Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Είμαι η Αγάπη Πεχινάκη, είμαι καλά και θα είμαι μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες για να μοιραστούμε και σήμερα την επικαιρότητα της ημέρας και όχι μόνο. Η ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Παπαδάκης. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, ελπίζω και εύχομαι να είχατε ένα όμορφο ξεκίνημα ημέρας και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αν η μέρα σας ξεκίνησε όμορφα, έτσι να συνεχιστεί. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 42 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 15 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και να αποτίσει φόρο τιμή σε όσους έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια αυτών των αποστολών. Η 19η Αυγούστου επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, επειδή την ημερομηνία αυτή του 2003 ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέρα Ντεμέλο και 21 συναδελφοί του έχασαν την ζωή τους κατά την αδιάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στην Βαγδάτη. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919. Την Εθνική ημέρα αεροπορίας γιορτάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright, ενώ η μέρα του στρατηγού José de San Martín είναι σήμερα στην Αργεντινή, όπου μαζί με τον Bolívar ηγήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Προχωρώ στην στήλη του Σαν Σήμερα και μοιράζομαι μαζί σας γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Κάνω την αρχή από το 1923, όπου σαν σήμερα η Αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960 και σαν σήμερα η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη Γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. Το 1974 και σαν σήμερα ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1980 και σαν σήμερα η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. 1991 και σαν σήμερα πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. 2016 και σαν σήμερα η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85 μέτρα. Σαν σήμερα το 1883 είχε γεννηθεί η Γκάμπριελ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναικεία ενδυμασία του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε και ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας και μέλος του συγκροτήματος Deep Purple. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας.
Το 1975 σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Χριστόφορος Θεοφίλου, γνωστός ως Jim Londos, παγκόσμιος πρωταθλητής στην μπάλη, στο κάτς, από το 1930 έως το 1946. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2016 έφυγε από την ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό, να δούμε πού αναμένονται βροχές σήμερα. Εξασθενούν, λέει, οι άνεμοι, ενώ στα ίδια επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τετάρτη ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και στα Ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 29 και στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα νότια Βυτική με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια πάλι ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Και είμαστε πανέτοιμοι κάπου εδώ, αφού ρίξαμε και την ματιά μας στον καιρό, να πούμε στο politica.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο και να ενημερώνεστε έτσι για όλη την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και συν τις άλλες να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Μπαίνουμε λοιπόν στο politica.gr και βλέπουμε έτσι αρχικά σε τίτλους κάποιες από τις ειδήσεις του. Θυμνό, σύλληψη 50χρονου μετά τον εντοπισμό χασισοφυτίας. Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο κέντρο του Ηρακλείου, σύλληψη 30χρονου στην πλατεία Ελευθερίας. Στο σφυρί ακίνητα φιλέτα στα Χανιά, τιμή εκκίνησης στα 1000 ευρώ. Νεκρός 85χρονος αγρότης στις Σαμουργέλες, τον βρήκε ο γιος του στο χωράφι. Διαμαρτυρία στην Αρχιεπισκοπή για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο παλαιό Λατομείο. Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όχι στη διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών που προκαλούν φόβο στο επιβατικό κοινό. Η στήλη του ΔΔΕ πήραν φωτιά, ολονύχτιο συναγερμό στην πυροσβεστική για εκρήξεις. Ηράκλειο, τραυματίστηκε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στην προσπάθεια να συλλάβει καταζητούμενο. Τουρισμός για όλους 2026-2027 εκπνέει σε 2-24 ώρα η προθεσμία. Βυθίστηκε σκάφος στη Μυτιλίνη, διασώθηκαν 5 ναυαγοί στο πλωμάρι. Σύφνο, στο μοιραίο δευτερόλεπτο πριν από την συντριβή του Bell 206, τι εξετάζουν οι αρχές. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Όπως είπα, στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα περάσουμε και θα δούμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του politica.gr. Προς το παρόν να σας θυμίσω πως μαζί μας και σήμερα είναι το VNY Store. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από ασελωτικούς φακούς και προστασία UV 400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

από την ασύντομη διακοπή που είχαμε. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα πια στο politica.gr και όπως σας είπα μπαίνουμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα πια στις ειδήσεις του και σας τις μεταφέρουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πόλη του Ρεθύμνου, όπου εκεί είχαμε σύλληψη 50χρονου μετά τον εντοπισμό χασισοφυτείας. Αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη είναι πλέον 50χρονος μετά τον εντοπισμό μικρής φυτείας αποτελούμενης από 13 δενδρύλια κάναβης σε αγροτεμάχιο δίπλα από την κατοικία του στο Ρέθυμνο. Σε έλεγχο που ακολούθησε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αποξηραμένα τμήματα και κλαδιά κάναβης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όμως, στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο μετά από επεισόδιο βίας σε βάρος της 45χρονης συντρόφου του εχθές βράδυ στην πλατεία Ελευθερία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φραστική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο οξύνθηκε γρήγορα, με τον 30χρονο να ασκεί σωματική βία στη γυναίκα, τραβώντας την από τα χέρια και τα μαλλιά μπροστά σε περαστικούς. Αυτόπτες μάρτυρες που παρακολουθούσαν το συμβάν ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και βεβαίως προχώρησαν στην σύλληψη του 30χρονου. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη αντιμέτωπος με κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.

Ευρύ φάσμα ακινήτων, για να αλλάξουμε θέμα, περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών της ΑΔΕ για τους φθινοπορεινούς μήνες. Στη λίστα περιλαμβάνονται από ευκαιρίες χαμηλής αξίας με τιμή εκκίνησης μόλις 1.000 ευρώ μέχρι ακίνητα υψηλής εμπορικής αξίας σε Μύκονο, στο Καλό Λιβάδι, στο Μαρούσι, στο Νέο Κόσμο, στη Χαλκιδική αλλά και στα Χανιά. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στα Χανιά: 11 Νοεμβρίου 2026, Γαλατάς, Νέα Κηδονία, γεωτεμάχη 876 τετραγωνικών μέτρων στην θέση Λιβάδι με τιμή πρώτης προσφοράς 595.200 ευρώ. Κάνδανος Σέλινος στο Ροδοβάνι, οικόπεδο με οικοδομή 3.931 τετραγωνικών μέτρων στη συνοικία Πρινέ με τιμή πρώτης προσφοράς τα 595.200 ευρώ. Για ληξιπρόθεσμα αρρύθμιστα χρέη άνω των 500 ευρώ προς το δημόσιο, η φορολογική διοίκηση δύναται να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης κατάσχεσης κινητών ακινήτων, αφού προηγηθεί η σχετική ατομική προειδοποίηση. Η κατάσχεση δεν οδηγεί αυτόματα σε πληστηριασμό. Μετά από 40 ημέρες έως 4 μήνες από την κατάσχεση εκδίδεται το πρόγραμμα, ενώ ο πληστηριασμός ορίζεται εντός 5 μηνών από την έκδοση του προγράμματος. Η διαδικασία πάγωσε στις περιπτώσεις υπαγωγής του οφειλέτη σε ισχύουσα ρύθμιση ή κατόπιν δικαστικής απόφασης. Οι αναγραφόμενες τιμές αποτελούν τη τιμή εκκίνησης πρώτης προσφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από την τελική τιμή κατακύρωσης.

Ένας 85χρονος άνδρας έχασε την ζωή του σε αγροτική περιοχή στις Σαμουριέλες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας κατά την αδιάρκεια αγροτικών εργασιών. Το δυστύχημα συνέβη εχθές το πρωί όταν το τρίκυκλο αγροτικό μηχάνημα που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Τον 85χρονο βρήκε χωρίς αισθήσεις στο έδαφος δίπλα στο μηχάνημα ο γιος του, ο οποίος τον αναζήτησε στο οικογενειακό χωράφι. Στο σημείο εκλήθη άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με διασώστες, οι οποίοι απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του.

Σε διαμαρτυρία προχωρούν οι κάτοικοι της Ανώπολης και των Γουρνών με αφορμή την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στο παλαιό λατομείο στη θέση 2 Γκρεμή. Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων έχει προγραμματίσει να βρεθεί έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, εκφράζοντας την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για τις επιπτώσεις του έργου στην οικιστική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Τα αιτήματα της κινητοποίησης. Η Αρχιεπισκοπή ως ιδιοκτήτρια της έκτασης να δεσμευτεί ότι δεν θα ανανεώσει τη σύμβαση μίσθωσης που λήγει το 2027. Αποφυγή της όχλησης από σκόνη, θόρυβο και τη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων. Μεταφορά της μονάδας σε κατάλληλη περιοχή μακριά από κατοικημένες ζώνες. Οι εκπρόσωποι των φορέων αναφέρουν ότι οι ενέργειες θα συνεχιστούν σε θεσμικό, διοικητικό και νομικό επίπεδο, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στους πολίτες για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.

Έτρεχε και δεν έφτανε την νύχτα η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ηράκλειο εξαιτίας αλλεπάλληλων περιστατικών με σπινθήρες και εκρήξεις στο ηλεκτρικό δίκτυο που ανησύχησαν τους πολίτες οι οποίοι καλούσαν το 199. Συνολικά από χθες βράδυ έως σήμερα το πρωί καταγράφηκαν περισσότερες από 15 αναφορές για προβλήματα και σπίθες σε στήλους του ΔΔΕ σε διάφορες περιοχές του νομού Ηρακλείου. Τουλάχιστον 3 από αυτά τα περιστατικά εξελίχθηκαν σε εκδήλωση πυρκαγιάς, με την υγρασία να εκτιμάται ως ένας από τους επιβαρυντικούς παράγοντες.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Αστυνομικός στο Ηράκλειο τραυματίστηκε εχθές το απόγευμα κοντά στον Αλμυρό ποταμό, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στην προσπάθειά του να κινητοποιήσει έναν Ολλανδό υπήκο, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας. Ο αλλοδαπός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητούνταν από τις αρχές, καθώς είχε φύγει από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο αστυνομικός που βρισκόταν στην περιοχή για μπάνιο αναγνώρισε τον άνδρα, κάλεσε ενισχύσεις και επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Ο καταζητούμενος όμως προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αστυνομικός. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές ενισχύσεις, οι οποίες προχώρησαν τελικά στη σύλληψη του Ολλανδού.

Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων σε πληγήσες περιοχές του Ρεθύμνου και της Ιτίας, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 70 αυτοψίες σε κτίρια, από τις οποίες 31 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 14 κίτρινα και 25 κόκκινα, γεγονός που σημαίνει ότι κρίθηκαν μη κατοικήσιμα ή μη ασφαλή για χρήση. Παράλληλα, στα ίδια σημεία πραγματοποιήθηκαν 28 επανέλεγχοι κατοικιών. Από αυτούς, 13 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν πράσινες, 5 κίτρινες και 10 κόκκινες. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο πλαίσιο της συνολικής καταγραφής των ζημιών στις πληγήσες περιοχές. Σε επανελλαδικό επίπεδο, μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν 427 αυτοψίες σε κτίρια που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Από το σύνολο των ελέγχων, 131 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα. Οι περισσότερες αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν στην Δυτική Αττική, όπου από τους 293 ελέγχους, τα 111 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Παράλληλα, σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν 311 επανέλεγχοι κατοικιών, με 110 να χαρακτηρίζονται πράσινα, 85 κίτρινα και 116 κόκκινα.

Είχαμε όμως και άλλοι ανήλικοι στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ στο Ρέθυμνο. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε μία 14χρονη κοπέλα η οποία χρειάστηκε ιατρική βοήθεια μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της Δευτέρας η ανήλικη προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού από κατάστημα της περιοχής και το κατανάλωσε, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να παρουσιάσει έντονα συμπτώματα μέθης και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του 31 ετών ιδιοκτήτη του καταστήματος για την διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη. Συνελήφθη επίσης η 26χρονη αδελφή της 14χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί της κατά την διάρκεια του περιστατικού. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων κάτω από τις οποίες η ανήλικη απέκτησε πρόσβαση στο αλκοόλ.

Στη σύλληψη ενός 64χρονου άνδρα προχώρησαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή της Σαμουδάρα στο Ηράκλειο μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, την καταγγελία υπέβαλε πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του 64χρονου, αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Κατά την διάρκεια ενεργοποιήθηκε και το Panic Button, το οποίο παρέχεται σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την άμεση και αθόρυβη ειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας σε περίπτωση κινδύνου. Ο 64χρονος συνελήφθη και παραμένει υποκράτηση, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Το Panic Button είναι εφαρμογή για smartphones, μέσω της οποίας ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ειδοποιούν αθόρυβα την ελληνική αστυνομία όταν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Με την ενεργοποίησή του αποστέλλεται σήμα στην αρμόδια υπηρεσία της Ελλάς, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και η τοποθεσία του χρήστη, ώστε η αστυνομία να γνωρίζει το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Η εφαρμογή χορηγείται σε καταγεγραμμένα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μέσω των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών και των αδομών υποστήριξης του δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ελληνική αστυνομία καλεί όσους υφίστανται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας να απευθύνονται άμεσα στις αρμόδιες αρχές και να καταγγέλουν τα περιστατικά.

0: Όμως νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τα αίτια της τραγωδίας με το ελικόπτερο τύπου Bell 206 που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους ο 53χρονος χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών ηλικίας 31 και 30 ετών. Οι αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το πάζλ της τραγωδίας, αξιοποιώντας τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, αλλά και νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχουν καταγραφεί τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Στο βίντεο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Bell 206 φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά όμως χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του. Η υπερηδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου, ενώ φέρεται να αναφέρθηκε και σε πιθανό πρόβλημα στον έλικα. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής, η οποία βρίσκεται κοντά σε ένα σημείο με περίπου 50 σπίτια, έχουν να περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από την πτώση. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εξετάζουν ως ένα από τα βασικά σενάρια το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο. Μία τέτοια βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου. Ωστόσο, τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας. Κλιμάκια των αρμόδιων αρχών και πυρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης και ουσιαστικά να δώσουν απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα για το τι ακριβώς προκάλεσε την μοιραία πτώση. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την άμεση ενημέρωσή σας. Λοιπόν, κάπου εδώ θα περάσουμε σε μία ακόμη σύντομη διακοπή, αφού ολοκληρώσαμε και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Έτσι θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
1: Το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θα δούμε έτσι λίγο πιο πρακτικά θεματάκια σε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Θα σας παρουσιάσουμε έτσι κάποια νέα τα οποία ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα ακούγοντάς τα, και θα σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες που μπορεί στην καθημερινότητά σας να τις χρειαστείτε. Λοιπόν, τουρισμός για όλους 2026-2027 εκπνέει σε 2-24 ώρα η προθεσμία. Έτσι, οπότε μάλλον θα πρέπει να επιταχύνετε τις διαδικασίες εάν σας ενδιαφέρει ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σας πω πως τα ποσά φτάνουν έως και τα 600 ευρώ. Μέχρι λοιπόν την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 11:59 λεπτά, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, σταματούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Οπότε μέχρι λοιπόν την Παρασκευή 23:59. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Οι αιτήσεις, να σας θυμίσω, πως γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, έτσι. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε και κάποιο ΚΕΠ, αν αυτό σας είναι πιο εύκολο. Η πλατφόρμα επίσης vouchers.gov.gr είναι ανοιχτή, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπως πάντα με τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet. Okay. Τώρα, το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα. Για την γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 ευρώ για τη χαμηλή. Άγαμοι ή άτομα σε χειρία με παιδιά, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον 3 παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γύρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ στην χαμηλή. Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω. Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν 4 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4 και μετά. Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορίες αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις, η πρώτη φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στην δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, της κλήρωσης δηλαδή του Αυγούστου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, καθώς και μέσω του Γραφείου Υποστήριξης του Προγράμματος, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο 210-215-0231. 210-215-0231. Η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής, ξενοδοχεία, καταλήματα και άλλα, και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή
και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά, σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας, υψηλή-χαμηλή, και συγκεκριμένα για κληροθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης, για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύως ψηφιακών καρτών έως και 31/9/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027. Για την χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την 1/10/2026 έως και 30/4/2027. Αυτά σε σχέση με το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027, από όπως είπαμε εκπνέει σε 2-24 ώρα, έτσι. Μέχρι την Παρασκευή μπορείτε να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας.

Όμως για να αλλάξουμε θέμα, ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ΑΔΕ στις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισόδημα που φορολογείται. Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά. Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσάυξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπαίδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του My Property. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για το λεγόμενο χαρτζιλίκι. Το ποσό θα πρέπει όμως να είναι εύλογο και βεβαίως να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του αποδέκτη. Οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και σε περίπτωση ελέγχου θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή. Για δωρεές μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού, όπως γονείς και παιδιά ή παππούδες και εγγόνια, ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά. Για ποσά που υπερβαίνουν το όριο, εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος φόρος δωρεάς. Διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση ισχύει για άλλες κατηγορίες συγγένειας. Για παράδειγμα, στις δωρεές μεταξύ αδελφών, ο φόρος επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με τον αντίστοιχο συντελεστή, ενώ για φίλους και λοιπά πρόσωπα η φορολόγηση είναι ακόμα υψηλότερη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από τους επαγγελματίες. Μία μεταφορά χρημάτων μέσω Άιρις που αποτελεί επαγγελματικό έσοδο πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό και να αποτυπώνεται λογιστικά ώστε να φορολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και να αποδοθεί ο ΦΠΑ όπου απαιτείται. Αντίθετα, μία απλή επιστροφή χρημάτων μεταξύ φίλων, για παράδειγμα μετά από ένα κοινό γεύμα, δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε επαγγελματικό έσοδο μόνο και μόνο επειδή ο ένας από τους δύο είναι επαγγελματίας. Το βασικό είναι πριν από κάθε μεταφορά να είναι ξεκάθαρο ποιος στέλνει τα χρήματα σε ποιον και για ποιον πραγματικό λόγο. Επιστροφή χρημάτων, κοινή δαπάνη, δωρεά ή αμοιβή είναι διαφορετικές περιπτώσεις και πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι στην αιτιολογία της μεταφοράς να αναγράφεται πάντα μια σαφής και αληθινή περιγραφή, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

Καλοκαιρινές εκπτώσεις 2026, το επόμενο θέμα μας. Πότε σταματούν και τι ακριβώς πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές. Πλησιάζει λοιπόν η λήξη της περίοδου των θερινών εκπτώσεων. Έτσι, ό,τι αγοράσατε, αγοράσατε. Εντάξει, υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος, αλλά δεν υπάρχουν νούμερα, έχω να σας πω. Κάνοντας μία βόλτα εχθές στο κέντρο της πόλης και επισκεπτόμενοι εμπορικά καταστήματα. Αυτό είναι. Οι εκπτώσεις τώρα είναι μεγαλύτερες όσο φτάνουμε προς τη λήξη τους, αλλά τα νούμερα είναι δύσκολα να βρεθούν. Όσοι λοιπόν καταναλωτές θέλουν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές, έχουν ακόμη ένα μικρό περιθώριο πριν η αγορά επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Αυγούστου, καλύπτοντας μία περίοδο περίπου 7 εβδομάδων μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Κατά την αδιάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, αλλά και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Οι εμπορικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα υπενθυμίζουν στις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις για τις μειωμένες τιμές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα σε κάθε προσφορά ή έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του προϊόντος, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής, την οποία αυτό έχει διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος, είτε μέσω της παράθεσης της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική προϋπόθεση να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών. Οι εμπορικοί σύλλογοι λοιπόν καλούν τους επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, επισημένοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να επιφέρει σημαντικές διοικητικές κυρώσεις αλλά και πρόστιμο. Καθώς πλησιάζει λοιπόν η λήξη της περιόδου, οι ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί πριν ολοκληρώσουν τις τελευταίες τους αγορές, να κάνουν έλεγχο της τιμής αναφοράς. Το ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται σε ένα προϊόν δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση πραγματικά συμφέρουσας τιμής. Είναι σημαντικό να συγκρίνεται η τρέχουσα τιμή με την ατιμή αναφοράς και όπου είναι δυνατό με τις τιμές σε άλλα καταστήματα. Να υπάρχει ενημέρωση για την προηγούμενη τιμή. Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης. Ως προηγούμενη τιμή θεωρείται κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν μέσα στις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Επίσης, αυτό που συστήνουν οι ειδικοί είναι φύλαξη των αποδείξεων. Οι καταναλωτές καλό είναι να κρατούν τις αποδείξεις αγοράς, καθώς αυτές είναι απαραίτητες για τυχόν επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μετά τη λήξη των εκπτώσεων.

αλλάζουμε θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για το My Health App. Να σας πω δύο-τρία πραγματάκια που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα, μιας που μέσω του My Health App οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των εφημερευών των νοσοκομείων και να επιλέγουν πού ακριβώς θα απευθυνθούν. Παρελθόν από ό,τι φαίνεται θα αποτελεί σε λίγες εβδομάδες, μακάρι να το ζήσουμε, η πολύωρη αναμονή στα επείγοντα των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς οι πολίτες θα μπορούν να δουν πριν την επίσκεψή τους σε μια εφημερία τον χρόνο που απαιτείται να περιμένουν προκειμένου να εξεταστούν. Η καινοτόμως εφαρμογή έρχεται μέσω του My Health App, το οποίο ήδη συγκεντρώνει ψηφιακά ιατρικά ραντεβού, εξετάσεις, παραπεμπτικά, συνταγογράφηση και είναι κατεβασμένο στα κινητά μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη ανακοινώσει την νέα δυνατότητα και εξηγήσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί. Στην εφαρμογή My Health App αναμένεται να ανοίξει ειδική κατηγορία η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν πόση αναμονή έχει κάθε κλινική των εφημερευών των νοσοκομείων πριν αποφασίσουν σε ποιο θα πάνε για κάποιο επείγον περιστατικό. Όπως προκύπτει από πληροφορίες του υγεία μου.gr, την ερχόμενη εβδομάδα η εταιρεία που έχει αναλάβει το στήσιμο της εφαρμογής αναμένεται να την παρουσιάσει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Εφόσον από πλευράς Υπουργείου Υγείας δεν υπάρχουν παρεμβάσεις για αλλαγές, η λειτουργία της για το ευρύ κοινό θα μπορεί να είναι άμεση. Η χρόνια αναμονή των εφημεριών θα είναι διαθέσιμη για τα 100 νοσοκομεία στα οποία εφαρμόζεται το ψηφιακό σύστημα εχνηλάτησης, το λεγόμενο βραχιολάκι. Με αυτό άλλωστε θα υπάρχει διασύνδεση ώστε να προκύπτουν τα πολύτιμα δεδομένα, δηλαδή η πληροφορία για το χρόνο αναμονής ανακλινική. Οι πολίτες δηλαδή θα μπορούν να βλέπουν πόσες ώρες χρειάζεται να περιμένουν στην παθολογική κλινική ενός νοσοκομείου που εφημερεύει, πόσες στην αντίστοιχη κλινική ενός άλλου που επίσης εφημερεύει και να αποφασίσουν που θέλουν να πάνε για το πρόβλημα υγείας που τους απασχολεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει ήδη αυτήν την δυνατότητα εσωτερικά, δηλαδή βλέπει σε πραγματικό χρόνο την αναμονή σε κάθε εφημερία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αυτή η προοπτική πρόκειται να αποσυμφορήσει ακόμη περισσότερο τα νοσοκομεία και να οδηγήσει σε μια καλύτερη χρονική διαχείριση, αφού οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιο νοσοκομείο πρόκειται να επισκεφτούν και λογικά να απορρίπτουν υπερφορτωμένες κλινικές την ώρα που κοιτάζουν τις αναμονές. Ήδη πάντως η εικόνα των επειγόντων δεν έχει καμία σχέση με αυτή που ήταν πριν την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστηλάτησης, το λεγόμενο βραχιολάκι. Η χώρα μας φαίνεται ότι εναρμονίζεται πλέον με τους χρόνους αναμονής στις εφημερίες των ευρωπαϊκών νοσοκομείων, παρόλο που συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα, για παράδειγμα τα μεγάλα της Αθήνας ή το Αττικών, εξακολουθούν λόγω τεράστιας επισκεψιμότητας να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, το Μάρτιο του 2025, ο μέσος χρόνος αναμονής στα μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, της Αττικής τουλάχιστον, ήταν 9,5 ώρες. Με τις κινήσεις που έχουν γίνει, όπως η ενίσχυση σε προσωπικό, οι ανακαινήσεις τμήματων επειγόντων περιστατικών και το ψηφιακό σύστημα ιχνηλάτησης, το βραχιολάκι, που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση κάθε ασθενούς όσο είναι στα ΤΕΠ, κατά την διάρκεια μιας εφημερίας, η μέση αναμονή σήμερα είναι περί τις 4,5 ώρες. Η ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων στην υγεία είναι ψηλά στην ατζέντα της Αριστοτέλους, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις διαδρομές τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή, το My Health App αποδεικνύεται χρήσιμο εργαλείο, αφού εκεί οι πολίτες βρίσκουν συνταγογράφηση και παραπεμπτικά, μπορούν εύκολα να προγραμματίζουν ραντεβού με γιατρό, τόσο στα πρωινά αλλά και τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, όσο και με ιδιώτες γιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Από την 1η Σεπτεμβρίου, μάλιστα, θα βλέπουν αναρτημένα και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών τους εξετάσεων. Ευχάριστα όλα αυτά, έτσι, μακάρι να αποδειχτούν και στην πραγματικότητα, έτσι, και στην πράξη, όντως θετικά, και να διευκολυνθεί τέλος πάντων η όλη διαδικασία των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία.

πάμε να διανύσουμε τα τελευταία 15 περίπου λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Να σας υπενθυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Τι κάνουμε τώρα, μιλάμε για τις σχολικές εκδρομές. Να δούμε τι ακριβώς αλλάζει από τον Σεπτέμβριο.

Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν νέοι κανόνες ασφαλείας και θα υπάρξουν και διαφοροποιήσεις σε σχέση με την χρήση των κινητών τηλεφώνων. Νέους αυστηρότερους κανόνες για την ασφάλεια των παιδιών στις σχολικές εκδρομές, με ειδική πρόβλεψη για την χρήση κινητών τηλεφώνων και την προστασία των μαθητών από φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση χωρίς την συνένεσή τους, θεσπίζει το Υπουργείο Παιδείας. Το νέο ενιαίο πλαίσιο αφορά τις σχολικές εκδρομές και τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εισάγεται με δύο νέες υπουργικές αποφάσεις. Παράλληλα, για πρώτη φορά καθιερώνεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ελάχιστος αριθμός 6 εκπαιδευτικών μετακινήσεων ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος. Στόχος είναι οι μαθητές να περνούν περισσότερο χρόνο σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες έξω από την τάξη, αλλά μέσα σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας τόσο των ίδιων όσο και των εκπαιδευτικών που τους συνοδεύουν. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές όσον αφορά τα κινητά τηλέφωνα και τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν μαζί τους οι μαθητές έρχεται από ό,τι φαίνεται στο προσκήνιο, μιας που το νέο πλαίσιο ρυθμίζει ρητά τι συμβαίνει όταν κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής ένας μαθητής φωτογραφίζει, βιντεοσκοπεί, ηχογραφεί άλλους μαθητές χωρίς την δική τους συνένεση. Σε μια τέτοια περίπτωση προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής. Το κινητό ή η άλλη ηλεκτρονική συσκευή παραμένει φυλαγμένη και παραδίδεται στον γονέα ή στον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση της προστασίας της ιδιωτικότητας και εκτός σχολικής αίθουσας, σε μια εποχή κατά την οποία μια φωτογραφία ή ένα βίντεο μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να κοινοποιηθεί σε συνομιλίες ή στα κοινωνικά δίκτυα. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για πρώτη φορά ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να είναι λιγότερες από 6 ανά τμήμα σε κάθε σχολικό έτος. Οι μετακινήσεις αυτές δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως έξοδος από το σχολείο, αλλά συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Μπορούν να αφορούν μεταξύ άλλων τον πολιτισμό, την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία, το περιβάλλον, αλλά και δραστηριότητες που σχετίζονται με την σωματική και ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται επιπλέον η σύνδεση των μετακινήσεων με δράσεις ενεργού πολίτη, όπως για παράδειγμα περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, δράσεις αλληλεγγύης, φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες ή παροχή βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις. Οι σχολικές μονάδες αποκτούν παράλληλα μεγαλύτερη ευχέρεια ως προς την επίβλεψη των παιδιών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα μπορεί να αποφασίζει αύξηση του αριθμού των συνοδών εκπαιδευτικών όταν κρίνεται ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ασφαλή μετακίνηση και την επαρκή εποπτεία των μαθητών. Η ρύθμιση έχει διπλό στόχο, αφενός να ενισχύσει την προστασία των παιδιών και αφετέρου να δημιουργήσει σαφέστερες συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την ευθύνη μιας σχολικής μετακίνησης. Αυστηρότερες όμως γίνονται και οι προϋποθέσεις που αφορούν στα τουριστικά γραφεία, τα οποία αναλαμβάνουν σχολικές μετακινήσεις. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και τα μέλη του προσωπικού του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσουν τους μαθητές, θα πρέπει να υποβάλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η πρόβλεψη εντάσσεται στις νέες δικλείδες ασφαλείας που εισάγονται για όσους έρχονται σε επαφή με τα παιδιά κατά την διάρκεια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων. Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους μαθητές των ειδικών σχολείων με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις εκδρομές. Μέχρι σήμερα απαιτούνταν συμμετοχή τουλάχιστον του 70% των μαθητών για να πραγματοποιηθεί μια εκδρομή. Το όριο μειώνεται πλέον στο 50% ώστε πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες να μην εμποδίζουν την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.
Σημαντική όμως για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς είναι και η δυνατότητα δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων να συνεργάζονται για την πραγματοποίηση κοινών εκδρομών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η αλλαγή αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και κυρίως τη μείωση του κόστου συμμετοχής, ώστε η οικονομική επιβάρυνση να μην αποτελεί εμπόδιο για τις οικογένειες και τα παιδιά. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί έτσι να ισορροπήσει δύο στόχους: περισσότερες εκπαιδευτικές εμπειρίες έξω από την τάξη και αυστηρότερη προστασία των μαθητών κατά τη διάρκεια τους. Και η ειδική ρύθμιση για τα κινητά δείχνει ότι οι κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας των παιδιών δεν σταματούν πλέον στην πόρτα του σχολείου, αλλά τα ακολουθούν και στις εκδρομές.

Ανοίγει όμως ξανά μια δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση. Μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένας άνθρωπος να οδηγεί με ασφάλεια και κυρίως με ποιον τρόπο πρέπει να πιστοποιείται ότι εξακολουθεί να διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Δεν τίθεται θέμα απαγόρευσης της οδήγησης με βάση την ηλικία, αλλά ουσιαστικής αξιολόγησης της όρασης, των αντανακλαστικών και της σωματικής και διανοητικής ικανότητας κάθε οδηγού. Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί με έναν αυθαίρετο αριθμό. Τα 70, τα 75 ή τα 80 χρόνια δεν αποτελούν από μόνα τους ασθένεια, ούτε σημαίνουν ότι κάποιος είναι αυτομάτως ακατάλληλος για οδήγηση. Υπάρχουν άνθρωποι άνω των 80 ετών οι οποίοι είναι απολύτως λειτουργικοί, προσεκτική και ασφαλή στο δρόμο. Υπάρχουν όμως και νεότεροι οδηγοί, των οποίων η όραση, η υγεία, η χρήση φαρμάκων, η κόπωση, το αλκοόλ ή η απρόσεκτη συμπεριφορά τους καθιστούν επικίνδυνους. Το ουσιαστικό ερώτημα επομένως δεν είναι αν πρέπει να απαγορεύεται η οδήγηση μετά από κάποια ηλικία, είναι εάν οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται αποδεικνύουν πραγματικά ότι ο άνθρωπος πίσω από το τιμόνι μπορεί να βλέπει, να αντιλαμβάνεται, να αποφασίζει και να αντιδρά εν γέρος. Στην Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, δεν υπάρχει ανώτατο ηλικιακό όριο για την οδήγηση. Η συμπλήρωση του 70ου έτους δεν σημαίνει ότι ο οδηγός χάνει οριστικά το δίπλωμά του. Η άδεια όμως λύγει και εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να οδηγεί, πρέπει να την ανανεώσει. Μετά τα 70, η διαδικασία επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε 3 χρόνια. Σήμερα, μετά την ανανέωση, ο οδηγός δηλώνει υπεύθυνα ότι πληρεί τις προδιαγραφές όρασης και αναφέρει αν πάσχει από κάποια ασθένεια που πρέπει να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία DVLA. Δεν απαιτείται υποχρεωτικά η υπογραφή οφθαλμιάτρου, οπτομέτρη ή άλλου επαγγελματία υγείας για κάθε ανανέωση. Ακριβώς αυτό το μοντέλο της αυτοδήλωσης τέθηκε υπό επανεξέταση. Η Βρετανική κυβέρνηση πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση για την καθιέρωση υποχρεωτικού ελέγχου όρασης για τους οδηγούς από τα 70 και έπειτα, όχι μόνο κατά την πρώτη ανανέωση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη. Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής οδηγικής ασφάλειας, αναπτύσσονται επιλογές και για γνωστικούς ελέγχους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει θεσπιστεί γενική απαγόρευση ή αυτόματη αφαίρεση διπλώματος λόγω ηλικίας. Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το 2025 υπήρχαν στην Μεγάλη Βρετανία περισσότεροι από 6,3 εκατομμύρια κάτοχοι άδειας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ηλικίας 70 ετών και άνω. Περίπου 2 εκατομμύρια ανανεώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, ενώ σχεδόν το 77% όσων φτάνουν στα 70 επιλέγει να συνεχίσει να οδηγεί. Οι επίσημες προβλέψεις δείχνουν ότι οι άδειες οδηγών άνω των 70 ενδέχεται να πλησιάσουν τα 7 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Πρόκειται συνεπώς για μια πραγματικότητα που αφορά πλέον ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο μέρος του πληθυσμού. Στην Βρετανία, περίπου το 24% των οδηγών αυτοκινήτου που έχασαν την ζωή τους σε τροχαία το 2024 ήταν ηλικίας 70 ετών και άνω. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 1.224 νεκροί ή σοβαρά τραυματίες οδηγοί αυτοκινήτων αυτής της ηλικιακής ομάδας. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας επισημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι κινδυνεύουν περισσότερο να τραυματιστούν σοβαρά ή να χάσουν τη ζωή τους οι ίδιοι, παρά να προκαλέσουν ένα ατύχημα στο οποίο θα τραυματιστεί κάποιος άλλος. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εμποδίζει την συζήτηση να διολυστήσει σε εύκολες γενικεύσεις και κοινωνικό αυτοματισμό. Παράλληλα, όμως, η γύρανση μπορεί να συνοδεύεται από μείωση της οπτικής οξύτητας και του οπτικού πεδίου, δυσκολία στην οδήγηση τη νύχτα, βραδύτερα αντανακλαστικά, περιορισμένη κινητικότητα αυχένα και άκρων, προβλήματα ακοής, γνωστική επιβράδυνση ή παθήσεις που επηρεάζουν την κρίση και τον προσανατολισμό. Η ιδιαίτερη σημασία έχει και η λήψη φαρμάκων ή ο συνδυασμός πολλών φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίες μπορεί να προκαλούν υπνηλία, ζάλη ή μειωμένη συγκέντρωση. Στην Ελλάδα, η συζήτηση για αυστηρότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους των ηλικιωμένων οδηγών έχει γίνει επανειλημμένα, ιδίως έπειτα από σοβαρά τροχαία στα οποία εμπλέκονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Για τις συνηθισμένες άδειες αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, μετά τη συμπλήρωση των 65 ετών,
Η ανανέωση γίνεται ανατριετία και προϋποθέτει ιατρική εξέταση. Μετά τα 80, η διοικητική ισχύ της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Για την ανανέωση απαιτείται εξέταση από παθολόγο ή γιατρό συναφούς ειδικότητας και από οφθαλμίατρο. Για όσους έχουν περάσει το 80ο έτος, είναι υποχρεωτικές επιπλέον οι γνωματεύσεις οτορυνολαρυγκολόγου και νευρολόγου ή ψυχιάτρου. Οι γιατροί πρέπει να χαρακτηρίσουν τον εξεταζόμενο ως ικανό ή μη ικανό για οδήγηση. Εφόσον προκύψει η πόνη άλλης πάθησης, υπάρχει δυνατότητα παραπομπής σε γιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας. Η επίσημη ελληνική διαδικασία ανανέωσης λοιπόν είναι η εξής. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει επίσης δυνατότητα περιορισμού των κατηγοριών μιας άδειας για λόγους υγείας. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, αλλά κατά πόσο οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ενιαία, αντικειμενικά και ουσιαστικά κριτήρια. Μία ολιγόλεπτη τυπική επίσκεψη σε ιατρείο μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποκαλύψει προβλήματα αντίληψης, κρίσης, αντίδρασης σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες ή πραγματική συμπεριφορά στο δρόμο. Γι' αυτό έχει συζητηθεί και στην Ελλάδα το ενδεχόμενο αποτελεσματικότερης αξιολόγησης με αυστηρότερα ιατρικά πρωτόκολλα και σε ειδικές περιπτώσεις πρακτικό έλεγχο οδήγησης. Το αυτοκίνητο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Συχνά αποτελεί το τελευταίο σημαντικό εργαλείο ανεξαρτησίας του, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, στα νησιά και στις περιοχές όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ελλιπείς. Η αφαίρεση του διπλώματος μπορεί να σημαίνει κοινωνική απομόνωση, δυσκολία πρόσβαση σε γιατρούς και υπηρεσίες και μεγαλύτερη εξάρτηση από την οικογένεια. Γι' αυτό η συζήτηση χρειάζεται σεβασμό, αξιοπρέπεια και εξατομίκευση. Δεν πρέπει να μετατραπεί σε συλλογική ενοχοποίηση των ηλικιωμένων, ούτε σε απέτηση να εγκαταλείπουν όλοι το τιμόνι μόλις φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Με τον ίδιο σεβασμό όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι της ίδιας ηλικίας την ίδια δυνατότητα να οδηγούν. Δύο οδηγοί 75 ετών μπορεί να διαφέρουν ριζικά ως προς την όραση, τα αντανακλαστικά, την κινητικότητα, την γνωστική λειτουργία και τη γενικότερη υγεία τους. Ακριβώς όπως δύο οδηγοί 40 ετών μπορούν να διαφέρουν ως προς την υπευθυνότητα, τη συγκέντρωση ή την ικανότητά τους. Η ηλικία δεν πρέπει να αποτελεί καταδίκη, πρέπει όμως να λειτουργεί ως ένδειξη ότι ο έλεγχος οφείλει να γίνεται συχνότερος και περισσότερο ολοκληρωμένος. Ένα δίκαιο σύστημα δεν θα αφαιρούσε οριζόντια τις άδειες από όλους τους ηλικιωμένους. Θα εξέταζε κάθε οδηγό ξεχωριστά, με σαφή ιατρικά κριτήρια, πιστοποιημένο έλεγχο όρασης, αξιολόγηση φαρμακευτικής αγωγής και όπου υπάρχουν ενδείξεις, έλεγχο της γνωστικής λειτουργίας ή μια σύντομη πρακτική δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες. Το δικαίωμα στην κινητικότητα είναι πολύτιμο, αλλά δεν μπορεί να υπερισχύει του δικαιώματος όλων στη ζωή και στην ασφάλεια. Αυτό ισχύει για κάθε οδηγό, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επειδή όμως ορισμένες παθήσεις και λειτουργικοί περιορισμοί εμφανίζονται συχνότερα όσο μεγαλώνουμε, οι ηλικιωμένοι, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται συχνότερη και πιο προσεκτική αξιολόγηση. Όχι για να τιμωρούνται, αλλά για να προστατεύονται οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, έτσι, και όλοι όσοι κινούνται στον δρόμο.

αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη. Σε λέτε και πάλι αύριο εδώ για να πούμε περισσότερα μέσα από την ασυχνότητα του Πολίτικα. Να είσαστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Γεια χαρά!

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Στάλα, στάλα.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στην 19η μέρα του Αυγούστου. Είναι αυτό που λέγαμε και προχθές, μπορεί ψυχολογικά να σκεφτόμαστε ότι μετά το 15 Αυγούστου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη επιστροφή και προσαρμογή στην σκληρή καθημερινότητα του φθινοπόρου και του χειμώνα, αλλά έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά. Ακούτε το ραδιόφωνο του Πολίτικα, στην συχνότητά μας, στους 89 και 8 έχει έρθει η πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1, στην ζωντανή μετάδοση και βεβαίως στις επαναλήψεις μας, μας ακούτε, μην το ξεχνάτε αυτό, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

0: Πριν πω οτιδήποτε άλλο, βλέπω τώρα εδώ στην ΕΡΤ, στην Αθήνα, οι συγγενείς των νεόνυμφου ζευγαριού από την Βρετανία, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται αυτό που πολλές φορές λέμε, αυτό που πολλές φορές πιστεύει ο ίδιος ο κόσμος, ότι δηλαδή από του μέλη να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει, όταν έρθει η ώρα του καθενός. Έτσι, εκεί θα συναντηθούν. Συναντήθηκε ένα ζευγάρι από τη Βρετανία που νωρίτερα είχαν κάπου συναντηθεί για να γνωριστούν και βεβαίως να παντρευτούν στη συνέχεια, και να συναντηθούν με αυτόν τον μοιραίο πιλότο επίσης, ο οποίος έμελε να είναι ο τελευταίος τους συνταξιδιώτης σε αυτό το ταξίδι της ζωής τους. Θέλω να πω εδώ ότι οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, να το πω για να μην μπω να εμβαθύνω και να σας κουράσω με αυτά, τεχνικό πρόβλημα στο ελικόπτερο, καθώς αυτό προσέγγιζε στο σημείο όπου ουσιαστικά θα αποβίβαζε τους επιβάτες, και εκεί συνετρίβει. Είδαμε και τις εικόνες της συντριβής και λίγο πριν τη συντριβή, όταν το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται. Κατά τα λοιπά, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη και βεβαίως ο Μανώλης Σωσαρής είναι στην δημοσιογραφική μας ομάδα πάντα. Η Ζέτα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, ο Βαγγέλης είναι στον ήχο και στα τεχνικά μας εδώ πάντα, όπως και ο Μάνος, εναλλάσσονται, και χαίρομαι που τους έχουμε μαζί μας εδώ παρέα και συντροφιά. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσία είναι ο Κώστας Λιγάρδος, και βεβαίως και σήμερα μαζί μας είναι η Σίτζετς, που μας συντροφεύει, που μας ταξιδεύει και που σας προσφέρει την πηξίδα.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλό.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, επικοινωνούμε καθημερινά στις θηρίδες υποδοχής, όπως άλλωστε καθημερινά, κυρίως και κλασικά στην θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων στο Messenger, αλλά και όχι μόνο εκεί. Εσείς που έχετε το τηλεφωνό μου το προσωπικό, ξέρω ότι κάνετε χρήση άλλοτε στο Viber, άλλοτε στο WhatsApp, άλλοτε με SMS. Όπως και να έχει, η επικοινωνία σας είναι καλοδεχούμενη. Λίγο μετά τις διαφημίσεις, την ανάπαυλα, θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε ένα καλό φίλο. Εδώ τηλεφωνικά θα είναι μαζί μας ο Νικόλας Οχιδίρογλου, καλός συνάδελφος από την Αθήνα. Θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο, θα μιλήσουμε για τη ΔΕΘ, θα μιλήσουμε για τις εκλογές, θα μιλήσουμε για τα ψηφοδέλτια των κομμάτων, τις προετοιμασίες που γίνονται. Θα έχουμε πολιτικό συζήτηση, δηλαδή, στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Άλλωστε η πηξίδα έχει ένα πολιτικό προσανατολισμό, όπως και να το κάνεις.

Ας δούμε τι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία τούτη την ώρα και να βάλουμε τα πράγματα στην σειρά. Το Ιράν εξετάζει πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Στο κάδρο βρίσκεται Κύπρος και Βουλγαρία. Σύμφωνα με τους Financial Times, η Τεχεράνη έχει εξετάσει ακόμη και επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια στα στενά του Ορμούζ. Αν η ΗΠΑ το παρακάνει, ο πόλεμος μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη, λέει η πηγή προσκύμενη στο καθεστώς. Κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μία απειλή, αλλά μόνο αυτό. Τίποτα περισσότερο.

Είδηση που έσκασε πριν από λίγο, και όταν λέω πριν από λίγο το εννοώ πριν από λίγα λεπτά. Έχουμε ένα νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που επιτρέπονται και που απαγορεύονται, γεννήτρες και φωτοβολταϊκά. Τι αλλάζει σε νησιά και νατούρα? Είναι οι νέοι περιορισμοί για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, ειδικοί κανόνες για τον νησιωτικό χώρο και αυστηρότερο πλαίσιο στις ζώνες ειδικής προστασίας του Natura 2000. Θέλω να πω ότι οι ανεμογεννήτριες μου θυμίζουν το έτσι παιδικό πρόγραμμα που έβλεπα κάποτε με τον Δον Κιχώτη, που κυνηγούσε τους ανεμόμυλους. Αυτό μου θυμίζει τη στάση που έχουν αρκετοί συμπολίτες μας όταν ακούν και όταν συνδυάζουν την είδηση ανεμογεννήτρια, πυρκαγιά, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Το λέω διότι επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι έχει στηθεί ένα πολύ μεγάλο παραμύθι, όπως όλα αυτά τα παραμύθια που έχουν στηθεί τα τελευταία χρόνια για το καταπίστευμα της Ανατολής που μας έλεγε ο Σόρας, για τα εμβόλια, τον πόλη δηλαδή, για τα τσιπάκια στις ταυτότητες. Κάνω μια παρένθεση. Ξέρετε πόσα περισσότερα εισέπραξε το κράτος από εσάς που δεν πήγατε να βγάλετε καινούρια ταυτότητα, αλλά κάνατε διαβατήριο. Αυτό θα τη βγάλετε έτσι κι αλλιώς, γιατί όταν θα λήξει αυτό το διαβατήριο σε 5 χρόνια θα σου ζητήσουν ταυτότητα. Τότε λοιπόν δεν θα ισχύει η παλιά που είχες, άρα την καινούργια θα την πάρεις έτσι κι αλλιώς, απλά θα την καθυστερήσεις 5 χρόνια, να το πω έτσι πολύ απλά. Ας είναι. Το κράτος λοιπόν εισέπραξε από τα παραπάνω έσοδα που έχει το παράβολο για το διαβατήριο πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα εισέπρατε για τις ταυτότητες. Βέβαια το διαβατήριο έτσι κι αλλιώς το χρειάζεσαι, κακά τα ψέματα. Δεν είναι κακό που βγάλατε διαβατήριο. Να ξέρετε όμως ότι το διαβατήριο είναι πολύ πιο ενισχυμένο από πλευράς τσιπαρίσματος από ότι η ταυτότητα. Αν δεν το ξέρετε, σας το λέμε. Εάν το ξέρετε, να το έχετε επιβεβαιωμένο. Όλη αυτή λοιπόν η συνωμοσιολογία, το μας ψεκάζουν από τον ουρανό, οι ανεμογεννήτριες, το μπόλι, το καταπίστευμα της Ανατολής που δεν αφήσαμε το Σόρα να ξεπληρώσει τα χρέη και να μας κάνει πλούσιους, όταν ο ίδιος δεν έχει να φάει βέβαια, έτσι, να το πούμε και αυτό, και πολλά άλλα πράγματα συγκαταλέγονται στην ίδια, θα έλεγα, κατηγορία, όπως μου έλεγε και ένας φίλος προχθές, με το τι ενδεχομένως ψήφισες στο δημοψήφισμα του 2015. Είναι όλα αυτά πραγματικά απίστευτο, αλλά αληθινό, ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτή την ιδεολογία πιστεύουν σε όλα αυτά. Τι είναι τα όλα αυτά, αυτά που είπαμε. Το περίεργο είναι ότι αυτοί που ουσιαστικά είναι κατά των ανεμογεννητριών, έτσι, και αυτό δεν έχω καταφέρει με κανέναν από αυτούς που έχω μιλήσει όλο αυτό το διάστημα που γίνεται αυτή τη συζήτηση να με πείσει, είναι το ερώτημα αν για οικολογικούς λόγους, με οικολογικό επιχείρημα δηλαδή, είσαι κατά της ανεμογεννήτριας. Και σου λένε ναι, βεβαίως είμαι για οικολογικούς λόγους. Δεν έχω, λέει, κάτι άλλο να είμαι ενάντια. Και του λέω, δηλαδή θεωρήσω ότι η καύση του ντίζελ που καίμε ή το πανάκριβο φυσικό αέριο όπως έχει εξελιχθεί είναι λιγότερο καταστροφικό για το περιβάλλον? Και εκεί αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι, για το ένα και για το άλλο. Όταν δεν μπει στη συζήτηση η υπόθεση των εξορίξεων, που είναι επίσης κατά των εξορίξεων, δηλαδή προσέξτε, δεν θέλεις την ανεμογεννήτρια, με γεια σου, με χαρά σου, δεν θέλεις τον ντίζελ, μάλλον θέλεις τον ντίζελ αφού δεν θέλεις την ανεμογεννήτρια, αλλά είσαι κατά των εξορίξεων, πώς αυτά μπαίνουν στον ίδιο κουβά και βγάζουν νόημα και αποτέλεσμα, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και να το κατανοήσω. Και όταν στο τέλος η συζήτηση πάει, δηλαδή πώς θα φορτίζεις το κινητό σου, ρε αδερφέ, πώς θα ανάβεις το φως, ποια θα είναι η καύσιμη ύλη
που θα παράγει τελικά το ρεύμα, εκεί τότε αρχίζουν να λέμε ότι πρέπει να τρώμε γλιστρίδα.

Αυτή λοιπόν την συζήτηση κρατήστε την, γιατί θα την βρούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό μπροστά μας, και γιατί οι εξορίξεις θα προχωρήσουν και γιατί πολύ απλά έρχεται και η υπόθεση του καλωδίου που είναι μπροστά για μια χώρα. Επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω αυτό, που θα έπρεπε, εάν είχαμε μυαλό, οι πολίτες της από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, να έχουν δωρεάν κατανάλωση ενέργειας, διότι στην Ελλάδα από τις 365 μέρες του χρόνου φυσάει τις 360. Έτσι. Δεύτερον, στην Ελλάδα από τις 365 μέρες του χρόνου, κυρίως από την Αττικοβιωτία και κάτω, δηλαδή Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, να το πω έτσι πολύ απλά, τα νησιά μας, η Κρήτη, έχουν από τις 365 μέρες ηλιοφάνεια τις 265, για να μην πω παραπάνω. Όταν φυσάει όμως, έχεις και κύμα, άρα έχεις και κυματική ενέργεια. Θα μπορούσαμε δηλαδή, προσέξτε, χωρίς να βάλουμε στη συζήτηση τις εξορίξεις κλπ. Κλπ. Αυτό το αφήνω. Μόνο από τον ήλιο και τον άνεμο και τη θάλασσα βέβαια, να έχουμε δωρεάν ενέργεια. Να αναρωτηθείτε και να απευθυνθείτε σε αυτούς τους τύπους οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν, αν θέλετε, την οικολογική τους πρόταση, αλλά επί της ουσίας είναι γρανάζι σε μια μηχανή η οποία από πίσω έχει πάρα πολλά συμφέροντα. Πάρα πολλά συμφέροντα. Να σας εξηγήσουν γιατί πληρώνετε τους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνετε και στο τέλος διαμαρτύρεστε κιόλας.

Γυρίζω σελίδα, σας πάω σε μια πολύ ωραία είδηση που βρήκα λίγο πριν μπω στο στούντιο. Έχουμε ένα ελληνικό χωριό που αντιστέκεται στο δημογραφικό, αφού το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τουλάχιστον τρίτεκνα. Πρόκειται για την Δημοτική Ενότητα Χρυσομιλιάς του Δήμου Μετεώρων. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πήγαινα να τους συγχαρώ, που αποτελεί εξαίρεση στη γενικότερη τάση πληθυσμιακής μείωσης που καταγράφεται στους Θεσσαλικούς Δήμους. Το 70% των ζευγαριών στο χωριό είναι τρίτεκνα ή πολύτεκνα, με τους νέους κατοίκους να επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους για να δημιουργήσουν οικογένεια. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς ανέρχεται σε 500 κατοίκους, οι οποίοι απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τις δασικές εργασίες. Ο Δήμος υλοποιεί παρεμβάσεις σε υποδομές, όπως η αναβάθμιση του περιφερειακού ιατρείου και του γηπέδου, για να στηρίξει τη διαβίωση των νέων οικογενειών στην περιοχή. Η Χρυσομιλιά βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας 2024 από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία, και μπράβο τους.

Και να σας πάω και σε μια απίστευτη υπόθεση που μας έρχεται από την Γαλλία και κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι πραγματικά από τις περίεργες ειδήσεις. Υπάλληλος Υπουργείου έδινε κρυφά διουρητικά σε γυναίκες για να τις βλέπει να ουρούν πάνω τους. Δεν έπαιρνε τα μάτια του από πάνω μου, ήταν ξεκάθαρα σεξουαλική επίθεση, λέει στο BBC. Ένα από τα θύματά του, στον υπολογιστή του βρέθηκε αρχείο με τις γυναίκες, το χρόνο δράσης των διουρητικών και το είδος εσωρούχων που φορούσαν. Να πίστευτο πραγματικά πού μπορεί να φτάσει η διαστροφή του κάθε ανθρώπου. Αν αναρωτιέστε πόσες είναι οι γυναίκες που εκτιμούν οι αρχές τώρα ότι έπεσαν θύματα του δημοσίου υπαλλήλου σε Υπουργείο της Γαλλίας, ο οποίος φέρεται να τους χορηγούσε κρυφά διουρητικές ουσίες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων για δουλειά και στη συνέχεια να τους οδηγούσε σε δημόσιους χώρους, περιμένοντας μέχρι να μην μπορούν πλέον να ελέγξουν την ανάγκη τους να ουρήσουν, μιλάμε για περισσότερες από 250. Τα περιστατικά έχουν καταγραφεί κυρίως την περίοδο 2009-2018, αλλά έρχεται τώρα η υπόθεση στο φως της δημοσιότητας. Ο άνδρας, σήμερα άνω των 60 ετών, βρίσκεται υπό την επίσημη έρευνα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν χορήγηση ουσιών, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και σεξουαλική επίθεση. Φυσικά αναμένεται να δικαστεί.

Δεν θα μπορούσε να λείπει η είδηση για μια νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Γάβδου με 46 μετανάστες να μεταφέρονται τις επόμενες ώρες στην Αγία Γαλήνη. Και κλείνω με την ιστορία που έχει βεβαίως γίνει viral τις τελευταίες ώρες με γνωστό σκηνοθέτη, ο οποίος δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο, Έλληνας σκηνοθέτης, από το παράθυρο του αεροσκάφους του, καθώς εκτελούσε την πτήση Ηράκλειο Αθήνα. Το αεροσκάφος της Sky Express αποφάσισε λίγο πριν την προσγείωσή του, για λόγους που ο κυβερνήτης έκρινε να κάνει go around. Είναι μια διαδικασία που συχνά γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να σημαίνει τίποτα. Λίγο πριν ο κυβερνήτης προχωρήσει στην τελική φάση της προσέγγισης και τελικά της προσγείωσης, αποφασίζει να πάρει το αεροπλάνο του, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και να σηκωθεί ξανά στον αέρα. Είτε γιατί κάτι μπορεί να είδε μπροστά του, είτε μπορεί να μεταβλήθηκαν οι καιρικές συνθήκες εκείνη τη στιγμή στο διάδρομο, διότι υπολογίζονται οι συνθήκες, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο κατόφλι του διαδρόμου, δηλαδή εκεί που μπαίνει ουσιαστικά στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν η τροχή του αεροσκάφους πατήσουν τον διάδρομο του αεροδρομίου, είτε γιατί μπορεί να διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει κάποια λάθος συνεννόηση με τους ελεγκτές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν ένα κυβερνήτη ενός αεροσκάφους, ενός επιβατικού αεροσκάφους, να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Λέγεται go around. Το αεροπλάνο σηκώνεται, παίρνει ύψος, τραβάει ξανά τις ρότες μέσα, επιστρέφει είτε από την ίδια διεύθυνση, δηλαδή αν ας πούμε μιλάμε για το Ηράκλειο, πάλι από την περίοδο, από την περιοχή του Καρτερού προς την Αλκαρνασό ή από την Αλκαρνασό προς τον Καρτερό, και επιχειρεί τελικά την προσέγγιση αρχικά και τελικά την προσγείωση. Ο άνθρωπος αυτός έβγαλε ένα πόρισμα μόνος του, δημοσίευσε το βίντεο το οποίο το είδα, όπου δείχνει ένα αεροπλάνο να προσεγγίζει τα σπάτα του αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, και πριν φτάσει τόσο χαμηλά, είχε ένα ύψος αρκετό θα έλεγα, ο κυβερνήτης της πτήσεως αποφάσισε να κάνει go around, να κάνει λοιπόν τη διαδικασία. Άρχισε να λέει ότι δεν ξέρω, έβγαλε μια ιστορία από το μυαλό του, είπε ότι παραλίγο να συγκρουστούμε με ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής που ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έβγαλε αυτό, διότι ως γνωστόν όταν κάθεσαι πίσω δεν βλέπεις μπροστά. Οι επιβάτες δηλαδή που είναι στην καμπίνα έχουν την πολυτέλεια, όσοι κάθονται στα παράθυρα, να βλέπουν αυτοί που είναι από τη δεξιά πλευρά του θαλάμου, τη δεξιά πλευρά της περιοχής, και όσοι είναι από την αριστερή πλευρά της καμπίνας, την αριστερή. Αυτός είδε αυτό. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια οργισμένη ανακοίνωση της Ένωσης Ελεγκτών Αερίας Κυκλοφορίας, που βεβαίως στρέφονται εναντίον του, και εκείνος απλά έζησε το όνειρό του με τη δημοσιότητα που πήρε το εφάνταστο σενάριο, έσβησε το σχόλιο της Ένωσης και έκανε αποκλεισμό το λογαριασμό της για να μην ξαναγράψει κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε, όταν σου σφινωθεί κάτι στο μυαλό, όπως και να έχει, αυτό θα ακολουθήσεις. Βοήθειά μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής πηξίδας. Θα πάμε σε πολύ μικρή ανάπαυλα. Θα θυμίσουμε ότι και σήμερα την εκπομπή σας προσφέρει η SeaJets, που σας ταξιδεύει καθημερινά, απευθείας, γρήγορα, άνετα και οικονομικά στα νησιά του Αιγαίου, σε κάθε προορισμό που επιθυμείτε, γιατί είναι 50 τα λιμάνια τα οποία προσεγγίζουν τα πλοία, τα σκάφη της εταιρείας. Ο κύριος άξονας των δρομολογίων από το Ηράκλειο είναι η Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Ακολουθεί η Νάξος σε 3 ώρες και 30 λεπτά. Σε 3 ώρες. Η Πάρος σε 3 ώρες και 35 λεπτά. Και από εκεί η Τίνος, η Σύρος, η Μύκονος και το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά από αυτά τα νησιά μπορείτε να πάτε οπουδήποτε. Και επίσης έχετε τη δυνατότητα να έχετε 50% έκπτωση στο εισιτήριο επιστροφής, εφόσον αυτό εκδοθεί ταυτόχρονα με το εισιτήριο της αναχώρησης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Μου στέλνουν εδώ ένα μήνυμα και μου λένε να εντάξετε, μιας και σας άκουσα, κύριε Σιλιγάρδο, μου το λέει ο Άγγελος, να εντάξετε, μου λέει, όπως έχετε ορθά εντάξει στην ατζέντα σας, την οποία ακούμε καθημερινά, μιας και το σχολιάσατε πριν από λίγο με αφορμή την άφιξη των νέων λάθρων μεταναστών νότια της Κρήτης και τα σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρμών, πυροβολισμών και εγκληματικότητας των γύφτων. Γιατί μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά τέσσερα σοβαρά περιστατικά που αποδεικνύουν ξεκάθαρα, συνεχίζει το μήνυμα, ότι πράγματι έχουμε να κάνουμε την πιο παραβατική κοινωνική ομάδα στην χώρα, τους τσιγκάνους, τους γύφτους, τους Ρωμά, πείτε τους όπως θέλετε, γράφει το μήνυμα, δεν αλλάζει. Μιλάμε για ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ανοίγει παρένθεση, στον Ασπρόπυργο, στη Γαστούνη και που βεβαίως μια κατάσταση η οποία θυμίζει περισσότερο την Κολομβία του 80 παρά ευρωπαϊκό κράτος, μιας και έχει χαθεί κάθε έννοια του νόμου και της τάξης και το κράτος βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση πάνω σε αυτό το θέμα με μοναδικό υπεύθυνο, συνεχίζει το μήνυμα, την σημερινή κυβέρνηση, αφού αυτή κυβερνά, αυτή είναι το κράτος, αυτή αποφασίζει. Πόσοι Έλληνες θα πρέπει ακόμα να υποφέρουμε από τα περιστατικά στα οποία προχωρούν οι άνθρωποι αυτοί? Είτε κλέβουν χαλκό, είτε κλέβουν καλώδια που θα μπορούσαν να είναι αιτία για ατύχημα σε σηματοδότες, σε γραμμές τρένων ή οτιδήποτε άλλο, ή για πόσο καιρό θα τους πληρώνουμε ακόμα, όπως εδώ στο Ηράκλειο, το νερό και το ρεύμα που κλέβουν δίπλα από το αστυνομικό μέγαρο και κάτω από τα γαλόνια των αξιωματικών. Οι λύσεις είναι απλές και ξεκάθαρες. Το ερώτημα είναι, καταλήγει το μήνυμα, εάν θέλουμε να τις βρούμε, να τις ακολουθήσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ, καταλήγει. Λοιπόν, μιας και ήρθε στην ανάπαυλα το μήνυμα αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα που έχουν έτσι κι αλλιώς φτάσει, να πω ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με τον Νίκο Τοχιδήρογλου, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω καλή δύναμη και να ευχηθώ καλό από καλό καιρό. Μας ακούς? Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, να τον καλέσουμε ξανά τον Νίκο. Συμβαίνουν αυτά. Να πω λοιπόν και για τα υπόλοιπα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω μία αναφορά σε ένα άλλο μήνυμα που διαβάζω εδώ. Αναφέρεται στο πρόβλημα που υπάρχει αυτές τις μέρες με τα εισιτήρια της τελευταίας στιγμής στην ακτοπλοϊκή εταιρεία, στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει μια συνεννόηση και μια επικοινωνία αυτές τις μέρες με τις ακτοπλοϊκές, να πω ότι είναι γεγονός ότι αυτές οι μέρες πάντα είναι η μέρα συνεννόηση και μια επικοινωνία αυτές τις μέρες με τις ακτοπλοϊκές, να πω ότι είναι γεγονός ότι αυτές οι μέρες πάντα είναι η

0: Καμία περίπτωση δεν εστερνιζόμαστε το καλό χειμώνα ή το οτιδήποτε άλλο λέγεται πάνω σε αυτά. Αλλά το από καλό καιρό μπορούμε να το εστερνιστούμε και να το πούμε. Νίκο, μας ακούς?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Λοιπόν, αφορμή είναι ένα βιβλίο για τη σημερινή μας συνάντηση, όμως από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα πω, όπως έχω προαναγγείλει, ότι θα κουβεντιάσουμε και για κάποια άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο με συνέπεια θα έλεγα και επάρκεια δημοσιογραφική και επαγγελματική καλύπτωση όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είμαστε μπροστά στη ΔΕΘ, να το πω έτσι πολύ απλά. Μετράμε δηλαδή αντίστροφα σε 2 εβδομάδες περίπου, και από εκεί θα έλεγα ότι ο Πρωθυπουργός, ανεξάρτητα του πότε τελικά θα ανακοινωθούν οι εκλογές, θα κόψει την κορδέλα της προεκλογικής περίοδου από τη ΔΕΘ, ακόμα και αν αυτές γίνουν την άνοιξη. Πριν πάμε όμως σε αυτά, θέλω να σταθούμε λίγο στο βιβλίο. Νίκο, μας ακούς?
1: Βεβαίως, πολύ προσεκτικά. Στα χρόνια του ύστερου φιλελευθερισμού. Είναι ο τίτλος από τις εκδόσεις Σιδέρη στην Αθήνα. Το βιβλίο θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία από 1η Σεπτεμβρίου σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Και τι πραγματεύεται αυτό, Κώστα μου? Πραγματεύεται τον καιρό που ζούμε. Ποιο είναι το πλαίσιο και πώς η ψηφιακή επανάσταση, αυτό που αποκαλούμε αλγοριθμικός καπιταλισμός, η matrix κατάσταση που δημιουργείται δίπλα μας, επηρεάζει την ποιότητα ζωής μας, επηρεάζει αυτό που έρχεται. Γιατί δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά πλέουμε, Κώστα μου, σε αχαρτογράφητα ύδατα. Δηλαδή δεν ξέρουμε καλά-καλά ποιες θα είναι κάποιες βασικές αρχές του νέου κόσμου στον οποίο θα κληθούμε να πλοηγηθούμε. Κώστα,
0: τι σε κάνει να προχωρήσεις στη συγγραφή αυτού του βιβλίου?
1: Κοίταγα, παρατηρούσαμε πολύ προσοχή τις εξελίξεις τα τελευταία 10 χρόνια στο χώρο του κέντρου και της δεξιάς. Και της κέντρου αριστεράς εμπολής, αλλά εκεί υπάρχει περισσότερη ριζοσπαστικοποίηση, που υπάρχει όμως και στα δεξιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει έντονη, τα τελευταία 10 χρόνια, έντονη ιδεολογικοπολιτική κινητικότητα. Ο κόσμος, να το πω ομά, ψάχνεται. Καταλήτης αυτών των εξελίξεων είναι πρώτον η απογοήτευση για την πολιτική, το μεταναστευτικό και η αύξηση της εγκληματικότητας, έτσι και η αναζήτηση ταυτότητας. Είμαστε μέσω ταυτοτικών πολέμων, δηλαδή στο βιβλίο πραγματεύομαι θέματα όπως η woke κουλτούρα, ως προς την επίδραση που έχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών οι οποίες ασκούνται. Και βέβαια είναι και η έλευση του Τραμπ, η δεύτερη έλευση, για δεύτερη φορά έλευση του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η οποία αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα, κυρίως στο συντηρητικό χώρο στη Δύση. Και βέβαια κάποιοι ερμηνευτικοί οδηγοί στο βιβλίο, γιατί παραδείγματος χάρη τα λέμε φιλελευθερισμό, λιμπεραλισμό στην Αμερική, εννοούμε μια αριστερή θέαση. Ενώ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη με συγχωρείς, ο όρος έχει άλλη ερμηνεία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τίθενται μέσα στο βιβλίο και ουσιαστικά τι κάνουμε? Ερωτήσεις και απαντήσεις. Τι είναι ο φιλελευθερισμός σήμερα, πώς ήταν και τι είναι και πώς θα είναι στο μέλλον, Κώστα?
0: Μάλιστα. Να σου απευθύνω μια πρόσκληση, έτσι κι αλλιώς από καρδιάς, όταν θα κυκλοφορήσει με το καλό το βιβλίο αυτό, να έρθεις να το παρουσιάσουμε και εδώ στο Ηράκλειο και να φτιάξουμε μια ωραία εκδήλωση, να έρθει ο κόσμος, όπου θα σταθούμε πάνω σε όλα αυτά τα οποία πραγματεύεται, αλλά και στις δικές σου σκέψεις για το περιβάλλον, όπως αυτό, το περιβάλλον το οποίο περιγράφεις εννοώ, όπως αυτό επί της ουσίας διαμορφώνεται και θα έχουμε να το διαχειριστούμε από εδώ και πέρα.
1: Το περιβάλλον του αλγοριθμικού καπιταλισμού.
0: Έτσι.
1: Όπου όλα ψηφιοποιούνται, όπου η ζωή μας αλλάζει, αυτό έχει επιπτώσεις και στην επικοινωνία και στην προσωπική επαφή. Και αυτό που θέλω να θυμάται ο κόσμος είναι ότι έχει επιπτώσεις και στα δικαιώματα. Το μεγάλο διακύβευμα είναι η ελευθερία μας, Κώστα. Ξέρεις ότι πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και θα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά να έρθω στην Κρήτη να παρουσιάσω το πόνημα.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά, η πρόσκληση έτσι κι αλλιώς είναι ανοιχτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το περιβάλλον το πολιτικό με το οποίο ασχολούμαστε έτσι.

0: κι αλλιώς και που βεβαίως μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, αλλά έχει διαψευστεί όσον αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ και είναι λογικό γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά. Ούμπερτο Έκο ότι δεν έχει ειδήσεις τον Αύγουστο. Φέτος είχε πάρα πολλές ειδήσεις και από το πολιτικό ρεπορτάζ ακόμα περισσότερες, που ουσιαστικά απέδειξαν μέχρι σήμερα οι πρωταγωνιστές αυτών των ειδήσεων, των μικρών και μεγάλων ειδήσεων, ότι μπορεί να υπήρξε μια ανάπαυλα για λίγες ημέρες, αλλά δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση αυτή η καλοκαιρινή ραστόνη άλλων εποχών, γιατί όλοι είναι με το μάτι και το αυτί μισοάνοιχτο εν όψη των εκλογών που είναι μπροστά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, να ξεκινήσω από μια γενική ερώτηση. Okay. Πιστεύεις και εσύ ότι έχει κλειδώσει η άνοιξη καταρχήν για τις κάλπες?
1: Όχι μόνο πιστεύω ότι έχει κλειδώσει η άνοιξη, αν δεν συμβούν πολλά, που είναι καλό να μην συμβούν κιόλας για την Ελλάδα, γιατί δεν προέχει το κόμμα του ενός ή του άλλου ή η πολιτική σκηνή, προέχει η Ελλάδα. Οι εκλογές έχουν κλειδώσει για Μάιο και εξηγούμε. Έχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα να γίνουν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καθόλου μα καθόλου...
0: Ο Μάιος είναι πολύ μακριά από εδώ. Είναι περίπου ένα χρόνο, δηλαδή πρόσεξε, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μιλάμε για 10 μήνες.
1: Ναι, 9 μήνες. Θα την έχουμε αυτή την προεκλογική περίοδο και θα εξηγήσω μόλις το γιατί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει, δεδομένου ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου του 2027, ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει να δώσει σε κάποιους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση σε μια πρώτη κάλπη με την ασφάλεια ότι υπάρχει μια δεύτερη κάλπη και εμείς θα έχουμε στείλει το μήνυμα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει γιατί αυτό θα τον φέρει πρώτα σε δύσκολη θέση. Έτσι. Και δεύτερον, δεν θα δώσει το δικαίωμα, θεωρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον κόσμο με καθαρό μυαλό να αποφασίσει ποια πραγματικά θα είναι η πορεία της χώρας μετά την επόμενη κάλπη. Άρα θα το πάει προς το τέλος, για να μην δώσει περιθώρια σε κάποιους να συμπεριφερθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί θεωρεί εκείνος ότι είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Πρώτον και βασικών, θα γίνουν κάποιες εξαγγελίες τώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι κάποιες εξαγγελίες οι οποίες θα φτάσουν στο ύψος τους γύρω στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα σκάψει τον πάτο του βαρελιού. Επιγραμματικά θα πούμε, αυτό αφορά τη μείωση του τεσμαρκτού, μείωση της φορολογίας σε όλα τα επίπεδα, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και τώρα πρόσεξε, έχει δημιουργηθεί η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία μπορεί πλέον να διαμεσολάβεται να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν μιας διαδικασίας την οποία πέρασα με επιτυχία. Αυτό σημαίνει πολλά χρήματα, 2 δισεκατομμύρια για αρχή και με μόχλευση μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 5 δις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παίρνει και 2 δις από τα αδιάθετα, παίρνει τα 2 δις από τα αδιάθετα του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχουν κάποια extensions, δηλαδή κάποιες κέρδισε κάποιο χρόνο η κυβέρνηση για άλλα διάθετα χρήματα. Και από εκεί και πέρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να περάσουν αυτά όλα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό, ειδικά οι φορολογικές μειώσεις, η μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, το ένα το άλλο κτλ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο πολίτης για να πάει στην κάλπη, θεωρεί η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχει γευτεί τα αποτελέσματα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εγγραφή στον προϋπολογισμό, που θα είναι ο προϋπολογισμός του 2027 και θα ψηφιστεί στο τέλος του χρόνου, και μετά πρέπει να περάσουν 4 με 5 μήνες προκειμένου ο πολίτης να βιώσει τα ωφέλη. Άρα λοιπόν, πάμε σε εκλογές προς το τέλος της άνοιξης. Κώστα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, θα μου επιτρέψεις να πω, δημοσιογραφικό επιχείρημα όλο αυτό το οποίο ακούσαμε. Ο δρόμος όμως μέχρι την άνοιξη, για να σε πάω στο αμέσως επόμενο δικό μου ερώτημα.
1: Είναι στρωμένος μαγκάθια.
0: Είναι στρωμένος μαγκάθια, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Δηλαδή είναι ένας δρόμος, επίτρεψέ μου να πω, που εγώ σήμερα, αν σταθώ με τα δημοσιογραφικά μου κιάλια δίπλα σε σένα, που κι εσύ τα κρατάς, έχω την αίσθηση ότι με το ζόρι θα μπορέσουμε να διακρίνουμε το τι μπορεί να συναντήσουμε σε αυτή τη διαδρομή. Και το λέω αυτό διότι θα σου δώσω, ας πούμε, για παράδειγμα, 2 γεγονότα Το ένα θα έχει να κάνει με την πολιτική σκηνή, όπως εγώ το σκέφτομαι και το καταγράφω και το μοιράζομαι μαζί σου σε μια δημοσιογραφική συζήτηση που μπορούσαμε να κάνουμε σε ένα καφέ στην Αθήνα ή εδώ στο Ηράκλειο, οι δυο μας. Να σου πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι περιμένω ένα νέο κόμμα, να το δω, δεν το έχω δει ακόμα. Θα το δούμε ή όχι, είναι το ερώτημα μέσα σε αυτή τη διαδρομή. Δεύτερον, να δούμε αν ένα από τα υπάρχοντα κόμμα φτάσει τελικά στην κάλπη. Αναφέρομαι στην πρώτη περίπτωση, στην προσπάθεια του Αντώνη του Σαμαρά. Στη δεύτερη περίπτωση να δούμε αν τελικά η Καριστιανού θα φτάσει μέχρι τις εκλογές. Διότι εμείς είχαμε κάνει μια δημοσιογραφική συζήτηση εδώ πριν από μερικές εβδομάδες και λέγαμε με τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο τον Χρήστο τον Κόνστα, εκτός ραδιοφώνου, εκτός μικροφώνων δηλαδή, ότι η Καριστιανού βιάστηκε και ο Τσίπρας πατήσαν την πανανόφλουντα το Μητσοτάκη με το ενδεχόμενο των εκλογών του φθινοπόρου, ανακοίνωσαν τα κόμματά τους και ενδεχομένως η φθορά που θα έχουν μέχρι την ώρα της κάλπης θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το όφελος. Φαίνεται μέχρι στιγμής αυτό να αποδεικνύεται. Δηλαδή η μεν Καριστιανού αυτή τη στιγμή με τον πολιτικό φορέα τον οποίο έφτιαξε είναι άγνωστο αν θα φτάσει στις εκλογές. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν το ξέρουμε αυτό, αν το κόμμα θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές. Δεν είναι μειούμενη η απήχησή του στις δημοσκοπήσεις. Ο δε Τσίπρας βλέπουμε ότι πήρε κατευθείαν ένα ποσοστό, δεν τζιμπάει παραπάνω, άρα λένε κάποιοι ότι όταν είσαι ένας νεοσύστατος φορέας που δεν τζιμπάς παραπάνω, το πιθανότερο σενάριο είναι να δεις χαμηλότερα επίπεδα.
1: Μου επιτρέπεις εδώ.
0: Όταν μάλιστα μιλάμε για μια περίοδο 9 μηνών.
1: Μάλιστα. Τώρα πρόσεξε. Αυτό που τονίζω εγώ, το υποστηρίζω και θα αποδειχθεί πιστεύω σε βάθος χρόνου το εξής. Ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τις εκλογές του 2027. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει τις εκλογές του 2027, ο κόσμος θα γυρίσει ανάποδα. Οπότε τι κάνει? Προετοιμάζεται για τις μεθεπόμενες εκλογές.
0: Επίτρεψε μου, αυτό το λέτε πάρα πολύ. Εγώ είμαι ένας από τους λίγους που δεν το πιστεύω, γιατί στην πολιτική ξέρεις πολύ καλά ότι ισχύει το απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι πολύ αργά. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 9 μήνες. Θα ξέρουμε τι θα γίνει σε 4 χρόνια για 9 μήνες.
1: Να εξηγήσω.
0: Μπορεί να μην είναι καν στη ζωή ο Τσίπρας τότε. Δεν το ξέρει κανένας. Προς Θεού δεν εύχομαι κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να σου πω ότι μπορείς να προγραμματίσεις σήμερα κάτι για μετά από 4 χρόνια και 9 μήνες.
1: Όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
0: Μα είναι αστείο, δηλαδή είναι σαν να σου πω ότι έλα να βγάλουμε 2 αεροπορικά εισιτήρια για να πάμε κάπου τζάμπα με ένα ευρώ, ας πούμε. Θα τα βγάλουμε γιατί δεν θα κοστίσει τίποτα. Σε 4 χρόνια και 9 μήνες. Είναι αστείο μόνο που το λες.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει εδώ? Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει ότι στις εκλογές του 27 δεν έχει τύχει. Το ταβάνι του, και αυτό φαίνεται, το είπες και εσύ εμέσως ο Πλησαφός πριν από λίγο, το ταβάνι του είναι το ποσοστό των εκλογών του 2023 βάσει των δεδομένων που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή θα μαζέψει ένα ποσοστό που πήρε τότε, όσοι του φύγαν τότε δεν ξαναγυρίζουν πίσω, δεν υπάρχει κανένας λόγος αφού τον εγκατέλειψαν το 23 να γυρίσουν πίσω. Παρά το γεγονός ότι και το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται πάρα πολύ, έτσι. Αυτό δεν δείχνει αυτή τη στιγμή, παρά ότι το περιβάλλον τον ευνοεί θεωρητικά, να μπορεί να καρποθεί κάτι. Άρα, τι τον ενδιαφέρει? Τον ενδιαφέρει πρώτον να μαζέψει ό,τι μπορεί από την αριστερά για να δημιουργήσει εκλογική βάση και μετά, σε βάθος χρόνου, να επιτεθεί ή να, συγγνώμη για τη λέξη εισαγωγικά, να πλιατσικολογήσει, να προσπαθήσει να πλιατσικολογήσει το κεντρό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η πρόθεση, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ναι μεν, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο ο Θεός γελάει, αλλά στην πολιτική πρέπει να έχεις και ένα σχεδιασμό. Δηλαδή, του πού ακριβώς πηγαίνεις, το λεγόμενο κβο βάντις, πού βαδίζεις. Εκεί βαδίζει ο κ. Τσίπρας. Και μην ξεχνάς ότι υπάρχει και μία προσπάθεια από συγκεκριμένους φορείς, οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι οικονομικοί, μπορεί να είναι πολιτικοί, μπορεί να είναι κοινωνικοί, να δημιουργήσουν έναν αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θεωρούν πρώτον ότι είναι παντοδύναμος και δεύτερον μπορεί ο καθένας να έχει τις προσωπικές του διαφορές ή ενστάσεις με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ο Πρωθυπουργός. Αυτό λοιπόν είναι που συμβαίνει. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, για την κυρία Καριστιανού, εγώ συμφωνώ με αυτά που άκουσα μόλις από σένα. Η κυρία Καρεστιανού έκανε ό,τι μπορούσε για να μετατρέψει ένα στα μάτια πολλών ελπιδοφόρο ξεκίνημα σε εφιάλτη για όσους ενεπλάκησαν. Και δεύτερον, αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την καταληπτική επίδραση τρίτου προσώπου στη σκέψη της, στη λογική της και στο σχεδιασμό της. Και όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, να πούμε κάτι εδώ, ότι αυτές οι εκλογές που θα έχουμε το 2027 είναι Μητσοτάκης εναντίον Σαμαρά και Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Να το δούμε το πλαίσιο αυτό. Αυτή τη στιγμή αν κινδυνεύει θεωρητικά από κάποιον, αν ενοχλεί κάτι τη Νέα Δημοκρατία, είναι η δραστηριότητα στα δεξιά της. Και δει από τον Αντώνη Σαμαρά, Κώστα.
0: Μάλιστα. Το βάζεις λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Τώρα, πιστεύεις ότι ο Σαμαράς τελικά θα προχωρήσει ή γιατί γράφονται και ακούγονται διάφορα, λένε ότι δηλαδή τελευταία στιγμή ίσως δεν βρεθούν όλα εκείνα τα κριτήρια που οδηγούν στην ίδρυση ενός κόμματος, μεταξύ άλλων. Θα ανοίξει και μια συζήτηση, επιτρέψε μου, που έχει ανοίξει και πρέπει να τη δούμε κι εμείς πάρα πολύ σοβαρά, για το θέμα των χρηματοδοτήσεων. Δηλαδή, ο Τσίπρας πού βρίσκει τα λεφτά, όλα αυτά τα λεφτά, και πληρώνει για το κόμμα, διότι ξέρουμε, και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, το ξέρω και εγώ, ότι για να φτιάξει ένα τέτοιο μηχανισμό, για να φτιάξει ένα τέτοιο πολιτικό φορέα που θα έχει πανελλαδική κάλυψη, χρειάζεσαι πάρα πολλά χρήματα. Εδώ δηλαδή, αν αύριο αποφασίσουμε να κατέβουμε να διεκδικήσουμε ένα Δήμο πάνω στην Αθήνα μαζί ή εδώ στην Κρήτη μαζί, ξέρουμε ότι έχουμε ένα εξοδολόγιο, εγώ και εσύ, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα για τον Αλέξη Τσίπρα που αυτή τη στιγμή είναι άνεργος, δεν έχει κρατική χρηματοδότηση, παρόλα αυτά στείνει κόμμα και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει. Και βέβαια το ίδιο ερώτημα αφορά και τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ποιος πληρώνει το μαρκάρι για τον πρώην Πρωθυπουργό τον ένα και πρώην Πρωθυπουργό τον άλλο?
1: Προσπάθησε και τη βάζω τη λέξη εισαγωγικά να απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας και είπε κάτι, δεν ξέρω αν έπεισε, για συνεισφορές μελών κτλ. Αλλά έχουμε γραφεία στην Αμαλίας, έχουμε εκδηλώσεις. Εγώ δεν έχω ακούσει να ζητάνε από τα μέλη κάτι. Και όντως προκύπτει το ερώτημα από πόθεν έσχεσαι. Από εκεί και πέρα, το ίδιο ενδεχομένως θα ερωτηθεί και ο έτερος πρώην Πρωθυπουργός όταν αρχίσει η κινητικότητα πλέον των τηλεφωνημάτων και των ραντεβού για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, και από εκεί και πέρα είναι εκείνοι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να πούν έτσι, από πού αντλούν την όποια οικονομική δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουν τα κόμματά του, προβούν σε προεκλογική εκστρατεία. Προεκλογική εκστρατεία, Κώστα, είναι κάτι πολύ ακριβό. Δεν είναι κάτι φτηνό. Όσοι έχουν κατέβει υποψήφοι για το κοινοβούλιο ή και ως δήμαρχοι ή και ως αυτοδιοικητικοί γενικότερα, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι χρήματα απαιτούνται, όχι για έναν μεγάλο κομματικό σχηματισμό ο οποίος θα κατεβάσει ψηφοδέλτια σε εθνικό επίπεδο, αλλά και για την εκλογική περιφέρεια στην οποία πολιτεύονται. Άρα το ερώτημα είναι δόκιμο και πρέπει να απαντήσουν στον κόσμο πως σε τέτοιες εποχές, που δεν τις λες και εποχές παχαιών Αγελάδων,
0: έτσι, σε καμία περίπτωση,
1: βρίσκονται χρήματα για τέτοιου είδους δραστηριότητα.
0: Πάστε
1: Κώστα.
0: Νίκο μου, μπαίνω στο τελευταίο κομμάτι έτσι πολύ σύντομα. Θα δούμε καινούργια πρόσωπα αρκετά να μπαίνουν στην πολιτική σκηνή. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια που μας έχει τρελάνει με τα νέα πρόσωπα, προς το παρόν μόνο παλιούς βλέπω. Αυτούς που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν αφήσει μόνο του τον Πολάκη, τη Δούρου και τον Παπά να κάνουν κουμάντο εκεί στην Κουμουνδούρου. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Αυτοί που μπαίνουν ως νέα πρόσωπα στην πολιτική μπαίνουν απλά ως διακοσμητικά σε ένα χώρο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ή μπορούμε να έχουμε προσδοκίες, τι λέει η εμπειρία σου από το πολιτικό ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια για νέο αίμα στην πολιτική? Γιατί εδώ έρχεται αυτό να συγκρουστεί με την γνωστή, θα έλεγα, πολιτική φιλοσοφία και άποψη, ότι τα τζάκια κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα σε όλα τα κόμματα. Βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τζάκι στο Πασόκ, τα τζάκια στο Πασόκ είναι εξίσου πολλά όπως τα τζάκια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, την περίπτωση Junior Καρχημάκη. Τζάκι. Έτσι. Βλέπεις αντίστοιχα άλλα παιδιά άλλων πολιτικών. Εγώ ανέφερα τον Καρχημάκη γιατί είναι δικός μας κριτικός από εδώ. Θα πολιτευτεί ενδεχομένως στα δυτικά της Αττικής. Πολλά τζάκια.
1: Λοιπόν, βλέπουμε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι προσωποκεντρικό. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πάει στην εντελώς ανάποδη κατεύθυνση από ό,τι είχε πάει παλαιότερα. Και είναι προσωποκεντρικό, όσο είναι προσωποκεντρικά και άλλα κόμματα, όπως είναι της κυρίας Καρεστιανού, όπως είναι, ξέρω εγώ, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως είναι του Κυριάκου Βελόπουλου, όπως είναι της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Δεν αλλάζει τίποτα. Είναι μόνο πρόσωπες ΕΠΕ. Ο κύριος Τσίπρας, βέβαια, είναι η αλήθεια, κάει και η γούνα του όταν ήταν πρωθυπουργός και πριν, και θέλει να αποφύγει κάποιες δυσάρεστες καταστάσεις που είχε βιώσει ο ίδιος στο παρελθόν, έτσι, και οι οποίες βέβαια τον απομακρύνανε και από το εκλογικό σώμα και δημιούργησαν μια άσχημη εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προκύψουν κάποια νέα πρόσωπα, να βγει κάποιος ξαφνικά και να πούμε ποιος είναι αυτός, ωραίο βιογραφικό, ενδιαφέρουσα παρουσία και τα πάντα, ή να ακούσουμε ενδιαφέρουσες απόψεις και να δούμε πιο εξεκέλευτα πράγματα. Με το πλαίσιο που δημιουργείται, κοίταξε στα κόμματα. Ο κύριος Ανδρουλάκης της προάλλες απείλησε την ουσία με διαγραφές όσους του δημιουργούσαν θέμα από το Σεπτέμβριο και μετά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, τι ψάχνουν οι περισσότεροι πολιτικοί αρχηγοί? Πειθαρχημένους στρατιώτες. Ανθρώπους οι οποίοι θα βγαίνουν στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, θα μεταφέρουν τη γραμμή προς τα έξω και δεν θα έχουν στην ουσία πολλά περιθώρια για να καταθέσουν προτάσεις και να συμβάλλουν οι ίδιοι, να το πω έτσι, στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρότασης, η οποία θα είναι ουσιαστική και θα είναι ελκυστική στα μάτια του μέσου ψηφοφόρου, Κώστα.
0: Άστε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, να ευχηθώ. Καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζεις και κάνεις και στο βιβλίο βεβαίως. Και με το καλό να ανταμώσουμε και από κοντά.
1: Να σε καλά, Κώστα.
0: Να σε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν σας αφήσουμε, C-Jets και σήμερα μαζί μας, εδώ, με εξαιρετική προσφορά, 50% έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
0: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

5η 20 Αυγούστου σήμερα, ο καιρός είναι καλοκαιρινός, ασφαλώς, και με πολλή υγρασία, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στον Πολίτικα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου δηλαδή, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και τοπικά 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Σωμαρά, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου, για τις αντιδράσεις που έχουν διαδηλώσει ήδη οι κάτοικοι για τη χρήση του παλαιού λατομείου ως χώρου εναπόθεσης αποβλήτων οικοδομικών εργασιών. Μάλιστα, χθες είχαν τη διαδήλωσή τους έξω από την Αρχιεπισκοπή, συναντήθηκαν και με τον Αρχιεπίσκοπο και σύμφωνα με τις πληροφορίες τους έδωσε την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιο, το συμφωνητικό με την εταιρεία η οποία έχει μισθώσει το παλαιό λατομείο και το χρησιμοποιεί ως χώρο απόθεσης των οικοδομικών υλικών και των κατεδαφίσεων. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, και το θέμα μας θα είναι η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα καταστήματα. Και θα συνομιλήσουμε και με τον, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Αγίου Νικολάου. Και θα συζητήσουμε για το θέμα της νέας μαρίνας που εγγενιάστηκε προχθές και επανήλθε στο προσκήνιο με περισσότερες θέσεις και με περισσότερη έγκλη.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-3479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στην 232η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 42 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 8 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Σαμουήλ. Επίσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Λούκιο τον Βουλευτή, τον Άγιο Ηλιόδωρο και Δωσά, μάρτυρες, Δωσάς είναι όνομα, Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, ο νεομάρτυρας από τη Μικρά Ασία και οι Άγιοι Ριγίνος και Ορέστης, οι εν Κύπρο μάρτυρες. Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Ορέστης και Ορεστία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσοι έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20η Αυγούστου επελέγει για την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.

Είχαμε κάνει μια πρόσφατα μια κουβέντα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για τα κουνούπια εδώ στην Κρήτη, με αφορμή και τα κρούσματα, τα αυξημένα σε αριθμό κρούσματα που είχαν παρουσιαστεί στην Αττική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιος ιός, μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, και η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη εξελίσσεται ομαλά. Όμως στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε τότε ο κύριος Παπαδάκης.

Μια ασχημίδηση θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ένας νέος άνθρωπος 21 ετών έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Άλλο ένα θύμα της ασφάλτου δυστυχώς. Χθες το βράδυ συνέβη αυτό στο Ρέθυμνο. Οδηγούσε μια δίκυκλη μηχανή ο άτυχος νεαρός και συγκρούστηκε μεταξύ. Οι υποσυνθήκες όμως που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, δεν έχουν αποσαφινιστεί με πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Ήταν ιδιαίτερα βίαιη αυτή η σύγκρουση, διότι ο νεαρός, ο 21 ετών, φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη από τη σύγκρουση αυτή.

Είναι στη δημοσιογραφία δεσπόζον θέμα το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Τώρα πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης στην earthnews.gr ότι νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως οσίβιο για το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τη συντριπτικότερη επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον χώρας προαναγγέλλοντας οικονομική απομόνωση άνευ προηγουμένου. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να σταματήσουν δραστηριότητες που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, μεταξύ άλλων το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι συναλλαγές νομισμάτων, οι μεταφορές κεφαλαίων, οι δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι νεογνώμονες και η λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων ή κυρώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος της νέας αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει να αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Παρά τη σχετική μείωση της έντασης των εχθροπραξιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον, οι επαφές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Τεχεράνη, όσο αυτή δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το βάθος του διπλωματικού αδιεξόδου, καθώς η συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών και προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες και διαπραγματεύσεις για μια πιο σταθερή λύση, κατέρευσε μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένουν και τα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίπεινα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή και προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον απάντησε επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Την Τρίτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή απείλησε τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία. Σε αντίδραση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των εμπορικών ανταλλαγών και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.

ό,τι κλίμα επικρατεί στον Περσικό κόλπο αντικατοπτρίζεται στις τιμές του πετρελαίου. Διαβάζω λοιπόν σχετικά ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκαν κατά 25 cents ή 0,3% στα $91.87 το βαρέλι. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού για το Σεπτέμβριο υποχώρησαν κατά 2 cents στα $85.81 το βαρέλι.

Και όπως πολλές φορές έχουμε πει, αναφέρουμε κάθε φορά τις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές έχουν συνέπεια, η αυξομοίωση δηλαδή που παρουσιάζεται στην τιμή του πετρελαίου έχει συνέπειες στην αγορά. Διότι το πετρέλαιο είναι ένα βασικό υλικό αγαθό, αν θέλετε, που χρησιμοποιείται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου, ή το ίδιο ή παράγωγά του, και όταν αυξάνεται η τιμή του αυξάνεται το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, και όπως καταλαβαίνετε αυτό λειτουργεί, είναι μία αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή ακόμα και παροχής υπηρεσιών και σε αυτή την αλυσίδα, και όταν είναι αυξημένη η τιμή του πετρελαίου, αυξάνεται το κόστος παραγωγής, άρα αυξάνεται και το κόστος πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Και μια και αναφερόμαστε σε τιμές προϊόντων, να σας πω και την είδηση ότι κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα earthnews.gr και γράφει ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει ως μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4 έως 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, όπως είπαμε, και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά με νεκρό 21χρονο, σημειώθηκε στο Ρέθυμνο όταν ταξί και μηχανή συγκρούστηκαν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες που αναζητάει η τροχαία. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Ανατολική Κρήτη. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους χθες σε δύο διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές των Χανίων, με τα περιστατικά να σημειώνονται στους Αγίους Αποστόλους και στο Κολυμβάρι. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή Ποταμιά, στη Λάρισα, ένα 46χρονος άνδρας όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την περιοχή της Φλόρες της Ινδονησία, στην Ινδονησία λίγες μέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές. Τον πρώτο αγώνα για τα play-offs του Europa League δίνει απόψε Όφη που υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο την Τσεσεκά Σόφια. Σέντρα στις 9 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με τους ανέμους να πνέουν σε δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εχθές είχαμε εξελίξεις και θα έχουμε και στο μέλλον από ό,τι φαίνεται, σχετικά με το θέμα της χρήσης του παλαιού λατομείου στην Ανώπολη, στη θέση 2 γκρεμή, από μια εταιρεία η οποία το χρησιμοποιεί ως χώρο απόρριψης αποβλήτων από οικοδομικά υλικά, από κατεδαφίσεις. Αυτό το λατομείο ανήκει στην Ιεράρχη, η έκταση δηλαδή εκεί, ανήκει στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, και χθες οι κάτοικοι των Γουρνών και της Ανώπολης που αντιδρούν στο να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτό το λατομείο, πήγαν στην Αρχιεπισκοπή, συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο και θα μας πει τώρα τι έγινε εκεί ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Γουρνών, του Δήμου Χερσονήσου, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Κύριε Σωμαρά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε Σωμαρά, για πείτε μας τώρα, εχθές πήγατε, διαδηλώσατε έξω από την Αρχιεπισκοπή, συναντηθήκατε και με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι σας είπε, ποια είναι τα γεγονότα που έγιναν χθες και τι σκοπεύετε να κάνετε και από εδώ και πέρα?
1: Σαφώς υπάρχει αποφασιστικότητα και όλη η περιοχή εκφράζει την αντίθετη άποψη στο να εγκατασταθεί η μονάδα της επεξεργασίας ΑΕΚ στη συγκεκριμένη θέση χωροταξικά. Να βάλω μια μικρή παρέτηση ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει σε ένα μέρος το οποίο πρέπει να εγκριθεί σωστά χωροταξικά και όχι σε ένα μέρος το οποίο είναι κοντά στο παραλιακό μέτωπο, σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, σε

0: κοντά σε ηθισμούς. Παρ' όλα αυτά, όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει δεχτεί κατά καιρούς τις προτάσεις μας, mm-hmm. ξεκινώντας από το 24. Του είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε αυτή την κατάσταση σαν τοπική κοινωνία, σαν φορείς, τουρκικοί φορείς, σαν δήμος, περιφέρειες τα λοιπά. Mm-hmm. Όλοι είναι αρνητικοί πάνω σε αυτό. Και γνωμοδότησαν και αρνητικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Και περιφέρεια και δήμος και αρχαιολογία και σπελογία και τα λοιπά.
1: Ναι. Κύριε Σωμαρά, για πείτε μας. Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, τι ισχύει σήμερα, τι έχει συμφωνήσει ο άνθρωπος που έχει την εταιρεία με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης.
0: Ωραία, υπάρχει ένα μισθωτήριο, ναι, το οποίο αναφέρει τη λέξη, τον τίτλο αποκατάσταση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει μια ανάπλαση του χώρου. Αναφέρει κάποιους όρους. Αναφέρει ότι δεν πρέπει να ενοχλούνται οι έξω οι κάτοικοι, ας πούμε, ναι, το κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Και επίσης δεν αναφέρεται στην αποκατάσταση, στο μισθωτήριο που έχει συμφωνηθεί για 4 έτη, συν 4 έτη, που σημαίνει κάποιες ανανεώσεις, mm-hmm, κάθε 4 χρόνια,
1: ναι,
0: από τις 2 πλευρές.
1: Και λύγει το συμβόλαιο τώρα, είναι στη λήξη του.
0: Λύγει το 27 του 2000.
1: Mm-hmm. Το 2027.
0: Το Νοέμβριο,
1: μάλιστα.
0: Το Νοέμβριο, ναι, σωστά. Mm-hmm. Δεν αναφέρει καταρχήν, δεν συνάδει με τη χρήση της δραστηριότητας που αναφέρεται στις μελέτες και αυτά που έχουν εκκληθεί μέχρι τώρα.
1: Δηλαδή,
0: είναι το περίεργο.
1: Ναι, δηλαδή, τι εννοείται.
0: Δεν αναφέρεται το είδος της εγκατάστασης. Δηλαδή, οι άνθρωποι της εκκλησίας...
1: Στο συμφωνητικό δεν αναφέρεται σε τι χρησιμοποιείται η εγκατάσταση.
0: Σωστά, δεν αναφέρει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι μας είχαν δηλώσει ότι δεν γνώριζαν πάνω σε αυτό το πράγμα, ότι η δραστηριότητα
1: θα αναπτυχθεί εκεί.
0: Θα γίνει εκεί πέρα, ναι. Αυτή τη στιγμή ο αγαπητός ασυλβασμιώστατος μας ανακοινώνει και δημοσίως ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το μισθωτήριο, mm-hmm, το οποίο λύγει, όπως προαναφέραμε, το Νοέμβριο του 2017. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
1: Μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Σωμαρά, ο Αρχιεπίσκοπος. Μονομερός δηλαδή μπορεί να λύσει το συμβόλαιο, να μην δεχθεί να ανανεωθεί το συμβόλαιο.
0: Ναι, το μισθωτήριο αναφέρει ότι αν δεν συμφωνούν και οι 2 πλευρές, δεν ανανεώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Το αναφέρει ξεκάθαρα αυτό. Οι όροι οπότε έχουν καταπατηθεί, δεν συνάδουν με το είδος δραστηριότητας αυτή που πάει να γίνει εκεί πέρα. Οπότε μπορεί να το κάνει. Χρειάζεται χρόνος, είναι νομικό το θέμα. Ναι. Μπορεί να το κάνει. Βέβαια έχουμε μπροστά μας 14 μήνες. Mm-hmm. Οπότε, και μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει από Αθήνα πάνω από τα Υπουργεία θετικές εγκρίσεις, ενώ από την Κρήτη υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Όπως και στην Αθήνα είναι οι αποφάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αλλά οι αποκεντρωμένοι πριν 4 εβδομάδες, πριν ένα μήνυμα, έκδωσε την ΑΕΠΟ, την άδεια περιβαλλοντολογικών όρων,
1: ναι,
0: που σημαίνει ότι είμαστε στην αναμονή αδειοδότησης. Στην ουσία, σε διάστημα 14 μηνών δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει η εταιρεία αυτή να εγκατασταθεί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα ακόμα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς σεβόμαστε τα λόγια του Αρχιεπισκόπου. Πιστεύω ότι με κάθε τρόπο θα το κάνει. Οπότε περιμένουμε νεότερες εξελίξεις.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εσείς τώρα, η στάση σας είναι μια στάση αναμονής, να δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αφού λάβατε τη διαβεβαίωση αυτή από τον Αρχιεπίσκοπο.
0: Είμαστε σε εγρήγορση. Είμαστε σε εγρήγορση για οποιοδήποτε εξέλιξη. Έχουμε συζητήσει με το Δήμο, με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνουμε μια συζήτηση από κοινού με την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης. Διότι το ΠΕΣΠΑ, η κλειστή αυτή, έγινε παρουσία της μέσα στην Αποκεντρωμένη, η οποία ήταν μια πενταμελής τροπή και δεν έγινε ομόφωνα, δηλαδή ήταν 3-2 κατά πλειοψηφία υπέρ της εισήγησης, της θετικής εισήγησης. Οπότε θα πάμε εκεί να καταθέσουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, να τα συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το άλλο περιμένουμε πιστά διαπιστευτήρια από τον αγαπητό Σεβασμιότατο. Αυτά είναι τα επόμενα βήματά μας.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας, αναφέρατε προηγουμένως ότι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται εκεί το χώρο, χρησιμοποιεί τον χώρο, σύμφωνα με το συμφωνητικό πρέπει να κάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Αυτές τις έχει κάνει?
0: Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει κάνει.
1: Είναι συγκεκριμένες, έχετε διαβάσει στο συμφωνητικό, είναι συγκεκριμένες ή απλώς αορίστως γράφει για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις?
0: Έχουμε διαβάσει τις μελέτες στο συμφωνητικό, στον εισιτήριο, εδώ σας ξαναλέω, δεν αναφέρεται τέτοια πράγματα.
1: Μάλιστα, ωραία. Η μελέτη τι λέει? Ότι πρέπει να γίνουν κάποιες, υποχρεούται η εταιρεία να κάνει κάποιες παρεμβάσεις εκεί, περιβαλλοντικές.
0: Ναι, δεν έχει κάνει κάτι ακόμα σε πράξη, γραπτός αναφέρονται κάποια πράγματα. Και λογικό είναι για να καταφέρει να πάρει την άδεια. Αλλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό, το οποίο θα δημιουργηθεί έξω από το χώρο, θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακός φόρτος. Στο δικό δίκτυο.
1: Δεν υπάρχει τώρα, δεν χρησιμοποιείται τώρα.
0: Υπάρχει υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος χρησιμοποιούταν παλαιότερα από το παλιό λατομείο πάλι. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τότε έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, οπότε και ο δρόμος έχει, επειδή δεν έχει ποτέ αποκατασταθεί, και η γύρω περιοχή έχει πάρει ανάπτυξη πληθυσμιακά. Να σας τονίσω για να μην μακρηγορώ ότι θα υπάρχουν 320 διελεύσεις βαρέων φορτηγών ημερησίως. Με τα υλικά αυτά, οι δρόμοι έχουν ένα πλάτος γύρω στα 3 με 3,5 μέτρα. Οι διασταυρώσεις είναι επικίνδυνες, είναι σχολεία εκεί. Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους, πεζούς, παιδιά. Είναι μέσα από τα σπίτια. Είναι 5 κατοικημένοι οικισμοί. Υπάρχει η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό και στους παράλληλους και στο ΒΟΑΚ. Οπότε αυτό δημιουργεί αύξηση των βαρέων οχημάτων. Επίσης μεθαύριο ξεκινάει, θα καθυστερήσει λίγο, το εργοτάξιο της βάσης. Δίπλα, άλλα 200 φορτηγά να φέρονται εκεί πέρα. Εργοταξιακές δραστηριότητες. Και όλα αυτά δίχως να έχει υπάρξει ένα ταυρωτικό όφελος προς την περιοχή. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον γραπτός, γιατί στα λόγια τώρα καταλαβαίνετε. Γραπτός προσωπικά δεν έχω, επειδή είμαι και προσωπικό ασχολούμαι και ενεργό τέτοιες περιοχές. Επίσης δίπλα θα δημιουργηθεί τώρα ο παραθεστικός συνδεσμός με αγών και δασκάλων Ηρακλείου, εκεί ακριβώς δίπλα από το λατομείο, σε απόσταση 500 μέτρα οπτικά, σε αυτή γραμμή. Οι κάτοικοι των 5 οικισμών είναι έντονα προβληματισμένοι, δεν είναι μόνο οι Γούρνες και η Ανόπολη, είναι και το Κοκκίνι και οι Γκούβες, ο Βαθιανός Κάμπος, γιατί από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο που έχει εγκριθεί θα περνάνε τα φορτηγά.
1: Να, γι' αυτό μιλάτε για φόρτο μεγάλο.
0: Είναι τεράστιο ο κυβοβοριακός.
1: Γιατί πρόκειται να αυξηθεί πληθυσμιακά η περιοχή. Θα λειτουργεί και το λατομείο, οπότε θα γίνει ένα κυκλοφοριακό κομβούζιο εκεί. Αυτό εννοείται.
0: Αναφέρονται 4.000 τόνοι τη μέρα και 1.000.000 το μήνα.
1: Ναι.
0: Αναφέρονται 160 δρομολόγια ανά ημέρα. Ποιος μου λέει ότι δεν μπορεί να είναι και παραπάνω εφόσον υπάρχει ελευθερικός μηχανισμός. Σε παγκρίτιο επίπεδο, εδώ θα δημιουργεί το μοναδικό, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δείτε τι γίνεται στην Αθήνα, παρόλα αυτά. Στην πάνω Ελλάδα θα πω, που υπάρχουν και οι ΧΙΑΕΚ, για να καταλάβουμε τι πάει να συμβεί. Αυτά. Επίσης υπάρχει εκεί πέρα μια καταλληλότητα σχολείου, η οποία έχει πάρει καταλληλότητα, έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο. Πάνω σε αυτό το δρόμο θα γίνει ένα σχολείο, έχει πάρει καταλληλότητα. Πώς εγκρίθηκε μια τέτοια κίνηση εφόσον πάει να γίνει ένα σχολείο εκεί πέρα? Απεντάσσεται το έργο του σχολείου? Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν.
0: Είναι πολύ βασικά.
1: Είναι... Άρα παρόλο που υπάρχει διαβεβαίωση του Αρχιεπισκόπου, από όσα περιγράφεται είναι απλώς μία εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για αυτή την ιστορία. Οπότε είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να υφίσταται και εσείς θα βρίσκεστε σε εγρήγορση και εμείς θα το παρακολουθούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει. Βεβαίως. Με τη βοήθειά σας θα ενημερώνουμε και τον κόσμο. Κύριε Σωμαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας αυτή. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κουνουπιών και η αφορμή μου δόθηκε λόγω της ημέρας να ανατρέξω στο αρχείο, πρόσφατο αρχείο, στις 12 του μήνα. Είχαμε μιλήσει με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, και είχαμε δει το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί θορυβηθήκαμε από τα πολλά, ακόμα το πριν από λίγο καινούριο θέμα έβγαλε το Earth News, υπάρχει δηλαδή ακόμα στην Αττική το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, που βέβαια μεταδίδεται από τα κουνούπια, και είχαμε επικοινωνήσει τότε με τον κύριο Παπαδάκη, μας καθησύχασε όμως, δεν υπάρχει ιός Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, και μας είπε επίσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών που γίνεται με ένα νέο πιο ενισχυμένο πρόγραμμα από την περιφέρεια Κρήτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε τότε ο κύριος Παπαδάκης.
1: Άρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
2: Σαφέστατα, και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε, ο κύριος παραμονεί πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν, δηλαδή το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση τόσο σε επίπεδο προνυφοκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει τέλειο έντομο να το παίρνουμε, και μάλιστα είναι και καλύτερο και πιο οικολογικό, γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε περιοχές Natura, δηλαδή περιοχές τέλος πάντων φυσικού κάλους που δεν παρεμβαίνουμε με χημικά. Γίνεται καταπολέμηση του τέλειου εντόμου και γίνεται βέβαια και επιτήρηση. Δηλαδή έχουμε παγίδες αναπτύξεις όλη την Κρήτη, μαζεύουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στην ομάδα του καθηγητή του κ. Βόντα στο ΙΤΕ. Η ομάδα του τα κατατάσσει σε γένος είδος και το κυριότερο αν μεταφέρουν παθογόνιμο προγραμμό. Και μέχρι τώρα, σας το δηλώνω επίσημα, δεν έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παθογόνιμο προγραμμό. Θα μου πείτε, αυτό εξασφαλίζει? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα που συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοντέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια πτηνά ή ακόμα και τα πτηνά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ένα κουνούπι το νόσημα. Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του Δυτικού Νείλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
1: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
2: Όχι τα τίγρης.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
2: Ναι, το ξέρω, γιατί είναι σύμπτωση καμιά φορά, επειδή μιλάμε διαρκώς για το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει στην Κρήτη μας. Και αυτό ο κόσμος νομίζει, όχι, το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο δάγκιος, ο ιός της κουκούνια, ευθυδίκα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας τσιμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα τικονοπικά, με τις σίτες, με βάζουμε λευκά πότα στις αυλές μας, γιατί τα προσελκύουμε, να βάζουμε το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως, να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμνιάζει, πάνε αυτά, κάνουν τα αυγά τους. Να φοράμε κάποιο, όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο, που πάμε σε εκδηλώσεις, να φοράμε, να καλύπτουμε το πρόσωπο με ένα ελαφρύ ρούχο. Ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, και από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα. Γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα. Στην Αθήνα, ειδικά στις κέντρες περιοχές που έχουν εκεί και τη λίμνη του Μαραθώνα και εκεί έχουν τα έλλη και όλα αυτά τα
1: Γι' αυτό παρουσιάζεται και σε Σπάτα και Μαρκόπουλο που βλέπω εδώ μια είδηση.
2: Εκεί, ακριβώς. Η Αττική πλήττεται όντως από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νομίζω μιλήσει αρχές ότι πήγαινε καλά στη χώρα.
1: Ναι.
2: Μια στιγμή είδατε, ανά εβδομάδα είχαμε 20 κρούσματα πλάς κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Οι χρονιές ήταν καλύτερες βέβαια. Το πικ που είχαμε και εμείς...
1: Τι εννοείται ήταν καλύτερες, οι προηγούμενες χρονιές?
2: Ναι, αλλά όσο πηγαίναμε σε βάθος χρονολογία από το 2018 που ήταν το μεγάλο πικ που είχε 317 κρούσματα και 51 θανάτους, δείτε.
1: Μάλιστα.
2: Πήγαμε το 25 στα 96 μόλις κρούσματα και, με, και 9 θάνατοι. Το είχαμε καλυτερεύσει δηλαδή το θέμα πανελλαδικά.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς τώρα πάει πάλι να κάνει ένα, να ξεφύγει, αλλά βέβαια θα πλησιάσει αυτό το 18. Το 18 είχαμε και εμείς εκείνα τα δύο κρούσματα στην περιφερειακή νοταρία Τίμνου.
0: Αυτά λοιπόν, 12 Αυγούστου ήταν αυτή η συνέντευξη με τον κύριο Παπαδάκη, δηλαδή πριν από 8-9 ημέρες. Ακούσατε, είναι καλά τα νέα σχετικά με τα κουνούπια, αλλά πρέπει να είμαστε και σε εγρήγορση. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
3: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τον Πολίτικα από τους 89,8. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως από την αρχή της εκπομπής σας είπα, θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω να το βρείτε κι εσείς ενδιαφέρον, γιατί όλο και κάτι παραγγέλνουμε από το ίντερνετ, όλο και κάποιες διακοπές κλείνουμε από το ίντερνετ, όλο και κάποιες υπηρεσίες αγοράζουμε από το ίντερνετ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εκπώνησε μία μελέτη η οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τη μελέτη αυτή την δημοσιοποίησε χθες μέσω του ίντερνετ, της ιστοσελίδας του και στα social media το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Το γραφείο θα λέγαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηράκλειο, να το πούμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Α, ό,τι θέλουμε σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας το δίνει. Για τη μελέτη λοιπόν αυτή θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτή η μελέτη, πού αποσκοπεί και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλλει στην προστασία μας από την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Η μελέτη αυτή την έχει εκπονήσει το ερευνητικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, για να καταλάβουμε λίγο, κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει στην εκπόνηση μιας νομοθεσίας ή να ελέγξει κατά πόσο μια νομοθεσία είναι για την πορεία της και είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κοινό, δίνει την εντολή σε αυτό το ερευνητικό κέντρο για να κάνει μια μελέτη. Δηλαδή, mm-hmm. θέλω να πω ότι ό,τι προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μετά από όριμη σκέψη και βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Οπότε πολλές φορές, αν απορούμε γιατί έχουμε μια νομοθεσία με συγκεκριμένες προτάσεις μέσα, αυτό προέρχεται από μια επιστημονική τεκμηρίωση. Το σημαντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα ψεύτικα προφίλ και τα ψεύτικα ουσιαστικά shops που υπάρχουν μέσα στο ίντερνετ, mm-hmm. Και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που είχε αυτή η έκθεση ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες.
0: Mm-hmm. Όταν εννοείται τον τρόπο, τι ακριβώς εννοείται?
1: Ναι, δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να μας προσελκύσουν. Μπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο site, μια πολύ ωραία διαφήμιση στο Facebook για παράδειγμα, στο Marketplace. Ακόμα και σε πλατφόρμες στις οποίες χρησιμοποιούμε όπως ο Scrooge για παράδειγμα. Κάτι να μας τραβήξει την προσοχή. Είτε είναι πολύ φανταχτερά χρώματα, είτε είναι μια προσφορά που παραγγείλουμε, το πιστεύουμε ότι σημαίνει αυτό. Το οποίο μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να μπούμε μέσα, να δούμε τι είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι το δεύτερο βήμα. Και μας κρατάει μέσα στο site. Ένα περιεχόμενο το οποίο έχει σχεδιαστεί ακριβώς γι' αυτό. Και πολλές φορές σε προηγούμενες μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε δει ότι αυτό το περιεχόμενο έτσι όπως είναι στημένο είναι κυριαρχικό. Μας κρατάει με στην πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δίνει πληροφορίες οι οποίες μας κάνουν πολύ ευτυχισμένους. Δηλαδή μισή τιμή, πάρα πολύ φθηνά πράγματα, ευκαιρίες, προσφορές. Mm-hmm. Και στο τέλος καταλήγουμε στο να βάζουμε όλα αυτά τα πράγματα μας στο καλάθι και να πηγαίνουμε στην αγορά. Mm-hmm. Πληρώνουμε. Και το κακό είναι ότι είτε δεν λαμβάνουμε ποτέ τα προϊόντα μας, είτε τα λαμβάνουμε και είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουμε δει στο site, δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, είτε ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, αφού έχουμε λάβει κάτι άσχημο, το site αυτό εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει.
2: Ναι. Όταν θέλουμε, ας πούμε, να το επιστρέψουμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να το πάμε να επιστρέψουμε και δεν ξαναβρίσκουμε το site ποτέ.
1: Σωστά, σωστά. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και πολιτών, συμπολιτών μας, όπου έχουν προβεί σε αγορά, έχουν καθυστερήσει να λάβουν τα πράγματά τους, δεν απαντούν οι πλατφόρμες σε mail, δεν έχουν τηλέφωνα. Οπότε ξαφνικά βρισκόμαστε σε απόγνωση, γιατί τα λεφτά που χρησιμοποιήσαμε, ακόμα και τα λίγα, αν είναι και λίγα, είναι πολλά.
2: Ναι, βέβαια, έχουν ξανεμιστεί. Για να σας ρωτήσω, αυτή η μελέτη έχει, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια λίστα τέτοιων σελίδων, ιστοσελίδων, που να τη διαβάσει αυτή τη λίστα κάποιος και να αποφεύγει όλες αυτές τις ιστοσελίδες, ή δεν αναφέρει ρητός?
1: Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, γιατί αυτές οι ιστοσελίδες έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή ένα κατάστημα το οποίο είναι ψεύτικο, όταν καταλάβει ότι οι αρχές είναι στην διοξείδη του καταλάβουν ότι οι αρχές κοντεύουν να το βρουν, αλλάζει IRL, αλλάζει την ονομασία, μεταφέρεται σε κάποιο άλλο περιβάλλον. Είναι φοβερά δύσκολο να εντοπίσουμε ποιο είναι το site το οποίο κάθε φορά παρανομεί. Γιατί ουσιαστικά το ίντερνετ είναι ένας χώρος ο οποίος δύσκολα αστυνομεύεται, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε επισημαίνει και με άλλους συνομιλητές αυτού που ασχολούνται με την ασφάλεια διαδικτύου, ότι το ίντερνετ είναι ένας χώρος που δύσκολα αστυνομεύεται. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Αυτή η μελέτη μπορεί να λειτουργήσει και ως πάτημα, να το πω έτσι, για έκδοση οδηγιών προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες από εκ μέρους ή νομοθεσία, σε πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκής.
1: Βεβαίως, αυτός είναι και ο βασικός σκοπός. Και το καλό σε αυτή τη μελέτη είναι, αν τη διαβάσουμε προσεκτικά, ότι λέει ότι προτείνει κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν, αλλά αυτό που λέει είναι ότι έχουμε ήδη ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα είναι η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, συγγνώμη, καθώς και ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας των πολιτών και το μόνο που χρειάζεται είναι να δούμε κάποια πράγματα που δεν... κάποια κενά που σχηματίζονται από αυτό το δίχτυ προστασίας. Οπότε μπορούμε δηλαδή να προστατευτούμε ακόμη περισσότερο με πολύ πιο απλό τρόπο. Απλά να ενισχύσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει ήδη.
2: Καταλήγει σε κάποιες συμβουλές ή οδηγίες, ή απλώς διαβάζοντας εμείς συμπεραίνουμε τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής, αλλά μπορούμε να πούμε και 2-3 πράγματα τα οποία μπορούν οι καταναλωτές να κάνουμε καθημερινότητα, και θα ξεκινήσω από αυτά. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε, το κακό ποιο είναι? Εμείς παίρνουμε παράδειγμα στο Facebook Marketplace, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Ή το Instagram. Έχουμε και από εκεί διαφημίσεις. Υπάρχει και από εκεί shop, δηλαδή, και στο TikTok.
2: Ναι.
1: Πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πατάμε ένα σύνδεσμο. Αρχικά να δούμε πάνω-πάνω αριστερά στην μπάρα ότι υπάρχει το HTTP. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα site το οποίο είναι ασφαλές.
2: Ναι.
1: Μετά, όταν είναι πριν να αγοράσουμε το οτιδήποτε, να πάμε στους τρόπους πληρωμής και να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής που μας δίνει. Υπάρχει, για παράδειγμα, πληρωμή μέσω κάρτας. Αυτός είναι και ο πιο ασφαλής τρόπος. Γιατί τώρα οι κάρτες μας ζητάνε και ένα δεύτερο τρόπο επιβεβαίωσης. Οπότε και οι τράπεζες, μπορεί κάποιο site το οποίο θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλές να την μπλοκάρουν αμέσως στη συναλλαγή.
2: Μάλιστα.
1: Μετά έχουμε αντικαταβολή, και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει, δηλαδή, αν δούμε μόνο Iris ή αν δούμε μόνο άμεση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αυτά πρέπει να μας εκουσιάσουν.
2: Ναι. Η αντικαταβολή δείχνει ότι κάποιος υπάρχει από πίσω, έτσι. Και ο οποίος δεν φοβάται να εμφανιστεί.
1: Ακριβώς, γιατί η αντικαταβολή ουσιαστικά μεταθέτει, να το πω έτσι, την ευθύνη στον καταναλωτή.
2: Ακριβώς.
1: Ο έμπορος σου σε εμπιστεύεται να τον πληρώσεις και εσύ το κάνεις μόλις λάβεις το πακέτο.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Mm-hmm.
1: Μετά πρέπει να δούμε αυτό το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε. Για παράδειγμα, το πιο απλό πράγμα είναι μια κούπα ή καφέ. Όταν το βρίσκουμε σε όλα τα υπόλοιπα site, στα καταστήματα, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ, και ξαφνικά το βρίσκουμε 80 λεπτά,
2: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει εδώ.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αποψιαστούμε, γιατί αυτή τη μεγάλη διαφορά στην τιμή με προϊόντα τα οποία βρίσκουμε σε άλλα καταστήματα, τη φυσικά είτε ηλεκτρονικά, πρέπει να μας υποψιάσει. Κάτι συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί, λες, πολύ καλό για να είναι αληθινό.
2: Σωστά.
1: Και επίσης η περιγραφή, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, και αυτό είναι σημαντικό, είναι στα ελληνικά. Και δεν βγάζει πολύ νόημα το
2: ναι.
1: κείμενο που διαβάζουμε.
2: Mm-hmm.
1: Μήπως αυτό είναι φτιαγμένο από AI,
2: ναι.
1: μήπως είναι από ένα, έχει φτιαχτεί από ένα το άτομο το οποίο δεν είναι άτομο καν, ότι είναι, ας πούμε,
2: ένα ρομπότ, ας πούμε. Ένα,
1: ένα ρομπότ.
2: Ναι, ακριβώς. Ένα επίτευγμα της τεχνολογίας. Επίτευγμα εντός ή εκτός εισαγωγικών. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι κάτι ψεύτικο. Και τα, και τα reviews τα οποία υπάρχουν για αυτό το προϊόν, υπάρχουν, ναι. Πόσα είναι. Ποιοι έχουν σχολιάσει από κάτω. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν bots τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κριτικές.
2: Mm-hmm.
1: Και βέβαια μπορούμε, επειδή υπάρχουν και διάφορα φόρα στο ίντερνετ, ας πούμε το Reddit, που είναι πολλοί άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε.
2: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να κάνουμε και μια ερώτηση. Έχει ψωνίσει κανείς από αυτό το site? Και έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε άτομα τα οποία την έχουν πατήσει επίσης.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
2: Mm-hmm.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα είναι απλά αυτό. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι τρομερή ευκαιρία, μισή τιμή, πολλά φρουφού, πολλά πολύ καλό για να αληθινό, μάλλον δεν είναι. Αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια δεν εννοείται πως δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αγορές στο ίντερνετ. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία είναι αξιόπιστα. Η πλειοψηφία είναι. Απλά πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί στο να δούμε αν αυτό το κατάστημα είναι όντως πραγματικό ή θέλει να μας ξεπατήσει.
2: Από τα λεγόμενά σας στην αρχή συμπεραίνω ότι έχουν γίνει και προηγουμένως άλλες μελέτες, άρα αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Δηλαδή
1: ναι, ναι, ναι.
2: κάθε φορά ανάλογα με το πώς πάει το πράγμα στο ίντερνετ, να το πούμε έτσι, εξυγχρονίζεται και η μελέτη.
1: Σωστά. Η μεγάλη... Είχε γίνει πάρα πολύ μελέτη για, τον... για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες,
2: mm-hmm.
1: γίνει νόμος.
2: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός νόμος, τον οποίο δεν τον ακούμε γιατί είναι λίγο τεχνικός, mm-hmm. αλλά μας βοηθάει φοβερά στο ίντερνετ, γιατί θέτει κανόνες στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως είναι η Meta, όχι το Facebook, όλη η Meta, όπως είναι το Temu, η Shane, και ουσιαστικά της Ευρωπαϊκή Ένωση τις ρυθμίζει όταν λειτουργούν μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, καμία πλατφόρμα μεγάλη θα πρέπει να δίνει ψεύτικες φωτογραφίες για το προϊόν το οποίο πουλάει. Αυτό παθαίνουμε πολύ συχνά με συγκεκριμένες πλατφόρμες.
2: Mm-hmm.
1: Άλλο βλέπουμε, άλλο παραγγέλνουμε, άλλο μας έρχεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένο, ας πούμε, και ένα προφίλ στο Instagram, που δημιουργεί εφιστικό περιεχόμενο. Είμαστε όλη την ώρα και κάνουμε scroll down και, δεν κάνουμε, και έχουμε περάσει, ας πούμε, 2 ώρες που δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι μια ανεπιθύμητη πρακτική την οποία δεν θέλουμε να λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντική ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται τα προϊόντα τα οποία θέλουμε να πάρουμε. Και πόσο παραπληνητικός είναι ο τίτλος ή η περιγραφή. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα ρυθμίσουμε, τουλάχιστον όσο λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο,
2: mm-hmm.
1: να έχουν κάποια υψηλά στάνταρτ για τους καταναλωτές.
2: Mm-hmm. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε λίγο στο γραφείο, στο έργο το οποίο έχετε διευθύνετε εκεί στο Europe Direct. Υπάρχει τάση του κόσμου να έρχεται να σας ρωτάει για πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί αυτά είναι και λίγο δυσνόητα, βέβαια, έτσι. Και...
1: Είναι.
2: Οι όροι δηλαδή που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι όροι που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσνόητοι. Αλλά κάποτε είχα ρωτήσει ένα συνάδελφο που ειδικεύεται σε ευρωπαϊκά θέματα και μου είχε πει ότι δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, είτε στέλνουν mail. Επίσης, επειδή εμείς κάνουμε πολλές δράσεις με διάφορους στόχους κοινού και παιδιά, mm-hmm. μαθητές, mm-hmm. όντως έχουν πολλές φορές απορίες και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ, αυτό το λέμε το τζάρκο των Βρυξελών,
2: mm-hmm.
1: αλλά ακριβώς το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι εκεί για όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν απορίες και πάντα προσπαθούμε να φέρουμε όλη αυτή την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην καθημερινότητα του πολίτη, τη δική μας καθημερινότητα.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί ακόμα και αυτό, ας πούμε, η πράξη για τις ψηφιακές ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ακούμε και δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αν δούμε το πώς έχει αλλάξει το interface π.χ. του ΤΕΜΟΥ όταν παίρνουμε να ψωνίσουμε πια. Mm-hmm. Και αν βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που μας κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη. Βεβαίως και ακούμε και τα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Και ειδικά στην Κρήτη έχουμε δει πολύ μεγάλα έργα υποδομών τα οποία έχουν αλλάξει όλη τη μορφολογία του νησιού, αλλά είναι τα μικρά τα οποία μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας. Mm. Όπως για παράδειγμα, αν έχουμε πάνω από 2 ώρες καθυστέρηση σε μια πτήση,
2: ναι,
1: και φταίει η εταιρεία, δικαιώνεται αποζημίωση. Ότι αν νιώθουμε ότι έχουμε μια υπηρεσία, ένα κατάστημα μας έχει ξαπατήσει ή δεν μας έχει συμπεριφερθεί σωστά, μπορούμε να το καταγγείλουμε στην Ένωση των Καταναλωτών. Δηλαδή όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας είναι αυτά που μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και προέρχονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2: Mm-hmm. Και αυτό εσείς...
1: Να εξηγήσουμε απλά στους, ναι, πολίτες,
2: ναι,
1: και σε οποιονδήποτε μας ρωτάει.
2: Ναι, ναι. Και εσείς λοιπόν είστε εκεί και ξεδιαλύνετε, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη τα πράγματα. Αν κάποιος έρθει να... Προσπαθείτε, έτσι.
1: Καλύτερα γίνεται, ναι, ναι.
2: Βλέπω εδώ και έχετε βγάλει αυτή τη μελέτη την οποία συζητάμε για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί κανείς, αν τη διαβάσει, να καταλάβει. Δεν ξέρω, ή θα πρέπει να ζητήσει διευκρινήσεις από εσάς.
1: Μπορεί να τη διαβάσει. Υπάρχει η σύντομη περιγραφή, η οποία είναι 2 σελίδες, αρκετά ευκολονόητες. Υπάρχει και αναλυτική. Αλλά οποιοδήποτε έχει απορία και θέλει να αναλύσουμε περισσότερα, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, είμαστε στη διάθεση των πολιτών. Το τηλέφωνο είναι 2810-002181. Και με email φυσικά, europedirect@crete.gov.gr. Και σε όλα τα μεγάλα social media έχουμε λογαριασμούς και επίσης βγάζουμε πολύ συχνά στα social media και explainers, φωτογραφίες που πολύ απλά λέμε, εξηγούμε τι είναι αυτό το οποίο διαβάζει κάποιος.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε σίγουρα με οποιονδήποτε τρόπο θέλει κάποιος να εντυπωσιάσει σε κάτι, μπορούμε να το βοηθήσουμε να καταλάβει καλύτερα.
2: Περίφημα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συνηθίσουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνηθίσει ήδη. Εν πάση περιπτώσει, να προσαρμοστούμε σε την επικρατούσα ιδέα ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργούμε με νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να γνωρίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς και επικοινωνούμε κάποιες φορές μαζί σας για να διευρύνουμε, εν πάση περιπτώσει, το κοινό εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζει πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καθορίζουν τη ζωή τους χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς, και είναι, και επίσης είναι πολύ σημαντικό το να μαθαίνουμε και να συμμετέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί η ποιότητα της δημοκρατίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δημοκρατικό μόρφωμα,
2: mm-hmm,
1: όπως και η ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνεται με βάση το πόσο εμείς είμαστε ενεργοί πολίτες ή όχι.
2: Mm-hmm.
1: Όσο δεν είμαστε, μειώνεται και το επίπεδο της δημοκρατίας που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό το έχει καταλάβει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει στην πλατφόρμα των πολιτών, έτσι ονομάζεται, και να γράψει τις ιδέες του για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ανθεκτική δημοκρατία. Yeah. Και αργότερα όλες αυτές τις ιδέες θα τις πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει μια νέα νομοθεσία. Να προτείνει δηλαδή τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε την δημοκρατία στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι απλά λόγια. Δηλαδή αυτό συμβαίνει για όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ψηφιστεί, βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση και οποιοδήποτε έχει και θέλει να μάθει, μπαίνει, διαβάζει και σχολιάζει από κάτω, και τα σχόλια τα οποία έχουν, ας πούμε, περισσότεροι μοιάζουν μεταξύ τους, είναι περισσότερα έχουν καταγραφεί, μπαίνουν μέσα στην νομοθεσία και την αλλάζουν. Δηλαδή μπορούμε να συμμετέχουμε, μπορούμε, ναι, να αλλάξουμε πράγματα.
2: Mm-hmm.
1: Απλά, εντάξει, αυτό απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο και μια κριτική σκέψη, αλλά όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε.
2: Κυρία Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και διαφωτιστικά. για να ζούμε καλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κίνηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εκατοντάδες συσκευασίες με πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού καθώς και 29 φιάλες με αέριο γέλιου εντόπισαν οι ιδιοκτικές αρχές στην κατοχή 53χρονου στο Ηράκλειο, ο οποίος και συνελήφθη. Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό έναν 21χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε στο Ρέθυμνο όταν ταξί και η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που ερευνάει τροχαία. Νέο συναγερμό στο λιμενικό. Πάνω από 80 μετανάστες στα νότια του Ηρακλείου σε δύο ξεχωριστά περιστατικά στα Λουτρά και στα Καλά Λιμάνια. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Απάτη μαμούθ σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στη Θεσποτία από απατεώνες που κατάφεραν να το αποσπάσουν 300.000 ευρώ για δίθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Τον πρώτο αγώνα για τα play-offs του Europa League δίνει απόψε ο Όφη που υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο την Τσεσεκά Σόφια, σέντρα στις 9 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν με δυτικές διευθύνσεις που θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από τον Πολίτικα 89,8 σε μία ώρα. Διαβάστε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.

0: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί ακροατές, από την αρχή της εκπομπής σας έχω πει για ένα μεγάλο, νέο θα έλεγα, τουριστικό έργο. Τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, η οποία εγγενιάστηκε με τα λαμπρότητας και επισημότητας προχθές. Για να συζητήσουμε για αυτό το έργο και πόσο μπορεί να συμβάνει στην τουριστική ανάπτυξη και κίνηση βεβαίως του νησιού μας, κάλεσα τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη. Κύριε Αστρουλάκη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας στους ακροατές μας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αστρουλάκη, για πείτε μας καταρχάς πώς είναι σήμερα ο Αγίος Νικόλαος, όλα καλά?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
0: Λέω, πώς είναι σήμερα ο Άγιος Νικόλαος, όλα καλά?
1: Είναι ηλιόλουστος, είναι αυγουστιάτικος.
0: Μεταφέρετε μας το κλίμα, ναι.
1: Έχει, δόξα τω Θεώ, πολλή κίνηση τουριστική τώρα αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Ωραία.
1: Εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε και εμείς διπλά ευχαριστημένοι με τα εγγένεια που είχαμε
0: χθες. Ναι.
1: Προχθές στη Μαρίνα μας.
0: Προχθές, ναι.
1: Προχθές στη Μαρίνα μας.

0: υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα.
1: Ωραία, περίφημα.
0: Πλευρές.
1: Για πείτε μας λίγο, η Δημοτική Ανώνυμος Εταιρεία του Αγίου Νικολάου, τι έχει να κάνει με τη Μαρίνα, είναι διαχειρίστρια?
0: Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του Αγίου Νικολάου,
1: ναι.
0: Και ο Δήμος μας έχει βάλει ως διαχειριστές της Μαρίνας, μαζί με άλλα κομμάτια του Δήμου που μας έχει παραχωρήσει.
1: Ναι.
0: Εμείς τη διαχειριζόμαστε η Μαρίνα εδώ και 20 χρόνια περίπου, ως εταιρεία εννοώ.
1: Ναι. Η καινούργια Μαρίνα είναι μια, ναι, μια εμπλουτισμένη, μια ενισχυμένη Μαρίνα, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε ακριβώς τι είναι.
0: Ακριβώς. Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, λόγω της, των πολλών χρόνων ζωής της, χρειαζόταν μια μεγάλη...
1: ανακαίνιση, να το πούμε, ναι, μια ανακαίνιση, ναι.
0: Μας δόθηκε η ευκαιρία με το, από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Τουρισμού που είχε βγάλει το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Εμείς αδράξαμε την ευκαιρία και υποβάλαμε φάκελο κατευθείαν μόλις αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή το 2024. Και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να το παρουσιάζουμε και να το παραδίδουμε στους πολίτες μας, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν και στους χρήστες της Μαρίνας. Να το απολαύσουν και τις καινούργιες παροχές, να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά τους.
1: Mm-hmm. Για πείτε μας, πόσες θέσεις τώρα έχει η Μαρίνα?
0: Λοιπόν, η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου είχε συνολικά 255 θέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς με κάποιες μικρές αλλαγές που έχουμε κάνει στο καινούριο χωροταξικό της, φτάνουμε στις περίπου στις 290 θέσεις.
1: Ah.
0: Θα είναι δηλαδή διαθέσιμες. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι πανελλαδικό πρόβλημα, οι θέσεις ελιμενισμού.
1: Ναι.
0: Να φανταστείτε, στατιστικά υπάρχουν 2.500 σκάφη χωρίς ελιμενισμό σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια Μαρίνα ίδια να είχαμε. Άλλη μια Μαρίνα ίδια να είχαμε. Όταν πάει γεμάτη θα ήταν.
1: Η δυναμικότητα αυτή των 290 θέσεων, σε ποια θέση σας κατατάσσει πανελληνίως?
0: Είμαστε από τις μεσαίες προς μεγάλες Μαρίνες.
1: Μεσαίες προς μεγάλες. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για πείτε μας τώρα, πόσο έχει συμβάλει αυτή η Μαρίνα και στην τουριστική κίνηση και στην τουριστική ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου?
0: Η Μαρίνα μας, λοιπόν, επειδή εδρεύει στο κέντρο της πόλης, δεν είναι μια Μαρίνα που είναι μακριά από την πόλη,
1: ναι.
0: Δεν είναι μια Μαρίνα που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, είναι άρτια συνδεδεμένη με όλη την καθημερινότητα των πολιτών, από χώρο στάθμευσης που εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες, μέχρι και τα σκάφη που έρχονται, είναι άμεσα, γειτονιάζουν με σούπερ μάρκετ, με εστιατόρια, με ταβέρνες. Είναι όλη η ζωή της Μαρίνας, είναι άρτια συνδεδεμένη με την πόλη.
1: Ναι. Και φαντάζομαι την κάνει και περιζήτητη με αυτόν τον τρόπο.
0: Βέβαια. Είναι, να φανταστείτε, η λίστα αναμονής μας ξεπερνάει τα 300 σκάφη.
1: 300 σκάφη. Μάλιστα.
0: Λίστα αναμονής, ναι.
1: Όσο χωράει, δηλαδή περισσότερα από όσα χωράει η ίδια η Μαρίνα.
0: Αν έχουμε μία ίδια Μαρίνα,
1: ναι.
0: Ακόμα μία τόση, πάλι γεμάτη θα ήταν.
1: Ναι. Για πείτε μας, πού ακριβώς, λέτε ότι στο κέντρο, πού ακριβώς, νομίζω είναι στο δρόμο προς την Ελούντα, όπως πηγαίνει ο Παραλιακός.
0: Όχι.
1: Πού
0: είναι? Είναι από την άλλη μεριά, που είναι το γήπεδο, το
1: στάδιο. Α, είναι από την άλλη μεριά, εκεί που είναι το γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Α,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι, εκεί είμαστε. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, ναι.
1: Ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, μάλιστα.
0: Από αυτή την πλευρά.
1: Από εκείνη την πλευρά, λοιπόν, είναι.
0: Είναι άρτια προστατευμένη από τους αέριδες. Είμαστε ένα καταφύγιο και για όλα τα σκάφη που θέλουν και να βγάλουν το χειμώνα το δύσκολο. Δηλαδή είναι χωρικά, είναι τόσο προστατευμένη η Μαρίνα μας που,
1: ναι,
0: είναι από τις καλύτερες πανελλαδικά σε αυτό το κομμάτι.
1: Είναι που είναι προστατευτικός ο κόλπος Μεραμβέλου, είσαστε και σε ένα σημείο που είναι επίσης προστατευμένο.
0: Για αυτό το θέμα είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση.
1: Τι σκάφη ελιμενίζονται εκεί, κύριε Αστρουλάκη?
0: Έχουμε καταμαράν, έχουμε ιστιοφόρα που είναι επιτοπλίστων, έχουμε πολλά τουριστικά ημερόπλια, καταμαράν και σκάφη που κάνουν εκδρομές για τους τουρίστες, που εδώ δραστηριοποιούνται πολλοί ντόπιοι επιχειρηματίες. Και βλέπουμε ότι αυτό πλέον έχει πάρα πολύ ζήτηση στον τουρισμό. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, οι άνθρωποι πάνε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Και οι επισκέπτες μας, επειδή τους βλέπουμε όταν φτάνουν και επιστρέφουν, Φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα. Πόσο συμβάλλει οικονομικά στις οικονομικές απολαβές, θα λέγαμε, του Δήμου Αγίου Νικολάου η Μαρίνα, σε τι ποσοστό?
0: Η Μαρίνα, η εταιρεία που, ως εταιρεία που διαχειριζόμαστε τη Μαρίνα,
1: ναι,
0: έχουμε, επειδή οι θέσεις είναι σχεδόν στο 100% κατελημμένες,
1: ναι,
0: έχουμε ένα αρκετά έσοδα έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τη συντηρούμε και με τις άλλες δραστηριότητες που κάνουμε να έχουμε μια κερδοφορία ετήσια στην εταιρεία που να μας επιτρέπει να λειτουργούμε και να μην έχουμε και να μην αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα.
1: Λοιπόν, ξέρετε κάτι, γιατί σας ρώτησα. Ναι, πολύ. Για συγγνώμη, σας διάκοψα. Ναι.
0: Δίνουμε πολλές θέσεις εργασίας σε ανθρώπους εδώ της πόλης, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε τις παραλίες που μας παραχωρούν για όμπρελο καθίσματα. Έτσι έχουμε και ένα και κοινωνικό πρόσωπο, κάνοντας προσβάσιμες στις παραλίες για αμαία. Χρηματοδοτούμε και τη λειτουργία των σινεμά του Δήμου μας μέσω όλων αυτών. Έχουμε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών ως εταιρεία και αποτυπώνεται και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου σε πολλά κομμάτια μέσα από τις εταιρείες.
1: Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω διατελέσει πρόεδρος της μονομετοχικής ΔΕΠΑΝΑΛ εδώ στο Ηράκλειο, και τότε και τώρα δηλαδή διαχειριζόμασταν για τη μονομετοχική, θα μιλήσω εγώ τότε που ήμουν πρόεδρος, διαχειριζόμασταν και διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα η σημερινή ΔΕΠΑΝΑΛ το πάρκινγκ του αεροδρομίου. Το πάρκινγκ λοιπόν στην μονομετοχική ΔΕΠΑΝΑΛ συμμετείχε κατά 80% στο τζίρο της. Και το λέω αυτό διότι και το πάρκινγκ αυτό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την τουριστική κίνηση, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα για το ποσοστό που συμμετείχε.
0: Εμείς είμαστε η αντίστοιχη εταιρεία.
1: Ναι, σωστά, το καταλαβαίνω. Αναπτυξιακοί είσαστε. Ναι.
0: Αν το πάμε έτσι ποσοστιαία, επειδή οι παραλίες έχουν ένα μεγάλο κύκλο εργασιών,
1: ναι,
0: επειδή έχουμε πολύ μεγάλη.
1: Έχετε και τις παραλίες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είμαστε περίπου στο 50-50.
1: Στο 50-50, μάλιστα.
0: Ναι,
1: το μισό τζίρο δηλαδή. Ωραία.
0: Αλλά είναι. Οι παραλίες μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη όθηση σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κρατάμε χαμηλά τις τιμές, εξυπηρετούμε τον κόσμο άρτια, θεωρώ, και προσφέρουμε ένα προϊόν σε πολύ ευνοϊκές τιμές. Να φανταστείτε, πανελλαδικά θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε και οικονομικότεροι όλων.
1: Όσον αφορά τις τιμές που έχετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας κάνει και αυτό πολύ χαρούμενος, γιατί ο επισκέπτης απολαμβάνει τις όμορφες παραλίες και με μια πολύ χαμηλή τιμή για αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είσαστε αυτό που λέμε value for money.
0: Ναι, για είναι. Αλλά αυτό που ήθελα να αναφέρω εγώ είναι το εξής, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπου αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, καταφέραμε από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης, να κάνουμε περίπου συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις από αυτό το πρόγραμμα. Η μία ήταν η αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα και η άλλη ήταν το πρόγραμμα της προσβασιμότητας των παραλίων, που ήταν με τα C-Track, που έχουμε για τους ανθρώπους με
1: αναπηρία,
0: ανάγκες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να απολαμβάνουν στις παραλίες που κατέχουμε τα μπάνια τους και να έχουν την πρόσβαση όπως όλοι μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης και λειτουργίας. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Το έχετε πετύχει ομολογουμένως αυτό ως Δήμος, κύριε Αστρουλάκη.
0: Όλοι, και ως Δήμος, αλλά και όλοι οι ντόπιοι επιχειρηματίες και οι ξένοι που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα έχουν ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Οι παροχές που προσφέρουν τους επιχειρήσεις μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς ως Δήμος, στα κομμάτια που μας αναλογεί, να ανεβάσουμε και εμείς τον πύχη.
1: Έτσι. Λοιπόν, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όχι η σημερινή του κυρίου Καλοκαιρινού, η προηγούμενη του κυρίου Λαμπρινού, μέλος της οποίας ήμουν και εγώ, είχε αποφασίσει, αλλά παραμένει στα χαρτιά, να φτιάξει μια μαρίνα και εδώ στο Ηράκλειο. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Μάλιστα ήταν να γίνει κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο. Εσείς που έχετε τώρα το know-how, τι λέτε, είναι εύκολο κανείς να φτιάξει μια μαρίνα ή είναι δύσκολο?
0: Κοιτάτε να δείτε. Το δυσκολότερο κομμάτι είναι το αδειοδοτικό.
1: Το αδειοδοτικό.
0: Βέβαια, γιατί περνάει από πολλά γραφεία, από πολλά υπουργεία, από όλα αυτά. Αλλά να σας πω την αλήθεια, η συμβουλή μου και στις δημοτικές αρχές στο Ηράκλειο είναι, αν συγκροτηθεί μια δυνατή ομάδα, ένα task force που να αναλάβει αυτό το κομμάτι αποκλειστικά, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Mm-hmm. Προβλήματα θα υπάρξουν, εμπόδια θα υπάρξουν, αλλά με σωστές κινήσεις θεωρώ ότι όλα λύνονται. Mm-hmm. Εμείς αυτό το ζήσαμε τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Θεωρώ ότι αν οι άνθρωποι που θα τα αναλάβουν είναι άρτια κατατασμένοι, εμείς είχαμε, εκτός από το προσωπικό της εταιρείας, είχαμε αναθέσει και σε εξωτερικούς συνεργάτες κάποια κομμάτια που τα τρέξανε εντός προθεσμιών, εντός χρονοδιαγραμμάτων, ήταν άψογοι στη δουλειά τους και γι' αυτό είχαμε το θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πέραν από τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, αν η βούληση των ανθρώπων, ας πούμε ο δήμαρχός μας, ήταν πλήρως συντονισμένος και ήξερε ακριβώς, βέβαια με την ενημέρωση που του παρήχαμε και εμείς, σε ποιο στάδιο βρισκόμασταν και όταν χρειάστηκε βοήθεια πάνω από το δικό μας επίπεδο ως πρόεδρος της εταιρείας που ήμουνα, γίνονται όλα.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς έχετε κίνηση και το χειμώνα, φαντάζομαι θα μειώνετε το χειμώνα έτσι λόγω και του καιρού.
0: Το χειμώνα να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε και χώρο διαχείμανσης,
1: ναι.
0: Έτσι τα σκάφη μπορούν να βγουν στην ξερά και να κάνουν τις επισκευές και όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εμάς το χειμώνα, το high season μας που λένε, είναι η διαχείμανση των σκαφών.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σκάφη μας ζητάνε χώρους και να μπορέσουν έτσι ώστε να βγουν.
1: Να παραμείνουν το χειμώνα,
0: για να κάνουν τη συντήρηση.
1: Για να κάνουν τη συντήρησή τους, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχετε προβλέψει, τα πάντα έχετε προβλέψει.
0: Χωροταξικά, ναι, μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο χώρος δηλαδή που, ναι. Που είχε δημιουργηθεί η Μαρίνα από το 1990 και μετά, είχε αυτές τις προδιαγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα διαμάντι για τον τόπο μας και γενικά για την ναυσιπλοεία και για τα σκάφη. Όποιος έρθει εδώ, πραγματικά δεν θέλει να φύγει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αστρουλάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι ήταν η προχθεσινή ημέρα για μας, ήταν μια μεγάλη ημέρα.
1: Mm-hmm.
0: Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και του κόπου μας 2,5 χρόνια και του άγχους μας του μεγάλου να προλάβουμε αυτά τα σφιχτικά χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τιμή που μας έκανε κύριε Υπουργός να έρθει και να εγκαινιάσουμε αυτή την αναβάθμιση που κάναμε στη Μαρίνα μας ήταν μεγάλη, μας έδωσε μεγάλη χαρά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο πρόγραμμα είμαστε ουσιαστικά οι πρώτοι που ολοκληρώνει στο 100%, δηλαδή σε όλες τις και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις πανελλαδικά, ως Δήμος Αγίου Νικολάου είμαστε οι πρώτοι που το ολοκληρώσαμε και στο 100%. Αυτό μας κάνει ως Δημοτική Αρχή, μας δίνει και δύναμη να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα που έχουμε σχεδιάσει.
1: Κύριε Αστρουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας απευθύνω για όλα αυτά τα συγχαρητήριά μου.
0: Εγώ να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Γιώργος Αστρουλάκης. Μιλήσαμε για το θέμα της μαρίνας του Αγίου Νικολάου, της νέας θα λέγαμε. Ουσιαστικά είναι η παλιά ενισχυμένη κατά κάποιες θέσεις και τώρα έχει, από ό,τι ακούσατε, 290 θέσεις. Για να φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενήσει 290 σκάφη και περιμένουν στην ουρά, δηλαδή στη λίστα αναμονής, είναι 300. Είναι ένα έργο πράγματι πάρα πολύ ενισχυτικό για τον τομέα του τουρισμού μας, αλλά όπως είπαμε, ο Άγιος Νικόλαος είναι πλέον υπόδειγμα λειτουργίας, τουριστικής λειτουργίας. Και είναι και πανέμορφος εδώ που τα λέμε. Βέβαια, για να μην παραπονεθούν οι άλλοι, στην Κρήτη δεν υπάρχει γωνιά που να μην είναι όμορφη, αλλά ο Άγιος Νικόλαος έχει βγάλει ήδη το καλό όνομα στον τουριστικό τομέα. Και πρέπει να το επικροτούμε αυτό.

Αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και εμείς εστιάσαμε στις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής των Γουρνών και της Ανοπόλεως σχετικά με την λειτουργία εκεί του παλαιού λατομείου που χρησιμοποιείται για χώρος απόρριψης αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες και από κατεδαφίσεις. Δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία, όπως μας είπε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Κάναμε και πάλι άλλη μια αναφορά στα κουνούπια εξαιτίας του γεγονότος ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κουνουπιών, επειδή σαν σήμερα το 1896 ο γιατρός Ρος, ο Βρετανός, ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα μας είχε πει πριν από μία εβδομάδα περίπου, πριν από 8 μέρες περίπου, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη, η οποία πάει καλά, αλλά θέλει και τη δική μας συμβολή για να πάει ακόμα καλύτερα. Μιλήσαμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct, του γραφείου δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηράκλειο, της Περιφέρειας Κρήτης είναι το γραφείο του το Europe Direct. Και μιλήσαμε για την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη, μιλήσαμε για αυτό το νέο έργο της Μαρίνας στον Άγιο Νικολάο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς μου ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να κάνουμε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρας και Παρασκευή, να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε, να μοιραστούμε έτσι όλα όσα αξίζει πραγματικά να μοιραστούμε και αξίζει να γνωρίζουμε. Η αγάπη Χινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου.

Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 43 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 13 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Άγιος Θεοχάρης λοιπόν σήμερα έχει την ατιμητική του, νεομάρτυρας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή, όπως ακούσατε, γιορτάζει ο Θεοχάρης και η Θεοχαρούλα. Ο Θεοχάρης καταγόταν από την Νεάπολη της Καπαδοκίας και ήταν ορφανός. Το 1840 κλείστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μαζί με άλλα χριστιανόπουλα κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου Αχμέτ. Κάποια μέρα όμως ο τοπικός δικαστής εκτίμησε τα προσόντα του Θεοχάρη και τον πήρε στο σπίτι του να περιποιείται τα ζώα του. Το νεαρό παιδί γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη του αφέντη του, ο οποίος του πρότεινε να τον παντρέψει με την κόρη του, αφού πρώτα έγινε μουσουλμάνος. Ο Θεοχάρης αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και ο δικαστής θεώρησε την άρνησή του προσβλητική και τον απείλησε με βασανιστήρια. Ο δικαστής επανέλαβε μετά από λίγες ημέρες την πρότασή του, αλλά ο Θεοχάρης αρνήθηκε και πάλι. Τότε τον βασάνισαν σκληρά και τον οδήγησαν έξω από την Νεάπολη στις 20 Αυγούστου του 1740. Εκεί τον λιθοβόλησαν και στην συνέχεια τον κρέμασαν. Μετά την ελληνοτουρκική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, τα λείψανα του Αγίου Θεοχάρη ήλθαν στην Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν στο ναό της Αγίας Εκατερίνης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20 Αυγούστου επελέγει γιατί την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολικής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε. Ότι για την μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Και αλήθεια είναι πως τέτοια εποχή έχουν την τιμητική τους, έτσι. Ναι, έρχονται εκεί και βουίζουν στα αυτιά μας κάθε βράδυ, μας χαλούν τον ύπνο και όχι μόνο. Έχουμε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, τα οποία η αλήθεια να λέγεται έτσι μας προβληματίζουν αρκετά. Κυρίως όμως αυτό το φαινόμενο έτσι παρουσιάζεται στην πάνω Ελλάδα.

Σήμερα είναι η μέρα της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 της Εσθονίας. Επίσης είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία, είναι δημόσια αργία. Γιορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, Στέφανου, στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό. Για να δούμε όμως γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1897, όπου, όπως είπαμε και λίγο πριν, σαν σήμερα ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. 20 Αυγούστου, όπως είπαμε, γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. 1954 και σαν σήμερα κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. 1968 και σαν σήμερα 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982 και σαν σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μοιχείας. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας αλλά και αθλητικός παράγοντας, έτσι με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από την ζωή τον Ιούνιο του 2018. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Ρόμπερτ Πλαντ το 1948, μιλώ βεβαίως για τον Άγγλο ρόκερ και τραγουδιστή του συγκροτήματος Led Zeppelin. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1915 έφυγε από την ζωή ο Πάουλ Έρλιχ, Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908.

Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας, λίγες νεφώσεις και ανέμους έως 6 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα βυτικά. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 και στο Ιόνιο βόρειο Βυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 34 και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά στα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

Και φτάνει η στιγμή όπου θα περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά θα ακούσετε μονάχα τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά έτσι τα όσα γράφονται σήμερα στο politica.gr. Politica.gr μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Συν της άλλης μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ρέθυμνο, νεκρός 21χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο μεταξύ. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, πάνω από 80 μετανάστες στα νότια του Ηρακλείου σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Συναγερμός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Θεσπρωτεία. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Σε επιφυλακή Αθήνα μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Αστεροσκοπείος Σκίνακα σε νέο χώρο οι ανοιχτές βραδιές του 2026. Πού θα πραγματοποιηθούν? Ποιους αφορά η στρατιωτική θητεία 9 μηνών και τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν? Σούπερ μάρκετ, κρέας, αυγά, γάλα, ζυμαρικά στη λίστα με τις μειώσεις τιμών σε ισχύ από 31 Αυγούστου. Live στον Σπορ FM 104,2 και στο Γεντίκουλέ η αναμέτρηση του Όφη με την Τσέσκα Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Κρήτη, ηλιοφάνεια και έως 32 βαθμούς στην Κρήτη για σήμερα Πέμπτη. Αναλυτική πρόγνωση. Χανιά, δύο γυναίκες έχασαν την ζωή τους στη θάλασσα σε Αγίους Αποστόλους και Κολυμπάρη. Έτοιμη για κάθε απειλή, η απάντηση του ΝΑΤΟ στα σενάρια ιρανικών χτυπημάτων στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ πλουτίζει από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Στην παρέα μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Store λοιπόν μπορείτε να ανακαλύψετε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε πολύ λίγο από τώρα, εδώ στον Πολιτικά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα ένα δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Υψηλός σε βαθμό 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Απάτη 300.000 ευρώ σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσπρωτεία. Οι δράστες τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Κίεβο, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη υποδέχεται απόψη στις 9 τη Τζέσικα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις σε όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας, μέρος δεύτερο. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr όπως σας είπα και βλέπουμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα τροχαίο στο Ρέθυμνο, νεκρός 21χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο με ταξί. Ένας νέος άνθρωπος μόλις 21 ετών προστέθηκε δυστυχώς στην μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη μετά από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το goodnet.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας συγκρούστηκε με ταξί. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές αλλά και το ΕΚΑΒ. Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός οδηγός τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας και φορούσε το προστατευτικό του κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν του άφησε περιθώρια επιβίωσης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο οχήματα οδηγήθηκαν στην αμοιραία σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα τροχέας. Αλλάζουμε θέμα. Διπλή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί

στα νότια παράλληλα του νομού Ηρακλείου, κινητοποιώντας εκ νέου τις λιμενικές και τοπικές αρχές. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 27 υπήκοοι Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας και ενός ανηλίκου, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ οι 39 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται δεύτερη επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Σκάφη προσεγγίζουν πλεούμενο στο οποίο επιβαίνουν περίπου 48 άτομα με στόχο την ασφαλή μεταφορά και αποβίβασή τους στα καλά λιμάνια. Όμως, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται εκ νέου η Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει σχεδόν το σύνολο του νησιού στην κατηγορία 3, υψηλή κίτρινο χρώμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και η εφλεκτότητα της βλάστησης αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη δεδομένων των πολλαπλών μετόπων που αντιμετώπισε το νησί κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Με αυτά τα δεδομένα απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, π.χ. τροχή, ηλεκτροσυγκολήσεις και το άναμα υπαίθριων ψισταριών. Απαιτείται η πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών, καθώς ακόμη και μία αμέλεια μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη εστία. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Σε διαφορετικό χώρο θα πραγματοποιηθούν όλες οι εναπομείνασες ανοιχτές βραδιές του αστεροσκοπίου Σχήνακα για το 2026 λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του. Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις της 21ης και 28ης Αυγούστου καθώς και της 24ης Σεπτεμβρίου μεταφέρονται στο θεματικό πάρκο ο τόπος του Βοσκού στον Δήμο Ανογείων. Η αλλαγή χώρο αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες, καθώς αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται παράλληλες εργασίες σε διαφορετικά σημεία του αστεροσκοπίου. Παρά τη μεταφορά, το πρόγραμμα των ανοιχτών βραδιών παραμένει κανονικά σε ισχύ. Οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αστροπαρατήρηση με φορητά τηλεσκόπια, ενώ θα πραγματοποιηθεί και αστρονομική ομιλία με θέμα το αστεροσκοπείο Σχήνακα. Οι ημερομηνίες είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ ως τις 11, την Παρασκευή 28 Αυγούστου πάλι από τις 8 έως τις 11 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου από τις 8 έως τις 11. Και οι τρεις εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον τόπο του Βοσκού στα Νόγια και όχι στις εγκαταστάσεις, όπως είπαμε, του αστεροσκοπείου Σχήνακα.

Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύο περιστατικά πνιγμού, τα οποία μάλιστα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε παραλίες των Χανίων, με δύο γυναίκες να χάνουν την ζωή τους σε Αγίους Αποστόλους και Κολυμπάρι, σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε τις πρωινές ώρες, όταν το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων ενημερώθηκε για γυναίκα που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ενέργειες. Λίγο αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή του Κολυμπαρίου. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για γυναίκα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της. Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει προβληματισμό, καθώς σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες περιοχές του νομού Χανίων. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο θάνατοι διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Παραμένουμε όμως στο νομό Χανίων. Βούλιαξε, λέει, από κόσμο το Ελαφωνήσι. Μεγάλη είναι η προσέλευση επισκεπτών στην συγκεκριμένη παραλία. Άλλωστε, μιλάμε για μια ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία των Χανίων, η οποία μάλιστα καταγράφει και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σε καθημερινή βάση. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το πλήθος των λουόμενων που επέλεξαν το Ελαφωνήσι για να απολαύσουν τα γαλαζοπράσινα νερά και το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της Άμμου. Η παραλία αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει διακριθεί σε διεθνείς ταξιδιωτικές κατατάξεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δημιουργεί και μεγαλύτερη πίεση στο ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Για τον περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλία, τα προηγούμενα χρόνια είχαν ληφθεί μέτρα, μεταξύ των οποίων η τοποθέτηση μπάρα στην είσοδο και η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι σημερινές εικόνες επιβεβαιώνουν πως το Ελαφωνήσι παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Κρήτης, με την επισκεψιμότητα να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Cause when I come rough. In a regular, I'm off in business.

Συναγερμός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Θεσπρωτεία. Σηκώθηκαν μάλιστα και εναέρια μέσα. Νέος λοιπόν συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπά Θεσπρωτείας. Στο σημείο της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες αλλά και εναέριες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΒΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κίνηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναλυτικότερα, η Τουρκία αντέδρασε στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας εχθές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση, με επίσημη τοποθέτηση μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κετσελή. Μεταξύ άλλων, ο Κετσελή υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το ειδικό χωρικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, όπως και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κετσελή. Παράλληλα, η Άγκυρα υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Επικαλούμενη το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, η Άγκυρα σημειώνει ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών. Όσον αφορά τις νέες τουρκικές χαράξεις για τα θαλάσσια πάρκα, η Αθήνα βλέπει περισσότερο από μία απλή αποτύπωση στον χάρτη. Η κίνηση της Άγκυρας διαβάζεται ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που προηγήθηκαν από την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο να υποτιμάται το ενδεχόμενο η συνέχεια να μεταφερθεί από τους χάρτες στη θάλασσα. Προς το παρόν, τα τουρκικά διατάγματα δίνουν συντεταγμένες. Δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς που να δείχνουν πώς ακριβώς σκοπεύει η Τουρκία να εφαρμόσει στην πράξη όσα ανακοίνωσε. Εκεί βρίσκεται και η βασική επιφύλαξη της ελληνικής πλευράς. Το δύσκολο σενάριο θα ήταν η Άγκυρα να επιχειρήσει σε δεύτερο χρόνο να δώσει πρακτικό περιεχόμενο στις χαράξεις της, να εμφανίσει πλοία για επιτήρηση στις συγκεκριμένες περιοχές ή να αντιδράσει όταν επανεκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό θεωρείται και το πιο άμεσο τεστ. Τα θαλάσσια πάρκα μπορούν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να παραμείνουν μια μονομερής αποτύπωση στο χάρτη. Για το καλώδιο όμως θα χρειαστούν εργασίες στη θάλασσα.

Περνάμε τώρα σε άλλα θέματα. Μια σημαντική αλλαγή στην διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου καθιερώνεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γραπτές συμβάσεις που θα υπογράφονται κατά την διακίνηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αυτό προκύπτει από κανονισμό που δημοσιεύτηκε ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τήρηση και η εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη μάλλον θα είναι υποχρεωτική. Επομένως, το εξής: κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα του στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, ελαιοτριβείο, είτε διακινητή, μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν από την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη σημεία της συναλλαγής, όπως την τιμή ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό της, την ποσότητα και ποιότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Βέβαια, όταν η τιμή δεν είναι σταθερή, ο κανονισμός ορίζει ότι πρέπει να υπολογίζεται με αντικειμενικά σαφή και παληθεύσιμα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς, το κόστος παραγωγής και τον αντίκτυπό του στην αμοιβή του παραγωγού, πράγμα μάλλον δύσκολο στις σημερινές συνθήκες διάθεσης στη χώρα μας. Μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση ομάδων και συνεταιρισμών από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει. Η UPA, η Ένωση Μικρών Αγροτών της Ισπανίας, χαρακτήρισε τον κανονισμό αυτό σαν δικαίωση μακροχρόνιου αιτήματός της και σαν σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει επίσης τον ρόλο των συνεταιρισμών καθώς και των οργανώσεων παραγωγών με την διευκόλυνση της αναγνώρισής τους και της ικανότητάς τους να διαπραγματεύονται συμβάσεις εκ μέρους των μελών τους. Αυτό προκύπτει από το ότι για τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών ο κανονισμός προβλέπει εξαίρεση από την απέτηση γραπτής σύμβασης όταν ο αγρότης που παραδίδει την παραγωγή του σε αυτές είναι μέλος τους. Όμως η εξαίρεση αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εάν το καταστατικό της οργάνωσης θεσπίζει διαφανείς κανόνες και δημοκρατικά εγκεκριμένους και γνωστούς στα μέλη διαδικασίες και προθεσμίες πληρωμής. Βέβαια, ωραία όλα αυτά, ωστόσο αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι το ποιοι και πώς θα ελέγχουν την εφαρμογή του κανονισμού και ποιες θα είναι οι κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις του.

Και θα ολοκληρώσω αυτό εδώ το ημίωρο με μια αθλητική είδηση. Την πρώτη του μάχη για την πρόκριση στην League Face του Europa League δίνει σήμερα στις 9. Live από τον Sport FM 104,2 και το Γεντικουλέ, ο Όφι, αντιμετωπίζοντας την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο, συγγνώμη, στάδιο. Με τον κόσμο στο πλευρό του, Όφι φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και υποδέχεται την Τσέσεκα Σόφια με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση στην League Face του Europa League. Ο υπερπροταθλητής Ελλάδας θέλει μετά την κατάκτηση του Super Cup να τα δώσει όλα για την πρόκριση στην League Face της διοργάνωσης, παίζοντας κόντρα στους κυπελούχους Βουλγαρίας, οι οποίοι έχουν αποκλείσει στον δρόμο τους για τα play-offs στην Derry City, την Carabank και την Maccabi Tel Aviv. Ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα διαθέσιμα πλάνα του με όλους τους διαθέσιμους παίκτες του, με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να είναι επίσης πανέτοιμος και να έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στον Όφι. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή. Δεύτερη για σήμερα, επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα βρίσκεστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και συνεχίζουμε και με άλλα νέα, συνεχίζουμε και με άλλες ειδήσεις. Αυξάνονται δυστυχώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. 47 νέα σε μία εβδομάδα. Τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ, έχει διαγνωστεί επίσης ένα ακόμη κρούσμα της λίμωξης με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων και σε ενδυμική χώρα του εξωτερικού, για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση. Συνολικά, κατά την περίοδο 2026 έως τις 19 Οκτώβου του 2026 έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων 82 έτη, εύρος 66 έως 91 έτη. Από την αρχή της περίοδου 2026 μέχρι τις 19 Οκτώβου του 2026 έως τις 11 η ώρα το πρωί έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, εγκεφαλίτιδα ή και μηνικίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, και 41 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερο στην Ανατολική Αττική, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Και μιας που αναφερόμαστε στα κουνούπια και στον ιό του Δυτικού Νείλου και μιας που σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κουνούπιου, να μοιραστώ μαζί σας ένα άρθρο το οποίο διάβασα στο New Money, μια είδηση η οποία έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου εκεί λέει απελευθερώνουν 600.000 κουνούπια για να μειώσουν τον πληθυσμό τους. Υπάρχει μάλιστα και μια συγκεκριμένη μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς κάνει η εταιρεία Be Safe Mosquito Control, η οποία απελευθερώνει λέει 600.000 κουνούπια. Ακούγεται σαν αντίφαση, όμως οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις απέναντι στα κουνούπια. Αντί να επιχειρήσουν την εξόντωσή τους με εντομοκτόνα, στην Ουάσιγκτον επιλέγουν να απελευθερώσουν 600.000 κουνούπια με στόχο να μειώσουν δραστικά τον πληθυσμό τους τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα βιολογικής καταπολέμησης, το οποίο αξιοποιεί την φυσική συμπεριφορά των εντόμων, ώστε να περιοριστεί η αναπαραγωγή τους χωρίς εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Washingtonian. Το σχέδιο εφαρμόζει η εταιρεία Be Safe Mosquito Control από το Maryland, η οποία έως το Σεπτέμβριο θα απελευθερώσει εκατοντάδες χιλιάδες αρσενικά κουνούπια μολυσμένα με το φυσικό βακτήριο Wolbachia. Τα συγκεκριμένα κουνούπια δεν τσιμπούν ανθρώπους, καθώς μόνο τα θηλυκά χρειάζονται αίμα για να ολοκληρώσουν τον κύκλο αναπαραγωγής τους. Η παρουσία του βακτηρίου δημιουργεί ένα ιδιαίτερο βιολογικό αποτέλεσμα. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώσουν με θηλυκά του ίδιου είδους, τα αυγά που παράγονται δεν είναι βιώσιμα και δεν εκολάπτονται ποτέ. Έτσι, κάθε κύκλος αναπαραγωγής οδηγεί σταδιακά σε μείωση του συνολικού πληθυσμού. Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της Be Safe Mosquito Control, Todd Montgomery, τα θηλυκά συνεχίζουν να γεννούν αυγά σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όμως κανένα από αυτά δεν εξελίσσεται σε νέο κουνούπι.
Η μέθοδος επικεντρώνεται κυρίως στο ασιατικό κουνούπι τίγρης, Asian Tiger Mosquito, ένα ιδιαίτερα επιθετικό και χωροκατακτητικό είδος που έχει εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου. Το συγκεκριμένο κουνούπι θεωρείται σημαντικός φορέας σοβαρών λοιμόξεων, καθώς μπορεί να μεταδώσει ασθένειες όπως ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός Zika, η τσικουνγκούνια, αλλά και ορισμένες μορφές εγκεφαλίτιδας. Οι επιστήμονες που υποστηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια πιο στοχευμένη και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση σε σχέση με τους μαζικούς ψεκασμούς. Σε αντίθεση με τα χημικά εντομοκτώνα, η μέθοδος επηρεάζει αποκλειστικά τον πληθυσμό των συγκεκριμένων κουνουπιών, περιορίζοντας σημαντικά τις επιπτώσεις σε άλλα έντομα και στο ευρύτερο οικοσύστημα. Η χρήση του βακτηρίου Colbachia δεν αποτελεί νέα επιστημονική προσέγγιση. Παρόμοια προγράμματα έχουν ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στην Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και σε αρκετές περιοχές της Νότιας Αμερικής, όπου οι αρχές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το ενδιαφέρον για την τεχνολογία ενισχύεται ακόμη περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι μεγαλύτερες περίοδοι ζέστης δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πληθυσμών των κουνουπιών και βεβαίως αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών σε νέες περιοχές. Την αδυναμική της μεθόδου αναγνωρίζουν πλέον και μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι. Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, έχει ήδη καταθέσει αίτημα για την απελευθέρωση περισσότερων από 60 εκατομμυρίων κουνουπιών με γολμπάκια στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα στο πλαίσιο αντίστοιχου προγράμματος που αφορά διαφορετικά είδη κουνουπιών. Τα έντομα που χρησιμοποιούνται στην Ουάσιγκτον προέρχονται από την βιοτεχνολογική εταιρεία Mosquito Mate με έδρα το Κεντάκι, η οποία έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τη χρήση της συγκεκριμένης βιολογικής μεθόδου. Οι ειδικοί πάντως ξεκαθαρίζουν ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να εξαφανίσει τα κουνούπια από την μία ημέρα στην άλλη. Η αποτελεσματικότητά της βασίζεται στην σταδιακή μείωση των πληθυσμών μέσα από διαδοχικούς κύκλους αναπαραγωγής και αποτελεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική αντιμετώπισης, η οποία σε συνδυασμό με άλλα μέτρα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των εντόμων και των ασθενειών που τελικά μεταδίδουν.

Συνεχίζουμε λοιπόν και με άλλα νέα, με άλλες ειδήσεις. Πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για το τουρισμό για όλους 2026-2027, γιατί μέχρι αύριο, έτσι, μέχρι αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου θα μπορείτε όλοι εσείς που θέλετε να κάνετε την αίτησή σας. Έως αύριο λοιπόν Παρασκευή 21 Αυγούστου και συγκεκριμένα μέχρι τις 23:59 λεπτά θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση έχουν λίγες ώρες στην διάθεσή τους για να διεκδικήσουν την επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ προκειμένου να τα εξαργυρώσουν σε καταλήμματα στην Ελλάδα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται και μέσω του gov.gr και μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο δικαιούχος, αλλά και με την περίοδο κατά την οποία επιλέγει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή κάρτα. Για την γενική κατηγορία το ποσό ανέρχεται σε 200 ευρώ για την υψηλή περίοδο και σε 300 για την χαμηλή. Άγαμοι ή άτομα σε χειρία με παιδιά, έγκαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον 3 παιδιά, καθώς και συνταξιούχοι γύρατος, μπορούν να λάβουν 300 ευρώ την υψηλή περίοδο ή 400 ευρώ τη χαμηλή. Η ενίσχυση φτάνει στα 400 ευρώ για την υψηλή και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο για άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και για δικαιούχους που έχουν παιδί με αναπηρία 67% και άνω. Παράλληλα, όσοι κληρωθούν και έχουν 4 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και μετά. Εάν ένας ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορία αυξημένης επιδότησης, θα λάβει το μεγαλύτερο ποσό που δικαιούται. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 2 φάσεις, η πρώτη φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στην δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, της κλήρωσης δηλαδή του Αυγούστου του 2026. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης του προγράμματος καθημερινά από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210-215-0231. 210-215-0231. Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης στην κοινωνία της πληροφορίας ΜΑΕ. Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής, ξενοδοχεία, καταλήμματα και άλλα και σε κάθε προορισμό της χώρας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά σύμφωνα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας, υψηλή-χαμηλή, και συγκεκριμένα για κληρωθέντες δικαιούχους της πρώτης φάσης, για την υψηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύως ψηφιακών καρτών έως και 30/9/2026 και από 1/5/2027 έως και 30/6/2027. Ενώ για τη χαμηλή περίοδο το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την 1η δεκάτου του 26 έως και 34 του 27.

Όμως από ό,τι φαίνεται αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να διαρκεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής διαμορφώνονται μεσοσταθμικά περίπου στο 7% σύμφωνα με το Earth News. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις της τάξης του 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση περίπου 1,5% έως 2%, ενισχύοντας το συνολικό όφελος για τους καταναλωτές. Η λίστα ωστόσο δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως και αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να ενταχθούν στην συμφωνία ακόμη 200-300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής συμμετέχουν περίπου 1.100 κωδικοί, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που θα πωλούνται σε μειωμένες τιμές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Στην συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που καλύπτει τόσο καθημερινές διατροφικές ανάγκες όσο και βασικές δαπάνες των οικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των αγορών στο σούπερ μάρκετ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σημαντικό είναι μέχρι στιγμής και το ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων. Περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4 έως 5. Η πρωτοβουλία θα τεθεί, όπως είπαμε, σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με βασικό στόχο την συγκράτηση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και τον περιορισμό των πιέσεων που δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά χρησιμοποιούν σχεδόν το σύνολο του μηνιαίου εισοδήματός τους για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους, χωρίς να περισσεύουν χρήματα για αποταμίευση, έτσι. Οπότε οποιαδήποτε κίνηση προς χαλάρωση και πτώση των τιμών, ειδικά στα σούπερ μάρκετς, σίγουρα θα είναι για καλό. Δεν το συζητάμε, όλο αυτό επιβαρύνει σίγουρα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι οικογένειες στην κυριολεξία αγωνιούν και αγωνίζονται για να βγάλουν το μήνα, να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, έτσι. Κάτι που πραγματικά είναι δυσάρεστο να συμβαίνει, να προσπαθεί δηλαδή κανείς να τα φέρει βόλτα τόσο δύσκολα. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει σε καθοδική τροχιά και υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ΟΠΕΚΑ, για να δούμε και πότε πληρώνονται τα επιδόματα, ποιες κατηγορίες επιδομάτων θα καταβληθούν και πότε θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι. Στο τέλος λοιπόν του μήνα πρόκειται να καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, καθώς επίσημη προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής είναι η 31η Αυγούστου. Ωστόσο, οι χιλιάδες δικαιούχοι προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων, καθώς η 31η Αυγούστου είναι Δευτέρα, θα δουν τα χρήματά τους στα ATM από το απόγευμα της Παρασκευής 28 του μήνα. Τι θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ? Στις πληρωμές του Αυγούστου θα καταβάλει τα εξής επιδόματα: επίδομα στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα παιδιού, αναπηρικά, επίδομα στεγαστικής συνδρομής, επίδομα ομογενών, επίδομα ανασφαλής των υπερηλίκων, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων, έξοδα κηδείας, επίδομα γέννησης, επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κόκκινα δάνεια, προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, ευάλωτοι οφειλέτες, επίδομα αναδοχής, πρόγραμμα προσωπικού βοηθού και επίδομα αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας. Σε ό,τι αφορά στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η πληρωμή γίνεται και μέσω προπληρωμένης κάρτας, με την δυνατότητα ανάληψης μετρητών να φτάνει στο 50% του ποσού. Βεβαίως, πριν το Ταμείο, οι δικαιούχοι καλό είναι για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές να ελέγξουν μία σειρά στοιχείων: κατάσταση αίτησης, ορθότητα φορολογικών στοιχείων ή τυχόν εκκρεμή δικαιολογητικά. Να πάρουμε μία ανάσα κάπου εδώ, να περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε για περισσότερα. Μείνετε μαζί μας εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα ένα δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Υψηλός σε βαθμό 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Απάτη 300.000 ευρώ σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσπρωτεία. Οι δράστες τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Κίεβο, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη υποδέχεται απόψη στις 9 τη Τζέσικα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις σε όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...

Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας και είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε τα περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στη διάθεσή μας. Λοιπόν, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε για την ηλιακή έκλειψη, έτσι. Διαβάζω πως χιλιάδες άνθρωποι σε Ισπανία και Βρετανία απέκτησαν προβλήματα όρασης μετά την έκλειψη, μιας που κοίταξαν, λέει, τον ήλιο χωρίς ειδικά γυαλιά. Παρά τις προειδοποιήσεις να μην παρατηρεί κανείς απευθείας τον ήλιο χωρίς ειδικά γυαλιά, οι αναζητήσεις για τη φράση «πονούν τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά το φαινόμενο. Ανησυχία προκάλεσε στους ειδικούς η απότομη αύξηση των αναζητήσεων στο Google για πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη, καθώς χιλιάδες άνθρωποι φαίνεται ότι κοίταξαν τον ήλιο χωρίς την απαραίτητη προστασία. Σύμφωνα με την Mirror, παρά τις προειδοποιήσεις να μην παρατηρεί κανείς απευθείας τον ήλιο χωρίς ειδικά γυαλιά, οι αναζητήσεις για τη φράση «πονούν τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά το φαινόμενο, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα έκθεσης μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον αφιβληστροειδή. Στην Βρετανία οι σχετικές αναζητήσεις αυξήθηκαν κατά 1500% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα του συμβάντος, ενώ στην Ισπανία, όπου η έκλειψη ήταν ολική και ο ουρανός σκοτίνιασε για λίγα λεπτά, η αντίστοιχη φράση στα ισπανικά «Me duelen los ojos» σημείωσε άνοδο κατά 5000%. Αναρτήσεις λοιπόν πανικού στα social media μετά την έκλειψη. Αρκετοί ήταν οι χρήστες που ανέφεραν πόνο στα μάτια, πονοκέφαλο και θολή όραση, παραδεχόμενοι ότι κοίταξαν απευθείας τον ήλιο. «Το κοίταξα κυριολεκτικά για ένα δευτερόλεπτο και τώρα πονάνε τα μάτια μου», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος ανέφερε ότι είχε πονοκέφαλο μετά την παρατήρηση της έκλειψης, ενώ ένας ακόμη έγραψε «κοίταξα κατευθείαν την ηλιακή έκλειψη και νιώθω πραγματικά ότι έχω πάθει ζημιά στα μάτια. Το κεφάλι μου πονάει πολύ και η όρασή μου είναι θολή». Σε ανάλογη ανάρτηση στο TikTok, χρήστης δήλωσε «την κοίταξα, τα μάτια μου με πεθαίνουν. Είναι ένα συναίσθημα που δεν έχω ξαναζήσει και νομίζω ότι θα τυφλωθώ». Οι ειδικοί προειδοποιούν και προειδοποιούσαν κιόλας ότι η απευθείας παρατήρηση του ήλιου θα μπορούσε να προκαλέσει τη λεγόμενη ηλιακή αμφιφλιστριδοπάθεια. Ο Άλεξ Ιωνίδης, οφθαλμίατρος στο Moorfields Eye Hospital του Λονδίνου, εξήγησε ότι αποτελεί σοβαρή παρανόηση η άποψη πως κατά τη διάρκεια μιας μερικής έκλειψης είναι ασφαλές να κοιτάζει κανείς τον ήλιο. Όπως σημείωσε, ακόμη και στη διάρκεια μιας έκλειψης ο ήλιος παραμένει αρκετά φωτεινός ώστε να προκαλέσει βλάβη στους ευαίσθητους ιστούς του ματιού. Ο αμφιβληστροειδής είναι το φωτοευαίσθητο στρώμα στο πίσω μέρος του ματιού που επιτρέπει την όραση. Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία και η περιώδης ακτινοβολία μπορούν να βλάψουν τα κύτταρά του, προκαλώντας ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια. Το ιδιαίτερα επικίνδυνο στοιχείο είναι ότι η βλάβη μπορεί να προκληθεί ακόμη και έπειτα από σύντομη έκθεση και δεν συνοδεύεται απαραίτητα από άμεσο πόνο. Έτσι, κάποιος μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει πρόβλημα αρκετές ώρες αργότερα. Οι γιατροί συνιστούν άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν μετά από απευθείας παρατήρηση του ήλιου εμφανιστούν συμπτώματα όπως πόνο στα μάτια, ερυθρότητα, αίσθηση άμμου ή έντονος ερεθισμός, θολή όραση, παραμορφωμένη όραση, νέα σκοτεινά σημεία στο οπτικό πεδίο, ευνίδιες μεταβολές στην όραση. Η ηλιακή αμφιβληστροειδοπάθεια μπορεί επίσης να προκαλέσει μειωμένη αντίληψη των χρωμάτων, δυσκολία στην ανάγνωση ή ένα σκοτεινό σημείο στο κέντρο της όρασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα συμπτώματα υποχωρούν σταδιακά, ωστόσο υπάρχει και κίνδυνος μόνιμης απώλειας της όρασης.

Η ανησυχία βεβαίως των ειδικών ενισχύεται και από την εμπειρία της προηγούμενης μεγάλης έκλειψης στην Βρετανία το 1999. Τότε το Moorfields Eye Hospital είχε δεχθεί περίπου 1.600 τηλεφωνήματα στην ειδική γραμμή βοήθειας

που είχε δημιουργηθεί για το φαινόμενο. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι είχαν καλέσει μέσα στην πρώτη ώρα, αναφέροντας προβλήματα στα μάτια, ενώ οι τηλεφωνικές γραμμές παρέμειναν ιδιαίτερα επιβαρημένες για τις επόμενες 24 ώρες. Παράλληλα, 220 άνθρωποι είχαν εξεταστεί στα επίγοντα του νοσοκομείου με ύποπτα συμπτώματα που συνδέονταν με την έκλειψη.

Δεν σημαίνει πάντως πως κάθε ενόχληση μετά την έκλειψη μπορεί να έχει προκληθεί σε κάθε ενόχληση μετά την έκλειψη μπορεί να έχει προκληθεί βλάβη στον αφιλιστροειδή. Ορισμένοι άνθρωποι ανέφεραν κόπωση στα μάτια, υπονοκέφαλο, παρότι χρησιμοποίησαν ειδικά πιστοποιημένα γυαλιά για την παρατήρηση του φαινομένου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, μια ήπια καταπώνηση των ματιών σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι φυσιολογική και θυμίζει την ενόχληση που προκαλείται έπειτα από πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Εφόσον τα ειδικά γυαλιά χρησιμοποιήθηκαν σωστά και δεν υπάρχει κάποια ξαφνική μεταβολή στην όραση, η ενόχληση συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες. Αντίθετα, θολή ή παραμορφωμένη όραση, σκοτεινά σημεία ή ευνίδια επιδείνωση της όρασης αποτελούν συμπτώματα που δεν θα πρέπει να αγνοούνται.

Και αλλάζουμε θέμα. Αυξάνονται, λέει, τα περιστατικά μέθη σε ανηλίκους. 650 το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Όπως αναφέρει, το 2025 περίπου 1000 παιδιά έως 16 ετών προσήλθαν σε νοσοκομεία με προβλήματα υγείας που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε κλινικές ή μονάδες εντατικής θεραπείας. Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, όπου το 2025 αντιμετωπίστηκαν περίπου 400 περιστατικά ανηλίκων. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, αρκετά παιδιά υποστηρίζουν ότι κατανάλωσαν μικρή ποσότητα αλκοόλ, ενώ η κλινική τους εικόνα παραπέμπει σε πιθανή κατανάλωση νοθευμένων ποτών. Η κατάσταση, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, δεν φαίνεται να βελτιώνεται το 2026. Αντίθετα, επιδεινώνεται. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, 650 ανήλικοι προσήλθαν στα επίγοντα παιδιατρικών τμήματων και παιδιατρικών νοσοκομείων με οξία δηλητηρίαση από αλκοόλ. Από αυτούς, περίπου 250 περιστατικά καταγράφηκαν από τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής. Η ΥΠΟΕΔΗΝ καταγγέλει επίσης περιστατικά κατά τα οποία ανήλικοι φέρονται να καταραίουν μέσα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να μεταφέρονται εκτός αυτών, με το ΕΚΑΒ να τους εντοπίζει λιπόθυμους ή σε βαριά κατάσταση στο πεζοδρόμιο. Κάνει λόγο για σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή των παιδιών και ζητά αυστηρούς και ουσιαστικούς ελέγχους. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την περιφέρεια, όπου σύμφωνα με την Ομοσπονδία τα περιστατικά αυξάνονται τους θερινούς μήνες, με αναφορές σε πανηγύρια και μεγάλες συγκεντρώσεις ανηλίκων. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, καλεί οικογένειες, σχολεία και ελεγκτικούς μηχανισμούς να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο, υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη και η ενημέρωση των παιδιών για τους κινδύνους του αλκοόλ είναι πλέον επιβεβλημένες. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ψηφιστεί νόμος που απαγορεύει ρητά την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, προβλέποντας μάλιστα βαριές καμπάνες σε επιχειρηματίες και καταστήματα που πωλούν αλκοόλ. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, επομένως, προκύπτει το ερώτημα εάν πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε μπαρ και άλλους χώρους διασκέδασης και αν επιβάλλονται τελικά τα πρόστιμα.

Και τι γίνεται, έχουμε αλλαγές στην στρατιωτική θητεία. Στρατιωτική λέει θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή. Ελάτε να δούμε τι ισχύει και για όσους θέλουν να σπουδάσουν. Αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008 που θα παρουσιαστούν στην αρχική πρόσκληση της κλάσης τους. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ. ΕΣΟ λέγεται εμάνο. ΕΣΟ, ΕΣΟ, ΕΣΟ. Δεν έχω πάει στρατό, συγγνώμη. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008. Σύμφωνα λοιπόν με άρθρο που θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία, βλέπετε δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης που κατατάσσονται και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, δηλαδή να μην πάρουν αναβολή και να παρουσιαστούν όταν να κληθούν. Την ίδια ώρα το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές και για όλους όσοι θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Όσοι καλούνται λοιπόν με την 2026 γάμα ΕΣΟ, είπαμε, και επιλέγουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές. Η δυνατότητα αυτή άλλωστε προβλέπεται και σε συγκεκριμένο άρθρο. Η αλλαγή που προκύπτει είναι το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν χρειάζεται να έχει ήδη εγγραφεί στην σχολή, αλλά σε αυτήν την περίπτωση αρκεί να καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ασχετική διαδικασία εισαγωγής ή εγγραφής.

νέο κεφάλαιο όμως από ό,τι φαίνεται ανοίγει στην υπόθεση των μη κρατικών πανεπιστημίων, για να αλλάξουμε θέμα. Λίγες μόλις ημέρες μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακύρωσαν τις άδειες λειτουργίας τριών από τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και τις πιστοποιήσεις των προγραμμάτων σπουδών τους. Η δικαστική αντιπαράθεση διευρύνεται πλέον και στα 7 νέα μη κρατικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε αιτήσεις ακύρωσης στο ΣΤΕ κατά των νέων αδειών, ανοίγοντας έναν δεύτερο κύκλο δικαστικού ελέγχου. Η προσφυγή δεν σημαίνει ότι οι 7 άδειες έχουν ακυρωθεί, καθώς η νομιμότητά τους θα κριθεί από το δικαστήριο. Την ίδια ώρα η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης δηλώνει με ανακοίνωσή της ότι έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣΤΕ και προχωρά στην περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Η Αρχή αναγνωρίζει την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί στους φοιτητές αλλά και στις οικογένειές τους και επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική χρονική πίεση εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παραμένει σε ισχύ και διαβεβαιώνει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή, ενώ θα ληφθούν οι αναγκαίες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι θα γίνει με τα τρία ιδρύματα των οποίων οι άδειες ακυρώθηκαν, είναι αν και πώς θα προσαρμοστεί συνολικά το νέο σύστημα, ενώ ταυτόχρονα 7 νέα παραρτήματα βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με δικαστική αμφισβήτηση.

Πίσω από τη νομική και θεσμική συζήτηση υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρακτικό ζήτημα. Οι φοιτητές που ήδη ξεκίνησαν τις σπουδές τους στα τρία ιδρύματα. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος και ότι θα γίνουν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των φοιτητών και η συνέχεια των σπουδών τους. Ωστόσο, αυτή η πολιτική δέσμευση πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένο διοικητικό και νομικό μηχανισμό.

Από ό,τι βλέπω όμως δεν έχουμε άλλο χρόνο στην διάθεσή μας, οπότε κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος ο Παπαδάκης. Εγώ θα ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Πέμπτης και βεβαίως θα σας καλέσω και αύριο να βρεθείτε εδώ στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, μιας που θα ετοιμάσουμε και πάλι πολλά και θέλω να πιστεύω ενδιαφέροντα για όλους εσάς τους αγαπητούς ακροατές αλλά και τις ακροάτριές μας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Περισσότερα από εμάς πρώτο Θεός αύριο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Τέρτη. 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην καθιερωμένη ραδιοφωνική μας συνάντηση. 20 του μήνα γράφει το ημερολόγιο, 20 Αυγούστου. Και για τους φίλους που ακούν την επανάληψη της επόμενης, νωρίς το πρωί, 7 με 8, 21, Θεός να έχει. Έρχεται καύσωνας διαρκείας σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι για να είμαστε update, έτσι, απόλυτα συγχρονισμένοι με αυτά που τρέχουν γύρω μας. Θα μου πεις καλοκαίρι είναι, εγώ θα πω ότι και ομαλά έχει περάσει μέχρι τώρα, δηλαδή δεν είχαμε ακραία έτσι φαινόμενα σε εισαγωγικά το ακραία, γιατί εντάξει, το να κάνει και 4-5 φορές πολύ μεγάλη ζέστη μέσα σε ένα διάστημα 2-3 μηνών, εγώ το θεωρώ φυσιολογικό. Λοιπόν, έρχεται καύσωνας, λένε οι μετεωρολόγοι, προετοιμαστείτε όσοι είστε στις παραλίες, είστε τυχεροί. Εμείς που είμαστε ακόμα πίσω εδώ ή επιστρέψαμε, όσοι φύγαμε, όσοι λείψαμε, εν πάση περιπτώσει, καλή μας δύναμη. Ακούτε Πολίτικα λοιπόν, 89 και 8 από το διαδίκτυο μέσω του politica.gr, στις επιλογές που βρίσκονται στην κορυφή, με το που θα μπείτε στο site, δηλαδή ακούστε μας ζωντανά. 4 επιλογές εκεί, τα ραδιόφωνα του ομίλου της PR Media, Πολίτικα 89 και 8, Sport FM 104,2, έχει την τιμητική του Sport FM αυτές τις μέρες, με τον Όφη που ξεκινάει την ευρωπαϊκή του διαδρομή μετά από πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να ευχηθούμε εδώ στην ομάδα της πόλης να έχει την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και τύχη, γιατί χρειάζεται και τύχη σε όλο αυτό. Σφαίρα 98 και 7 που κάνει ανάπαυλα το κομμάτι των παραγωγών του αυτές τις μέρες, θα επιστρέψουν δρυμύτεροι σύντομα. Και Ντέρτι 107,7, εκεί που δεν σταματάει να παίζει η λαϊκή, η καλή λαϊκή μουσική. Για μας κλικ στον πρώτο σύνδεσμο, Πολίτικα 89 και 8. Μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, ο Μανώλης Σουσάρης, η Φιλία είναι σε άδεια, η Ζέτα η Κολοβού, ο Βαγγέλης είναι επίσης εδώ μαζί μας και απέναντί μου, έτοιμο πόλεμο. Σήμερα θα μας κάνει και το playlist, έχω να σας πω. Είπαμε να το κάνουμε που και που αυτό, οπότε θα έχουμε μουσική από το ξένο πεντάγραμμο που θα διαλέξει ο ίδιος για σας και για μένα. Θα τον κρίνουμε στο τέλος, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος ακούγοντας την εκπομπή του Νίκου του Μαρκάκη, στην οποία συχνά πυκνά εναλλάξει με τον Μάνο επιμελούνται το playlist, και οφείλω να σας πω ότι πέραν από αυτά που λέει ο καλός συνάδελφος από το χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ, κάθε μεσημέρι ακούω και πολύ καλές μουσικές. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Ηλιγάρδος, και μαζί μας και σήμερα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ακτοπλοϊκών ταχύπλων σκαφών στον κόσμο, η SeaJets, που επιλέγοντάς την κερδίζετε καλοκαίρι λόγω του χρόνου που θα δαπανίσετε για να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό, σε έναν από τους 50 για την ακρίβεια, που δίνεται η ευκαιρία να σας ταξιδέψει.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουμε πολλά πρώτα θέματα σήμερα εδώ στην επικαιρότητα. Θέλω να σας πω ότι κυριαρχεί ένα ζήτημα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο και έχει να κάνει με την στρατιωτική επιχείρηση την οποία ανέλαβε τις τελευταίες ώρες το Ισραήλ, βομβαρδίζοντας μια αεροπορική βάση στη Συρία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα πούμε αυτά. Συμβαίνουν πολλά πράγματα αυτές τις μέρες και σε λίγο για το σκοπό αυτό και για το λόγο αυτό, δηλαδή στις 12:30 για τη ζωντανή μας μετάδοση, στις 8:30 εάν μιλάμε για τη βραδινή μετάδοση και στις 7:30 εάν μιλάμε για την πρωινή μετάδοση της επόμενης μέρας, κοντά μας θα είναι ο πτέρυχος, ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, διότι πραγματικά έχει πάρει φωτιά το ρεπορτάζ του Υπουργείου Άμυνας τις τελευταίες μέρες. Έχουμε συνεχείς παραβιάσεις από την Τουρκία για πολλούς και διάφορους λόγους. Στο κόκκινο οι ισορροπίες στο Αιγαίο μετά από πολλά χρόνια, έχω να το πω αυτό. Τουρκία είχε καθυλώσει τα αεροπλάνα της. Τις τελευταίες μέρες την βλέπουμε να επανακάμπτει, να επιστρέφει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι. Έχουμε αναβαθμίσει τα F-16, έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε την πρώτη Μπελαρά, σε λίγο θα έχουμε και τη δεύτερη, έχουμε τις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ. Είμαστε στην καλύτερη μας φάση. Προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα, εγώ θα το πω και θα το τονίσω, Αύγουστος του 2026 αμυντικά, είναι στην καλύτερη φάση που ήταν ποτέ. Με τα πολεμικά, σε εισαγωγικά δηλαδή, στη μεταπολίτευση, να το πω πιο σωστά, το μεταπολεμικά ήταν, ας το πούμε, μεταφορικό. Από το 1974 και μετά λοιπόν δεν ήμασταν ποτέ καλύτερα και η ισορροπία Ελλάδας-Τουρκία επίσης δεν ήταν ποτέ καλύτερη όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Περιμένουμε τα F-35, το ξέρετε αυτό, πήραμε Iron Dome από το Ισραήλ, έχουμε παίξει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε σημαντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και το Ισραήλ, δεν ήμασταν ποτέ καλύτερα, κρατήστε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα που θα δούμε σε πολύ λίγο. Έχουμε ψηλά επίσης την αλλαγή μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια σε αναθεώρηση των κριτηρίων πιστοποίησης. Προχωρά ο θεσμός ο φορέας, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει το ακαδημαϊκό έτος και έχει ενδιαφέρον έτσι να δούμε τι μέλη γενέστε στα επόμενα βήματα. Σε συνέχεια όλων αυτών που κουβεντιάζαμε χθες με τον καλό συνάδελφο από την Political και συγγραφέα τον Νίκο Τοχιδίρογλου, το πολιτικό ρεπορτάζ σήμερα έχει ουσιαστικά μια προσπάθεια προσέγγισης στο πακέτο της ΔΕΘ που ετοιμάζεται πυρετοδός στο Μαξίμου. Κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στο πρώτο Σαββατοκύριακο όπου ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση θα έχει την τιμητική της ως ήθιστε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η βασική αρχή που έχει τεθεί για το πακέτο που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου χωρίς μη κοστολογημένες εξαγγελίες. Υπάρχουν 14 μέτρα που δείχνουν τι έρχεται για τα ακίνητα και υπάρχουν επίσης και μόνιμες ελαφρύνσεις κάθε χρόνο ως το 2030 στο φορολογικό πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως, όπως και φθηνότερα δάνεια έως και κίνητρα στους ιδιοκτήτες. Μιλάμε για τους ιδιοκτήτες, για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, της στέγης. Έτσι, πρόκειται για φαρεμβάσεις που δεν θα εφαρμοστούν όλες μαζί, αλλά αποτελούν τον οδικό χάρτη πάνω στον οποίο θα κινηθεί η στεγαστική πολιτική τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες κινήσεις να δρομολογούνται από το 27 και το σχεδιασμό να απλώνεται σταδιακά ως το 2030. Επιγραμματικά θα σας πω και θα πάμε σε μουσική ανάσα για να δω τα πρώτα μηνύματα που έχουν φτάσει, ότι έχουμε οικοδομικές άδειες πιο γρήγορα και με τεχνητή νοημοσύνη, με την υποστήριξη δηλαδή του AI, πλατφόρμα για φοιτητές που ψάχνουν σπίτι και συγκάτοικο,
Σπίτια για γιατρούς και εκπαιδευτικούς στα νησιά. Φθηνότερη χρηματοδότηση για να χτίσουν προσιτά σπίτια. Δημόσια γη για φθηνά σπίτια στα νησιά. Ένας νέος οργανισμός εργατικής κατοικίας για την στέγαση. Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα στεγαστικής πολιτικής. Δήμοι σε ρόλο μεσίδι για κοινωνικά ενίκεια. Νέο ταμείο για κοινωνικές κατοικίες. Περισσότερη δόμηση με αντάλλαγμα πρόσιτα σπίτια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω να πω ότι εκτός απρόπτου αύριο θα μπορέσουμε με ανθρώπους της αγοράς να αναλύσουμε αυτά τα θέματα και να δώσουμε την ευκαιρία της να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο τι προετοιμαζόμαστε ή τι θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε να ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, νέα Golden Visa για σπίτια υποχρεωτικά στο ενίκιο, νέος μηχανισμός κατά της αστεγίας, δημιουργείται ένα πιο οργανωμένο σύστημα σύμφωνα με τη διαρροή που υπάρχει, της πληροφορίας για την έγκαιρη καταγραφή των ανθρώπων που βρίσκονται σε στεγαστική επισφάλεια. Προβλέπονται πληροφοριακό σύστημα, αξιολόγηση των εφιστάμενων δομών, εκπαίδευση τελεχών και καλύτερη σύνδεση των εφολούμενων για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Νέο σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, με φθηνότερα στεγαστικά, μειωμένος φόρος προστιθέμενης αξίας και φορολογικά κίνητρα για κοινωνικά σπίτια και νέος δείκτης για το πόσο πραγματικά κοστίζει ένα σπίτι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, τα μηνύματα που έχουν έρθει σχετίζονται περισσότερο με την ανάρτηση που έκανα λίγο νωρίτερα αναφορικά με το σποτ που είδα του Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα να το ετοιμάσεις, σε παρακαλώ, για να είμαστε δίκαιοι, όπως ακούσαμε το σποτ του Αλέξη Τσίπρα, να το ακούσουμε και να το... Εντάξει, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά μπορούμε να το ακούσουμε. Όπως είδαμε και ακούσαμε περισσότερο, χρησιμοποιώ την λέξη που είναι πιο δόκιμη στο ραδιόφωνο, και το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες ημέρες, που είχε έτσι το δικό του ενδιαφέρον.

Λοιπόν, στον χρόνο που έχουμε για την αναζήτηση, θέλω να σας πω ότι το παρακολούθησα ως όφυλα το σποτ. Διαβάζω ότι είναι ουσιαστικά το πρώτο μέρος μιας τριλογίας. Άρα περιμένουμε να δούμε και τα άλλα δύο. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι από το rebranding που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και με το οποίο επιλέγει να μπει στην διαδικασία, έτσι, της πολιτικής επικοινωνίας.

0: Είδαμε λοιπόν, όσο φύλαμε, αναρωτιέμαι ποιος το πλήρωσε και αυτό, ενώ γνωρίζω πόσο κοστίζει μια τέτοια παραγωγή, μια τέτοια δουλειά. Δεν μας λέει ποιος το πλήρωσε. Θα δω και θα σχολιάσω και τα υπόλοιπα. Πρόσφατα το κάναμε, όπως είπα, και με το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάθε επικοινωνιακή προβολή που θα κάνουν τα κόμματα, όπως η δουλειά μας επιβάλλει. Θα σας παρακαλέσω να το ακούσετε με προσοχή, θα το βάλουμε, να το παίξουμε τώρα και θα μου επιτρέψετε να σας αφήσω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και να μην αρκεστείτε στην ματιά ή στο αυτή του σχολιαστή, δηλαδή τη δική μου. Αν νιώσετε αφόρητη πλήξη, αδιαφορία και στο τέλος κοροϊδία, πατήστε το panic button, το λέω μεταφορικά. Στέλτε μου μήνυμα και πείτε μου ότι από αυτό που ακούω πλήττω. Αν συμβεί αυτό, πάει να πει ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίγευση που μας άφησε. Αν δείτε και καταλάβετε ή ακούσετε κάτι άλλο, αμέσως μετά θα σας βάλω 3 στοιχεία ως τροφή για σκέψη για αυτό που ακούσατε. Για πάμε, Βαγγέλη. Βαγγέλης Λίτνας.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους στην οδό Φθιώτιδος αριθμό 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη το 1974. Μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη η πολιτική συζήτηση. Να πάσω, τα αδελφιά μου ήταν στιγνέ. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου, αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο, ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Και νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας. Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Αλλά πιστεύω στη διάκριση της αριστεράς με τη δεξιά. Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους. Από το πρόσημο που έχει, η πολιτική μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου.
2: Ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας.

0: Λοιπόν, το ναζί σημαίνει να παίρνεις θέση, χρησιμοποιεί και αυτή την ατάκα στο τέλος, που βεβαίως δεν είναι δική του, είναι του Αντώνιο Γκράμψη, και καθένας, επίσης μια δεύτερη ατάκα που χρησιμοποιεί είναι αυτό που αγαπά Αυγουστίνος, η απόδοση. Καθένας είναι αυτό που αγαπά, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν, πριν πω οτιδήποτε, θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω μια επισήμανση που έχει να κάνει με το θεατρικό της υπόθεσης. Θα παρακολουθήσατε και θα ακούσατε ότι εδώ μιλάει η φωνή του Τσίπρα. Αυτό που ακούμε είναι η φωνή του Τσίπρα. Εννοείται. Βάλτε τώρα ένα οποιοδήποτε βίντεο όπου ο Τσίπρας είναι πάνω στο βήμα μιας προεκλογικής συγκέντρωσης, όπου εκεί μιλάει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλάζει τη φωνή του όταν ανεβαίνει πάνω και έχει κόσμο από κάτω, αλλάζει τη φωνή του ως Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ εδώ είναι η κανονική του φωνή. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, απλά το επισημαίνω, το παρατήρησα έντονα τώρα. Τώρα, θα περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία να δω ποιοι πατήσαν το panic button, ποιοι στείλανε και ποιοι στέλνουν μηνύματα, κυρίως στο Messenger, αλλά και όχι μόνο, για να μου πείτε ότι βαρεθήκατε. Μου θυμίζει λίγο αυτό το παιχνίδι, το μουσικό που είναι οι κριτές, που βγαίνεις και τραγουδάς και άμα δεν τους πατάνε το χ. Ποιο παιχνίδι είναι αυτό, το θυμάσαι? Το X-Factor. X-Factor είναι αυτό. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, εάν δεν ήμουν δημοσιογράφος, θα το είχα πατήσει από την αρχή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, οφείλουμε να το ακούμε και είπαμε ότι θέλω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και να μην αρκεστείτε στη δική μου τη ματιά. Ξαναλέω όμως ότι αν νιώσατε αφόρητη πλήξη, αδιαφορία και στο τέλος κοροϊδία, πάει να πει ότι είμαστε πολύ κοντά στην επίγευση που αυτό το βιντεάκι μας άφησε. Αν είδατε κάτι άλλο, αν εισπράξατε κάτι άλλο, θα σας βάλω μερικά στοιχεία ως τροφή για σκέψη. Αναφέρει που γεννήθηκε, λέει, στην αρχή το λέει. Γεννήθηκα κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στους Αμπελόκηπους δηλαδή. Δεν λέει που μένει και πώς με το πεντακοσαράκι καταφέρνει να έχει επαυλή στο Σούνιο. Αναφέρει για την πτώση της Χούντας όταν γεννήθηκε. Πράγματι, έχουμε, παιδιά, έχω 2 μέρες διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ είμαι γεννημένος 26 Ιουλίου, αυτός είναι 28. Δεν μας λέει ότι η οικογένειά του έκανε δουλειές με το καθεστώς ως εργολάβη της Χούντας στην Κρήτη. Κάτι που το βιβλίο «Μαχητική δημοσιογραφία» του αγαπημένου μου καθηγητή, ερευνητή και συγγραφέα Αντώνη Σανουδάκη Σανούδου αποκαλύπτει. Βασισμένο σε μαρτυρίες του αείμνηστου αγωνιστή και εκδότη μου, εκδότη των Αρεθεμιώτικων Νέων και ιδιοκτήτη της τηλεόρασης Κρέτα, εργοδότη μου δηλαδή για πολλά χρόνια, του Γιάννη Χαλκιαδάκη, ο οποίος ήταν συλληφθής της Χούντας, τα Αρεθεμιώτικα Νέα, η ιστορικότερη εφημερίδα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, σταμάτησαν να κυκλοφορούν μόνο τη στιγμή που η Χούντα, όπως μου έχει πει ο Μανώλης ο Χαλκιαδάκης, πήγε από το σπίτι και συνέλαβε τον Γιάννη του Χαλκιαδάκη. Τον αείμνηστο του Μακαρίτη. Σανουδάκης δε, δηλαδή ο καθηγητής μου, συγγραφέας του βιβλίου, και ο πολύ αγαπημένος μου καθηγητής, πρέπει να το πω αυτό, και Γιάννης Χαλκιαδάκης, εργοδότης μου για πολλά χρόνια, ένας εξαιρετικός, πραγματικά μια σπουδαία προσωπικότητα, ουδεμία σχέση είχαν με τη δεξιά. Καμία σχέση. Αριστερή ήταν οι άνθρωποι. Λοιπόν, αναφέρει τη διαφορά, για να πάω στο τρίτο σημείο και να πάμε σε ανάπαυλα, αναφέρει τη διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ότι είναι ευδιάκριτη. Δεν μας λέει όμως ότι επί των ημερών του, δηλαδή ως πρωθυπουργός, ελήφθησαν οι πιο δεξιές πολιτικές αποφάσεις, όπως η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, η μίσθωση των λιμένων σε ιδιώτες και η περικοπή μισθών και συντάξεων. Πράγμα που θα περίμενε να κάνει ένα δεξιό κόμμα, ένας δεξιός πολιτικός. Θα επιστρέψουμε και θα πούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες. Ίσως θα έχουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας και τον Αντώνη Σανουδάκη να μας μιλήσει λίγο για αυτό το βιβλίο. Όποιοι θέλουν να το βρουν, το έχω αναρτήσει στα σχόλια, τη φωτογραφία. Είναι «Μαχητική δημοσιογραφία», είναι ο τίτλος του βιβλίου. Έχει μέσα κεφάλαια Μάχη της Κρήτης, αντίσταση, ΕΑΜ, εμφύλιος, αντιδικτακτορική πάλι, μεταπολίτευση. Ένα εξαιρετικό συγγραφικό πόνημα του καθηγητή μου, αγαπημένου καθηγητή, του Αντώνη Τσονουδάκη. Αν μας ακούει, καμιά φορά μας ακούει, δάσκαλε, τους χαιρετισμούς μου, την αγάπη μου και πάντα τον σεβασμό και την εκτίμηση για αυτά που μας έμαθες όλα αυτά τα χρόνια, μέσα και έξω από τις τάξεις. Σίτζετς, ανάπαυλα, επιστρέφουμε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα ένα δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε 2 περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Υψηλός σε βαθμό 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθη. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Απάτη 300.000 ευρώ σε βάρος ηλικιωμένου στη Θεσπρωτεία. Οι δράστες τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Κίεβο, 2 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη υποδέχεται απόψη στις 9 τη Τζέσικα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με δυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις σε όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr.
7: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. Κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com.

0: πάμε σε άλλο θέμα που πραγματικά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας το έχουμε προαναγγείλει ήδη από νωρίτερα και το λέω αυτό διότι θα έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω σε λίγο με τον καλεσμένο μας για να δούμε κάποια θέματα τα οποία πραγματικά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Ποια είναι αυτά? Έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις πάνω σε θέματα άμυνας. Σε δύο βασικά μέτωπα θα το πω. Καλωσορίζω τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου, πτέραρχον αποστρατεία, μια πολύ μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια και ως αξιωματικός, αλλά ανώτατος αξιωματικός, αλλά και ως άνθρωπος που παρακολουθεί την ειδησιογραφία, επεμβαίνει, σχολιάζει, αναλύει. Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε, Άρδε, χαίρετε και σε όλους τους ακρότες.
0: Κύριε Παπανικολάου, θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι φαίνεται να αγριεύει το μέτωπο Ισραήλ-Τουρκίας. Το Ισραήλ χτύπησε τις τελευταίες ώρες τη βάση στη Συρία για να γίνει σαφές πως οι Τούρκοι είναι ανεπιθύμητοι στην περιοχή, όπως λέει και ο ίδιος ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, και ότι δεν θα δεχθούμε εχθρικές δυνάμεις στα σύνορά μας, λέει ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός, δημιουργώντας έτσι μια δυσανεξία, μια δυσαρέσκεια στην Άγκυρα και στον Ερντογάν, αφού ανεβαίνει ακόμα περισσότερο η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι το φαινόμενο αυτό πρωτοφανές, δεν είναι δηλαδή η πρώτη φορά που συμβαίνει να έχουμε χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον περιοχών της Συρίας, όπου έχουν προσπαθήσει οι Τούρκοι να εγκατασταθούν και στο παρελθόν, τον προηγούμενο χρόνο. Είχαμε απανωτά χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον στόχων που επρόκειτο να εγκατασταθούν ή να μεταφέρουν αμυντικά συστήματα μέσα στη Συρία, διότι είναι γνωστό ότι μετά την αποχώρηση, εν πάση περιπτώσει, του Άσαν και με το νέο θεοκρατικό καθεστώς που υπάρχει στη Συρία, η Τουρκία έχει μια μεγάλη, ασκεί μια τεράστια επιρροή άμεσα στην Συρία, προσπαθώντας να κυριαρχήσει απόλυτα όχι μόνο ενεργειακά αλλά και στρατιωτικά στην περιοχή, έχοντας αναλάβει την εκπαίδευση τη στρατιωτική των Συριακών δυνάμεων και με αυτόν τον τρόπο να εισχωρήσει και να εγκατασταθεί. Όμως παράλληλα, επειδή υπάρχει αυτή η απειλή της Τουρκίας πλέον εναντίον του Ισραήλ, αυτό δεν το επέτρεψε ποτέ το Ισραήλ, και επειδή το Ισραήλ έχει ένα δόγμα που αποτρεπτικό με την έννοια της άμεσης προσβολής αυτών ο οποίος επιβουλεύεται την κυριαρχία του Ισραήλ, είχαμε στο παρελθόν χτυπήματα. Και αυτό το καινούριο χτύπημα που είχαμε το χτεσινό μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Βέβαια, αυτή εδώ, σε αυτή τη φάση, είναι και κάτι ξεχωριστό, διότι έχουμε παράλληλα και τον πόλεμο και τη σύγκρουση Ιράν με τις ΗΠΑ, έχουμε τις προκλήσεις της Τουρκίας στην Ελλάδα, τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο και στο Κυπριακό. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα ξεχωρίσουμε, είναι αλληλένδετα και δηλώνουν μια αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας χαμηλού βέβαια επίπεδου, με την χαμηλού επικοινωνιακού μηνύματος, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία σε όλη την περιοχή να αφήσει το στίγμα της, και το κάνει ενώ προκαλεί και με τα θαλάσσια πάρκα τη χώρα μας, ενώ κρατάει αυτή τη στάση με την Κύπρο, βλέπουμε και στην Συρία να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως το Ισραήλ σαφώς δεν έχει την ίδια πολιτική και στάση που έχει η χώρα μας να απαντά με υποχωρητικότητα κτλ. Σε όλες τις προκλήσεις. Γι' αυτό είδαμε και τα χτυπήματα και τις προειδοποιήσεις του Νετανιάχου ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα σκληρύνει ακόμα περισσότερο την αντίδρασή του το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, θα ενισχύσω πτέραρχε περαιτέρω τη θέση που διατυπώνεται, διότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε το τηλέφωνό μου και μου ήρθε μία είδηση πολύ σημαντική. Θα την ακούσουν τώρα οι φίλοι ακροατές και εσείς επί της ουσίας πρώτοι, ότι πραγματικά πριν από λίγα λεπτά ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Ισραήλ Κατς, απίφθινε ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση πριν από λίγο.

0: προς τον Τούρκο Πρωθυπουργό, συγγνώμη, προς τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με φόντο την κλιμάκωση στη Συρία. Του είπε χαρακτηριστικά: «Ερντογάν οδηγεί στην Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα σου επιτρέψει, όπως και σε κανένα παράγοντα, να απειλήσει την ασφαλειά του. Θα ήταν καλύτερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει τις αποκομμένες από την πραγματικότητα και γεμάτες φαντασιώσεις δηλώσεις του εναντίον του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο, παρά να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του». Είναι πολύ σημαντική δήλωση. Του λέει ότι παίζεις με τη φωτιά, ξύνεσαι στην γλίτσα του Τζομπάνι, θα τσαρπάξεις, να το πούμε όπως το λέμε στην Κρήτη. Θα τσαρπάξεις. Έχω κάνει, έχω κάνει, κύριε Παπα-Νικολάου, δε μία εκτίμηση. Εδώ και κάμποσο καιρό, αρκετές εβδομάδες, ότι ο επόμενος πόλεμος που θα ζήσουμε, όταν θα σβήσει η λάμπα του πολέμου, η φωτιά του πολέμου στο Ιράν, θα είναι ένας ενδεχομένος πόλεμος λίγων ημερών Ισραήλ-Τουρκίας. Φαίνεται περισσότερο κοντά από ποτέ αυτή την ώρα. Και η δήλωση αυτή του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, που βεβαίως δεν λειτουργεί μόνος του, είναι σε άμεση συνεννόηση με τον προϊστάμενό του, δηλαδή τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, είναι ξεκάθαρο ότι οδηγεί εκεί και λέει αυτό, ότι αν συνεχίσεις έτσι, δεν θα μείνουμε, θα δοκιμάσεις, το ξαναλέω, είναι τρομερή δήλωση, θα δοκιμάσεις την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σιλγάρδε, και πράγματι το μήνυμα του Υπουργού, του Ισραηλινού Υπουργού είναι αυτό. Όμως βρίσκεται σε πόλεμο το Ισραήλ με την Τουρκία. Όταν κάθε φορά προσπαθεί η Τουρκία να εγκαταστήσει δυνάμεις που είναι κοντύτερα προς τα σύνορα του Ισραήλ εντός της Συρίας, έχει ένα χτύπημα του Ισραήλ, καταστρέφει, έχει καταστρέψει πάρα πολλά συστήματα. Άρα βρίσκεται τρόπο τεινά σε ένα πόλο. Μπορεί να μην είναι άμεσος, να μην έχει κηρυχθεί, μπορεί να είναι άμεσος, αλλά αυτή τη στιγμή συνεχώς δέχεται χτυπήματα η Τουρκία μέσα στο έδαφος της Συρίας.
0: Να πω βέβαια ότι η Τουρκία δεν έχει τολμήσει, όχι να κάνει κάτι κατά του Ισραήλ.
1: Δεν τολμάει.
0: Έτσι, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα βιώσει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια στρατιωτική μηχανή με πρωτόγνωρη πραγματικά ισχύ. Αναφέρομαι στην στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ. Αν δούμε τον χάρτη του, τι περιλαμβάνει η πολεμική μηχανή του Ισραήλ πραγματικά, θα διαπιστώσουμε το μέγεθος αυτής της ισχύος, της πολεμικής ισχύος. Και βέβαια γνωρίζει ότι μια ενδεχόμενη ρήξη ουσιαστική και πιο βαθιά με το Ισραήλ, νομίζω ότι θα του στείλει ένα πολύ μεγάλο και άσχημο λογαριασμό στην Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν συνορεύει με την Τουρκία άμεσα. Επίσης, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια αεροπορική ισχύ που το έχουμε δει με τις δυνατότητες να κάνει μακρινά χτυπήματα αεροπορικά. Το είδαμε στην Ιεμένη, το είδαμε με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ένα αντιθέσει με την Τουρκία, η οποία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι αποδυναμωμένη αεροπορία. Άρα λοιπόν σε μια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, που το παιχνίδι το επιχειρησιακό θα παιχθεί στον αέρα, είναι χαμένη εκ των πραγμάτων η Τουρκία. Διότι εκεί υστερεί χαρακτηριστικά. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι άξιο να το δηλώσουμε και να το συζητήσουμε είναι η στάση των ΗΠΑ και του Μπάρακ, του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος ουσιαστικά είναι πρέσβης στην Τουρκία, αλλά είναι και υπεύθυνος, σαν απεσταλμένος, πούμε, της Αμερικής στην Συρία. Ο εντεταλμένος Αμερικανός αξιωματούχος για τα θέματα της Συρίας είναι ο Μπάρακ, ο οποίος παίρνει ξεκάθαρη θέση εναντίον του Ισραήλ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, που σημαίνει ότι αν ασκεί κάποια επιρροή που ελπίζουμε να μην την ασκεί στον Μπάρακ, τα πράγματα παίρνουν μια άλλη διάσταση, τα οποία βέβαια αυτά, αν πάρουν άλλη διάσταση, θα έχουν επιπτώσεις για τον ίδιο τον Τραμπ εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών. Διότι το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική υφίσταται πιέσεις από την πλευρά του Μάγκα, που ουσιαστικά στηρίζει τον Τραμπ, και εάν στρέψει το βάρος της υποστήριξης προς τους δημοκρατικούς, αυτό θα είναι συντριβή για τον Τραμπ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εξετάσουμε και να τα δούμε, και δεν αποκλείεται στο επόμενο διάστημα να δούμε τον Μπάρακ, τον πρέσβη της Τουρκίας, να τον συμμαζεύουν, να τον κουνάνε, να τον τραβάνε λίγο ταυτί, διότι ξεφύγει εντελώς με τις δηλώσεις. Επίσης όλες αυτές, αυτή η κίνηση και το χτυπήματα του Ισραήλ βάζουν μέσα και τη χώρα μας. Διότι ο άξονας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ φαίνεται ότι πρέπει να ενισχυθεί και είναι εκείνος ο οποίος θα είναι απέναντι σε αυτή την τακτική και πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία και είναι ευκαιρία τώρα να ενδυναμωθεί έτσι περαιτέρω για να στείλει το μήνυμα προς τον Ερντογάν, ο οποίος δείχνει ότι πρόκειται στο επόμενο.
0: Τον χάσαμε τον Πτέραρχο τηλεφωνικά για να κάνουμε μια μικρή αναπαύλα. Βάλε δύο νότες έτσι και να επαναλάβουμε ουσιαστικά την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά μαζί του, ώστε Βαγγέλη να τον έχουμε και να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε αρκετά ζητήματα ακόμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε.

0: Έχουμε ανακτήσει την επικοινωνία μας με τον πτέραρχο, κύριε Παπα-Νικολάου, για να συνεχίσετε ακριβώς από εκεί που έπεσε η γραμμούλα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η Ελλάδα μπλέκεται σε όλη αυτή την ιστορία υπό την έννοια ότι υπάρχει τριμερής Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, η οποία πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, διότι η Τουρκία με τις προκλήσεις της που έχουν να κάνουν τα θαλάσσια πάρκα, με τις προκλήσεις για τις γκρίζες ζώνες που τις επανέφερε τώρα με τους ΑΠΕ που αναφέρθηκαν από τον Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό, και γκρίζες ζώνες έχει σκοπό να φέρει να γίνουν οι έρευνες για την διασύνδεση, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος και Κύπρου, που σημαίνει στο επόμενο διάστημα η Τουρκία θα προκαλεί ακόμα περισσότερο προκειμένου να βρίσκεται στο προσκήνιο με όλες αυτές τις καταστάσεις. Η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ενδυναμώσει τη σχέση αυτή με το Ισραήλ. Το λέμε παρότι πολλές φορές και εγώ ίδιος έχω παρεξηγηθεί, διότι θεωρούν ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Δεν είμαι, είμαι Έλληνας, και επειδή θέλω το καλό της χώρας μου, θεωρώ ότι η χώρα μας πρέπει να ενισχύσει αυτές τις σχέσεις, διότι βλέπετε το Ισραήλ είναι απέναντι στην Τουρκία. Αυτόματα λοιπόν και εμείς, χώρες όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι οι ΗΠΑ που ενδεχομένως μπορούν να στηρίξουν να είναι δίπλα μας, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις θέσεις μας. Αυτή είναι η πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε. Διότι έρχονται δύσκολες μέρες και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδος.
0: Τι περιλαμβάνει αυτό, έτσι για να προειδιάσουμε λίγο τον κόσμο, και γιατί ουσιαστικά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι είναι δύσκολες ημέρες του Σεπτεμβρίου?
1: Το Σεπτέμβριο έχουμε να κάνουμε τις εργασίες που είχαν ουσιαστικά σταματήσει με το επεισόδιο της Κάσου, με την εμπλοκή της γαλλικής εταιρείας στις έρευνες αυτές για την ηλεκτρική διασύνδεση, που σημαίνει ότι το πλοίο αυτό θα κινηθεί σε περιοχές που ήδη έχει αμφισβητήσει η Τουρκία, και σημαίνει ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και από την τουρκική πλευρά, αυτό αναμένουμε. Άρα θα πρέπει και η χώρα μας να δώσει την ασφάλεια εκείνης σε αυτά τα πλοία που θα κινηθούν, με την παρουσία ενδεχομένως του λιμενικού ή του ναυτικού, εάν πρόκειται να αντιδράσει η Τουρκία όπως αντέδρασε με την Κάσου. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, εκτός και αν το δεχτεί η Τουρκία και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ένα είναι αυτό με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδος. Ουσιαστικά μοιράζει η Τουρκία το Αιγαίο στη μέση και δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο με το νομοσχέδιο να θεωρεί ότι σε εκείνη την περιοχή, στο μισό δηλαδή Αιγαίο και ανατολικά προς την Τουρκία, να κινείται αυθαίρετα και να κάνει ελέγχους στις θαλάσσιες περιοχές το λιμενικό, να κινούνται οι αλλοίς όπως θέλουν, να κάνει ο πρόεδρος με προεδρικά διατάγματα να καθορίζει πάνω οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια μοιρασιά. Βέβαια αυτό καθ' αυτό το γεγονός ότι θα περάσει με προεδρικό διάταγμα ή με νόμο μέσα από τη Βουλή εσωτερικά στην Τουρκία, δεν δεσμεύει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές κατεστημένο, ή δεν δεσμεύει με πράξεις, διότι για να αλλάξει κάτι θα πρέπει να υπάρξουν πολλές χώρες που μπορούν να συμφωνήσουν. Αυθαίρετα μια χώρα με ένα προεδρικό διάταγμα ή με ένα νόμο δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Αυτό τουλάχιστον λέει και η Ελλάδα, ότι με αυτό το πράγμα δεν δημιουργεί τελεσμένα. Όμως παρόλα αυτά, επειδή ακολουθεί μια πολιτική η Τουρκία που έχει να κάνει πρώτα ενημερώνω τη διεθνή κοινότητα ότι διεκδικώ αυτό, στη συνέχεια πιέζω με την τακτική που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπουμε στον αέρα με τις παραβάσεις, βλέπουμε στη θάλασσα με τα θαλάσσια πάρκα τώρα. Δημιουργεί μια κατάσταση μόνιμη και στο τέλος ζητάει ωραία Ελλάδα να τα βρούμε να κάτσουμε στο τραπέζι. Εκεί που δεν υπάρχει κανένα θέμα, θέλει να βάλει πολλά για να κερδίσει έστω και λίγα.
0: Η πάγια τακτική της Τουρκίας που τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Η επιθετικότητα των τελευταίων ημερών στο Αιγαίο ουσιαστικά έρχεται να συνδεθεί με αυτό που περιγράψατε γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή επιβεβαιώνει ουσιαστικά αυτό το στάτους που έχουμε να το δούμε πολλά χρόνια, οφείλω να πω. Δηλαδή οι πιλότοι μας ξεκουράστηκαν σε εισαγωγικά αρκετά το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες μέρες βαράνε υπερορίες. Έτσι έχουμε συνεχώς αερομαχίες και αναχαιτήσεις.
1: Και αυτό μέσα σε όλα τα άλλα δηλώνει την πρόθεση της Τουρκίας να δημιουργήσει μια νέα κατάσταση από εδώ και πέρα. Και είπαμε, μαζί με το γεγονός του Ισραήλ, του χτυπήματος του Ισραήλ, αυτό υπάρχει και στη Συρία, υπάρχει και στην Κύπρο, υπάρχει και στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία ενεργειακής μορφής με την Συρία για έρευνες οι οποίες θα γίνουν για πετρέλαιο στην ΑΟΣ, στην περιοχή της Συριακής επιρροής. Εκεί λοιπόν θα φανεί εάν και κατά πόσο θα υπάρξει πρόβλημα μεταξύ Κύπρου και της Συρίας, διότι ουσιαστικά τις έρευνες θα τις κάνουν και οι τουρκικές εταιρείες. Άρα λοιπόν, έχουμε και στο έδαφος της Συρίας προκλήσεις και στη θάλασσα ενδεχομένως τα έχουμε και με το Κυπριακό έχει δημιουργηθεί θέμα από την πλευρά της Τουρκίας και με την Ελλάδα δημιουργείται θέμα σε πάρα πολλά ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Είναι λοιπόν μια καινούργια κατάσταση μετά από μια ανάπαυλα που πολύ σωστά αναφέρεται κάποιων ετών. Όμως η ανάπαυλα αυτή ήταν μόνο στον αέρα, έτσι, να το δηλώσουμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, διότι στη θάλασσα οι παραβιάσεις των σκαφών των τουρκικών ήταν χιλιάδες. Κάτι το οποίο παρέβλεπε η ελληνική πολιτεία να το εμφανίσει και έβλεπε μόνο τον αέρα, διότι στον αέρα υπήρχε πιο πολύ ένταση τα προηγούμενα χρόνια, η οποία ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια είχε υποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Και κλείνω με το θέμα των Patriot. Αν αυτά θα πρέπει να, τα πυραυλικά συστήματα δηλαδή, να επιστρέψουν στην Ελλάδα που βρίσκονται τώρα στη Σαουδική Αραβία για να πάνε στην Κάρπαθο, ουσιαστικά να τοποθετηθούν εκεί ως ομπρέλα, ασπίδα προστασίας στις απειλές του Ιράν. Αυτό είναι και μια κίνηση η οποία τελικά αν λάβει σάρκα και ωστά, επιτρέψτε μου ότι θα εξοργήσει ακόμα περισσότερο την Τουρκία, η οποία έχει καταγγείλει την Ελλάδα, οφείλω να πω, με διάφορες έτσι δηλώσεις, ότι από πού και ως πού στην Κάρπαθο να έχουμε αυτή την στρατικοποίηση και την ύπαρξη μαχητικών αεροσκαφών.
1: Καταρχάς και σιγά δεν βάλουμε τα πράγματα στο θέμα σε μια σειρά, γιατί ακούγονται διάφορα από διάφορες πλευρές, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιχειρησιακή εικόνα κτλ. Οι Patriot πήγαν στην Σαουδική Αραβία μετά από απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Το γιατί πήραν το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση. Το τι ανταλλάγματα πήραμε και αυτό το ξέρει η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω πληροφορηθεί να έχουν πάρει κάποιο ανταλλάγμα. Από τη στιγμή όμως που πήγαμε εκεί και έχουμε εμπλακεί, δεν μπορούμε, επειδή έκανε μια συμφωνία η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, να πάρουμε πίσω και να καταστρέψουμε ό,τι έχουμε κερδίσει στις σχέσεις μας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Και να μην εκφράζει άποψη ο καθένας ότι αύριο πρέπει να φέρουμε τους πυράβλους πίσω κτλ. Εάν δεν έπρεπε να πάνε στην Σαουδική Αραβία πύραυλοι, οι Patriot είναι ένα άλλο θέμα. Ας το εξετάσουν και το δουν οι πολιτικοί και οι αντιπολίτευση διαφορετικά. Η λογική του φέρνω πίσω δεν στέκει. Από εκεί και πέρα, το αν έπρεπε να πάνε στην Κάρπαθο ή όχι, αυτό ήταν μια απόφαση που ελήφθη από την κυβέρνηση και κακώς το ανέβασε πολύ το θέμα αυτό, για να δείξει ότι έχει την δυνατότητα η ελληνική κυβέρνηση να κινείται στα θέματα, στα αμυντικά, όπως νομίζει και όπου θέλει, διότι ουσιαστικά όπου ασκεί κυριαρχία, σαφώς και μπορεί να αναπτύξει την αμυνά της και να κάνει οτιδήποτε. Και είναι και λογικό αυτό. Το ανέβασε όμως ψηλά για να δείξει κάτι το οποίο στο παρελθόν μάλλον δεν το είχε. Γι' αυτό είπαμε, πήγαμε Patriot στην Κάρπαθο. Αυτονόητο είναι. Θα μπορούν να πάμε οπουδήποτε. Αν αύριο θέλουμε τους Patriot βάσει της λογικής της κυβέρνησης να τους πάμε στην Κάσο, τους πάμε στην Κάσο αν μας εξυπηρετούν. Δεν πρέπει να δώσουμε εμείς λογαριασμό που θα τους πάμε. Αυτό είπε και η κυβέρνηση. Τώρα όμως μπορεί και τους παίρνει. Θα πρέπει να δικαιολογήσει γιατί τους παίρνει και αν τους πάρει από την Κάρπαθο. Θα πρέπει να το δικαιολογήσει τώρα. Γιατί πάνε στη Σρούδα, αν πάνε δύο πυροβολαρχίες αντί για μία που υπάρχει εκεί. Υπάρχει λογική επιχειρησιακή. Εδώ λοιπόν, με τα λάθη αυτή τη επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, έχει δώσει τη δυνατότητα στον κάθε έναν από εμάς, που κάποιοι μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση και γνώση επιχειρησιακή, να μιλάει αν θα πρέπει να είναι η Patriot στην Κάρπαθο, αν δεν θα πρέπει να είναι εκεί, θα πρέπει να είναι διαφορετική. Είναι λάθος επικοινωνιακό. Από εκεί και πέρα, η ύπαρξη των Patriot στην Κάρπαθο αν εξυπηρετεί πραγματικά την χώρα μας επιχειρησιακά. Όχι, δεν εξυπηρετεί. Δεν έχουμε εμείς οι Patriot, είναι πυροβολαρχίες που εξυπηρετούν τοπικά την άμυνα κάποιας περιοχής. Δηλαδή το πάμε στη Σούδα για να προστατεύσουμε τη Σούδα. Στόχους στη Σούδα. Στην Κάρπαθο, εκτός και αν έχουμε στην Κάρπαθο κάποια ξεχωριστά συστήματα που δεν ξέρω να υπάρχουν, που θέλουμε να τα προστατεύσουμε. Ήταν λοιπόν καθαρά κίνηση γεωπολιτικής, ήταν προκειμένου να δείξει αυτό που σας είπα προηγουμένως η χώρα μας. Επιχειρησιακό όμως δεν εξυπηρετήσει τίποτε. Και πολύ καλά θα κάνουν επιχειρησιακά το Υπουργείο Άμυνας και το Αρχηγός, ας πούμε, που θα μπορεί τις αποφάσεις, να μεταφέρει όπου θεωρεί την πυροβολαρχία ότι μπορεί να στηρίξει την άμυνα της χώρας τη στιγμή που δέχεται απειλές από το Ιράν, όπως πραγματικά τις εξέπεμψε προς την Κύπρο και προς τη Βουλγαρία, οπουδήποτε αλλού στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κινείται πάρα πολύ στραλά, μην τα μπερδεύουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή των σημαντικών αυτών εξελίξεων, εύχομαι να μας δοθεί δυνατότητα να τα πούμε σύντομα και ξανά εδώ, υπό το φόντο των νέων δεδομένων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια ανάρτηση που επίσης πρέπει να μοιραστώ μαζί σας, γιατί τις προηγούμενες μέρες η αλήθεια είναι ότι φάγαμε αρκετό χρόνο σε άλλα πράγματα, δεν σταθήκαμε σε κάποια όπως συνήθως συμβαίνει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μοναδικό και σταθερό αντίπαλο τον χρόνο. Λοιπόν, μια ανάρτηση λοιπόν που πρέπει να μας γεμίσει με προβληματισμό είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, μην τον ξεχνάτε, ο οποίος κάνει λόγο για μπλόκο στην πρόορη αποπληρωμή χρέους 13 δισεκατομμυρίων, δηλαδή το ελληνικό κράτος πήγε και πλήρωσε, η ελληνική κυβέρνηση πήγε και πλήρωσε πρόωρα ένα χρέος που έρχεται από το μέλλον 13 δις, και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ζητά έκτακτη σύγκληση της Βουλής, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, γιατί πληρώσαμε αυτά τα λεφτά. Τα συμπεράσματα δικά σας, σας ευχαριστώ πολύ, όπως και την Σίτζετς που προσέφερε την σημερινή πηξίδα μέσω του ραδιοφώνου του Πολίτικα σε όλους και όλες. Γεια σας, θα τα πούμε πάλι αύριο.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Να δούμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας, στο φόντο και η Ελλάδα. Νέα κόντρα Αθήνας-Άγκυρας για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νεκρός νεαρός δικυκλιστής 21 ετών σε σύγκρουση μεταξύ στο Ρέθυμνο. Χειροπέδεσε 53χρονο στο Ηράκλειο με πάνω από 1000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Πάνω από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα σε λούτρα και καλούς λιμένες. Υψηλός, βαθμού 3, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Ηράκλειο και Λασίθη σήμερα. Απόψε στις 9 η πρώτη μάχη του Όφη με τη Τζέσεκα Σόφιας για τα play-off του Europa League.

0: Να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας και μέσα σε αυτή την αντιπαράθεση έχει και το ρόλο της η Ελλάδα. Όμως αναλυτικά θα μας τα πει ο Κώστας Σιλιγάρδος που είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Θα θυμίσω ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε των τελευταίων ωρών, δηλαδή όπως περιέγραψα, το Ισραήλ αποφάσισε να βομβαρδίσει μια αεροπορική βάση η οποία βρίσκεται εντός της Συρίας, πάνω στην οποία όμως ο Ερντογάν, πρέπει να πούμε, ότι έχει επενδύσει πάρα πολλά σε μια, θα έλεγα, ύποπτη σχέση και άγραφη, να το πω έτσι πολύ απλά, συμφωνία με την Μόσχα και τον Πούτιν. Γιατί το λέω αυτό? Υπήρξε το ζήτημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα της πώλησης των πυραυλικών συστημάτων που έχουν αποκτήσει οι Τούρκοι από τους Ρώσους, προκειμένου ουσιαστικά να βγάλουν τα βαρύδια από τα πόδια τους και να ξαναξεκινήσει μια συζήτηση ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, που είναι πολυπόθητο πρόγραμμα για την άμυνα της γειτονικής χώρας. Τους πυράβλους αυτούς ουσιαστικά δεν τους ήθελε κανένας, γιατί γνωρίζει ότι θα μπλέξει με τον Ερντογάν. Δηλαδή είναι ένα πακέτο που όλοι θέλουν να το ξεφορτωθούν, όπως ο Μουτζούρης.
2: Το δίνει ένα στον άλλο.
1: Μπράβο, που το δίνει στον άλλο, μια καυτή πατάτα. Αλλά κανένας δεν θέλει να το πάρει. Η συγκεκριμένη βάση στη Συρία, θα σου θυμίσω ότι μετά την πτώση του Άσαντ έχουν αλλάξει ισορροπίες εκεί. Είναι μια βάση την οποία θέλει για πολλούς και διάφορους λόγους ο Ερντογάν να έχει υπό την επιρροή του και τον έλεγχό του, αλλά στο βάθος, στην πλάτη του δηλαδή, υπάρχει η Ρωσία που βλέπει από εκεί μια πολύ καλή θέση στην ευρύτερη περιοχή. Είτε αυτό λέγεται η νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, που περιλαμβάνει μέσα και τις χώρες που γυτνιάζουν με τη Συρία εκεί, Λίβανος, Ισραήλ, η Ιορδανία, τον δίνουν δηλαδή πολύ χαμηλά πλέον, έτσι, ακόμα και η Αίγυπτος είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Και βεβαίως προς τη Μέση Ανατολή, επίσης, παράθυρο, πολύ καλό παράθυρο. Mm-hmm. Και την ίδια ώρα, αυτό αποτελεί κάζους μπέλι για το Ισραήλ, που νιώθει μια απειλή στα βόρεια σύνορά του. Η Τουρκία με το Ισραήλ, να θυμίσουμε, από τον χάρτη της γεωγραφίας του, δεν συνορεύουν.
2: Ναι.
1: Επί της ουσίας όμως είναι πολύ κοντά, και αυτή η επιλογή της Άγκυρας να επενδύσει ουσιαστικά, φορτώνοντας τους S-400 στην Συρία σε συνεννόηση με τη Μόσχα στα βόρεια του Ισραήλ, τους φέρνει ακόμα πιο κοντά, αυτό που λέμε, σε απόσταση αναπνοής. Το Ισραήλ, το οποίο δεν παίζει και δεν καταλαβαίνει από λόγια, βομβάρδισε αυτή τη βάση τις τελευταίες μέρες, θέλοντας να δείξει ότι ούτε να το σκέφτεστε, αλλά και την όποια υποδομή υπήρχε εκεί, εγώ την κατέστρεψα με απλούς βομβαρδισμούς. Mm-hmm. Αυτό πυροδότησε μια ένταση. Πριν από λίγες ώρες, δηλαδή πριν από περίπου 2 ώρες, εμείς το μάθαμε πριν από 1 ώρα, mm-hmm. πριν από 45 λεπτά, βγήκε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος σε συνεννόηση, φαντάζομαι, με τον Πρωθυπουργό του, δεν βγήκε μόνος του, mm-hmm. Απευθύνθηκε στον Ερντογάν και του είπε ότι θα σε συμβούλευα να μην παίζεις με τις αντοχές, την υπομονή και τα όρια μας. Διότι αν συνεχίσεις σε αυτό το σκοπό, τότε θα δοκιμάσεις την αποφασιστικότητα του Ισραήλ και την γραμμή πυρός, την ισχύ, τη στρατιωτική ισχύ της χώρας μας. Mm. Καταλαβαίνεις ότι όσο κι αν λέμε ότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη, και είναι, ακόμα και σήμερα με τα πολλά ζητήματα που έχει, έχει μείνει πίσω στα εξοπλιστικά της, δεν έχει αναβαθμίσει τα αεροπλάνα της, λένε ότι πολλά αεροπλάνα δεν πετάνε γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά και ούτω καθεξής, δεν πάβει να είναι μια μεγάλη δύναμη στον παγκόσμιο χάρτη και λόγω του αριθμού των στρατιωτών που διαθέτει και λόγω της πολεμικής μηχανής που η ίδια έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια και που παράγει και η ίδια. Σε καμία όμως περίπτωση αυτή η μεγάλη στρατιωτική δύναμη που λέγεται Τουρκία δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλυτη στρατιωτική δύναμη που λέγεται Ισραήλ. Επίσης, θέλω να πω και να το καταγράψουμε εδώ ότι εγώ αρκετές εβδομάδες τώρα έχω γράψει και έχω πει ότι ο όταν θα τελειώσει και θα σβήσει η φλόγα του πολέμου στο Ιράν, κρίνω ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ανάψει μια άλλη φλόγα πολεμική ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Κρατήστε μόνο κάτι με το οποίο ουσιαστικά βάλαμε στην κουβέντα μας πριν από λίγο με τον πτέραρχο Αθανάσιο Παπανικολάου, ότι ο Σεπτέμβρης ήταν ένας πολύ θερμός μήνας, διότι η Τουρκία φέρνει ξανά σε εφαρμογή το σχέδιο για την γαλάζια πατρίδα, την ώρα που η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία και το Ισραήλ προχωρούν σε αμοιβαία συμφωνία, έχουν προχωρήσει την υλοποίηση, την ενεργειακή και αμυντική στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Δεν θα έχουμε ήσυχο Σεπτέμβριο, αυτό προμηνύεται και από τις τελευταίες ουσιαστικά καταγραφές που έχουμε από τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR από τουρκικά μαχητικά που πέταξαν ξανά εναντίον της χώρας μας μετά από αρκετά χρόνια. Υπήρχε μια σιγή ηχθείως και υπήρχε και μια άτυπη ουσιαστικά ηρεμία ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτό έχει σπάσει τις τελευταίες μέρες. Βλέπουμε ότι πολλές φορές μέσα στη μέρα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, βεβαίως αναχαιτίζονται αμέσως από τις ελληνικές ενοπλές δυνάμεις, και εδώ θέλω να μου επιτρέψεις να πω κλείνοντας ότι θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι στην Ελλάδα για δύο λόγους, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο πρώτος λόγος, γιατί θα πάμε σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων το φθινόπωρο, από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται και προδιαγράφουν τα γεγονότα σήμερα. Να θυμίσω ότι θα αποκλιμακώνεται σιγά σιγά το τουριστικό ρεύμα και από την Τουρκία και από την Ελλάδα, άρα εξυπηρετεί τις δύο πλευρές να πάνε σε μια όξυνση. Το εξυπηρετεί, ενώ δεν θα βλάψει όσο θα έβλαπτε όπως αυτή την κρίση που ζήσαμε το καλοκαίρι του 20, που παραλίγο να πάμε σε επιστράτευση με τα νησιά γεμάτα. Επί αρχηγίας Κωνσταντίνου Φλόρου, το θυμίζω αυτό τότε ως ΓΕΘΑ, αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλω λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες που αυτή τη στιγμή μας ακούν οι κριτικοί και οι οποίοι ενδεχομένως ανέβασαν παλμούς, καλά έκαναν και ανέβασαν παλμούς, το πράγμα δεν πάει καλά τις τελευταίες ώρες, ξαναλέω, όμως θα πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι για δύο λόγους. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται, Νίκο, στην καλύτερη αμυντική φάση από το 1974 και μετά. Εγώ θα πω στη σύγχρονη ιστορία της.
2: Ναι.
1: Γενικότερα. Είμαστε καλά εξοπλισμένοι, είμαστε καλά αναβαθμισμένοι, πετάνε όλα μας τα αεροπλάνα, ακόμα και τα Phantom. Το αεροσκάφος αυτό, το οποίο έχει δώσει ισχυρά διαπιστευτήρια και το οποίο η πολεμική μηχανή της χώρας το έχει συντηρήσει για ειδικές αποστολές, ακόμα και αυτά είναι αξιόμαχα και έτοιμο πόλεμα. Θυμίζω ότι έχουμε αναβαθμίσει το μεγαλύτερο μέρος των F-16 σε ένα μαχητικό, το οποίο η Τουρκία όχι απλά δεν το έχει, δεν μπορεί να το φανταστεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και αυτοί έχουν F-16, αλλά είναι άλλο το F-16 που πετάμε εμείς, τα αναβαθμισμένα Viper, από τα Block 52 που έχει η Τουρκία. Εμείς έχουμε και τα Plus επίσης, αυτά δηλαδή που δεν έχουν προλάβει να αναβαθμιστούν, θα αναβαθμιστούν όλα στην πορεία. Έχουμε σε πλήρη λειτουργικότητα τα Mirage 2000, στην καλύτερη τους φάση επίσης. Έχουν έρθει τα Rafale, τα έχουν μάθει οι Έλληνες πιλότοι. Πρόσεξε, είναι άλλο το ήρθε το Rafale και το έχω ένα μήνα και το πετάω ένα μήνα, και άλλο έχει έρθει το Rafale και το έχω μάθει, το έχω κάνει κτήμα μου. Έχουμε την Μπελαρά, τη μία ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και τη δεύτερη. Γενικώς είμαστε σε μια άριστη κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις, που δεν ήμασταν ποτέ τόσο καλά. Και ο δεύτερος λόγος που δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι Έλληνες είναι ότι έχουμε υπογράψει συμφωνίες με δύο χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο ως στρατιωτικές μηχανές στην ευρύτερη περιοχή. Η μία είναι η συμφωνία μας με τη Γαλλία, που μας εξοπλίζει και είναι υποχρεωμένη να μας παράσχει κάθε υποστήριξη στρατιωτική και πολεμική στο όμοι γέννητο. Να θυμίσω ότι η Γαλλία είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως στρατιωτικά και πολεμικά και επιχειρησιακά. Ίσως τις επόμενες εβδομάδες δούμε ξανά το γαλλικό αεροπλάνο φόρο του Σαλντεγκόλ να είναι στην περιοχή για ευνόητους λόγους, γιατί θα ξεκινήσουμε και εμείς τις διαδικασίες για τα καλώδια και τα ενεργειακά. Και βέβαια είναι σε απόλυτη ισχύ η συμφωνία μας με το Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή το πιο δυνατό μαντρόσκυλο της περιοχής, μεταξύ άλλων να φυλάχει τη δική μας την αυλή. Έτσι. Αυτό με κάνει να κοιμάμαι περισσότερο ήσυχος από ότι αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε το καλοκαίρι του 2015 ή το καλοκαίρι του 2016, όπου τότε τα πράγματα δεν ήταν καθόλου όπως είναι σήμερα, για ευνόητους λόγους το αναφέρω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στις άλλες ειδήσεις και μια παρεμφερής είδηση με αυτά που μας είπε ο Κώστας Σουλιγάρδος προηγουμένως. Η Άγκυρα εξέφρασε την αντίθεσή της στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κετσελή, δήλωσε πως το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες παρόμοιες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία όσον αφορά τα ζητήματα του Αιγαίου. Ο Κετσελή τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν αλλάζουν τη νομική θέση της Τουρκίας στα ζητήματα του Αιγαίου. Επισήμανε επίσης πως θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο. Για το θέμα αυτό όμως μίλησε στο Ert News ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Στην ευρύτερη γειτονιά μας παραμένουν ανοιχτές, αναδεικνύοντας βεβαίως και τον ρόλο της ελληνικής διπλωματίας. Και εγώ καλωσορίζω εδώ στο στούντιο τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, Υφυπουργό Εξωτερικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας.
1: Και νομίζω ότι έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, γιατί είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις, κύριε Λοβέρδο. Βλέπουμε την Τουρκία να επιμένει έτσι σε αυτήν την τακτική τη ρητορική της, μάλιστα με τα διατάγματα αρχικά για δικά της θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σε μια ξεκάθαρη ανακοίνωση. Συνεχίζεται ένα μπαράζ παραβιάσεων. Η Άγκυρα επιχειρεί να εντάξει και μια ελληνική διοικητική και ενεργειακή ρύθμιση. Αναφέρομαι στο χώρο ταξικό των ΑΠΕ, στο ευρύτερο πακέτο έτσι, των ελληνοτουρκικών διαφορών. Θέλω ένα πρώτο δικό σας σχόλιο σε σχέση με όλα αυτά.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα νόμιμο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα. Και αυτό το λέω διότι ξέρετε, δυστυχώς διαπιστώνω ότι για μια ακόμη φορά, με αφορμή αυτή την δυσάρεστη, χωρίς καμφιβολία, εξέλιξη, υπάρχει μια έντονη, που θα έλεγα αγγίζει τα όρια του λαϊκισμού, κριτική εκ μέρους της αντιπολίτευσης, η οποία πραγματικά εμένα με ενοχλεί βαθύτατα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι τρεις μεγάλες συμφορές που υπέστη η Ελλάδα τα τελευταία, ιστορικά, τα τελευταία 130-140 χρόνια, που είναι ο πόλεμος του 1897, ο ατυχής, η εθνική καταστροφή, η μικρασιατική καταστροφή και η τραγωδία της Κύπρου, και οι τρεις προεκλήθησαν από υπερβολές που έγιναν σε μεγάλο βαθμό και από διχασμούς που έγιναν εντός της Ελλάδος. Από δίθεν υπερπατριώτες, οι οποίοι νόμιζαν ότι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με κραυγές, δεν ασκείται με φωνές. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με συνέπεια, είναι υπευθυνότητα και δεν είναι ευθύγραμμη. Βλέπετε ότι
1: είναι δυναμική,
2: υπάρχουν δυναμικές οι οποίες αλλάζουν και οι συμμαχίες πολλές φορές αλλάζουν και οι επιρροές συνεχώς αλλάζουν. Η Ελλάδα είναι πάντα, προσπαθεί να έχει ισχυρές συμμαχίες και έχει.
1: Σκοπεύετε να διεθνοποιήσετε, έτσι, δηλαδή κυβέρνηση άμεσα, μα να πάει σε διεθνοποίηση είναι του ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
2: Έτσι κι αλλιώς. Η Ελλάδα ενημερώνει πάντα τους εταίρους και συμμάχους μας για ό,τι παράνομο συμβαίνει εκ μέρους της Τουρκίας.
0: Να έλθουμε τώρα στο νησί μας και στην τοπική επικαιρότητα. Βαρύ πένθος επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου μετά την είδηση για τον άδικο χαμό ενός άνδρα 21 ετών, μοτοσυκλετιστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η είδηση του θανάτου του νεαρού σκόρπισε τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, που μετρά έναν ακόμη νέο άνθρωπο στη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός οδηγός συγκρούστηκε με επιβατικό ταξί κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Μια μεγάλη ποσότητα μη κανονικών αλκοολούχων ποτών αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, γνωστό ως αέριο γέλιο, εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που διεξήχθη το πρωί της Τρίτης. Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Ηρακλείου, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας Μέδρα την Αττική. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με τη συμμετοχή στελεχών της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής. Όπως προέκυψε από την έρευνα, στον αποθηκευτικό χώρο φυλάσσονταν ποσότητες αλκοολούχων ποτών που σύμφωνα με την αστυνομία προορίζονταν για εμπορία και διάθεση, καθώς και φιάλες με υποξίδιο, όπως είπαμε, του αζότου. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστέλι του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακί, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του, 42 ετών. Διπλή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών είχαμε σήμερα στα παράλια του νομού Ηρακλείου, στα νότια παράλια του νομού Ηρακλείου, και κινητοποίησε αυτός ο εντοπισμός όλες τις λιμενικές και τοπικές αρχές. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα. Ανάμεσά τους βρισκόταν 27 υπήκοοι Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας και ενός ανήλικου, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ οι 39 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη επιχείρηση όταν προσέγγισε πλεούμενο, στο οποίο επέβαιναν περίπου 48 άτομα, με στόχο την ασφαλή μεταφορά και αποβίβασή τους στους καλούς λιμένες. Μεγάλη επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης και πώλησης απομιμητικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Ηράκλειο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ατόμων, μιας 52χρονης γυναίκας και ενός 43χρονου άντρα, και στην κατάσχεση περισσότερων από 1.000 προϊόντων μαϊμού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάση της νομοθεσίας περί σημάτων και αθέμητου ανταγωνισμού. Για τη διερεύνηση της υπόθεσης συγκροτήθηκε μεικτή ομάδα επιχειρησιακής δράσης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και στελέχη της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Αττικής, ενώ ακολούθησε κοινή επιχείρηση και έρευνες σε επιχείρηση και αποθηκευτικό χώρο στο Ηράκλειο. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται εκ νέου η Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει σχεδόν το σύνολο του νησιού στην κατηγορία 3, υψηλή δηλαδή κίτρινο χρώμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και η εφλεκτότητα της βλάστησης αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη δεδομένων των πολλαπλών μετόπων που αντιμετώπισε το νησί κατά τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Με αυτά τα δεδομένα, απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως τροχή και ηλεκτροσυγκολήσεις, και το άναμα υπαίθριων ψυσταριών. Απαιτείται η πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών, καθώς ακόμη και μια αμέλεια μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη εστία. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112. Επιποδός βρισκόταν χθες το βράδυ η πυροσβεστική υπηρεσία Ηρακλείου, καθώς υπήρχαν αναφορές για στήλους ηλεκτροδότησης που πετούσαν σπινθήρες στην περιοχή του Καρτερού. Έντρομοι πολίτες κάλεσαν προαιρετικά τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ανησυχώντας για την πρόκληση φωτιάς. Μάλιστα, οι σπίθες προκάλεσαν φλόγες σε χόρτα γύρω από στήλο, αλλά η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα. Τη νύχτα καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και πρόβλημα συντήρησης σε αρκετές περιπτώσεις. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ να συνεχίζουν για τρίτη ημέρα τη συλλογή στοιχείων από το χώρο του ελικοδρομίου και τα συντρίμμια του ελικοπτέρου. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση, προκειμένου να καταλήξουν τα αίτια του δυστυχήματος και να συντάξουν το σχετικό πόρισμα. Στο ελικοδρόμιο βρίσκεται και ο υπεύθυνος της εγκατάστασης, ο οποίος κατά την ημέρα της συντριβής ανέμενε την προσγείωση του ελικοπτέρου. Όπως περιγράφει στους εμπειρογνώμονες, παρακολούθησε την πορεία του ελικοπτέρου κατά την προσέγγιση του, την περιστροφή και την είσοδό του σε περιδίνηση πριν από τη συντριβή. Ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου είχε δώσει νωρίτερα κατάθεση που είχε σχέση για τη διερεύνηση του δυστυχήματος και τη σύνταξη του πορίσματος. Έντονος παραμένει ο προβληματισμός στην τοπική κοινωνία των Γουρνών και της Ανοπόλεως του Δήμου Χερσονήσου για τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας απόρριψης αποβλήτων οικοδομικών εργασιών και κατεδαφίσεων στο παλαιό λατομείο που υπάρχει στην περιοχή. Οι κάτοικοι ζητούν απαντήσεις για τις επιπτώσεις της δραστηριότητας αλλά και για το μέλλον του χώρου. Σήμερα για το θέμα μίλησε στον πολιτικά ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, κ. Νίκος Σωμαράς, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχαν χθες οι εκπρόσωποι των κατοίκων με τον Αρχιεπίσκοπο και στη διαβεβαίωση που πήραν από τον επικεφαλής της Εκκλησίας της Κρήτης ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το σχετικό μισθωτήριο, το οποίο λήγει το Νοέμβριο του 2027. Να σημειώσουμε ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται θετική από την πλευρά των κατοίκων, ωστόσο ο ίδιος ο κύριος Σωμαράς επισημαίνει ότι παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα αδειοδότησης και χωροθέτησης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε.
3: Για πείτε μας, αναφέρατε προηγουμένως ότι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται εκεί το χώρο, χρησιμοποιεί τον χώρο, σύμφωνα με το συμφωνητικό πρέπει να κάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Αυτές τις έχει κάνει?
4: Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει κάνει.
3: Είναι συγκεκριμένες, έχετε διαβάσει στο συμφωνητικό, είναι συγκεκριμένες ή απλώς αορίστως γράφει για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις?
4: Έχουμε διαβάσει μελέτες στο συμφωνητικό, στο μισθωτήριο, εδώ σας ξαναλέω, δεν αναφέρεται τέτοια πράγματα.
3: Μάλιστα, ωραία. Η μελέτη τι λέει? Ότι πρέπει να γίνουν κάποιες, υποχρεούται η εταιρεία να κάνει κάποιες παρεμβάσεις εκεί, περιβαλλοντικές.
4: Δεν έχει κάνει κάτι ακόμα σε πράξη, αυτός αναφέρεται κάποια πράγματα. Και λογικό είναι για να καταφέρει να πάρει την άδεια. Αλλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό, το οποίο θα δημιουργηθεί έξω από το χώρο, θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακός φόρτος. Στο δικό
3: δεν υπάρχει τώρα, δεν υπάρχει τώρα, δεν χρησιμοποιείται τώρα.
4: Υπάρχει υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος χρησιμοποιούταν παλαιότερα από το παλιό λατομείο πάλι. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τότε έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, οπότε και ο δρόμος επειδή δεν έχει ποτέ αποκατασταθεί, και η γύρω περιοχή έχει πάρει ανάπτυξη πληθυσμιακά. Να σας τονίσω για να μην μακρηγορώ, ότι θα υπάρχουν 320 διελεύσεις βαρέων φορτηγών ημερησίως με τα υλικά αυτά, οι δρόμοι έχουν ένα πλάτος γύρω στα 3 με 3,5 μέτρα. Οι διασταυρώσεις είναι επικίνδυνες, είναι σχολεία εκεί. Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους, πεζούς, παιδιά. Είναι μέσα από τα σπίτια. Είναι 5 κατοικημένοι οικισμοί. Υπάρχει η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό και στους παράλληλους και στο ΒΟΑΚ. Οπότε αυτό δημιουργεί αύξηση των βαρέων οχημάτων. Επίσης μεθαύριο ξεκινάει, θα καθυστερήσει λίγο, το εργοτάξιο της βάσης. Δίπλα, άλλα 200 φορτηγά να φέρονται εκεί πέρα. Εργοταξία και δραστηριότητες. Και όλα αυτά δίχως θα έχει υπάρξει ένα ανταγωνιστικό όφελος προς την περιοχή. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον γραπτός, γιατί στα λόγια τώρα καταλαβαίνετε, γραπτός προσωπικά δεν έχω, επειδή είμαι και πρόεδρος πολιτικού ασχολούμαι και ενεργώ πέρα στις περιοχές. Επίσης, δίπλα θα δημιουργηθεί τώρα ο παραθεστικός συνδεσμός με αγώνων και δασκάλων Ηρακλείου, εκεί ακριβώς δίπλα από το Λατωνίο. Σε απόσταση 500 μέτρα οπτικά, σε αυτή γραμμή. Οι κάτοικοι των 5 οικισμών είναι έντονα προβληματισμένοι. Δεν είναι μόνο οι Γούρνες και η Ανόπολη, είναι και, και το Κοτσίνι και οι Γκούβες, ο Βαθιανός Κάμπος, γιατί από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο που έχει εγκριθεί θα περνάνε τα φορτηγά.
3: Να, γι' αυτό μιλάτε για φόρτο μεγάλο.
4: Είναι τεράστιο ο κυκλοφοριακός.
3: Γιατί πρόκειται να αυξηθεί πληθυσμιακά η περιοχή, θα λειτουργεί και το Λατομείο, οπότε θα γίνει ένα κυκλοφοριακό κομβούσιο εκεί. Αυτό εννοείται.
4: Αναφέρονται 4.000 τόνοι τη μέρα και 1 εκατομμύριο το μήνα.
3: Ναι.
4: Αναφέρονται 160 δρομολόγια ανά ημέρα. Και μου λέει ότι δεν μπορεί να είναι και παραπάνω εφόσον υπάρχει ελευθερικός μηχανισμός. Σε παγκρίτιο επίπεδο, εδώ θα δημιουργεί το μοναδικό ΡΕΚ, δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δείτε τι γίνεται στην Αθήνα, παρόλα αυτά. Στην Πάνω Ελλάδα θα πω, που υπάρχουν και οι ΑΕΚ, για να καταλάβουμε τι πάει να συμβεί. Αυτά, επίσης υπάρχει εκεί πέρα μια καταλληλότητα σχολείου, η οποία έχει πάρει καταλληλότητα, έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο. Πάνω σε αυτό το δρόμο θα γίνει ένα σχολείο, υπάρχει καταλληλότητα. Πώς εγκρίθηκε μια τέτοια κίνηση εφόσον πάει να γίνει ένα σχολείο εκεί πέρα? Απεντάσσεται το έργο του σχολείου? Εδώ είναι το ερώτημα.
0: Μια σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου καθιερώνεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γραπτές συμβάσεις που θα υπογράφονται κατά τη διακίνηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αυτό προκύπτει από τον κανονισμό 2026-1739 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δημοσιεύτηκε ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τήρηση και η εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη μάλλον θα είναι υποχρεωτική. Επομένως, το εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα του στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, είτε διακινητή, είτε ελιανοπολιτή, πρέπει να έχει υπογεγραμμένη σύμβαση πριν από την παράδοση. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σχετικό ρεπορτάζ του Γεωπόνου, του κυρίου Νίκου Μιχελάκη, το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην ιστοσελίδα μας politika.gr. Μπορείτε να την επισκεφτείτε και να το διαβάσετε ολόκληρο. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ είναι το ύψος των επενδύσεων που έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια στο Δήμο Αγίου Νικολάου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με αιχμή την αναβάθμιση της Μαρίνας και την προσβασιμότητα των παραλίων για άτομα με αναπηρία. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, Γιώργος Αστρουλάκης, μίλησε σήμερα στον Πολίτικα για το μεγάλο αυτό τουριστικό έργο και όλα τα άλλα έργα υποδομής που έχει κάνει η ανώνυμη εταιρεία, η αναπτυξιακή αυτή εταιρεία του Αγίου Νικολάου, και αναφέρθηκε μάλιστα στη σημασία της Μαρίνας για την τουριστική και οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
5: Τελευταία 2,5 χρόνια, όπου επαναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, καταφέραμε από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης, να κάνουμε περίπου συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις από αυτό το πρόγραμμα. Η μία ήταν η αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα και η άλλη ήταν το πρόγραμμα της προσβασιμότητας των παραλίων. που ήταν με τα C-Track.
6: Α, μάλιστα.
5: Που έχουμε για τους ανθρώπους με ανάγκες.
6: Ναι.
5: Ναι, ναι. Έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να απολαμβάνουν στις παραλίες που κατέχουμε τα μπάνια τους και να έχουν την πρόσβαση όπως όλοι μας.
6: Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης και λειτουργίας. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Το έχετε πετύχει ομολογουμένως αυτό ως Δήμος, κύριε Αστρουλάκη.
5: Όλοι. Και ως Δήμος, αλλά και όλοι οι ντόπιοι επιχειρηματίες και οι ξένοι που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα έχουν ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Οι παροχές που προσφέρουν τους επιχειρήσεις μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς ως Δήμος, στα κομμάτια που μας αναλογεί, να ανεβάσουμε και εμείς τον πύχη.
6: Έτσι. Λοιπόν, η προηγούμενη δημοτική αρχή, όχι η σημερινή του κυρίου Καλοκαιρινού, η προηγούμενη του κυρίου Λαμπρινού, μέλος της οποίας ήμουν και εγώ, είχε αποφασίσει, αλλά παραμένει στα χαρτιά, να φτιάξει μια μαρίνα και εδώ στο Ηράκλειο. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Μάλιστα ήταν να γίνει κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο. Εσείς που έχετε τώρα το know-how, τι λέτε, είναι εύκολο κανείς να φτιάξει μια μαρίνα ή είναι δύσκολο?
5: Κοιτάτε να δείτε.
6: Τι λέτε, είναι εύκολο κανείς να φτιάξει μια μαρίνα ή είναι δύσκολο?
5: Κοιτάτε να δείτε.

0: προσωπικό της εταιρείας, είχαμε αναθέσει και σε εξωτερικούς συνεργάτες κάποια κομμάτια που τα τρέξανε εντός προθεσμιών, εντός χρονοδιαγραμμάτων, ήταν άψογοι στη δουλειά τους και γι' αυτό είχαμε το θετικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πέραν από τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, αν η βούληση των ανθρώπων, ας πούμε ο δήμαρχός μας, ήταν πλήρως συντονισμένος και ήξερε ακριβώς, βέβαια με την ενημέρωση που του παρήχαμε και εμείς, σε ποιο στάδιο βρισκόμασταν και όταν χρειάστηκε βοήθεια πάνω από το δικό μας επίπεδο ως πρόεδρος της εταιρείας που ήμουνα, γίνονται όλα.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς έχετε κίνηση και το χειμώνα, φαντάζομαι θα μειώνετε το χειμώνα έτσι λόγω και του καιρού.
0: Το χειμώνα να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε και χώρο διαχύμανσης,
1: ναι.
0: Τα σκάφη μπορούν να βγουν στην ξερά και να κάνουν τις επισκευές και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εμάς το χειμώνα, το high season μας που λένε, είναι η διαχύμανση των σκαφών.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σκάφη μας ζητάνε χώρους και να μπορέσουν έτσι ώστε να βγουν.
1: Να παραμείνουν το χειμώνα,
0: Για να κάνουν τη συντήρηση.
1: Για να κάνουν τη συντήρησή τους,
0: ναι.
1: Έχετε προβλέψει, τα πάντα έχετε προβλέψει.
0: Χωροταξικά, ναι, μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο χώρος δηλαδή που, που είχε δημιουργηθεί η Μαρίνα από το 1990 και μετά, είχε αυτές τις προδιαγραφές. Είναι ένα διαμάντι για τον τόπο μας και γενικά για την ναυσιπλοεία και για τα σκάφη. Όποιος έρθει εδώ, πραγματικά δεν θέλει να φύγει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αστρουλάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι ήταν η προχθεσινή μέρα για μας, ήταν μια μεγάλη μέρα. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και του κόπου μας 2,5 χρόνια και του άγχους μας του μεγάλου να προλάβουμε αυτά τα συχτικά χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τιμή που μας έκανε η κυρία Υπουργός να έρθει και να εγκαινιάσουμε αυτή την αναβάθμιση που κάναμε στη Μαρίνα μας ήταν μας έδωσε μεγάλη χαρά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο πρόγραμμα είμαστε ουσιαστικά οι πρώτοι που ολοκληρώνει στο 100%, δηλαδή σε όλες τις και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις πανελλαδικά, ως Δήμος Αγίου Νικολάου είμαστε οι πρώτοι που το ολοκληρώσαμε και στο 100%.
2: Έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις προκαλεί η διοργάνωση της Λευκής Νύχτας στα Χανιά, με το έργα το υπαλληλικό κέντρο του νομού να προχωρά στην κήρυξη στάσης εργασίας για τους εργαζόμενους στα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Το Εργατικό Κέντρο Χανίων αποφάσισε την κήρυξη στάσης εργασίας για το βράδυ της διοργάνωσης, καλύπτοντας νομικά όσους εργαζόμενους επιλέξουν να εργαστούν πέραν του κανονικού τους ωραρίου. Στη σχετική ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο τονίζει μεταξύ άλλων πως η Λευκή Νύχτα συνιστά εμπορική γιορτή για τους καταστηματάρχες, αλλά μετατρέπεται σε μαύρη νύχτα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν εξαντλητικά ωράρια. Οι εργαζόμενοι δεν είναι λάστιχο, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Μεσοσταθμικές εκτόσεις που θα αγγίζουν το 7% αναμένεται να δουν οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την ερχόμενη εβδομάδα. Σε λιγότερες από 10 ημέρες και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, των προμηθευτών και των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης έως το τέλος του έτους. Η αρχιτεκτονική του μέτρου βασίζεται σε μια διπλή υποχώρηση των περιθωρίων κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές έχουν συμφωνήσει σε μειώσεις πέριξ του 5%, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμπληρώνουν την προσπάθεια προσφέροντας επιπλέον έκπτωση της τάξεως του 1,5% έως 2%. Με βασικό ζητούμενο την ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδμητων ακινήτων, η κυβέρνηση προχωρά στη θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή φόρου προσθέμενης αξίας για την κατασκευή κατοικιών, ενώ παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική.

0: 9 μήνες θα μπορούν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία όσοι καλούνται να καταταγούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Μαΐου του 2008. Η δυνατότητα οριστικής απόλυσης μετά τη συμπλήρωση 9 μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας προβλέπεται στο άρθρο 246 του νόμου 5265 του 2026, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δικαίωμα 9 μηνής θητείας έχουν οι οπλίτες πλήρους κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης, οι οποίοι κατατάσσονται με την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους και εκπληρώνουν εξ ολοκλήρου την υποχρέωσή τους χωρίς να λάβουν αναβολή. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα οποία είχαν καταργηθεί ολοσχερώς με το νόμο 4093 του 2012, έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφαση 1201 του 2026. Η απόφαση με πρόεδρο τον κύριο Πικραμένο και εισηγητή τον κύριο Μιχαλακόπουλο εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης δίκης του άρθρου 1, παράγραφος 1 του νόμου 3900 του 2010. Η υπόθεση αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ του είχε παρέμβει η ΑΔΕΔΗ. Οι ηλεκτρονικές απάτες δεν περιορίζονται πλέον σε άγνωστες και πρόχειρες ιστοσελίδες. Ψεύτικα καταστήματα μπορούν να εμφανιστούν σε πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούμε καθημερινά, προσελκύοντας τον καταναλωτή με εντυπωσιακές προσφορές και εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Σε αυτά εστιάζει η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα καταστήματα, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και από το γραφείο του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης. Για το θέμα μίλησε σήμερα στον Πολίτικα η υπεύθυνη έργου του Europe Direct, η κυρία Τζίνα Αποστολάκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
1: Και το καλό σε αυτή τη μελέτη είναι, αν τη διαβάσουμε προσεκτικά, ότι λέει ότι προτείνει κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν, αλλά αυτό που λέει είναι ότι έχουμε ήδη ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα είναι η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, συγγνώμη, καθώς και ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας των πολιτών. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να δούμε κάποια πράγματα που δεν, κάποια κενά που σχηματίζονται από αυτές, από αυτό το δίχτυ προστασίας. Οπότε μπορούμε δηλαδή να προστατευτούμε ακόμη περισσότερο με πολύ πιο απλό τρόπο. Απλά να ενισχύσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει ήδη.
0: Καταλήγει σε κάποιες συμβουλές ή οδηγίες ή απλώς διαβάζοντας εμείς συμπεραίνουμε τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής, αλλά μπορούμε να πούμε και 2-3 πράγματα τα οποία μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν,
0: να, το πούμε.
1: Να κάνουμε καθημερινότητα, και θα ξεκινήσω από αυτά. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε, το κακό ποιο είναι? Εμείς παίρνουμε παράδειγμα στο Facebook Marketplace, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ή το Instagram, έχουμε και από εκεί διαφημίσεις, υπάρχει και από εκεί shop, δηλαδή και στο TikTok, πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πατάμε ένα σύνδεσμο, αρχικά να δούμε πάνω-πάνω αριστερά στην μπάρα ότι υπάρχει το HTTP. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα site το οποίο είναι ασφαλές. Μετά, όταν είναι πριν αγοράσουμε το οτιδήποτε, να πάμε στους τρόπους πληρωμής και να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής που μας δίνει. Υπάρχει, για παράδειγμα, πληρωμή μέσω κάρτας. Αυτός είναι και ο πιο ασφαλής τρόπος. Γιατί τώρα οι κάρτες μας ζητάνε και ένα δεύτερο τρόπο επιβεβαίωσης. Οπότε και οι τράπεζες μπορεί κάποιο site το οποίο θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλές να την μπλοκάρουν αμέσως στην συναλλαγή. Μετά έχουμε αντικαταβολή και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει, δηλαδή αν δούμε μόνο Iris ή αν δούμε μόνο άμεση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αυτά πρέπει να μας εκπλησιάσουν.
0: Η αντικαταβολή δείχνει ότι κάποιος υπάρχει από πίσω, έτσι. Ακριβώς, και ο οποίος δεν φοβάται να εμφανιστεί.
1: Ακριβώς, γιατί η αντικαταβολή ουσιαστικά μεταθέτει, να το πω έτσι, την ευθύνη στον καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
1: Ο έμπορος σου σε εμπιστεύεται να τον πληρώσεις και εσύ το κάνεις μόλις λάβεις το πακέτο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Μετά πρέπει να δούμε. Αυτό το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε. Για παράδειγμα, το πιο απλό πράγμα είναι μια κούπα ή καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το βρίσκουμε σε όλα τα υπόλοιπα site, στα καταστήματα, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ και ξαφνικά το βρίσκουμε 80 λεπτά.
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποξιαστούμε, γιατί αυτή τη μεγάλη διαφορά στην τιμή με προϊόντα τα οποία βρίσκουμε σε άλλα καταστήματα, τη φυσικά τη ηλεκτρονικά, πρέπει να μας υποψιάσει. Κάτι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να λέξουμε πολύ καλό για να είναι αληθινό.
0: Σωστά.
1: Και επίσης η περιγραφή, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, και αυτό είναι σημαντικό, είναι στα ελληνικά. Και δεν βγάζει πολύ νόημα το κείμενο που διαβάζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μήπως αυτό είναι φτιαγμένο από AI,
0: ναι.
1: Μήπως είναι από ένα, έχει φτιαχτεί από ένα το άτομο, το οποίο δεν είναι άτομο καν, ότι είναι, ας πούμε,
0: ένα ρομπότ, ας πούμε.
1: Ένα ρομπότ.
0: Ναι, ακριβώς. Ένα επίτευγμα της τεχνολογίας. Επίτευγμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι κάτι ψεύτικο. Και τα reviews τα οποία υπάρχουν για αυτό το προϊόν, υπάρχουν, ναι. Πόσα είναι. Ποιοι έχουν σχολιάσει από κάτω. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν bots τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κριτικές.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια μπορούμε, επειδή υπάρχουν και διάφορα φόρα στο ίντερνετ, ας πούμε το Reddit, που είναι πολλοί άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να κάνουμε και μια ερώτηση. Έχει ψωνίσει κανείς από αυτό το site? Και έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε άτομα τα οποία την έχουν πατήσει επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
0: Mm-hmm.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα είναι απλά αυτό. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι τρομερή ευκαιρία, μισή τιμή, πολλά φρουφού, πολλά πολύ καλό για ένα αληθινό, μάλλον δεν είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, εννοείται πως δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αγορές στο ίντερνετ. Υπάρχουν και καταστήματα τα οποία είναι αξιόπιστα. Η πλειοψηφία είναι. Απλά πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί στο να δούμε αν αυτό το κατάστημα είναι όντως πραγματικό ή θέλει να μας ξεπατήσει.
0: Από τα λεγόμενά σας στην αρχή συμπεραίνω ότι έχουν γίνει και προηγουμένως άλλες μελέτες, άρα αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Κάθε φορά ανάλογα με το πώς πάει το πράγμα στο ίντερνετ, το πούμε έτσι, εξυγχρονίζεται και η μελέτη.
1: Σωστά. Είχε γίνει πάρα πολύ μελέτη για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες,
0: mm-hmm.
1: γίνει νόμος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός νόμος, τον οποίο δεν τον ακούμε γιατί είναι λίγο τεχνικός, mm-hmm. αλλά μας βοηθάει φοβερά στο ίντερνετ, γιατί θέτει κανόνες στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως είναι η Meta, όχι το Facebook, όλη η Meta, όπως είναι το Temu, η Shane, και ουσιαστικά της Ευρωπαϊκή Ένωση της ρυθμίζει όταν λειτουργούν μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, καμία πλατφόρμα μεγάλη θα πρέπει να δίνει ψεύτικες φωτογραφίες για το προϊόν το οποίο πουλάει.
0: Είναι ώρα για αθλητική ενημέρωση.
2: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο ο Μανώλης Σαρής. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Σπουδαία μέρα σήμερα για τον Όφη και το ποδόσφαιρο της Κρήτης. Οι κυπελούχοι Ελλάδας φιλοξενούν στις 9 το βράδυ την CSKA Σόφιας για το πρώτο παιχνίδι των play-offs του Europa League. Κατάμεστο αναμένεται το Παγκρίτιο Στάδιο, με τον Χρήστο Κόντι να μην αντιμετωπίζει καθόλου αγωνιστικά προβλήματα. Σέντρα στις 9 το βράδυ με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 104,2.
0: Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.

Να δούμε κάποιες ειδήσεις τώρα από τη διεθνή επικαιρότητα πριν περάσουμε να δούμε το χρηματιστήριο. Νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως οσίβιο για το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που τους είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

0: Να περάσουμε τώρα να δούμε πώς κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Νίκος Κρυθινάκης από τη Eurobank χρηματιστηριακή στο κέντρο του Ηρακλείου, στην οδό Ανδρόγειο 7. Κύριε Κρυθινάκη, καλησπέρα σας και σήμερα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς πάμε σήμερα?
1: Ανάμεικτα σήμερα.
0: Ανάμεικτα,
1: Ναι, ναι, δηλαδή στο δικό μας χρηματιστήριο βλέπουμε θετικά πρόσημα.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο το κινεί ο τραπεζικός κλάδος. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο συν 0,41% ο τραπεζικός κλάδος και συνολικά ο γενικός δείχτης στο συν 0,11% στις 2.596 μονάδες με 75 εκατομμύρια τζίρο. Ενώ στην Ευρώπη βλέπουμε μείον μισό το γερμανικό δείχτη και περίπου μείον 0,36 το γαλλικό δείχτη. Όσον αφορά τη Wall Street, ολοκλήρωσε χθες τη συνεδρίαση με μικρά κέρδη, καθώς οι επενδυτές υποδέχτηκαν θετικά την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να αυξήσει τις επαναγορές των κρατικών τίτλων, των μακροπρόθεσμων ομολόγων, όπως είναι σωστό να το λέμε. Το πετρέλαιο όμως είναι κάτι που ανησυχεί εμάς και την οικονομία, καθώς είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι, στο συν 2,5 σχεδόν αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Κύριε Κρυθινάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου.

Και πριν κλείσουμε, να δούμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων και πάλι. Ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας με φόντο και την Ελλάδα. Νέα κόντρα Αθήνας-Άγκυρας για το χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νεκρός νεαρός δικυκλιστής 21 ετών σε σύγκρουση μεταξύ στο Ρέθυμνο. Χειροπέδεσε 53χρονο στο Ηράκλειο με πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Πάνω από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα σε λούτρα και καλούς λιμένες. Υψηλού βαθμού, βαθμός 3 συγκεκριμένα, είναι ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη. Απόψε στις 9 η πρώτη μάχη του Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa League. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politica.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2.30. Συνέχεια τώρα στο πρόγραμμά μας με την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά και τον Χρήστο Κώστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 20 Αυγούστου. Και έφτασε μία ακόμη μεγάλη ημέρα για τον τοπικό και όχι μόνο αθλητισμό, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, κυρίως για το Ηράκλειο. Ναι, ξέρω, για όλη την Κρήτη, ναι. Όπως και να έχει, όπως και να το δεις, η επιστροφή μετά από 6 χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια και έπειτα από 19 χρόνια στο Παγκρίτιο στάδιο για τα ευρωπαϊκά σαλόνια, αυτό από μόνο του αποτελεί την είδηση της ημέρας για την ομάδα του Όφη και όχι μόνο. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Οι φίλοι Βουλγαροί έχουν έρθει από προχθές στο Ηράκλειο, η αποστολή δηλαδή της ΤΣΕΣΚΑ Σοφιάς. Και πέρα από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή τους ίδιους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο, παράγοντες της ομάδας και όλα τα συναφή, ακολουθούν όπως συνήθως γίνεται. Αυτό θα συμβεί και για την περίπτωση του Όφη στον επαναληπτικό αγώνα, και όσους ακολουθήσουν, είτε συνεχίσει στο Europa, είτε μεταπηδήσει και συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference League. Συνοδεύουν λοιπόν την αποστολή και δημοσιογράφοι της χώρας, δηλαδή Βούλγαροι συνάδελφοι. Και υπάρχει το ποδοσφαιρικό παυλαθλητικό ρεπορτάζ και υπάρχει και το παραποδοσφαιρικό παρααθλητικό ρεπορτάζ. Για αυτό το δεύτερο είδος ρεπορτάζ, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από την Βουλγαρία επένδυσαν στο Παγκρίτιο στάδιο. Κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες ένα βίντεο από τον πιο γνωστό Βούλγαρο δημοσιογράφο που συνοδεύει την αποστολή λίγων δευτερολέπτων στις κερκίδες των επισήμων, νομίζω, ναι, πρέπει να είναι των επισήμων ή κοντά στους επισήμους, όπου καταγράφει σε λίγα δευτερόλεπτα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα καθίσματα των θεατών. Όπου, ναι, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Φανταζόμαστε ότι θα είναι σήμερα καθαρά. Το βίντεο κατέγραψε εικόνες χθες. Επίσης επέλεξε να στοχεύσει σε κάποια καθίσματα τα οποία μάλλον κάποιοι πανεπιστήμονες, εδώ δικοί μας εννοώ πανεπιστήμονες, επειδή προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι προχώρησαν σε κάποιες έκτακτες εργασίες βαφής στο στέγαστρο, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε διότι το χώρο που φέρουν τα καθίσματα είναι μπλε. Έχει στάξει, δεν στρώσανε, δεν σκέφτηκαν οι πανεπιστήμονες εδώ οι δικοί μας να στρώσουν ένα πανί, τέλος πάντων ένα μουσαμά, τέλος πάντων ό,τι γίνεται συνήθως σε νοικοκυριμένες καταστάσεις, προκειμένου να μην λερώσουν με το χρώμα το λοιπό εξοπλισμό, και στο σπίτι σου αν θέλεις να βάψεις κάτι για να μην επηρεαστούν τα έπιπλα, οι καθίσματα, τα πλακάκια κάτω, ξέρω εγώ, κτλ. Στρώνεις κάτι. Αυτό δεν το έκανα, παιδί μου, γιατί δεν είναι σπίτι τους άλλωστε. Ποιος. Μην το πω τώρα, είναι και το Ισούρι. Ναι. Ποιος ενδιαφέρεται, κατά το αντίστοιχο, το πιο κομψό, λοιπόν, για να ενδιαφερθούν εκείνοι. Τέλος πάντων, ο Βούλγαρος δημοσιογράφος κατέγραψε αυτά τα 30, 40, 50 καθίσματα που έχουν φάει τις πιτσιλιές, ας πούμε, για να καταδείξει πόσο βρώμικο είναι το Παγκρίτιο στάδιο. Για εμάς, δυστυχώς, δεν είναι κάτι γνώριμο. Δεν μπούμε τώρα τι συνέβη πέρυσι τον Ιούνιο με το μάτς της Εθνικής. Να πούμε βέβαια ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα και δεν, τουλάχιστον δεν έχουν διαπιστωθεί σε αντίστοιχη έκταση αντίστοιχα παράπονα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι η είδηση. Να σας πω ποια είναι η είδηση. Πήγε ο Βούλγαρος τώρα δημοσιογράφος να αναρτήσει αυτό το βίντεο, να
να δείξει, δεν είπε τίποτα, δεν σχολιάσει τίποτα, είπε αυτή είναι η κατάσταση, μάλλον αυτό είναι το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τον αγώνα Όφη Τσέσεκα Σόφιας. Αυτή ήταν η λεζάντα στο βίντεο που πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο συγκεκριμένος, παραλαμβάνω, αρκετά γνωστός δημοσιογράφος σε όλη την Βουλγαρία. Είναι αυτό που λέμε πας για μαλλί, δεν ξέρω στα βουλγαρικά, θα υπάρχει μια αντίστοιχη παροιμία, δεν μπορεί. Πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος, κάτι αντίστοιχο συνέβη στον Βούλγαρο συνάδελφο. Διότι ενώ επιχείρησε να λειτουργήσει προβοκατόρικα με τον τρόπο που επέλεξε, του γύρισε μπούμεραγκ, διότι από κάτω είναι εκατοντάδες τα σχόλια των Βούλγαρων, οι οποίοι λένε «Μα τι λες ρε αθεόφοβε, έχεις δει τα στάδια που έχουμε στη Βουλγαρία?» Όλα τα μηνύματα, όλα, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων μάλλον και μηνυμάτων κάτω από την ανάρτηση τη συγκεκριμένη, που επαναλαμβάνω επιχείρησε να στοχοποιήσει στο πακέτο ο στάδιο, δεν θα έλεγα εντελώς άδικα, παρεξηγηθούμε κιόλας. Γύρισε όμως μπούμεραγκ στον Βούλγαρο δημοσιογράφο, διότι οι Βούλγαροι, επειδή είναι σαν το Σιταλούζα, παιδί μου, να φάτσα ούτε ένα ράτσα, δηλαδή μοιάζουμε πάρα πολύ, όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Τι είπαν οι άνθρωποι? Τον παρέπεμπαν στα στάδια της χώρας και στα γήπεδα της χώρας, στο πόσο άθλιες συνθήκες είναι, και του λέει: «Καλά, έχεις το θράσος να εγκαλείς τους Έλληνες και δεν λες κουβέντα για τα δικά μας στάδια που είναι τρεις χειρότερα?»

Αυτά για το παραποδοσφαιρικό, παραθλητικό ρεπορτάζ με αφορμή το σημερινό πρώτο αγώνα του Όφη στην ευρωπαϊκή του αυτή πορεία. Για το καθαρά ποδοσφαιρικό αθλητικό, στο τέλος της εκπομπής με τον καλό συνάδελφο από τον Sport FM, τον Μανώλη Σαρή. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, πάμε στα πιο εδώ δικά μας, πιο αυτό, ναι. Ξεκινώντας βέβαια από τον καιρό, διότι σας λέγαμε χθες ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το αντιληφθήκατε σήμερα. Και υψηλή θερμοκρασία και υψηλά ποσοστά υγρασίας έτσι δημιουργούν έτσι μια ζόρικη κατάσταση και θα γίνει ακόμη πιο ζόρικη μέσα και στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και στο Ηράκλειο, ακόμη και στα βόρεια, 34, 35, 36. Δεν συζητώ για ενδοχώρα, εκεί μπορεί να φλερτάρουμε. Δεν ξέρω αν θα πιάσουν το 40, αλλά θα φλερτάρουμε σίγουρα με 38-39 βαθμούς. Βέβαια, το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι αναγκάζονται να επανεξετάσουν τα προγνωστικά τους μοντέλα και να διαπιστώσουν ότι τελικά η εκτίμηση που είχαν κάνει οι αρχικοί, ότι ναι μεν έρχεται κύμα καύσωνα, ναι μεν θα ζοριστούμε σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, αλλά δεν θα είναι, σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη, μεγάλης διάρκειας. Αυτό είχαν προβλέψει αρχικώς, τώρα το αναθεωρούν και εκτιμάται ότι δεν θα είναι ένα ολόκληρο δεκαήμερο όπως αρχικώς είχαν προβλέψει. Γκροσομόντο δεκαήμερο είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Επανεξετάζοντας λοιπόν τα προγνωστικά μοντέλα, δείχνουν επί του παρόντος, εκτός και αν υπάρξει και νέα αναθεώρηση, ότι θα είναι ένας καύσωνας διάρκειας 4 έως 6 ημερών.

τα δύσκολα μέχρι 25-26 Αυγούστου και από εκεί πέρα, όπως οι μετεωρολόγοι, με τα σημερινά επαναλαμβάνω δεδομένα, θα τα ξαναδούμε αυτά στην πορεία των επόμενων ημέρων, εκτιμούν μετά τις 25-26 Αυγούστου θα αποκλιμακωθεί η θερμοκρασία, μπαίνοντας βέβαια και στον πρώτο, σιγά σιγά, στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου.

Σας λέγαμε επίσης θες ότι όσο θα βελτιώνονται και ερκές συνθήκες, όσο οι άνεμοι μπασετώσεις δεν θα είναι αποτρεπτικοί, τόσο θα αυξάνονται και οι ροές των μεταναστών. Είχαμε νέα άφηξη αυτή τη φορά ανατολικά της Κρήτης, στη Σιτία, στο Γούδουρα, 55 μεταναστών που αναγκάστηκαν μάλιστα να σκαρφαλώσουν και στα βράχια για να βγουν στην στεριά. Μάλιστα εντοπίστηκε η Λέμβος με τους 55 μετανάστες οι οποίοι πλησίασαν στις ακτές. Δεν είχε μεσολαβήσει η επέμβαση κάποιου σκάφους του λιμενικού και πολλοί από αυτούς άρχισαν να αναρριχώνται επί της ουσίας στα βράχια για να προσεγγίσουν τη στεριά.

Αυτά με τον καιρό και πόσο αυτός επιτρέπει να αυξηθούν και συμβάλλει στο να αυξηθούν οι ροές μεταναστών στην Κρήτη. Σας ενημερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζει έτσι και προκαλεί αρκετές συζητήσεις, μιας και χθες είχαμε και τη νέα αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε για τα 7 υπόλοιπα ιδιωτικά πανεπιστήμια για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ουσιαστικά ακύρωνε την άδεια λειτουργίας των τριών πρώτων. Το Υπουργείο Παιδείας και όλα τα υπόλοιπα ελεγχόμενα υπουργεία διαβεβαιώνουν ότι τα όποια προβλήματα έχουν διαπιστωθεί θα επιληθούν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα, λένε την κυβέρνηση, για τους φοιτητές που ήδη φοιτούν πρωτοετής, δευτεροετής, πρωτοετής μάλλον την προηγούμενη χρονιά ή για εκείνους που θέλουν να εγγραφούν. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι βεβαιότητα το λέει όταν απομένουν λίγες εβδομάδες για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Πασχετός κρατάμε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί στην πράξη. Στεκόμαστε όμως στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί ήρθε μια άλλη απόφαση άσχετη με την ανώτατη εκπαίδευση που αφορά την τσέπη μας. Αφορά βασικά την τσέπη των δημοσίων υπαλλήλων. Είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που δεν είναι και λίγοι. Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε πλέον οριστικό μπλόκο στο 13ο και 14ο μισθό.

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά ακύρωσε την όποια διεκδίκηση, επαναφορά μάλλον, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Έτσι κλείνει σε δικαστικό επίπεδο ο δρόμος για την επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους μετά την απόφαση 1201 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τις συγκεκριμένες παροχές, οι οποίες καταργήθηκαν, θυμίζω, το 2012 με νόμο, δεν αποτελεί αντισυνταγματική παράληψη και δεν παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ όλων των άλλων βέβαια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε και απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει, την προσφυγή μάλλον που είχε καταθέσει, δημόσιος υπάλληλος που ζητούσε να του καταβληθούν οι δύο πρόσθετοι βασικοί μισθοί ετησίως, γιατί περί αυτού πρόκειται. Συνέβαλε λοιπόν σε αυτή την απόρριψη της αίτησης, της προσφυγής μάλλον, το δημοσιονομικό κόστος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα είχε μια καθολική επαναφορά των δώρων στους εργαζόμενους του δημοσίου. Μάλιστα. Η Ολομέλεια λοιπόν εξέτασε τη δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018, τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, τις μεταβολές του μισθολογίου στο δημόσιο, αλλά και το ύψος των πρωτογενών δαπανών του κράτους. Και έτσι μεταξύ δικαιοσύνης και λογιστηρίου, κάπως έτσι, ναι, οι άνθρωποι δικαστές απεφάνθησαν ότι δεν βγαίνει το λογαριασμός, δεν βγαίνει το κουστούμι, και ουσιαστικά με μια καθαρά νομική απόφαση επί της ουσίας διαμορφώνουν πολιτική στρατηγική, γιατί περί αυτού πρόκειται.

Επίσης έκρινε ότι δεν θίγεται η αξιοπρεπής διαβίωση από την μη επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος άδειας 13ου και 14ου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μισθού. Έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι από τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν προέκυψε τέτοιος κίνδυνος λόγω της μη καταβολής των συγκεκριμένων επιδομάτων, και με αυτό το σκεπτικό απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι η μακροχρόνια μη επαναφορά τους αποτελεί αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη.

πολύ ωραία όλα αυτά. Αυτή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς δεν είναι πάρα πολύ ωραία για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά να σου πω για κάτι. Λίγος πολύ ήταν αναμενόμενο. Δικαστική με τίσεις απολαβές 90-95.000 ευρώ. Έκριναν πως οι νέοι επιστήμονες, οι δάσκαλοι, οι γιατροί του δημοσίου κτλ. Εξακολουθούν να αποτελούν εν έτη 2026 μέρος της πολιτικής εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Για το οποίο την ίδια μέρα αποφασίστηκε η αποπληρωμή μερικών δισεκατομμυρίων δεκατριών στο σύνολο, πολύ νωρίτερα από ό,τι χρειαζόταν. Και πανηγυρίσαμε κιόλας γι' αυτό, γιατί είναι δείγμα ότι πάει καλά η οικονομία. Τα περιγράφαμε αναλυτικά την προηγούμενη Τρίτη, με συγχωρείτε. Έκαναν τον κόπο και καλά η ανώτατη δικαστική λειτουργία να εξετάσουν το δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπολογίσαν τι ποσοστό των χρημάτων αυτών. Ας δώσουμε μια παράμετρο μόνο. Του 13ου και 14ου μισθού. Τι ποσοστό των χρημάτων αυτό θα επιστρέφονταν στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Τι όφελος θα είχε αυτό για τις επιχειρήσεις και τι έμεσους φόρους θα έπαιρνε πίσω το κράτος. Αν μου πείτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Μου απαντήσει κάποιος. Δεν είναι οικονομολόγοι. Οι άνθρωποι νομικοί είναι. Ναι, αλλά ως οικονομολόγοι απάντησαν ότι αυτό θα έχει δημοσιονομικό κόστος, η επιστροφή δηλαδή, για το κρατικά ταμεία, άρα δεν βγαίνει. Αλλά βγαίνει να κάνουμε αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποφάσισαν επίσης με την άνεση των εισοδημάτων τους, των 90-95.000 ευρώ ετησίως, μην ξεχνιόμαστε, ότι δεν προκαλείται πρόβλημα επιβίωσης στους δημόσιους υπαλλήλους από το να παίρνουν δύο μισθούς λιγότερο από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, κατεβάζοντας τις αιτήσεις απολαβές πολλών στα όρια του βασικού μισθού την ίδια ώρα που τους στέλνουν να υπηρετήσουν, για παράδειγμα, μακριά από το σπίτι τους. Λέγαμε χθες εδώ και συζητούσαμε με την πρόεδρο των μισθών Ανατολικής Κρήτης, την κυρία Άρτεμις Μαυράκη, για τη φοιτητική στέγη και αναδείχθηκε από τη συζήτηση και το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έρθουν τώρα από την Λάρισα, την Κοζάνη, ξέρω εγώ, το Νεύρο, τη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, την Πάτρα, αναπληρωτές για μια χρονιά στο Ηράκλειο. Και θα πρέπει με 7-8 κατοστάρικα που θα είναι ο μισθός τους, ο πρώτος μισθός, πόσο είναι ο πρώτος μισθός του αναπληρωτή, να πληρώσουν για ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων, 40 τετραγωνικών μέτρων, εάν θέλουν να μείνουν στο κέντρο, 600 με 700 ευρώ. Μόνο για το ενίκιο, αφήστε τα υπόλοιπα έξοδα. Καλά, για το να φάει. Φάει αέρα, κοπανιστό, δεν μας ενδιαφέρει. Φάει το χαρτί από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράδειγμα, απεινάει πολύ. Μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Λεφτά δεν έχουμε, μπορεί να φάει οτιδήποτε άλλο. Σβίγκους με κοτολέτες, δεν ξέρω.

Πάντως αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφερε και ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, διότι πλησιάζει και η ΔΕΘ και πολύ περισσότερο πλησιάζουν και εκλογές. Και εδώ θα πρέπει τώρα λοιπόν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, και τα εξωκοινοβουλευτικά μέχρι σήμερα που διεκδικούν να γίνουν κοινοβουλευτικά κόμματα, να μας πούν πώς θα το κάνουν αυτό όσοι ευαγγελίζονται την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει πάπαλα. Μας πούν πώς θα το κάνουν. Ωραία να το περιγράφεις και τα λοιπά, αλλά το υπάρχει και μια δικαστική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να μας εγγυηθούν, πρακτικό τρόπο, ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πολιτικά μπορεί να ανατραπεί. Πώς? Να μας πούν τον τρόπο. Αλλιώς οι προσεγγίσεις περί επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού ή η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση γιατί δεν εμπιστεύει το 13ο και 14ο μισθό είναι λαϊκισμός και μάλιστα χειρίστου και επικίνδυνου είδους. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέος συναγερμός στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστέλι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη υποδέχεται απόψε στις 9 τη Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Τα έρεμα νερά στο Αιγαίο δοκιμάζονται πλέον όχι από την ρητορική, αλλά με κινήσεις επί του πεδίου. Η Τουρκία με προεδρικές αποφάσεις, μόλις πριν από 5 ημέρες, και με την υπογραφή του ίδιου του Ερντογάν, ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με όρια που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Αθήνα απαντά ότι πρόκειται για παράνομη μονομερή ενέργεια, ότι οι συγκεκριμένες δηλαδή τουρκικές διεκδικήσεις δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το κρίσιμο βέβαια ερώτημα είναι αν αρκεί αυτή η αντίδραση. Γιατί η κίνηση της Άγκυρας δεν έρχεται σε έναν κενό χρόνο. Προστίθεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επαναφέρει και το βασικό ερώτημα. Αν η πολιτική της αποκλιμάκωσης και της διακήρυξης των Αθηνών από το 2023 και μετά τουλάχιστον έχει εξαντλήσει τη δυναμική της χωρίς να μεταβάλει ούτε κατά μία γραμμή τις αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας. Και υπάρχει και μία ακόμη διάσταση. Η Τουρκία, θυμίζω ότι είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Επιδιώκει, υποτίθεται, στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας. Και ενδιαφέρεται και για τα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία. Επομένως, η Ελλάδα μπορεί να αρκεστεί σε μία ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ή θα πρέπει να μετατρέψει την τουρκική πρόκληση σε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Όλα αυτά και όχι μόνο, θα τα δούμε και με τη βοήθεια του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα τουρκικά πάρκα περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμη και θαλάσσιες ζώνες που δικαιούνται τα ελληνικά νησιά σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, και ζητά να πληροφορηθεί ως Ευρωβουλευτής τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κομισιόν. Πάμε να καλησπέρισουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους κρατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς στην ερώτησή σας προς την Κομισιόν μιλάτε ξεκάθαρα για παραβίαση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τι ακριβώς επιχείρει να κατοχυρώσει δηλαδή η Τουρκία με αυτά τα θαλάσσια πάρκα και ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, κατά την άποψή σας, σημείο των τουρκικών προεδρικών αποφάσεων?
1: Θα είπατε όλα στην εισαγωγή σας. Ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας είναι παράνομη, δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα, αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση και ασφαλώς δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια υποένταξη χώρα, και αν δεν σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

0: Ευρωπαϊκού σε αρχή και ταξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πεδράζονται σχέσεις καλής γειτονίας και βεβαίως στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και συμπεριλαμβάνονται το δίκαιο της θάλασσας, τις αποφάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά παραβιάζουν τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς επιβαρύνουν τη θέση της Τουρκίας ως μια υποένταξη χώρα. Η Ελλάδα νομίζω ότι έχει κάνει όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και τα έχουμε κάνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, όπως γνωρίζετε, της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και πρόεδρος 50 βουλευτών Τούρκων και Ευρωπαίων. Μάλιστα, στα μέσα του Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στην Άγκυρα για να προεδρεύσω αυτή τη Επιτροπή. Και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε πάρα πολύ σωστά έχουν τεθεί και έχουν καταγραφεί και σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μάλιστα πρόσφατα καταδικάστηκε η Τουρκία με την έκθεση την οποία ψηφίσαμε τον Ιούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Άρα η Τουρκία συνεχίζει βεβαίως τις προκλήσεις από το 1974, όχι μόνο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αλλά και τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Μια χώρα η οποία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, ένα δίκαιο το οποίο συζήτησε ο κόσμος, όλος ο κόσμος, για 30 χρόνια, από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 80, υπογράφηκε το 1982, στα μέσα της δεκαετίας του 1990 επικυρώθηκε από τον ικανό αριθμό κρατών, σήμερα το έχουν υπογράψει παραπάνω από 165 χώρες σε όλο τον κόσμο, άρα αποτελεί εθνικό δίκαιο ακόμα και για χώρες που δεν το έχουν υπογράψει, όπως είναι η Τουρκία, που είναι ελάχιστες. Άρα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, διότι το δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές. Λέει ότι μονομερός οποιαδήποτε χώρα, και η Ελλάδα βεβαίως, μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, χωρίς καν να ρωτήσει κανένα, και βεβαίως δεν μπορεί να ρωτήσει ούτε την Τουρκία, ούτε δεν μπορεί, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να ρωτήσει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει υπογράψει αυτό και παράγει ένομα αποτελέσματα, διότι δεν υπάρχουν μόνο τα εθνικά σύνορα, όπως τα ελληνικά σύνορα, θαλάσσια, εναέρια και χερσαία, αλλά είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό το νόημα είχε η δική μου ερώτηση, ότι αυτό είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες η ίδια για να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Η Ελλάδα γνωρίζει πώς θα προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Εμείς, ξέρετε, είμαστε μια χώρα η οποία θέλει ειρηνικά να επιλύσει τις διαφορές της, σε οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών του Διεθνούς Δικαίου, όπως είναι το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δεν παραχωρούμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα και πολύ περισσότερο κυριαρχία. Άρα καταδικάζουμε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας με την τελευταία κίνηση που έκανε για να οριοθετήσει θαλάσσια πάρκα έξω από τα χωρικά της υδάτα, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο, και ουσιαστικά προσπαθεί να επεκτείνει αυτή τη δικαιοδοσία της και στα διεθνή ύδατα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, ισχυριζόμενοι ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δικιά της υφαλοκρηπίδα, δηλαδή η ζώνη η οποία επεκτείνεται μετά τα χωρικά της ύδατα είναι κατά παράβαση του άρθρου της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Η επέκταση του χωρικού μας υδάτος είναι διεθνής νόμος, είναι το άρθρο 3 της συνθήκης UNCLOS που έχει υπογραφεί από τα 167 κράτη που σας είπα, και είναι δίκαιο το οποίο έχει υπογραφεί από, από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, και ότι τα νησιά που έχουν δικιά τους οικονομική ζωή, δηλαδή κατοικούν κάτι και έχουν οικονομική ζωή, είναι σαφές άρθρο της ίδιας συνθήκης, το άρθρο 121, το οποίο με σαφήνεια ορίζει τα νησιά έχουν τη δικιά τους φωτολοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά βεβαίως δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα κινηθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Είχα λάβει μια πρωτοβουλία και είχα καταθέσει τρεις τροπολογίες, οι οποίες έγιναν, υιοθετήθηκαν από τον αγαπητό συνάδελφο ο οποίος είναι και ο ραπορτέρ, είναι ο εισηγητής της έκθεσης για την Τουρκία, σοσιαλιστής, ο κύριος Αμόρ, με τον οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία, και από κοινού καταθέσαμε αυτή την τροπολογία, η οποία βεβαίως καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, την παραβίαση με το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο, δηλώσεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση στο Αιγαίο. Και μάλιστα αυτό το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι καταδίκασε τις δηλώσεις, όχι μόνο την πρόθεση της Τουρκίας για την οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας που τύχει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και άλλο χώρο όπως είναι η Κύπρο στην Νοτιοανατολική Μέση.
1: Χάσαμε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα ξεκινήσω η διαδικασία των ερωτήσεων. Να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Δεν ξέρω, μας ακούει.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε πάλι η επικοινωνία με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, μας ακούτε τώρα?
1: Βεβαίως, ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Πλήρως αντιληπτό ότι περιγράψατε και με τις τροπολογίες που καταθέσατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς λειτουργήσατε, να το πω τώρα έτσι πολύ σχηματικά, με την ηροδότιο προσέγγιση, αμέπως αμέργων. Δηλαδή, συνέβη, το είπατε, το κάνατε. Μεταφέρατε αμέσως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα είναι, αν θεωρείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είχε ζητήσει ήδη επίσημη και θεσμική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να περιοριστεί σε μια κατά τη συνήθη πρακτική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω μια έκκληση. Αν η Ελλάδα πάει καλά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής για το 1974 και μετά για την περιπέτεια της Κύπρου, συνονιθήκαμε σε τρία βασικά πράγματα, τα οποία είναι ευρωπαϊκός προσανατολισμός, κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία και συνεννόηση στα μεγάλα θέματα που είναι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που επιθυμώ και παρακαλώ και προτρέπω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάλουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής από την εσωτερική αντιπαράθεση και κυρίως εν ώψη εκλογών. Δεν θα κάνει καλό στην πατρίδα μας. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτό μας βοηθάει και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα διαχρονικά και πολλάκις έχει κάνει παρεμβάσεις για όλα αυτά τα θέματα για δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έχει φέρει και καλά αποτελέσματα. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το ότι έχει σταματήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ουσιαστικά είναι σε ύπνωση και δεν οφείλεται στη δικιά μας παρέμβαση, είναι γιατί η Τουρκία παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και στο εσωτερικό, σχέση καλής γειτονίας στο εξωτερικό, απειλές σε γείτονες όπως είναι η Ελλάδα και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος και την αναγνώριση ενός πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα η Ελλάδα και τώρα και με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις κάνει πολλά και σημαντικά βήματα. Άλλωστε σας το είπα, δεν καταγράφονται μόνο σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά καταγράφονται και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εκεί που μετέχουν οι αρχηγοί των κρατών. Άρα ποιος κάνει τις προτάσεις για να συμπεριλαμβάνονται πολλές φορές και πρόσφατα στα κοινά ανακοινοθέντα τα οποία βγαίνουν από το Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση. Και βεβαίως έχει γίνει και την προηγούμενη εφταετία πάρα πολλές φορές, όπως έχει γίνει με το ΣΕΙΦ. Το ΣΕΙΦ τι ήταν? Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι επίπεδου? 100 δισεκατομμύρια, 150 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκά χρήματα. Ποιος ήθελε να μετέχει στο ΣΕΙΦ? Η Τουρκία. Ποιος είπε ότι αν η Τουρκία μετέχει και δεν κάνει άρσους του κάζους μπέλη να το ξεχάσει? Η ελληνική κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση ήταν τότε? Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν η ελληνική κυβέρνηση και καλώς έκανε. Και η Τουρκία γιατί διαμαρτύρεται? Διότι δεν θα μπει ποτέ στο ΣΕΙΦ, εάν δεν κάνει άρση του κάζους μπέλη. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Το ίδιο πράγμα θα γίνει με τα θαλάσσια πάρκα. Το ίδιο πράγμα γίνεται με το καλώδιο. Τι έγινε με το καλώδιο? Το καλώδιο ήταν χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα τέτοιου είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έγινε πάλι πολύ μεγάλη συζήτηση, κατά με λάθος, και στο εσωτερικό και κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί δεν προχωράει το καλώδιο. Το καλώδιο προχωράει και μπράβο που προχωράει, και δεν προχωράει μόνο γιατί θέλουμε να συνδέσουμε την Ελλάδα με την Κύπρο, γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε τη σύνδεση αυτή με το Ισραήλ.
0: Με την κλείζετε τώρα. Πού προχωράει το καλώδιο?
1: Μα γι' αυτό το κάνω.
0: Πού προχωράει το καλώδιο? Από την Κάσο μέχρι σήμερα, πέρα από την αλλαγή που έγινε με την είσοδο.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Συγκλείστε, θα απαντήσετε συνολικά. Λοιπόν, πέρα από την είσοδο που έγινε με τους Γάλλους, επί του πεδίου. Να ξαναδούμε λοιπόν, γιατί όταν το κάναμε την πρώτη φορά, φύγαμε τρέχοντας. Γιατί σας ακούω τώρα με πολύ προσοχή, αλλά μισό λεπτάκι, τώρα μην ανατρέψουμε την πραγματικότητα. Φύγαμε τρέχοντας από την Κάσο. Γιατί αν μπορούσαμε, θα το είχαμε ρίξει το καλώδιο. Θα είχαμε βοηθήσει δηλαδή να προχωρήσει το καλώδιο. Μπήκαν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή και πανηγυρίζουμε γιατί μπήκαν οι Γάλλοι. Πολύ ωραία και μαζί σας, συμφωνώ κι εγώ. Επί του πεδίου λοιπόν, θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση όταν θα φτάσουμε επί του πεδίου. Διότι πρώτη φορά που φτάσαμε επί του πεδίου, φύγαμε τρέχοντας. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Όχι, καθόλου δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, κύριε Κώστα.
0: Γιατί?
1: Δεν καθόλου αυτή η πραγματικότητα.
0: Για πείτε μας.
1: Το αν υπήρχαν οικονομικές αν θέλετε, σκέψεις στην κυπριακή κυβέρνηση.
0: Αφήστε την Κύπρο. Η Κάσο ήταν πριν. Αφήστε την Κύπρο, κύριε Κεφαλογιάννη. Η Κάσο ήταν πριν την Κύπρο. Το ότι έφυγε το ερευνητικό. Τι καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Το περιστατικό με την Κάσο, πώς το συσχετίζετε εσείς με τους οικονομικούς, τις οικονομικές παραμέτρους του έργου?
1: Κανένα πλοίο, έγιναν οι πρόδρομες εργασίες έρευνα, ναι, στο πώς θα βυθιστεί το καλώδιο.
0: Και φύγαμε και τις διακόψαμε τις εργασίες. Αυτό έγινε.
1: Μα εμείς ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες.
0: Α, ολοκληρώσαμε.
1: Εμείς αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε, το κάναμε μια χαρά. Αφήστε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής εκτός. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε στο μέτωπο, είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν τον τόνο της φωνής για τα θέματα τα εθνικά. Το είδαμε και στα Ήμια, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία. Η ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά...
0: Σωστό το λέτε, το είδαμε και τι έγινε και στα Ήμια. Πάμε τώρα, πάμε μαζί στα Ήμια. Μπορούμε, ωραία, να πάμε, μπορούμε να πάμε στα Ήμια.
1: Από ανοησίες, όχι των κυβερνήσεων, αλλά των υπερπατριωτών, παύλα πατριδιοκαπήλων, οδηγηθήκαμε στα Ήμια. Κάποιοι έξυπνοι πήγαν να σηκώσουν οτιδήποτε θέλουν να σηκώσουν από τη μεριά της Τουρκίας και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Τα ίδια πράγματα κάναμε και με την Κύπρο. Δεν χρειάζεται, λέτε, να ρυθμίσει τα εθνικά μας θέματα. Είμαστε καβάλα στο άλογο, γιατί το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Γιατί έχουμε τις συμμαχίες. Διότι εμείς έχουμε πετύχει πράγματα που δεν έχει πετύχει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει την ανάγκη να λεονταρίζει. Η Τουρκία λεοντάρισε ενώ ήταν μέσα στα F-35 και είναι τώρα απ' έξω και εμείς είμαστε μέσα. Η Τουρκία δεν παίρνει τους Patriots και τώρα μας ζητούν τους Patriots εμάς από όλες τις χώρες, ακόμα και από αυτές που υπογράφει η συμφωνία, όπως η Σαουδική Αραβία. Προχθές μας τα ζητούσαν και οι Βούλγαροι. Μας τα ζητούν και άλλες χώρες για την ασφαλειά τους. Η Τουρκία δεν έχει. Τι να κάνουμε τώρα? Υπογράφουμε στρατηγικές συμφωνίες, επεκτείνουμε τα χωρικά μας στα 12 μίλια με την Ιταλία. Υπογράψαμε συμφωνία με την Αίγυπτο. Κάνουμε συζητήσεις ακόμα και για αντιβολής στο ψεύδο του κολυμπικού μνημόνιου με τη Λιβύη. Ακούστε, αυτά τα πράγματα έχουν μια πολιτική. Η πολιτική δεν είναι η πολιτική της κραυγής. Είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι άλλα πράγματα λέγονται και άλλα πράγματα γίνονται στην πολιτική. Και αυτή η κυβέρνηση ορθώς κάνει πράγματα, δεν λέει πράγματα. Η στρατηγική συμφωνία με την Γαλλία είναι η στρατηγική συμφωνία εκείνη η οποία βοηθάει και το καλώδιο. Εμείς κάνουμε στρατηγικές κινήσεις. Στην πολιτική αυτό που έχει σημασία και στη στρατηγική είναι να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς μάχη. Και αυτό κάνουμε. Γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το μέρος μας. Άρα τι κάνουμε? Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε το διεθνές δίκαιο, τις συμφωνίες μας, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα όπλα. Η πολιτική του βυθίσε το χώρα είναι μια πολιτική καταστροφής. Δεν είναι μια πολιτική επιτυχίας. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, το κάνουμε χωρίς να το δηλώνουμε. Πού είναι η Πάτριος τώρα, κύριε Κώστα? Για πείτε με εσείς που είναι.
0: Τι
1: είναι? Κάρπαθο είναι.
0: Τι Κάρπαθο, ναι. Κάρπαθο. Θα έρθουν και στην Κρήτη.
1: Κάρπαθο.
0: Θα έρθουν και στην Κρήτη.
1: Ποια είναι η Κάρπαθος?
0: Ναι.
1: Ποια είναι η Κάρπαθος? Είναι η περιοχή,
0: ναι,
1: την οποία η Τουρκία λέει ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένη. Πού είναι η Μπελαρά σήμερα?
0: Μισό πριν φύγετε από την Κάρπαθο. Αφού πήγατε στην Κάρπαθο. Αφού πήγατε στην Κάρπαθο. Αφού πήγατε στην Κάρπαθο. Αφού πήγατε στην Κάρπαθο. Μα ακούστε με λίγο. Κύριε Κεφαλογιάννη, μαζί μου όχι μονόλογο. Να ακούτε όμως και ένα ερώτημα. Τους πήγαμε στην Κάρπαθο. Και τους πήγαμε όχι το θέλαμε, γιατί το ΝΑΤΟ επέβαλε για να έχει την ασπίδα απέναντι στο Ιράν. Για να το κλείσουμε. Γιατί τώρα συζητάμε να τους πάρουμε, αφού θέτετε το θέμα.
1: Δεν λέει ότι το είπε το ΝΑΤΟ.
0: Ποιος
1: εμείς το κάναμε.
0: Αφήστε το. Κύριε Γεφαλογιάννη, τώρα συγχωρείτε τώρα.
1: Εμείς το κάναμε, κύριε Κώστα.
0: Ναι, εμείς το κάναμε.
1: Και το κάναμε γιατί είχαμε την αφορμή, ναι, να προστατεύσουμε την Κρήτη, να προστατεύσουμε την Ελλάδα και είχαμε, ναι, και τη δύναμη. Ποιος μας είπε να πάμε με την Μπελαρά στην Κύπρο? Το πιο σύγχρονο πλοίο του κόσμου.
0: Σας ρωτάω σήμερα, γιατί ανοίγουμε λοιπόν.
1: Καλά,
0: μαζί σας λοιπόν.
1: Το
0: τους πήγαμε
1: ΝΑΤΟ
0: στην Κάρπαθο. Γιατί
1: μας
0: ανοίγουμε θέμα τώρα να επιστραφούν. Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε
1: το
0: ερώτημα? Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε το ερώτημα? Γιατί δεν θέλετε να ακούσετε το ερώτημα? Αφού είναι δικιά μας λοιπόν η επιλογή για την Κάρπαθο, γιατί τώρα ανοίγουμε θέμα να τους αποσύρουμε και τους φέρουμε ξανά στην Κρήτη, τους Πάτριοτ?
1: Δεν μου λέτε, θα κάνουμε την κουβέντα αυτή δημοσίως? Αν εμείς έχουμε
0: κάποιες προφορίες. Ναι.
1: Ή ότι όχι, δεν την κάνουμε δημοσίως αυτή την κουβέντα, κύριε Κωνσταντίνη.
0: Εσείς θέσατε το θέμα του Πάτριου, δεν το θέσα εγώ.
1: Εγώ σας είπα πού, ναι, είναι. Δεν, ναι, σας είπα τι θα τους κάνουμε.
0: Και μου το επιχειρηματολογήσατε ότι είναι στην Κάρπαθο, γιατί για να δείξουμε ότι δεν.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι. Εάν έχουμε πληροφορίες, γιατί υπάρχουν δηλώσεις από το Ιράν για πυράβλους οι οποίοι στοχεύουν τη βάση την ελληνική και την αμερικάνικη βάση στη Σούδα, αυτό δεν το λάβουμε υπόψη μας και θα πούμε εμείς που έχουμε τα όπλα μας? Σας παρακαλώ, αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά, είναι πολύ σωστά δομημένα, έχουμε την ασφάλεια και τη δύναμη να προστατεύσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα. Αυτό που σας λέω όμως με απλά λόγια είναι ότι για πρώτη φορά βρέθηκαν F-16 στην Κύπρο μετά από δεκαετίες και ορθώς βρέθηκαν εκεί. Για πρώτη φορά πήγε το πιο σύγχρονο πλοίο της Ευρώπης σήμερα και του κόσμου. Και παραμένει στην Κύπρο για να προστατεύσει και την Κύπρο από οποιαδήποτε απειλή. Και αυτό καλώς, γιατί έγιναν διπλωματικές κινήσεις ήδη και βεβαίως υπό την έγκριση και την αποδοχή άλλων χωρών. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που πήγαμε στην Κύπρο. Ποιοι άλλοι μας ακολουθήσαν? Δεν μας ακολούθησαν οι Γάλλοι. Δεν μας ακολούθησαν οι Ολλανδοί. Δεν μας ακολούθησαν άλλες χώρες. Το ανακοινώσαμε πρώτα. Το κάναμε γιατί έπρεπε να πάμε να προστατεύσουμε τον ελληνισμό στην Κύπρο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Επανέρχομαι στο κομμάτι της, και του ρόλου που έχετε κιόλας ως επικεφαλής της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές και Τουρκικές σχέσεις. Και επειδή μας είπατε ότι το Οκτώβριο θα είστε στην Άγκυρα, με αυτό το κλίμα, όπως το περιγράφουμε, και να κλείσουμε με αυτό, σε τι αποσκόπητε?
1: Εγώ έχω θεσμική υποχρέωση να πάω εκεί.
0: Το λέω όχι ως πρόσωπο, ως Ευρώπη, σε τι αποσκοπείτε με αυτό το
1: κλίμα? Η Ευρώπη. Δια του Προέδρου και της Επιτροπής, την οποία έχω την τιμή να προεδρεύω, έπρεπε να είχε πάει στην Τουρκία από πέρυσι. Από πέρυσι τον Απρίλιο. Γιατί δεν πήγαμε? Διότι η Τουρκία παραβιάζει, πέρα από το διεθνές δίκαιο και τις απειλές σε γειτονικές χώρες, παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και λειτουργίας δημοκρατίας.
0: Εμείς και τώρα τι, έχει αλλάξει κάτι και πάτε τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια βελτίωση?
1: Αφήστε με να τελειώσω. Ναι. Είχαμε προγραμματίσει να πάμε πέρυσι. Έγινε η σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Μάμουλου και μονομερώς αποφασίσαμε 3 μέρες πριν πάμε να τους πούμε ότι δεν ερχόμαστε, ακριβώς για να δηλώσουμε στο εσωτερικό της Τουρκίας και στη διεθνή κοινότητα την αποδοκιμασία μας στην παραβία, στην κατάφορη παραβία του κράτους δικαίου. Εγώ επισκέφτηκα και τους φυλακισμένους στην Άγκυρα μαζί με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ίδιος ο Δήμαρχος μας είπε ότι εμείς θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, γιατί μέσα στην Τουρκία και στην τουρκική αυτοσυνέλευση θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πιο στεναρό τρόπο να ονοματίζει και να συζητά όλα αυτά τα θέματα τα οποία καταγράφονται στις εκθέσεις. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουμε με ενδιαφέρον θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της μιας ακόμη προσπάθειας.
1: Αυτό που έχει σημασία μετά, είναι ναι. ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει με στεναρότητα και με ρεαλισμό αλλά και με δύναμη και αυτοπεποίθηση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και γι' αυτό θέλουμε και σε εθνικό επίπεδο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια την οποία έχουμε κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες της ομοθυμίας και του κοινού σχεδιασμού στα θέματα εξωτερικής πολιτικής για να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να βάλουμε στην προεκλογική συζήτηση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Εκεί μπορούμε να συνεννοηθούμε. Έχουμε τόσο άλλα θέματα να διαφωνήσουμε και να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι ο καθένας μας είναι καλύτερος για να έχει την προτίμησή του.
0: Ανανεώνουμε κύριε Κεφαλογιάννη το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο μετά την συνάντηση που θα έχετε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την
0: καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση και την ένταξη της Τουρκίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια διαδικασία που φαίνεται ότι θα περάσει από πολλές συμπληγάδες πέτρες και δεν ξέρουμε κι αν θα έχει ευτυχή κατάληξη σε συνάρτηση φυσικά για τα όσα συμβαίνουν από πλευράς τουρκικής προκλητικότητας. Πάμε σε διακοπή μουσική, να σας επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Όσο περνούν οι μέρες και οδεύουμε προς τον Σεπτέμβριο, τόσο φουντώνοντα. Και λογικό είναι, αναμενόμενο και ως ένα βαθμό και συνηθισμένο, δυστυχώς ή ευτυχώς, φουντώνοντα ρεπορτάζ από την κυβέρνηση για τις παροχές που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό ήταν και το Σαββατοκύριακο, οι εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες κυριακάτικες είχαν σχετικά ρεπορτάζ. Και μάλιστα συμπεριλάμβαναν αρκετές από αυτές και την εξής διάσταση, ότι το ακριβές πλαίσιο των παροχών θα καθοριστεί μετά από τις δημοσκοπήσεις που θα διεξαχθούν μεταξύ του τελευταίου δεκαημέρου του Αυγούστου και της πρώτης εβδομάδας, πριν ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά, στις 9 ή στις 6, στις 6, με συγχωρείτε, στις 6 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στη ΔΕΘ. Τι μας λένε τα ρεπορτάζ λοιπόν, τα οποία δεν έχουν κάποια απάντηση ή διάψευση από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ο Πρωθυπουργός αναμένει τις δημοσκοπήσεις για να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του για τις παροχές που θα δώσει. Δηλαδή, δεν είναι γνώμονας αν πράγματι κάποιος έχει ανάγκη, τι ανάγκη έχει, σε τι επίπεδο είναι αυτή η ανάγκη και σε συνάρτηση με τις γενικότερες συνθήκες. Γνώμονας είναι η μέτρηση, τα ποσοστά. Και προσέξτε, τα ρεπορτάζ που αναφέρονται σε αυτή τη διάσταση επικαλούνται πηγές του Μαξίμου. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άνθρωποι δίπλα τον Πρωθυπουργό περιγράφουν και λένε ότι, ξέρεις, ναι, τους ρωτάνε τι θα δώσετε, περιμένετε, δούμε τις δημοσκοπήσεις και θα σου πούμε. Και το λένε ανερυθρίαστα. Λένε δηλαδή ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις ανάγκες των φιλικών προς την κυβέρνηση, ενδεχομένως κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων, με στόχο, τι άλλο, την ψήφο στις επόμενες εκλογές.

Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αλλάξει πίστα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι από άλλες κυβερνήσεις. Δεν είναι δηλαδή εφεύρεση αυτής της κυβέρνησης. Αυτό που όμως διαφοροποιεί την κυβέρνηση αυτή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, είναι το γεγονός ότι κανονικοποιούν αυτό που εμείς φανταζόμαστε ως προβληματικό ή περιγράφουμε ως προβληματικό, δηλαδή με κοινικότητα περίσσια και με ένα ομολογουμένος πολιτικό θράσος περιγράφουν αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε και εμείς ως ένα βαθμό, χωρίς όμως να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι, ρε παιδί μου, προσβλητικό, είναι ανήθικο, είναι πέρα και πάνω από την πολιτική. Γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει ή δεν δείχνει τουλάχιστον να τους ενδιαφέρει. Οι εξαγγελίες λένε τα ίδια ρεπορτάζ του Πρωθυπουργού, και αυτό είναι μία ακόμη ενδιαφέρουσα επισήμανση, θα υπερβαίνουν, λέει, τη διάρκεια του 2027. Θα έχουν ορίζοντα τετραετίας.

Το έχουμε ξαναπεί, να το επενθυμίσουμε σε όσους το ξεχνούν και όσους δεν το γνωρίζουν, να τα ακούσουν έστω αυτή τη φορά. Το Σεπτέμβριο του 2003, πριν από 23 χρόνια, ο Κώστας Σιμίτης είχε εξαγγείλει ένα τεράστιο πακέτο μέτρων για την εποχή, τότε αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ήταν ένα πακέτο που είχε αποτυπωθεί τότε, επειδή ήταν τεράστιο, είχε αποτυπωθεί ότι είναι ένα πακέτο που δεν αφορούσε το 2004, αφορούσε τα αμέσως επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 2004 έως και τουλάχιστον το 2006-2007, δηλαδή μια ακόμη τετραετία. Αυτά το Σεπτέμβριο του 2003, το Γενάρη ή Φλεβάρι θα γέλα, μπορεί να κάνω λάθος, πάντως δεν ήταν σίγουρα μετά το Φλεβάρι, Γενάρη ή Φλεβάρι του 2004, δηλαδή 4-5 μήνες μετά, ο Κώστας Σιμίτης, ο αείμνηστος, εγκατέλειψε άρον-άρον το Πασόκ, πετώντας το δαχτυλίδι της διαδοχής στο Γιώργο Παπανδρέου, μπάσκε, έσωναν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Την πολιτική ιστορία από εκεί και μετά τη γνωρίζουμε όλοι.

Εν τω μεταξύ, επίσης, όλα τα φιλοκυβερνητικά ρεπορτάζ, τέλος πάντων, ή τα κυβερνητικά, να μην είμαστε. Δεν παίρνουμε θέση. Κυβερνητικά ρεπορτάζ, λοιπόν, περιγράφουν ότι όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, όποια και να είναι η έκταση, η εμβέλεια των μέτρων, το μέγεθος των μέτρων οικονομικής στήριξης, θα έχει σημείο αναφοράς τους μικρομεσαίους και τα εισοδήματα. Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές, οπ, τσουπ, μικρομεσαίοι. Θα ξανακούσουμε δηλαδή για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τη ραχοκαλιά της οικονομίας και τα γνωστά. Εγώ ένα απλά πράγμα μόνο θα υπενθυμίσω, ότι στις αμέσως προηγούμενες εκλογές η δέσμευση ήταν μία: κανένας νέος φόρος. Τέλειωσαν οι εκλογές, τσουπ, αμέσως το κεφαλικό χαράτσι του τεκμαρτού εισοδήματος. Για να χαρατσωθούν οριζόντια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Τι να συνυπολογίσεις τώρα, την ψηφιακή γραφειοκρατία που το κόστος της οποίας επομίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεχίζει δηλαδή υποχρεώσεις ψηφιακής συμμόρφωσης, και το κόστος μετακυλίεται στις μικρές επιχειρήσεις με δυσβάσταχτο παράπλευρο αποτύπωμα οικονομικό για τα έσοδά τους. Ή μήπως και οι μικρομεσαίοι δεν πλήττονται από την υπερφορολόγηση με τα υπερπλεονάσματα, διατηρώντας τους έμεσους φόρους στα ύψη, αφαιρώντας δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά και την ιδιωτική οικονομία, που ουσιαστικά λείπουν και από τις τσέπες των μικρομεσαίων. Τώρα που σφίγγισαν τα γάλατα, ξανά θυμόμαστε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλη βέβαια από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέος συναγερμός στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστήρι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη υποδέχεται απόψε στις 9 τη ΤΖΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Λοιπόν, επιστροφή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, έτσι θα κλείσουμε. Αθλητή σημερινή εκπομπή. Όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, έτσι θα κλείσουμε.

0: Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Από το καθαριστήριο το ευρωπαϊκό κουστούμι το έχεις πάρει? Τι?
1: Εντάξει, δεν μου αρέσουν τα δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και τα αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι, εκτός εάν είναι για τόσο μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν θέλουμε να ακριβολογούμε προς τον κόσμο που μας ακούει,
0: ναι,
1: το ευρωπαϊκό κοστούμι θα το βάλουμε είτε τέλη Σεπτέμβρη είτε τέλη Οκτώβρη, όταν ξεκίνησε η League Phase του Europa ή του Copa del Rey.
0: Οκ, ναι, εντάξει.
1: Γιατί προκριματικά,
0: mm-hmm,
1: για να μην μπερδεύονται αυτοί που μας ακούνε, ειδικά οι κάτω από 30.
0: Ναι, και εμείς σχετικοί. Και εμείς σχετικοί, ναι.
1: Ναι, και εμείς σχετικοί. Το Όφη έχει παίξει την ιστορία του αρκετή του σύγχρονη προκριματικού ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Ναι, το είπα, ρε παιδί μου, ότι έγινε. Το καθαριστήριο είναι 6 χρόνια τώρα. Συγγνώμη, το ευρωπαϊκό κουστούμι είναι στο καθαριστήριο 6 χρόνια. Γι' αυτό το είπα. Επειδή έπαιξε τελευταία φορά το 2020.
1: Και το χαρήκαμε κιόλα. Ήταν μέσω COVID, άδειο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Γι' αυτό το είπα.
1: Μέσα στο γιατί που λέει, ήμασταν 20 άτομα μετρημένοι όλοι κιόλα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Το σημειώνει. Επιστρέφει λοιπόν στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλόνια.
1: Sorry που σε διακόπτω. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα και εκείνο που θα πάρει τη μεγαλύτερη χαρά από όλους,
0: ναι,
1: στο σημερινό παιχνίδι, εκτός από την ίδια την ομάδα βέβαια, δεν είναι ούτε δημοσιογράφο, ούτε παράγοντα, ούτε κάπου τον Μπούση, κανένας άλλος. Τη μεγαλύτερη χαρά θα την πάρει ο κόσμος στο Όφι. Γιατί, για αυτό που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή 6 χρόνια πριν το Σεπτέμβριο του 20, ο Όφι επέστρεψε στην Ευρώπη τότε μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Είχε παίξει τελευταία φορά το 2000.
0: Σωστά.
1: Και δεν το χάρηκε. Δηλαδή το παιχνίδι έγινε σε ένα άδειο, γιατί που λέει, λόγω των περιορισμών που υπήρχαν για τον κορονοϊό, και ήταν σαν να δίνει Όφι ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ενώ τώρα ο κόσμος κάνει δικό του.
0: Και αυτό και είναι και σε άλλο mood τώρα, μην το συζητάμε. Είναι σε άλλη ψυχολογία, άλλο το επίπεδο. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει.
1: Θα σου πω, επειδή είχαν μεσολαβήσει τότε 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν ήταν ότι έπαιξε Όφι 5 χρόνια πριν την Ευρώπη. Τότε 3 χρόνια πριν έπαιξε, 2 χρόνια πριν, 2-20, 4 χρόνια πριν έπαιξε την τρίτη εθνική.
0: Σωστά.
1: Και τότε ήταν σπουδαίο το παιχνίδι με τον Απολάμεσο που είχε δώσει Όφι και τα προκληματικά του Europa League, και τότε ήταν πολύ σπουδαίο. Αλλά δεν το έδινε κανένας.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Για όσους δεν θυμούνται, θα πω ότι τότε έξω από τον Galaxy που έμενε η αποστολή του Όφη, ενώ υπήρχαν σκληροί περιορισμοί του κορονοϊού, και είχε μάλιστα και σούσουρο στο Ηράκλειο, νομίζω και εσύ το είχες.
0: Για τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, εννοείς χωρίς υγειονομικά μέτρα. Ναι, σωστά, σωστά.
1: Δεν υπήρχαν μάσκες, δεν
0: υπήρχαν
1: αποστάσεις. Δηλαδή, ποιος κορονοϊός το τελειώσει ο κόσμος. Δηλαδή, και παίζει ο Ευρώπη 20 χρόνια μετά. Θα σκεφτούμε τώρα να πάμε με μάσκα, να μην είμαστε στο διπλανό. Κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα, το χέρι του κόσμου, εγώ περισσότερο από κάθε τι άλλο, αν είναι κάτι για το οποίο χαίρομαι φέτος, τι θα το ζήσει ο κόσμος του Όφη, δεν θα το ζήσει η ομάδα, οι παράγοντες, οι δημοσιογράφοι.
0: Έχεις δίκιο, δεν το συζητάω. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δεν το έζησε το 2020.
0: Επειδή περνάει ο χρόνος. Για δώσε μας λίγο, για πάμε λίγο στο αγωνιστικό σκέλος, γιατί θα επανέλθω στο εξωαγωνιστικό με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί τα λέγαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Αλλά δώσε μας λίγο αγωνιστικά, πώς πάει ο Όφη αυτό το πρώτο μάτς.
1: Πάει το μπλε χωρίς κανένα απολύτως παγωνιστικό πρόβλημα, και δεν είναι βέβαια το φαβορί απέναντι στην Τσεσκά, η οποία έχει δώσει 11 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα. Σημαντικό στοιχείο.
0: Σωστή.
1: Αν μιλάμε για την έναρξη της χρονιάς, γιατί παίζει ρόλο ο ρυθμός, παίζει ρόλο στο πώς μια ομάδα μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προσαρμόζονται
0: σε αυτά. Πώς τα έχει πάει η Τσεσεκά σε αυτά τα 11 παιχνίδια, πώς τα έχει πάει, δηλαδή με τι ψυχολογία έρχεται, πέρα από την ικανότητά της και το επίπεδο της ανομάδα, επειδή είναι σημαντικό η ψυχολογία.
1: Έρχεται με την καλύτερη ψυχολογία, για το λόγο το ότι απέκτησε σε μια ομάδα στην οποία δεν ήταν επίσης φαβορή στον προηγούμενο γύρο, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο βουλγάρικο πρωτάθλημα που δεν είναι και τόσο υψηλής δυναμικότητας όπως το ελληνικό, έχει κάνει 4 νίκες σε μια ισοπαλία, και πλέον είναι και μια ομάδα που είναι απελευθερωμένη από άγχος και πίεση για τα παιχνίδια

0: τον Όφη. Επειδή φιλοξένησα χθες τον Sport FM και στην εκπομπή μου έναν Βούλγαρο συνάδελφο που είχε έρθει στο Ηράκλειο με την αποστολή της ΤΣΚΑ, το πρώτο πράγμα που μας είπε ο άνθρωπος στον αέρα ήταν ότι πλέον η ΤΣΚΑ το στόχο που είχε από την αρχή τον έχει πετύχει. Mm-hmm. Ήθελε να είναι στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είτε του Europa League είτε του Conference. Κατά συνέπεια πλέον παίζει χωρίς κανένα άγχος και χωρίς καμία πίεση. Δηλαδή με λίγα λόγια, και να αποκλειστεί από τον Όφη δεν θα είναι αποτυχία για την ΤΣΚΑ. Ό,τι έγινε, η μεγάλη επιτυχία ήταν στον προηγούμενο γύρο που αποκλείστηκε τη Μακάβη. Οπότε θα παίξει απελευθερωμένα, δίχως άγχος, δίχως πίεση. Βέβαια, εδώ θα πω ότι το ίδιο ισχύει για τον Όφη. Γιατί ο Όφη έχει καπαρωμένη την ευρωπαϊκή του παρουσία, είτε στο Europa League είτε στο Conference. Έχει μήνυμο μαζί με αυτά τα δύο που θα δώσει με τους Βούλγαρους 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε και ο Όφη, όπως το είπε και ο Κόντιτες, θα πιέσει, δεν υπάρχει πίεση. Ο Όφη ήδη έχει καταφέρει ένα πολύ μεγάλο γεγονός, να έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό του μέλλον μέχρι το τέλος του χρόνου και αν περάσει το Europa League μέχρι τον πρώτο μήνα του 27.
1: Μάλιστα. Απόλυτος ξεκάθαρο.
0: Οπότε ναι. μιλάμε για δύο παιχνίδια μεταξύ δύο ομάδων που σου λέω στα δικά μάτια είναι φαβορή η ΤΣΚΑ, αλλά αναμετρώνται δύο ομάδες που δεν έχουν καμία πίεση και κανένα άγχος για το τι θα καταφέρουν σε αυτά τα πλέον του Europa League.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε και ευχηθούμε τα καλύτερα. Δεν θα σου ζητήσω εκτίμηση πρόβλεψη. Το αποφεύγεις άλλωστε και καλά κάνεις.
0: Το αποφεύγω όπως το διάλειμμα στο λιβάνι. Πάντα δεν είμαι προληπτικός, πρέπει να πω, ναι. Αλλά με όσα έχω ζήσει τώρα τους τελευταίους 4 μήνες,
1: σωστά.
0: Έχω αρχίσει και αλλάζω, αναθεωρώ κάποια πράγματα.
1: Ωραία. Κλείνω με το εξής. Δεν μου λες, ο Βούλγαρος συνάδελφος είναι ο ίδιος που διακίνησε το βίντεο από χθες. Με το Παγκρίτιο Στάδιο που επιχείρησε, το λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, να κάνει ένα παραποδοσφαιρικό, παραθλητικό ρεπορτάζ μέσα από τα social media για την κατάσταση που βρίσκονται κάποια καθίσματα στις κερκίδες. Είναι ο ίδιος άλφος.
0: Τίποτα με αυτά που είπε ο Πάνος, ο Καθαρός δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω
1: αν ακουγές, αλλά λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, είναι από τις περιπτώσεις που πας για μαλλί. Είναι η κλασική περίπτωση και δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη παροιμία στα βουλγαρικά. Πρέπει να το αναζητήσουμε. Πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος. Δηλαδή, πήγε να αναδείξει ο άνθρωπος, κάνοντας ένα παραποδοσφαιρικό, παρααθλητικό ρεπορτάζ, ότι ξέρεις, είναι κακές συνθήκες στο Παγκρίτιο Στάδιο, καταγράφοντας 40-50 καθίσματα, όπου ένας πανεπιστήμονας, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ένας, δύο, τρεις, κάποιο συνεργείο τέλος πάντων, πήγε και έκανε κάποιες εργασίες ελαιοχρωματισμού, φανταζόμαστε. Και έριξε μπογιά.
0: Αυτά είναι υποθέσεις μας.
1: Ναι, αυτά που βλέπουμε στην εικόνα είναι. Και έριξε μπογιά στα καθίσματα. Ναι. Αυτό μπορώ να φανταστώ. Εκτός και πήγε κάποιο άλλο χέρι, μόνο και μόνο να ρίξει μπογιά. Είναι 30-40-50 καθίσματα που είναι λερωμένα και παρουσιάζει μια εικόνα ότι, ξέρω εγώ, είναι σε άθλιες συνθήκες. Όχι ότι είναι καλύτερες στο Παγκριτίο, προς Θεού, έτσι. Όχι ότι είναι καλύτερες, μιας και έχει τεράστιο ζήτημα με τη συντήρησή του το Παγκριτίο στάδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Η είδηση, φτάσαμε στο σημείο να μην είναι αυτό. Η είδηση είναι το τι ακολούθησε μετά την ανάρτηση αυτού του βίντεο στην Βουλγαρία από τους ίδιους τους Βουλγαρούς οπαδούς και φιλάθλους, οι οποίοι παρέπεμπαν τον συνάδελφό μας, Βούλγαρο δημοσιογράφο, στις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν στη Βουλγαρία. Και αναρωτιόσα πόλεις φορές είναι δυνατόν να αναδεικνύεις ένα ζήτημα στην Ελλάδα, καλός κακός, αυτό που εσύ κατέγραψες και περιγράφεις, και δεν λες κουβέντα για την άθλια κατάσταση που βρίσκονται οι αθλητικές υποδομές στη Βουλγαρία.
0: Ναι. Εγώ τώρα τη σχολή θα το κάνω. Θα πω, ναι. το σχολείο που θα κάνω εγώ είναι αυτό που λέω συνολικά. Συνολικά, έτσι, όχι...
1: Θα σου πω εγώ τι σχολείο θα έπρεπε να κάνεις. Δεν κάνεις παρααθλητικό, παραποδοσφαιρικό και μάλιστα αυτού του επίπεδου ρεπορτάζ, αν πρώτα δεν έχεις αναδείξει τα προβλήματά σου. Άρα... Μανώλη Σαρή, τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ναι. Να αναδείξετε κι εσείς οι άνθρωποι του αθλητισμού, μιας και έχετε τώρα μεγαλύτερη επαφή με την αθλητική κατάσταση που λέγεται Παγκρίτιο Στάδιο, να αναδείξετε ζητήματα και προβλήματα του Παγκρίτιου Στάδιου, μπας και όλοι μαζί βοηθήσουμε στο να υπάρξει μια μεγαλύτερη πίεση και να δούμε μια προκοπή σε αυτή τη μεγάλη αθλητική υποδομή. Τόσο απλά.
0: Ναι. Εντάξει, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λέτε. Εγώ αυτό που το έκανα στο σχολείο είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι πλέον τον κόσμο δεν μπορεί να τον ξεπεράσει, να τον κορυδέψει.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή υπάρχει τόσο υπερπληροφόρηση, όπως το λέω, υπαραπληροφόρηση, υπερπληροφόρηση, στον κόσμο, στον φύλαθλο, γενικά στον πολίτη, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς να το κορεδέψεις. Και δεν μιλάω μόνο για τον αθλητισμό, για όλα όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Παλιότερα, το ξέρεις εσύ πολύ καλά, είσαι πιο πολλά χρόνια από μένα στη δουλειά, έγραφε μια εφημερίδα κάτι, δείχνει ένας τηλεοπτικός σταθμός, ένα ρεπορτάζ, έφευγε σε χιλιάδες σπίτια, δεν μπορούσε ο άλλος να το δει αν ισχύει ή όχι, και πάει λέγοντας. Μπορούν να τον επηρεάσει, μπορούν να τον κορυδέψει, με λίγα λόγια.
1: Τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δώσε μας λίγο εικόνα pre-game στο Sport FM, τι ώρα.
0: Και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι ναι, και το Βασίλ Λεύση, η έδρα της ΤΣΕΣΚΑ, δεν είναι και το πιο σύγχρονο γήπεδο της Βουλγαρίας. Είναι ένα γήπεδο πολύ παλιό, προκειτώντας 40.000 θέσεων. Είναι επί της ουσίας το μοναδικό, επειδή ασχολείται και το τελευταίο 20ήμερο, λόγω του ότι όχι θα έπαιζε εκεί πέρα και θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, που να πω ότι θα είμαστε εκεί και ο Σπόρο θα μεταδώσει το παιχνίδι. Είναι το πιο παλιό.
1: Ξέρεις γιατί δεν έκανε τη συζήτηση, για να μην πεις τον πειρασμό τώρα κι εσύ, επειδή είναι όντως παλιό το στάδιο στην Σόφια, να κάνεις κάτι τέτοιο ρεπορτάζ και να μην έχεις. Καλά θα κάνεις να το κάνεις, κανένα πρόβλημα, αλλά να μην έχεις εδώ και καιρό αναδείξει αντίστοιχα ζητήματα στις αθλητικές υποδομές της πόλης.
0: Λες να λειτουργήσω εκδικητικά.
1: Όχι, όχι, αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Μην τρέχουμε να αναδεικνύουμε ζητήματα των Βούλγαρων και δεν λέμε κουβέντα για τα ζητήματα που απασχολούν τη δικιά μας καθημερινότητα. Αυτό λέω.
0: Άκου όμως. Ναι. Επειδή έχω συναδέλφους που πήγανε και έπαιξαν μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, είναι τρομερά στα
1: πράγματα. Με την ΑΕΚ, λες. Με την ΑΕΚ. Ναι.
0: Δεν λέω μόνο την ΑΕΚ. Στο ίδιο γήπεδο έπαιξε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έπαιξε ο Παναθηναϊκός και θα παίξει όφη. Γιατί δεν υπάρχει άλλο γήπεδο. Πρόσεχε, σου λέω. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός πριν 15 μέρες. Έπαιξε η ΑΕΚ προχθές και θα παίξει όφη την επόμενη Πέμπτη. Και έπαιξαν τρεις διαφορετικές ελληνικές ομάδες με τρεις διαφορετικές βουλγάρικες στο ίδιο γήπεδο. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο το Βασίλη Λεύσκη με το Παγκρίτιο Στάδιο. Το Παγκρίτιο Στάδιο, τουλάχιστον η εσωτερική του χώρη, είναι επίπεδο Champions League. Δηλαδή αν πάει κάποιος...
1: Είναι σε καλύτερη κατάσταση, λες, ναι, ναι.
0: Χρήστο, αν πάει κάποιος να δει τις αίθουσες από κάτω που φιλοξενούν συνεντεύξεις τύπου και θα φιλοξενήσουν συνεντεύξεις τύπου ενδεχομένως, εάν ο Φι καταφέρει να περάσει στη League Phase του Europa, να φιλοξενήσει 30-40 δημοσιογράφου. Γιατί μιλάμε για ομάδες μεγαθύρια που θα παίξουν στο Europa League. Δεν είναι καμία αρχή στο Παγκρίτιο. Ναι, το Παγκρίτιο στάδιο τα έχουμε αναλύσει, έχουμε τσακωθεί οι δυο μας, έχουμε έρθει στα ωριά μας για το Παγκρίτιο στάδιο. Αλλά ναι, το Παγκρίτιο στάδιο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το γήπεδο του Βασίλη Λεύσκη της Βουλγαρίας. Δηλαδή η χώρα του από κάτω είναι χώρα επιβέντου Champions League. Και έδωσες τώρα για τη συνέντευξη τύπου η μεικτή ζώνη, ο περιβάλλοντας χώρος με τα πάρκινγκ, τα άνετα. Δεν τα συζητάμε τώρα αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πω εδώ πέρα κάτι, το οποίο το έχουμε συζητήσει οι δυο μας, ότι η Τσέσκα παίζει προσωρινά εκεί πέρα, γιατί σε μια κοντινή απόσταση ήδη ένα εντυπωσιακό καινούριο γήπεδο, 20.000 θέσεων. Αυτό ας το δούμε.
1: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τον Όφη και ευελπιστούμε ότι κάτι προχωράει και ας μην μαθαίνουμε εμείς πολλά πράγματα, ας ελπίσουμε ότι κάτι προχωράει. Λοιπόν, Μανώλη Σαρή, τι ώρα ξεκινάει το pre-game στο Sport FM?
0: Το pre-game ξεκινάει στο Sport FM στις 7.30 ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και θα τραβήξει μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Όσο πάει. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Όσο πάει, γιατί έχει σέντρες στις 9 και μετά θα έχουμε και το μίσο με δηλώσεις προπονητών και τα λοιπά τα λοιπά.
1: Μανώλη Σαρή, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη απόψε. Ναι. Για χαρά. Για χαρά. Ήταν ο Μανώλης Σαρής και με αυτή τη συζήτηση εμείς και αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη για τον Όφη, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ραντεβού αύριο λοιπόν για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty. Είναι 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
4: Η αθλητική ενημέρωση ξεκινάει. Ακούστε από τώρα και για τις επόμενες 2 ώρες την έγκριτη εκπομπή «Ανατροπή και πέναλτι» με τον Νίκο Μαρκάκη.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, 5η 20 Αυγούστου 2026. Ίγκυκεν η ώρα.

Έφτασε η στιγμή, έφτασε η μεγάλη ημέρα για τον Όφη σήμερα Πέμπτη. Ημέρα που περίμενε πάρα πολύ καιρό, εδώ και μήνες από τη στιγμή που κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας. Ήξερε από την πρώτη στιγμή τι τον περιμένει και είναι έτοιμος, πανέτοιμος, όπως και ο κόσμος βέβαια και όλοι, για την σημερινή μεγάλη βραδιά. Εννέα η ώρα το βράδυ θα στηθεί μπάλα στην Σέντρα.

Είμαστε εδώ στον Sport FM 104,2. Είμαστε καθημερινά μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Αυτή την ώρα, μεσημέρι, από τις 2 μέχρι τις 4, στο μικρόφωνο της εκπομπής Νίκος Μαρκάκης. Συνεργάτης εδώ στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Βαγγέλης Γιτινάς.

Μείνετε μαζί μας, θα πάμε μέχρι τις 4 για όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Φυσικά στο επίκεντρο του μεγάλου απόψινου αγώνα, της μεγάλης απόψινης βραδιάς για τον Όφι, της επιστροφής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, του μεγάλου ευρωπαϊκού ραντεβού, 9 ακριβώς. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας με μηνύματα και τηλέφωνα, μηνύματα στο διαδίκτυο www.athletic.gr από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής και τηλέφωνα μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής, στο 319-889.

Πολύ σημαντική ημέρα η σημερινή για τον ΟΦ, για το κριτικό ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, γιατί δεν έχουμε μόνο τον ΟΦ βέβαια, έχουμε τρεις αναμετρήσεις ελληνικών ομάδων. Ξεκινούν περίπου την ίδια ώρα όλες και οι τρεις. Ο ΠΑΟΚ κάνει την αρχή, 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα. Ο λαβωμένος από προβλήματα ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα, με απουσίες αλλά και με πίστη για την πρόκριση απέναντι στην Μπραν από την Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση από το Open, ανοιχτό κανάλι από το Open λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν κατάφερε να μείνει στο Europa, υποβάστηκε στο Conference και έχει και αυτός, όπως και ο Παναθηναϊκός, δύο τελικούς πλέον μπροστά του, τα παιχνίδια δηλαδή με την Μπραν, γιατί αν δεν κερδίσει, αν δεν περάσει, τότε μένει εκτός Ευρώπης, δεν έχει άλλη ευκαιρία. Ένα παρατέταρτο ΠΑΟΚ σε τηλεοπτική μετάδοση από το Open. 9 η ώρα Όφη με τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνική από τον Sport FM 104,2. Και στις 9.30 ο Παναθηναϊκός και αυτός εντός έδρας με την Χράντε Κράλοβετς, την ομάδα από την Τσεχία, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια για τα play-off του Conference. Και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο ΠΑΟΚ, χρειάζεται μόνο την πρόκριση για να συνεχίσει, γιατί διαφορετικά μένει εκτός Ευρώπης. Το μάθημα του Παναθηναϊκού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Sky

Απόψε είναι πάρα πάρα πολλά τα παιχνίδια που διεξάγονται. Είναι βέβαια τα πρώτα παιχνίδια για τα play-off του Europa και για τα play-off του Conference League. Στο Europa League, να πούμε βεβαίως αυτό που ισχύει για το Νόφι, ισχύει για όλα τα παιχνίδια, δηλαδή ομάδες που θα αποκλειστούν από τα play-off του Europa θα πάνε στο Conference, έτσι, έχουν αυτό το παράθυρο, αυτή την ευκαιρία. Στα play-off του Conference όμως, όσες ομάδες αποκλειστούν, πάνε σπίτι τους, μένουν εκτός Ευρώπης, συνεχίζουν μόνο αυτές που θα περάσουν. Έχουμε πάρα πάρα πολλά παιχνίδια. Για το Europa League, εκτός του παιχνιδιού του Όφη στις 9 το βράδυ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχουμε και άλλα σημαντικά πολλά παιχνίδια. Ξεκινάνε από τις 5 το απόγευμα, νωρίς δηλαδή. Έχουμε την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ για τα play-off του Europa. Για Αγγελόνια Ιμπέρια στις 6 το απόγευμα στην Πολωνία. Αμιάλμπι Σάλτσμπουργκ στις 6 επίσης στην Σουηδία. Στις 7 παίζουν Λεχ Πόζναν Τούν στην Πολωνία. Μπεσίκτας Ζαλκίρις Κάουνα στην Κωνσταντινούπολη. 7 η ώρα επίσης Γιουνιβερσιτάτε Κραϊόβα Αραράτ Αρμενίας. Τραμζοσπορ Φερεντσβάρος. Δύο μας από την Τουρκία αγωνίζονται την ίδια ώρα. Και επίσης στις 7 Εγναντία Ρογκοζίνα, η ομάδα από την Αλβανία, υποδέχεται την Γίλεστρομ. Στις 8 έχουμε Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλιζέν, ενδιαφέρουσα μάχη αυτή. Στις 9 μάλλον, στις 9 έχουμε και το Όφι ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Σιντρούιντεντ Ομόνια στο Βέλγιο. Αυτά τα παιχνίδια για το Europa League στις 9 το βράδυ. Και στις 10 έχουμε την αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Άρχους. Μπενφίκα του Παυλίδη παίζει με την ομάδα από τη Δανία. Μπενφίκα που ήταν υποψήφια αντίπαλος του Όφη, αλλά την απέφυγε Όφη.

Έχουμε και παιχνίδια για το conference, πέρα από τα δύο που έχουν ένα γενικό ενδιαφέρον. Παίζουν ακόμα Ίντερ Τούρκου με την Κοπεχάγη, η Γίλκον με την Λάρνε, η Μίντιλαντ με την Ριέκα, η Νόρτζελαντ με την Σεντ Γκάλεν, η Τρόμσο με την Μπράιτον, η Κλάσβικ με την Ρίγα, και πιο αργά η Γκόρνικ Ζάπριζε με την Μονακό, η Τρίτα με την, η Τρίτα την οποία είχε, την είχε αποκλείσει η ΤΣΚΑ Σόφιας στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του, του Europa. Η Τρίτα λοιπόν με την Ίντερ Δες Κλάδες, η Τβέντε με την Καραμπάχ, και την Καραμπάχ είχε αποκλείσει η ΤΣΚΑ Σόφιας, η Σιόν με τον Άγιαξ, η Αταλάντα με την Χάποε Τελαβίβ, η Γάνδη με την Χιμπέρνιαν, η Λουγκάνο με την Μακάμπι Τελαβίβ, και τη Μακάμπι απέκυσε. Τρεις ομάδες απέκυσε η ΤΣΚΑ Σόφιας για να φτάσει μέχρι εδώ. Η Μάδεργολ με την Φράιμπουργκ, ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε, οι Ρέιντζες με την Γιάμπλονετς, η Χάρτς με την... μισό λεπτό, γιατί εδώ... έχασα τον υπολογιστή. Μισό λεπτό. Η Χάρτς παίζει... με ποιο παίζει η Χάρτς? Με τη Ραπίτ Βιέννης. Και έχουμε και στις 10 Πράγκα Αύστρια Βιέννης, Δυνάμο Σίτι από την Αλβανία με την Πάφος, με την Πάφο την Κυπριακή, η Σάμπροκ Ρόβερς με την Κουόπιο, η Χάιντουκ με την Ράκοβ, και η Χετάφε με την Παρτίζα.

αυτό το απόψινό γεμάτο, θα έλεγα, πρόγραμμα των ευρωπαϊκών αγώνων σε Europa και Conference. Το επίκεντρο φυσικά για όλους εμάς είναι το Πακρίτιο, εκεί που στις 9 το βράδυ ξεκινάει το πολύ μεγάλο παιχνίδι του ΟΦ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Να πω ότι χθες είχαμε και παιχνίδια για τα play-off του Champions League. Είχαμε και τον και τη Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, την ομάδα του πρώην προπονητή του Όφη, του Βάλτας Νταμπράουσκας, που αν και προηγήθηκε στο σκορ δεν τα κατάφερε. Στη Ρουμανία έπεσε στο δεύτερο γήπεδο με την Χάπορ Μπερσεβά, έχασε 2-1. Αλλά έχει τη ρεβάν στην έδρα της και για να δούμε. Η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα φέτος εκτόπισε την Καραμπάχ, η Σαμπάχ, η ομάδα του Νταμπράουσκας. Παρά ότι προηγήθηκε 1-0, σοφαρίστηκε στο πρώτο ημίχρονο και δέχτηκε και ένα ακόμα γκολ στο 80 και έχασε το μάτς, το πρώτο μάτς. Αλλά είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι σε ό,τι αφορά την ρεβάν που θα γίνει στο Αζερμπαϊτζάν. Στα άλλα παιχνίδια, η Μπότο Γκλιμπ επιβεβαίωσε το χαρακτηρισμό του φαβορή. Κέρδισε εύκολα την Αϊμέγγεν, η οποία είχε αποκλείσει στο προηγούμενο γύρο τον Ολυμπιακό 3-1 μέσα στην Ολλανδία. Μπότο Γκλιμπ, η οποία είναι πλέον ομάδα Champions League, έτσι έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. Νομίζω έχει κάνει πλέον διαδικαστικού χαρακτήρα την revanche στην έδρα της. Το ίδιο ισχύει και για τη Celtic, η οποία επικράτησε στο πρώτο μάτς στην Σκωτία της Γίντσερ με 3-0. Οι Σκοτσέζοι απλά θα παίξουν στην revanche για να διαχειριστούν αυτό το αποτέλεσμα. Και είχαμε και την ισοπαλία στο μάτς της Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Τσέλια, 1-1 από το πρώτο ημίχρονο, ολοκληρώθηκε αυτό το μάτς. Ανοιχτοί λογαριασμοί εδώ, όπως και ανοιχτοί λογαριασμοί έμειναν και στο μάτς, όπως είπαμε, της Χάμπερ Μπερσεβά με την Σαμπάχ. Δεν είναι απίθανο, μάλλον είναι πιθανό, ένα ενδεχόμενο, η Σαμπάχ, αν δεν περάσει στη Geek Face του Champions League, αν αποκλειστεί δηλαδή από την Χάμπερ Μπερσεβά, να βρεθεί στην Geek Face του Europa. Και αν όφ περάσει και αυτό στο Europa, να τους δούμε να βρεθούν αντίπαλοι. Θα έχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό.

Για γράψτε μου στα μηνύματά σας τι προβλέπετε σήμερα. Έτσι, τι προβλέπετε, τι βλέπετε μάλλον. Σκορ, αποτέλεσμα, ό,τι θέλετε. Έτσι να δω τι γίνεται, να δω την ατμόσφαιρα, να δω πώς είναι η ψυχολογία, πώς σκέφτεται ο κόσμος. Νομίζω καλή είναι η ψυχολογία γενικά και στην ομάδα του Όφη αλλά και στον κόσμο. Να το πω λίγο διαφορετικά, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Όφη πάει με την καλύτερη δυνατή, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να βρίσκεται, τουλάχιστον ψυχολογικά, αγωνιστικά όχι τόσο βέβαια, γιατί έχει μόνο ένα παιχνίδι στα πόδια του, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το ανταπεξέλθει. Ψυχολογικά είναι στην καλύτερη κατάσταση μετά και την κατάκτηση του Super Cup. Βέβαια, sold out δεν έχει γίνει ακόμα, δεν ξέρω αν θα γίνει. Έτσι όπως τα πράγματα μπορεί και να μην γίνει, αλλά εντάξει, κόσμος θα υπάρχει ούτως ή άλλως στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 11.30 περίπου, εκεί κάπου είναι η εικόνα των εισιτηρίων. Εντάξει, δύσκολο να γίνει μέχρι το βράδυ sold out, να φτάσουν δηλαδή μέχρι τα 15, αλλά εντάξει και 12 να πάνε, νομίζω θα είναι μια πολύ καλή ατμόσφαιρα, μια καυτή ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο απόψε.

στο 24ο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη. 24ο, όταν λέω, δεν συμπεριλαμβάνω μέσα τα παιχνίδια που έχει δώσει στο Ίντερ Τότο ή τα παιχνίδια που έχει δώσει στο Βαλκανικό Κύπρο, για παράδειγμα. Αναφέρομαι στα παιχνίδια που έχει παίξει στην Ευρώπη, στο κύπελο UEFA και στο κύπελο κυπελού, στο κύπελο κυπελούχων. Ναι. Και είναι μονός ο αριθμός, είναι 23 παιχνίδια, διότι όπως ξέρουμε όλοι, την τελευταία φορά που αγωνίστηκε Όφης στην Ευρώπη, το 2000, έδωσε μόνο ένα παιχνίδι, δεν έδωσε δύο μάτς, έδωσε ένα παιχνίδι στο Ηράκλειο, και κυσμένο των θυρών λόγω του κορονοϊού απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού, και έχασε και αποκλείστηκε.

υποδέχεται μια ομάδα που έχει μόνο προκρίσεις απέναντι στις ελληνικές. Έχει παίξει με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό και τους έχει αποκλείσει. Ίσως ήρθε η ώρα να σπάσει αυτή η παράδοση. Πόσες άλλωστε δεν έχει σπάσει αυτό το τελευταίο διάστημα.

Να καλωσορίσουμε στο Ηράκλειο την Τσεσεκά, να καλωσορίσουμε μαζί της και τον Μετόντι Ντεγιάνοφ, ένα από τους παίκτες που άφησαν το στίγμα τους στην κριτική ομάδα, ένας πραγματικά καλλιτέχνης της μπάλας, έτσι, ένα κλασικό δεκάρι. Έχει άλλαξει γύγο, λογικό είναι, έτσι, έχει αλλάξει αυτός γύγο, αλλά το πρόσωπο τον αναγνωρίζεις, δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζεται. Ένας παίκτης που συνδέει τις δύο ομάδες φυσικά, γιατί έχει παίξει και στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχει παίξει και στον Όφι. Εντάξει, λογικό είναι να υποστηρίζει την ομάδα της πατρίδας του. Αν και εντάξει, και εδώ έζησε ωραία χρόνια και εδώ αγαπήθηκε από τον κόσμο. Φαντάζομαι και σήμερα θα γνωρίσει αποθέωση από τους φιλάθλους του Όφι στο Παγκρίτιο, θα είναι εκεί.

Η ΤΣΕΚΑ ήρθε με τον αέρα του φαβορή, ήρθε με τον αέρα της ομάδας που έχει πετύχει ήδη τρεις προκρίσεις για να φτάσει μέχρι εδώ, σε αντίθεση με τον ΟΦ που είναι τα πρώτα του παιχνίδια. Έτσι, έχει ήδη περάσει από τρεις γύρους η ΤΣΕΚΑ και με καλές ομάδες, και η Καραμπάκ και η Μακάμπι ήταν δύσκολοι αντίπαλοι.

Χθες ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Όφηγα για την αποστολή. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια, θα τα δούμε έτσι ένα προς ένα. Δεν υπάρχουν απουσίες. Με 23 παίκτες στην διάθεση του Χρήστου Κόντι. Μόνο ο Νίκος Μαρινάκης είναι απόν. Από την άλλη είδα την αποστολή, 16 Έλληνες έχει στην αποστολή Όφη και 17 μάλλον Έλληνες και 6 ξένους. Από την άλλη η ΤΣΚΑ έχει μόνο 6 Βούλγαρους στην δύναμή της, στο έμψυχο δυναμικό της. Και πάρα πολλούς ξένους φυσικά. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Θα κάνουμε και κάποιες εκτιμήσεις για το πώς αναμένεται να παραταχθούν οι δύο ομάδες απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν νομίζω ότι έχουν να κρύψουν και πολλά πράγματα. Παρότι η ΤΣΚΑ η αλήθεια είναι επειδή είδα το πώς αγωνίστηκε στα περισσότερα παιχνίδια, άλλαζε συνεχώς ενδεκάδα. Αλλά έχει ένα σχήμα, εν πάση περιπτώσει. Παίζει συνήθως με τετράδα στην άμυνα. Έτσι. Υπάρχει μια. Ίσως δεν ξέρω αν θα είναι απουσία, θα το δούμε. Γιατί μπορεί να είναι και τα mind games, τα λεγόμενα, από πλευράς Βούλγαρων για τον αριστερό του οπισθοφύλακα, τον Αργεντίνο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, αλλά δεν θα μου κάνει έκπληση να το δούμε και στη βασική ενδεκάδα. Τον Άντζελο Μαρτίνο. Έχει και Αργεντίνους, έχει και Βραζιλιάνους, έχει και Ρουμάνους, ό,τι θες. Ό,τι... Έχει πάρα πολλές εθνικότητες στο ρόστερ της ΤΣΚΑ Σόφιας.

Θα δούμε και τι είπε ο προπονητής της εχθές, ο Χρήστο Γιάννεφ, παλιός παίκτης και του Πανατολικού, πέρασε ένα διάστημα και από την Ελλάδα. Φυσικά έπαιξε και στην ΤΣΣΚΑ για αρκετά χρόνια ως ποδοσφαιριστής. Αισιόδοξος φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε, όπως και ο αρχηγός της ομάδας, ο Ιβάνοφ.

Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με ανοιχτές γραμμές για όποιους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Στο 319-889 ήδη έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δεν τα έχω ανοίξει ακόμα να δω. Για στείλτε μας και τις προβλέψεις σας, τι βλέπετε σήμερα. Να δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος για την σημερινή μας εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι σήμερα, 5η 20 Αυγούστου 2026, στα 38 λεπτά μετά τις 2. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε και με τηλέφωνα και με μηνύματα. Μηνύματα στο διαδίκτυο, στο www.athletic.gr και με τηλέφωνα στο 319-889. Όφη, λοιπόν, για 7η φορά συμμετέχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Στο 24ο παιχνίδι του έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή παράδοση εντός έδρας, παρότι βέβαια όλα τα παιχνίδια του εντός έδρας τα έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Έτσι, είναι το πρώτο παιχνίδι, ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, στο πρώην UEFA, το πούμε έτσι, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν αναφέρουμε στο Ιντερτότο που είχε παίξει με την Τόμπολ εδώ. Παίζει για πρώτη φορά εκτός Γεντί Κουλέ, στο Παγκρίτιο, αλλά έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή παράδοση εντός έδρας Όφη. Σε 12 αγώνες μετράει 9 νίκες, μία ισοπαλία και 2 ήττες. Η μία από την Μπενφίκα, από την Μποαβίστα, πορτογαλική ομάδα γι' αυτή, μετά την πρόκριση επί της Ατλέτικο, εκείνο το 1-4 εδώ στο Ηράκλειο, και από τον Απόλλωνα Λεμεσού στο τελευταίο μάτς που έγινε πριν από 6 χρόνια εδώ στο Ηράκλειο, και κεκισμένο των θυρών λόγω του COVID. Και έχει και μια ισοπαλία εντός έδρας στο Ηράκλειο με την Σλάβια Πράγας. Τη δεύτερη φορά που αναμετρήθηκε με τους Τσέχους, την περίοδο 2000-2001, γιατί η πρώτη φορά ήταν νικηφόρα, ήταν πρόκριση για τον Όφη σε εκείνη την περίοδο που είχε περάσει και την Ατλέτικο. Η ομαδάρα τότε η Σλάβια, πραγματικά εκείνη την εποχή, το 93-94, η Σλάβια ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη ομάδα, με παίκτες που μετέπειτα αγωνίστηκαν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στην εθνική ομάδα της Τσεχίας, ο Κούκα, ο Σμίτσερ και άλλοι πολλοί παίκτες τότε της Σλάβια. Όμως ο Όφη την είχε αποκλείσει με μια εκπληκτική εμφάνιση τότε του Κώστα Χανιωτάκη στο πρώτο μάτς στην Πράγα, 1-1, και στη ρεβάνς με τον γκολ του Νίκου Μαχλά ο Όφη πήρε την πρόκριση. Όμως υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο που έχει το ενδιαφέρον του, και αναφέρομαι στην πρώτη πρόκριση του Όφη, στην πρώτη δηλαδή φορά που προκρίθηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ήταν στο κύπελο Κυπελούχων, πάλι είχε πάρει κύπελο το 87, όταν το πήρε με τον Ηρακλή. Την χρονιά αμέσως μετά έπαιξε στο κύπελο Κυπελούχων. Το πρώτο του παιχνίδι, μάλλον η πρώτη του αντίπαλος, ήταν η Βίτωσα, η μετέπειτα Λεύσκη, η ομάδα δηλαδή που αντιμετωπίζει τώρα την ΑΕΚ, πρωταθλήτρια τώρα Βουλγαρίας. Αυτήν είχε αντιμετωπίσει τότε Όφη, επαναλαμβάνω, τότε ονομαζόταν Βίτωσα, και την είχε αποκλείσει με μία νίκη στο Ηράκλειο 3-1 και μία ήττα στην Σόφια 1-0. Είναι ένα στοιχείο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, έτσι, σίγουρα, για όσους μπορούν να πιστεύουν και στις προλήψεις, για όσους μπορούν να πιστεύουν στα σημάδια, έτσι, είναι ένα στοιχείο αυτό που πρέπει να το κρατήσουμε. Επαναλαμβάνω, η πρώτη πρόκριση του Όφη, γιατί είχε παίξει ο Όφη πριν από το μάτς αυτό, είχε παίξει μία φορά στην Ευρώπη την προηγούμενη σεζόν, το 86-87, στο κύπελο UEFA, είχε τερματίσει δεύτερος τότε, είχε αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ από την Κροατία τώρα, είχε χάσει όμως 4-0 στο Σπλίτ και είχε κερδίσει 1-0 στο Ηράκλειο. Είχε αποκλειστεί σε αυτή την πρώτη του απόπειρα, στην πρώτη του παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ήταν για το κύπελο UEFA τότε. Ακολούθησε, όπως είπαμε, το μάτς με την Βίτωσα, που υπήρχε τιμωρία τότε του Όφη στο παιχνίδι που έγινε στο Ηράκλειο, και λόγω της τιμωρίας του Όφη σε εκείνο το μάτς αγωνίστηκε με την Αταλάντα στον επόμενο γύρο στην Τούμπα ως γηπεδούχος. Κέρδισε βέβαια 1-0 στην Τούμπα με γκολ του Περσία, αλλά στην ρεβάνς στον Μπέργαμο ιτήθηκε 2-0 από την Αταλάντα και αποκλείστηκε.
ακολούθησε μετά από μια πενταετία η τρίτη έξοδος του Όφη στην Ευρώπη, στο κύπελλο UEFA. Τότε που έκανε την πολύ μεγάλη πορεία με τους αποκλεισμούς της Σλάβια Πράγας, με την ισοπαλία. Δεν έχασε καν από τη Σλάβια. Ισοπαλία στην Πράγα και νίκη εδώ στο Ηράκλειο 1-0. Με την Ατλέτικο την ήττα στο πρώτο παιχνίδι 1-0 στο Βιθέντε Καλτερών τότε, και την νίκη του μετά στον επαναληπτικό 2-0 εδώ στο Ηράκλειο, με το πέναλτι που ακόμα και σήμερα κανείς δεν είναι 100% σίγουρος ότι πέρασε μπάλα τη γραμμή. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, Όφη πήρε την νίκη σε εκείνο το μάτς με 2-0 και πήρε και την μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Ατλέτικο, και στη συνέχεια αποκλείστηκε από την Μποαβίστα. Ομαδάρα τότε την Μποαβίστα, τώρα έχει διαλυθεί. Έχασε 4-1 στο Ηράκλειο και 2-0 στην Πορτογαλία. Μετά από 3 χρόνια επανήλθε στην Ευρώπη Όφη το 1997-98. Στην προκριματική φάση πέρασε την Ρέικιαβικ στην Ισλανδία το πρώτο παιχνίδι 0-0, και στη ρεβάνς Όφη κέρδισε με 3-1 και την πέρασε την Ρέικιαβικ. Πέρασε τον πρώτο γύρο όπου αντιμετώπισε την Φερεντσβάρος, πολύ καλή ομάδα και τότε, με μεγάλη νίκη στο Ηράκλειο 3-0. Είχε χάσει 2-1 στην Βουδαπέστη. Αποκλείστηκε στην επόμενη φάση όμως από την Οσέρ, που τότε ήταν πάρα πολύ δυνατή. Είχε χάσει με 3-1 στην Γαλλία στο πρώτο μάτς. Στη ρεβάνς, παρότι βρέθηκε να χάνει, το γύρισε, πήρε την νίκη με 3-2 στο τέλος, μια νίκη γοήτρου τότε για τον Όφη. Αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι την διοργάνωση. Επέστρεψε το 2000 στην Ευρώπη μετά την αποχώρηση Γκέραντ. Έπαιξε με την Άπρεντακ από την Σερβία. Την πέρασε εύκολα με νίκη 6-0 στο Ηράκλειο, 0-0 το μάτς στην εκτός έδρας για τον Όφη, και πέτυχε και τη μεγαλύτερη νίκη του στην Ευρώπη στο Ηράκλειο, σε εκείνο το παιχνίδι 6-0. Αλλά στη συνέχεια αποκλείστηκε από τη Σλάβια, η οποία πήρε τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό της το 93-94. 4-1 κέρδισε στην Πράγα αυτή τη φορά, και το παιχνίδι 2-2 στο Ηράκλειο. Από το 2000-2001 πέρασαν 20 χρόνια ακριβώς για να παίξει Όφη ξανά στην Ευρώπη, την περίοδο 2020-2021. Δυστυχώς με τον κορονοϊό να κάνει την εμφάνισή του και να απαγορεύει την παρουσία φιλάθλων. Ένα παιχνίδι, μόνο παιχνίδι, στο Ηράκλειο, Όφη Απόλλων Λεμεσού, ομάδα από την Κύπρο. Έχασε τότε Όφη με 1-0 και αποκλείστηκε.

παραπάνω όφη με βάση την έδρα του πορεύτηκε, με βάση το χειρό του, το σπίτι του, το γιατί κουλέ. 9 νίκες, μία ισοπαλιά και 2 ήττες. Αντίθετα, εκτός έδρας δεν έχει πετύχει νίκη. 8 ήττες και 3 ισοπαλίες έχει μακριά από το Ηράκλειο. Για να δούμε φέτος, έχει αρκετά παιχνίδια, να δούμε πού θα παίξει καταρχήν και τους αντιπάλους του, για να δούμε αν θα σπάσει και αυτή η παράδοση.

Θα δούμε λίγο την αποστολή του Όφη για το σημερινό παιχνίδι μετά την τελευταία χθεσινή προπόνηση που έγινε στο Βαρδινογιάννη Δυτικό Κέντρο. Έχουμε τους τερματοφύλακες που είναι Γύλο, Κατσίκας και Χριστογιώργος. Στην άμυνα Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Σιέγης, Γκονζάλες, Ντίκμαν, Νικολάου και Καινουριάκης. Στη μεσαία γραμμή Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης και Μπουχαλάκης. Και στην επίθεση Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Νους, Ρωμάνο και Θεοδοσουλάκης.

16 έγινες και 7 ξένοι στην 23άδα του Χρήστου Κόντι. Ο οποίος δεν άνοιξε τα χαρτιά του, αν και νομίζω ότι αξιόγω πολύ μπορούμε να μαντέψουμε, να πω, να εικάσουμε την ενδεκάδα με βάση την τελευταία εικόνα που έχουμε από τον Όφη στο Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Μια ενδεκάδα σαν αυτή βλέπω, με μία-δύο αλλαγές στο πολύ, μπορεί και να μην υπάρχουν αλλαγές. Αν υπάρχουν αλλαγές, ίσως να είναι στο κέντρο η μία, με τον Μπουχαλάκη που διεκδικεί θέση, και στην άμυνα με τον Γκρισμάνιτς. Κατά τα άλλα νομίζω ότι θα παραμείνουν οι παίκτες που έπαιξαν στο τελικό του Super Cup. Και ο Αποστολάκης δηλαδή, που από δεξιά, παρότι έχει επιστρέψει πλέον και ο Μπόρχα Γκονδάλεθ, παρότι και ο Ντίκμαν είχε μια καλή παρουσία στο διάστημα που αγωνίστηκε, στο λίγο διάστημα που αγωνίστηκε στο Super Cup, νομίζω ότι ο Αποστολάκης θα διατηρηθεί σε αυτή την θέση. Με τον Χριστογιώργο να είναι κάτω από τα δοκάρια, στα δύο άκρα Αποστολάκης και Αθανασίου. Στο κέντρο της άμυνας Κοστούλας, Σιέλης και Κρίσμανη Τσιπούγκουρας. Έτσι, εκεί τώρα ίσως παίζεται μια θέση. Στη μεσαία γραμμή, όπως είπαμε, ο Ανδρούτσος είναι ο σίγουρος, αρχηγός του Όφη. Και από εκεί και πέρα δίπλα του θα έχει είτε τον Καραχάλιο είτε τον Μπουχαλάκη. Και στην επίθεση συγκεντρώνουν πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσουν από την αρχή οι τρεις που έπαιξαν και στο Super Cup, δηλαδή ο Φούντας, ο Αϊτόρ και ο Νους. Με τον Αργεντίνο να ντύνεται, ας το πούμε έτσι, εντός αγωγικών ντύνεται, σεντερφόρ.

κόβει που θα έχει το 12ο παίκτη του στην εξέδρα. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει sold out, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι. 11-12 δεν ξέρω πώς θα είναι. Πιθανότητα 12.000 θα βρίσκονται απόψε στο Παγκρίτιο στάδιο. Νομίζω ότι είναι ένας αριθμός ικανός να δώσει το έναυσμα, να δώσει το μπουστάρισμα που χρειάζεται ο Όφη για να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει.

ΣΕΣΕΚΑ έρχεται από 11 συνεχόμενα παιχνίδια. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό το νούμερο, αλλά αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα, διότι για παράδειγμα και η Λεύσκη Σόφιας, η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας που έπαιξε με την ΑΕΚ προχθές, και αυτή είχε ένα πλεονέκτημα έναντι της. Για παράδειγμα και η Λεύσκη Σόφιας, η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας που έπαιξε με την ΑΕΚ προχθές, και αυτή είχε ένα πλεονέκτημα.

έρχεται από τρεις προκρίσεις, τρεις ευρωπαϊκές προκρίσεις. Και μάλιστα οι δύο από τις τρεις νομίζω ότι ήταν δύσκολες. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο πέρασε την Τέρι με δύο νίκες, 3-2 στην Σόφια και 2-1 εκτός έδρας. Τον Ιούλιο γίνανε αυτά τα παιχνίδια, αρχές Ιουλίου. Ακολούθησε η πρόκρισή της επί της Καραμπάχ με δύο ισοπαλίες. Στα πέναλτι πήρε την πρόκριση τελικά. 0-0 το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας και 0-0 και ο Παναγιωτικός στην Σόφια. 5-4 στα πέναλτι κέρδισαν οι Βούλγαροι. Και η τρίτη πρόκριση που ήρθε με πολύ άγχος, παρότι έκανε ένα καλό πρώτο παιχνίδι, κέρδισε με 3-0 τη Μακάμπη εκτός έδρας. Όμως τη ρεβάνς ενδεχομένως υποτίμησε τον αντίπαλο, πίστεψε ότι είχε περάσει και λίγο έλειψε να πάθει τη ζημιά. 3-1 κέρδισαν οι Ισραηλινοί και με αυτό το γκολ που πέτυχε η ΤΣΣΚΑ κατάφερε να πάρει την πρόκριση.

Γενικά σε αυτά τα 11 παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, η ΤΣΣΚΑ έχει 7 νίκες, 3 σοπαλιές και μόνο μια ήττα. Αυτή την ήττα που υπέστη από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ευρώπη. Έχει δηλαδή 6 μάτς στην Ευρώπη και 5 στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα έχει 4 νίκες, 1 σοπαλία. Δεν έχει ήττα ακόμα.

Πάμε λίγο τα μηνυματάκια σας, τα οποία έχετε στείλει, για να τα πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, ο Μπάμπης λέει, γεια σου Νίκο Ευρωπαίε, σήμερα νίκη για την Οφάρα, Θεοδωσουλάκης θα σκοράρει σίγουρα.

Ο Αντουάν από τη Σουηδία λέει: Νίκο, μόλις ξεκίνησε λέει την εκπομπή, κατάλαβα από τη φωνή σου ότι γελούν και τα αυτιά σου. Είμαστε αισιόδοξοι σήμερα για το match. Ο Μιλάρα, πάμε για την πρόκληση. 3-1 υπέρ του Όφη. 3-1 βλέπεις, σκορ Βίτωσα δηλαδή.

Ο Μιγίτης λέει αντικειμενικά όφη μπορεί να κερδίσει σήμερα και να πάρει και προβάδισμα αρκετά καλό. Κατά κάποιο τρόπο λέει, όσο και αν ακουστεί υπερβολικό, είναι λίγο παραπλανητικό ότι η ΤΣΣΚΑ έχει πιο πολύ ρυθμό και έχει και καλή εικόνα, γιατί εγώ θα επαναλάβω κάτι που το έλεγα από την αρχή, το επίπεδο του βουλγαρικού ποδοσφαίρου είναι πολύ χαμηλό. Ο Ανώνυμος λέει, είναι πολύ δύσκολο έως απίθανο μια ομάδα να περάσει 4 σερί προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι, και το τονίζω, λέει, τονίζω τη λέξη σερί. Άρα τι κάνει νιάο νιάο στα γεραμίδια, ο όφη θα περάσει, λέει ο Ανώνυμος. Και πρέπει να περάσει, λέω εγώ, έτσι, πρέπει να περάσει στο Europa, που θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Τώρα το γυρίζουν και κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι που έλεγαν ότι θέλουν conference και όχι Europa, τώρα το γυρίζουν. Την κάνω γυριστή τώρα.

0: Όχι, ρε. Και θα πάμε στο διάλειμμα με το μήνυμα του Μάνου από τον Πόρο που λέει: καλησπέρα Νίκο, έχουμε εικόνα για τα εισιτήρια. Χθες ήταν 11.000, μακάρι να φτάσουμε τα 15 που ζήτησε ο Κόντης. Και αν ξέρεις λέει πόσους Βούλγαρους θα έχουμε σήμερα. Όσο για το σκορ, μακάρι να κερδίσουμε ή έστω να μην δεχθούμε γκολ. Αλλά αν έπαιζα λέει στοίχημα, θα το έπαιζα γκολ-γκολ. Να σκοράζουν δηλαδή και οι δύο ομάδες. Μάνο, είπα και στο ξεκίνημα ότι δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές από χθες. Εγώ δεν βλέπω να γίνεται sold out. Εντάξει, κρίμα είναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Όσοι πάνε. Όσοι πάνε. 12.000, 12.000. Για το πόσοι Βούλγαροι θα είναι, δεν το ξέρω, φίλε μου. Δεν το γνωρίζω πώς θα είναι. Θα το δούμε το βράδυ. Και για το σκορ, ναι, λες ότι θα παίζει γκολ-γκολ. Είναι πιθανό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι σε 104,2. Ακούτε την εκπομπή Ανατροπή και Πέναλτι καθημερινά εδώ μαζί από τις 2 μέχρι τις 4. Στο μικρόφωνο Νίκος Μαρκάκης. Στην κονσόλα, στη ρύθμιση του ήχου και τις ωραίες μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Γίτινας. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμός στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστήλι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφι υποδέχεται απόψε στις 9 τη Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
3: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 8 λεπτά μετά τις, μετά τις 3 στον Sport FM 104,2. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Για μια ώρα ακόμα θα είμαστε μαζί ως τις 4 και το βράδυ φυσικά από τις 7 θα είναι εδώ ο Γιάννης Σταματάκης στο στούντιο για το παιχνίδι που ξεκινάει στις 9 με ρεπορτάζ και από τον Μανώλη Σαρή και από τον Πάνο Κατσαρό και από εμένα και φυσικά την περιγραφή του παιχνιδιού ξεκινάει στις 9.

γνωρίσουμε λίγο την αντίπαλο του Όφη, τη σημερινή αντίπαλο του Όφη, να δούμε το ρόστερ, να δούμε τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας, τους οποίους χρησιμοποιεί ο Χρήστο Γιάννεφ, ο 47χρονος ο Βούλγαρος ο προπονητής. Δεν είναι πολλοί Βούλγαροι, 5 Βούλγαροι είναι στο ρόστερ. Οι υπόλοιποι είναι ξένοι, είναι πάρα πολλές εθνικότητες. Είναι 3 Αργεντίνοι, είναι 2 Βραζιλιάνοι, είναι ένας Ρουμάνος, ένας παίκτης από τον Μπενίν, ένας από την Κολομβία, ένας από την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, ένας Πορτογάλος, ένας Ολλανδός, ένας Εμβορειανός, 2 Λευκορώσοι, ένας από το Καμερούν, ένας Κύπριος, ο Πίτας, ένας Γάλλος και ένας Ιταλός.

Βασικός τερματοφύλακας της ΤΣΕΚΑ είναι ο Φεντόρ Λαπούχοφ, ο οποίος είναι λευκορώσος, 23 χρονών, νεαρός τερματοφύλακας, διεθνής. Έχει 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και άλλες 5 στην Ευρώπη. Είναι ο βασικός τερματοφύλακας, έχει και 2 ασίστ. Ένα μάτσο έχει παίξει ο Ντίμιταρ Ευτίμοφ, ο οποίος είναι Βούλγαρος, είναι 32 ετών, αλλά είναι αναπληρωματικός του Λαπούχοφ. Έχει παίξει ένα μάτσο στην Ευρώπη ο Ευτίμοφ, δεν έχει παίξει ακόμα στο πρωτάθλημα. Στην άμυνα τώρα είναι ο Ζαν Φιλίπ Γκμπαμίν, με το παράξενο όνομα, θα μας δυσκολέψει και στη μετάδοση αυτός, ο παίκτης από την Αχτή Ελεφαντοστού και τη Γαλλία, έχει 2 εθνικότητες, είναι και διεθνής με την Αχτή Ελεφαντοστού, παίζει στόπερ ο Γκμπαμίν, 30 ετών. Είναι ο αρχηγός της που μίλησε και χθες στη συνέντευξη τύπου, ο Τεοντόρ Ιβάνοφ, 22χρονος Ιβάνοφ, ο οποίος έχει παίξει 4 μάτς στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη. Συνολικά έχει πετύχει και ένα γκολ στο πρωτάθλημα και αυτός κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Άντζελο Μαρτίνο, Αργεντίνος, 28χρονος, ο οποίος είναι αμφίβολος για το σημερινό παιχνίδι. Έχει έρθει στο Ηράκλειο, αλλά οι Βούλγαροι τον δίνουν αμφίβολο, τον δίνουν ερωτηματικό για να δούμε. Είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Έχει παίξει μέχρι τώρα 3 μάτς στο πρωτάθλημα και 5 στην Ευρώπη. Περισσότερα μάτς έχει παίξει στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχει 453 λεπτά συμμετοχή στην Ευρώπη και 137 λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα ο Μαρτίνο. Χωρίς πάντως να έχει πετύχει γκολ, να έχει δώσει κάποια ασίστ, αλλά θεωρείται ο βασικός αριστερός μπακ. Ο Πάστορ, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος παίζει από το δεξί άκρο, παίζει στο δεξί άκρο της άμυνας, 26χρονος, 10 συμμετοχές έχει μέχρι τώρα, στη φετινή σεζόν, 4 στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη, 2 ασίστ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας του. Ένας ακόμα στόπερ είναι ο Φακούντο Ροντρίγκες, Αργεντίνος, 26 χρονών, που έχει παίξει 10 μάτς φέτος, τα 4 στο πρωτάθλημα και τα 6 στην Ευρώπη, και αυτός περισσότερα μάτς στην Ευρώπη. Έχει πετύχει ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Και είναι και ο Αντρέι Γιορντάνοφ, και αυτός αριστερός μπακ. Αν δεν παίξει ο Μαρτίνο, έχει περισσότερες πιθανότητες να τον αντικαταστήσει σήμερα. Ο Βούλγαρος, ο Αντρέι Γιορντάνοφ, 24 ετών, με 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 1 στην Ευρώπη, έχει και 2 ασίστ. Στην μεσαία γραμμή ο Μαξ Εμπόγκ από την Λευκορωσία, είναι ο δεύτερος Λευκορώσος και αυτός διεθνής, 26 χρονών, συνήθως βασικός αγωνίζεται, έχει παίξει 3 μάτς στο πρωτάθλημα και 4 στην Ευρώπη, παίζει κεντρικός μέσος. Είναι ο James Eto από το Καμερούν, 25χρονος, με 8 συμμετοχές φέτος, 4 στο πρωτάθλημα και 4 στην Ευρώπη, και έχει και μία assist στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο αρχηγός της ΤΣΕΚΑ Σόφιας, ο Ζορντάο, ο Πορτογάλος, 27χρονος, με 11 συμμετοχές, 5 στην Βουλγαρία, 5 στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη, με 1 γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει παίξει και στην Αγγλία, στη Γουλφς, ο Ζορντάο, ο αρχηγός της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Ο Καϊμακάνοφ, ο Βασίλ Καϊμακάνοφ, Βούλγαρος, 19χρονος, έχει μόλις 2 συμμετοχές, δεν έχει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Είναι από τα νέα παιδιά της ΤΣΕΚΑ, όπως και ο Τζορμπατζίνσκι, ο Γιώργη Τζορμπατζίνσκι, 21χρονος, ο οποίος έχει 1 συμμετοχή στο πρωτάθλημα για λίγα λεπτά. Είναι από τα παιδιά που έρχονται από πίσω για την ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Είναι ο Ουρόου Ταμίμου, ο παίκτης από τον Μπενίν, διεθνής, που έχει 2 συμμετοχές, δεν είναι από τους βασικούς παίκτες του Γιάννεφ, 2 συμμετοχές, 1 στο πρωτάθλημα και 1 στην Ευρώπη. Είναι ο Πέτκο Παναγιώτοφ, ένας διεθνής Βούλγαρος, έχει παίξει εθνική ομάδα, 21 ετών,
με 7 συμμετοχές μέχρι τώρα και ένα γκολ στο πρωτάθλημα. 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στην Ευρώπη. Ο Στέφανο Σένσι, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες μαζί με τον Ζορντάο της ΤΣΕΚΑ και πυλώνα στη μεσαία γραμμή, ο Ιταλός, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας πριν από μερικά χρόνια. 31 ετών ο Στέφανο Σένσι, με 10 συμμετοχές, 4 στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη και με ένα γκολ στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Ο Ισαάκ Σολέ από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 25χρονος, με 3 μάτς στο πρωτάθλημα και 3 στην Ευρώπη και ένα γκολ στο πρωτάθλημα για τον Σολέ. Αυτοί είναι οι παίκτες που παίζουν στη μεσαία γραμμή. Κεντρικός χαφ και ο Σολέ, όπως και ο Σένσι και ο Παναγιώτοφ. Στην επίθεση είναι ο Μοχάμετ Μπραχίμι, ο Γάλλος, 27χρονος, με 11 συμμετοχές φέτος, 5 στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη. Συνήθως παίζει βασικός από δεξιά, μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Ο Λεάντρο Γοντόι, ο Αργεντίνος, ένας από τους φορ της ομάδας, αγωνίζεται από πέρυσι, 25χρονος, έχει 9 συμμετοχές μέχρι τώρα, 6 στην Ευρώπη και 3 στο πρωτάθλημα, με 2 γκολ στο πρωτάθλημα και 1, 3 δηλαδή συνολικά μέχρι τώρα. Ο Ρουμάνος, ο 26χρονος, ο Καταλίν Ίτου, ο οποίος έχει μία συμμετοχή μόνο στο πρωτάθλημα, ίσως να παίξει σήμερα, συνήθως είναι αναπληρωματικός, έρχεται από τον μπάγκο. Για να δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει σήμερα. Είναι μέσα στους υποψήφιους πάντως. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Ο Λέο Περέιρα, ο Βραζιλιάνος, 26χρονος, με 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και μία στην Ευρώπη και ένα γκολ στην Ευρώπη. Ο Κολομβιανός, ο Αλεχάνδρο Πιεδραχίτα, ο οποίος δεν υπολογίζεται, είναι εκτός για το σημερινό παιχνίδι, 23 ετών. Έχει παίξει 3 μάτς φέτος, 2 για το πρωτάθλημα και 1 στην Ευρώπη. Ο Κύπριος, ο Ιωάννης Πίτας, ο συμπατριώτης του Χρήστου Σιέλη, θα βρεθούν αντίπαλοι σήμερα, ο ένας στόπερ και ο άλλος επιθετικός. Παίζει συνήθως σαν φορ, παίζει, έχει παίξει και στα άκρα. Ο Γιάννης Πίτας, 30χρονος έμπειρος πλέον, διεθνής, με 10 συμμετοχές μέχρι τώρα, 4 στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη. Με 5 γκολ μέχρι τώρα συνολικά, 2 στο πρωτάθλημα και 3 στην Ευρώπη. Και ένας ακόμα επιθετικός, ο Ζόελ Σβάρτς, ο Ολλανδός, με καταγωγή από το Σουρινάμ, 27 ετών, με 11 συμμετοχές φέτος, έχει παίξει όλα τα μάτς δηλαδή, 5 στο πρωτάθλημα και 6 στην Ευρώπη και έχει πετύχει 6 γκολ, πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής, 5 στο πρωτάθλημα και 1 στην Ευρώπη, ο Ζόελ Σβάρτς.

Και όπως είπαμε, διεθνής είναι οι δύο Λευκορώσοι, ο Λαπούχοφ, τερματοφύλακας, με τον Έμπονγκ, ο Πίτας και ο Ουρού, ο παίκτης από το Μπενίν, ενώ και άλλοι παίκτες έχουν κατά καιρούς χρηστεί διεθνείς παίκτες της ΤΣΕΚΑ, όπως ο Σένσι παλιότερα, πριν από καμιά οκταετία περίπου, ο Γκμπαμπίν από την Αχτή Λεφαντοστού, ο Ιβάνοφ και ο Παναγιώτοφ, οι δύο από τους Βούλγαρους που έχει στην αμήνη της ΤΣΕΚΑ.

χρηματιστηριακή αξία, το έχω ξαναπεί, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Δεν είναι τόσο ψηλά σε σχέση με τον Όφη, είναι λίγο παραπάνω, έτσι. Οπότε αυτό μπορεί να πεις ότι είναι ένα γεγονός που δίνει στον Όφη πιθανότητες. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει το δεκαπλάσιο μπάτζετ ή το τριπλάσιο μπάτζετ, έτσι, τα 25 εκατομμύρια περίπου, εκεί κειμένεται το μπάτζετ, τη χρηματιστηριακή αξία της ΤΣΕΚΑ. Γύρω στα 17 με 18 εκατομμύρια είναι του Όφη. Βλέπουμε όμως ότι η ΤΣΕΚΑ είναι μια ομάδα πολυεθνική, θα έλεγα, δηλαδή με πάρα πολλούς ξένους, λίγους Βούλγαρους, σε αντίθεση με τον Όφη που αυτή τη στιγμή από τους 23 που είναι στην αποστολή, οι 16 είναι Έλληνες και 7 ξένοι.

Να πω ότι στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε προχθές η ΤΣΚΑ με την Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και στο οποίο κέρδισε με 5-0, ο Γιάννεφ χρησιμοποίησε ένα σύστημα 4-1-2-1-2. Συνήθως παίζει με 4 πίσω. Έχει χρησιμοποιήσει και τριάδα στην άμυνα, αλλά συνήθως παίζει με 4. Τερματοφύλακας, όπως είπαμε, ο βασικός παίζει ο Λαπούχοφ. Έπαιξε και στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Μπραχίμι ήταν σε δεξιά πλευρά. Ο Γιορτάνοφ στην αριστερή. Δεν έπαιξε ο Μαρτίνο. Ο Γιορτάνοφ, ο οποίος μπορεί να παίξει και σήμερα. Ο Ιβάνοφ με τον, Εκμπαμπίν στο κέντρο της άμυνας. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Ζορντάο μπροστά του σαν εξάρι. Ακόμα πιο μπροστά έπαιξαν ο Ετώ με τον Παναγιώτοφ. Έμεινε στον πάγκο ο Σένση. Ο Σολέ έπαιξαν δεκάρι. Και στην επίδεση ο Σβάρτς με τον Ήτου.

την έτσι μια εικόνα σε ό,τι αφορά τον αντίπαλο του Όφη, για να έχουμε μια ιδέα περίπου από ποιους παίκτες απαρτίζεται και πώς αγωνίζεται συνήθως, έτσι, από τον Γιάννεφ, ο οποίος είναι από τον περασμένο Οκτώβριο κι αυτός. Είναι περίπου από την εποχή που ήρθε ο Κόντι στον Όφη, το ίδιο διάστημα πήγε κι αυτός στην ΤΣΣΚΑ.

τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση. Μια εικασία θα κάνουμε για το πώς μπορεί να παραταχθεί σήμερα η ΤΣΕΚΑ. Με το κίνδυνο να πέσουμε έξω, βέβαια, αλλά εντάξει, θα το προσπαθήσουμε. Γιατί δεν, ούτε εδώ έχει φανερώσει τα χαρτιά του φυσικά ο Γιάννεφ. Τερματοφύλακας θα είναι ο Λαπούχο σίγουρα, ο Λευκορώσος. Στην άμυνα θα είναι ο Μπραχίμη δεξιά και ο Γιορτάνοφ αριστερά, με τον Ιβάνοφ και τον Εκμπαμπίν στο κέντρο της άμυνας. Στην μεσαία γραμμή ο Ετώ, ο Ζορντάο και ο Σένσι ή ο Παναγιώτοφ. Και πιο μπροστά ο Σβάρτς, ο Σολέ και ο Ήτου.

για να δούμε κατά πόσο θα πέσουμε μέσα. Σίγουρα διεκδικεί θέση και ο Πίτας, έτσι, ο Κύπριος επιθετικός. Ο Σβάτς νομίζω ότι θα παίξει σίγουρα, είναι ο πρώτος σκόρερ της ΤΣΣΚΑ, φοράει το 10 στην πλάτη, αλλά δεν είναι δεκάρι, είναι επιθετικός, είναι φορ.

στα παιχνίδια που έχει παίξει μέχρι τώρα ο Χριστογιάννεφ, στα παιχνίδια που έχει καθίσει μάλλον στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχει 21 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες. 32 μάτς για τον Βούλγαρο τεχνικό μέχρι τώρα, 21 νίκες, παραλαμβάνω, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, στο αγωνιστικό χώρο, εκεί θα δούμε πώς θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες και τι θα γίνει σήμερα, όπως τι θα γίνει και στη ρεβάνς, γιατί είναι δύο παιχνίδια, τίποτα δεν θα κρυφθεί σήμερα, εκτός και αν έχουμε κάποιο μεγάλο σκορ, μακάρι να έχουμε κάποιο μεγάλο σκορ από την πλευρά του Όφη. Εντάξει, είναι δύσκολο βέβαια. Εδώ βλέπω το 3-1 που μου γράφετε, εντάξει, βλέπω αισιοδοξία. Ομάδας γράφει 2-0. Εδώ λέει καλησπέρα Νίκο, μετά από πολλά χρόνια ένα 2-0 θα ήταν λελεκούμι με σκόρερ Φούντα και Σιέλη.

Εντάξει, ο Νίκος μάλλον τώρα είναι από συνήθεια το κάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι συνήθεια. Η συνήθεια που γίνεται λατρεία. Λέει, πέρασε το Super Cup, ήρθε το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς και ακόμα δεν έχει έρθει ένα center for. Έλεος. Φέτος λέει έχει δώσει ρεσιτάλ καθυστέρηση η διοίκηση. Καλημέρα, Νικόλα. Ο Μαρόλο 4 λέει σήμερα θεωρώ, μιας και το ζήτησες, ότι θα έρθει λέει άσο η χ και άντερ. Ελπίζω λέει τελευταία στιγμή να πάρει εισιτήρια ο κόσμος και να έχουμε τουλάχιστον πάνω από 12.000, αλλιώς είναι ντροπή μας.

Κώστας λέει, θα κάνω μια εκτίμηση, λέει, αρχικά για την ενδεκάδα. Χριστογιώργος Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Σιέγης, Κοστούλας, Δίκμαν, Αδρούτσος, Αποστολάκης, Αϊτόρ, Νους και Φούντας. Και η αποτέλεσμα βλέπω 1-1. Ο Γιάννης λέει, καλησπέρα Νίκο, όγι δρόμε απόψε οδηγού στο Παγκρίτιο, προβλέπω άσο και άντερ 3,5 λέει.

3-1 σκορ βλέπει ο κύριος Αλέξανδρος, μας στέλνει το μήνυμά του. Λέει: γεια σου κύριε Νίκο, ελπίζω να πάνε όλα καλά σήμερα και να πάρουμε μια νίκη. Σκορ πιστεύω 3-1.

Ο Μάνος λέει, ο Μάνος θα τον πόρο λέει για τις προλήψεις, λέει πάντως Νίκο, επειδή δεν ξέρω, λέει αν υπόθηκε. Στο Super Cup περιμέναμε όλοι να φορέσουμε την καινούργια πορτοκάλι φανέλα. Όλοι, αλλά σπάσαμε λέει και αυτή την κατάρα εντός αγωγικών, το πήραμε με την γκρι. Ναι, σήμερα θα φοράει όφη την καινούργια, έτσι, την πρώτη στολή, την πρώτη εμφάνιση, αυτή που παρουσιάστηκε προχθές. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά τις 3. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για την σημερινή εκπομπή. Ανατροπή και πέναλτι. Να θυμίσω ότι διαιτητής είναι ο Ζτζάν Γιοβάνοβιτς, Σέρβος της κατηγορίας Αιγύπτ. Έχει έρθει και στην Ελλάδα κάποιες φορές και έχει σφυρίξει σε παιχνίδια της Super League. Έχει σφυρίξει τον Απρίλιο του 2021 στη μεγάλη νύχτα του Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακό στάδιο επί της ΑΕΚ με 5-1. Στο ΑΕΛ ΠΑΟΚ το 2020 το 1-2. Στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ το 0-1 το Μάρτιο του 2019. Και σε ένα ακόμα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Όλη η ομάδα των διαιτητών είναι από την Σερβία και στο ΒΑΡ. Κανονικά υπάρχει ΒΑΡ.

Χάρης λέει ότι θέλω, λέει, γυρό πανικό, αλλά βλέπω ισοπαλία σήμερα και ήττα την άλλη Πέμπτη. Αισιόδοξο ο Χάρης. Ο Γιάννης λέει, έχω μια υποψία, λέει, πως θα ξυγνήσει, λέει, ο Ρωμάνος σήμερα. Το είδες όνειρο, Γιάννη? Ο Μανώλης λέει, καλησπέρα Νίκο, με το καλό να περάσουμε και να πάνε όλα καλά. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί, λέει, στην Αθήνα δεν κάνουν καμία αναφορά για τον Όφη όλη την ώρα, μόνο για τους άλλους λένε, για την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι προσβολή για το σταθμό. Πώς τώρα, δεν λένε. Λένε για τον Όφη, Μανώλη. Πώς δεν λένε. Και σήμερα είπανε και καθημερινά ακούγεται σε εκπομπές, όλες τις εκπομπές.

Τώρα ο Χάρης με μπέρδεψε. Άλλος Χάρης είναι αυτός. Χάρης μου έστειλε προηγούμενος. Χάρης ήταν που μου έστειλε το μήνυμα που μου έλεγε ότι βλέπει σήμερα. Ναι, στο Παλιάλι σήμερα και είδα την Πέμπτη. Και τώρα μου στέλνει μήνυμα και λέει 3-1 λέει. Όφη με Ισέκα, Νους και Φούντα.

Ο Μιγίτης λέει: δεν ξέρω αν είναι, δεν ξέρω αν έχει λογική αυτό που θα πω, αλλά στον Όφη έκατσε η Κέντα να παίξει με τον πιο βατό αντίπαλο από κάθε άλλη ομάδα που θα μπορούσε να παίξει στα play-off. Αυτό θα είναι κρίμα, λέει, να μην το εκμεταλλευτεί. Και δεν το λέω επειδή θα είναι αποτυχία να μην περάσει, αλλά επειδή είναι σαν να, σαν να παρήγγειλε μια τέτοια ακύρωση. Σίγουρα, είναι, σίγουρα ήταν τυχερός ο Όφη, με την έννοια ότι όχι επειδή της έκανε κακή ομάδα, αλλά επειδή μπροστά στα σταθερία που τον περίμεναν, σίγουρα είναι πολύ καλύτερη κύρωση. Από το να παίξει δηλαδή με καμιά Μπενφίκα ή καμιά Μπεσίκτας, χίλιες φορές καλύτερα η ΤΣΣΚΑ. Παρότι είναι δυνατή ομάδα. Δεν είναι, είναι το φαβορή, αλλά άλλο να παίζει με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα και άλλο να παίζει με την ΤΣΣΚΑ. Ας τις βρει αργότερα αυτές, την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα.

Χάρης λέει, μας ξενέρωσε, λέει, με τόσες αναγκές για τη ΤΣΕΚΑ. Αξίζει, σας ξενέρωσα. Εγώ ήθελα να δώσω ένα στίγμα για το, νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον, για το πώς αγωνίζεται η ΤΣΕΚΑ, ποιους παίκτες έχει, για να ξέρει και ο κόσμος που πάει το βράδυ τι θα δει περίπου.

Μάνος από τον Πόρο λέει: Καλό θα ήταν, Νίκο, να αναφέρουμε, λέει, ότι πρέπει να είμαστε φρόνιμοι σήμερα όσο μπορούμε, γιατί ειδικά η Ευρώπη είναι πολύ πιο αυστηρή. Να μην φάμε καμιά τιμωρία έδρας και τρέχουμε. Ναι, σωστό αυτό που λέει. Σωστό αυτό που λέει ο Μάνος, γιατί υπάρχει μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ για το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή, γιατί στην ΟΕΦΑ δεν αστείευονται. Δεν είναι. Και στην Ελλάδα τώρα με το παραμικρό σκάνε τα πρόστιμα βροχή και οι τιμωρίες της έδρας, αλλά ακόμα παραπάνω στην Ευρώπη, ακόμα παραπάνω στην ΟΕΦΑ. Είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Βεγγαλικά, όλα αυτά απαγορεύονται, καπνογόνα, συνθήματα πολιτικά κτλ. Νομίζω τα ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τα λέμε, ή μάλλον να τα λέμε για να τα εμπεδώσουν όλοι. Έτσι, γιατί είναι πραγματικά πολύ αυστηρά τα πράγματα και δεν χρειάζεται να έχει τέτοια πράγματα τώρα. Τώρα που τον περιμένουν τα καλά, τώρα που τον περιμένουν τα παιχνίδια, εφόσον περάσει και στο Europa, μάλιστα τα καλά παιχνίδια, τα καλύτερα παιχνίδια. Έτσι. Γιατί λέγαμε προηγουμένως για τα σημάδια, αλλά μπορεί να πέρασε τη Βίτο Σαόφη το 87, μπορεί να την πέρασε, αλλά σε εκείνο το μάτι τιμωρήθηκε. Να μην γίνει το ίδιο πάλι. Αν είναι να περάσει και να τιμωρηθεί, όχι, παιδιά, εντάξει. Προσοχή λοιπόν, προσοχή λοιπόν, από όλους όσους θα πάνε στο γήπεδο απόψε, να πανηγυρίσουν έτσι όπως ξέρει να πανηγυρίζει ο κόσμος, χωρίς ακρότητες, χωρίς να περάσουν τις κόκκινες γραμμές.

Ανώνυμος λέει: είναι σαν να βλέπω τον Αϊτόρ να σκοράρει με σουτ με φάλτς έξω από την περιοχή στο 36 και στο δεύτερο ημίχρονο κάπου στο 68 με κεφαλιά ο Ισέκα να κάνει το 2-0. Το 2-0 καλό σκορ είναι.

Ο Γιώργος λέει: Νίκο, ποιους παίκτες λέει τη ΣΕΣΕΚΑ πρέπει να απολογίσει περισσότερο, Όφη, κατά την άποψή σου? Ποιους παίκτες τη ΣΕΣΕΚΑ? Εντάξει, κοίταξε, είναι νομίζω συγκεκριμένοι οι παίκτες που κάνουν τη διαφορά στην ΣΕΣΕΚΑ. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι οι δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή, ο Σένση που είναι πολύ έμπειρος, έχει παίξει εθνική Ιταλίας πριν από 8 χρόνια με Μαντσίνι προπονητή. Έχει περάσει από την Ίντερ, έχει περάσει από ομάδες από την Ιταλία. Εντάξει, έχει την εμπειρία μαζί με τον Ζορντάο στη μεσαία γραμμή. Έτσι. Επίσης ο Πίτας στην επίθεση είναι και ο παίκτης με την μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην ΣΕΣΕΚΑ. Ο τερματοφύλακας, ο 22χρονος ο Λαπούχοφ. Ο Γκοντόι, ο Αργεντίνος ο Φόρ, ο Σαντιάγκο Γκοντόι, ένας πολύ καλός center Φόρ Αργεντίνος. Ο Εμπόγκ, που και αυτός είναι διεθνής όπως είπαμε, ο Λευκορώσος. Νομίζω αυτοί οι παίχτες είναι που κάνουν τη διαφορά στην ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Βέβαια, σημασία δεν έχει τι λέω εγώ, σημασία έχει τι θα πει ο Κόντι στους παίκτες του. Έχουν μελετήσει την ΣΕΣΕΚΑ, την έχουν δει σε αρκετά από τα παιχνίδια της, ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, ξέρουν τα αδυνατά της σημεία, τα δυναμά της σημεία, ξέρουν τα δυνατά της σημεία, οπότε γνωρίζουν τι θα κάνουν για να περιορίσουν όσο γίνεται αυτά τα πλεονεκτήματα και να αναδείξουν τα μειονεκτήματα.

Ο φίλος μου Μιχάλης, ο ταξιτζής, δεν τον βλέπω και πολύ αισιόδοξο. Μου λέει 0-0 προβλέπω και 0-1. Γιατί ρε Μιχάλη, γιατί? Είπαμε, αισιοδοξία χρειάζεται. Πάμε με καλή διάθεση στο γήπεδο. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, δεν χάλασε και ο κόσμος. Έτσι. Υπάρχει αυτό το ωραίο για τον Όφη. Δεν είναι όπως τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟ που καίγονται πραγματικά. Για φανταστείτε τώρα να παίζει Όφη και να ήξερε ότι αν δεν κερδίσει, αν δεν περάσει, μάλλον τελειώνει. Δεν πάει σε κάποια league phase. Ενώ τώρα, ό,τι να γίνει, ξέρει ότι θα είναι σε league phase. Ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ καίγονται πραγματικά για να πάρουν την πρόκριση. Είναι το ίδιο. Ο Όφη παίζει χωρίς να καίγεται. Σίγουρα έχει το κίνητρο. Σίγουρα θέλει να πάει στο Europa. Έστω και αν είναι πολύ πιο δύσκολη διοργάνωση. Εάν δεν μπει στα βαθιά, δεν θα μάθει κολύμπη που λένε. Έτσι θέλει και ο Όφη. Να μπει στα βαθιά, να κολυμπήσει και ό,τι προκύψει.

Εντάξει, βλέπω ότι υπάρχει πάντως αισιοδοξία γενικότερα και καλό είναι αυτό, έτσι, καλό είναι να υπάρχει μια θετική αύρα στο Παγκρίτιο το βράδυ από αυτόν τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο.

Θα παραλάβω ότι από τις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η σύνδεση, θα ξεκινήσουν οι συνδέσεις μάλλον με το Παγκρίτιο Στάδιο, 2 ώρες δηλαδή πριν από την έναρξη του αγώνα. Ο Γιάννης Σταματάκης είναι στο στούντιο, εδώ στον Sport FM 104,2. Ο Μανώης Αρής, ο Πάνος Κατσαρός και εγώ θα είμαστε στο Παγκρίτιο και για το ρεπορτάζ πριν το παιχνίδι, αλλά και για το μάτς, για την περιγραφή του αγώνα και για όλο το ρεπορτάζ φυσικά της απόψινης αναμέτρησης.

Ο Μιχάλης μου λέει, εννοούσα λέει 0-0 στο πρώτο μάτς και 0-1 στο δεύτερο. Δηλαδή να περάσει όφη, σωστό. Ναι, είπες 0-0 και 0-1, όχι ή 0-1, σωστό, σωστό. Spend my time.

Να πούμε ότι μέσα σε όλα, βέβαια, μην το ξεχάσουμε, είχαμε και κύπελο χθες. Η Καλαμάτα κέρδισε τον Παντοϊκό και πέρασε στη Geek Face. 4-2 τον κέρδισε τον Παντοϊκό, ομολογώ δεν το περίμενα. Η Καλαμάτα έχει κάνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της, όπως και ο Ηρακλής. Κέρδισε 4-2 τον Παντοϊκό του Αναστασίου. Δύσκολη περίοδος για τον Παντοϊκό. Κακό αποτέλεσμα αυτό για τον Παντοϊκό. Ζάκηθος έχασε 6-1 από την Κηφισιά. Δεν έπαιξε ο Νέρα, δεν ξέρω, τραυματίας είναι, δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε. Πάντως δεν έπαιξε καθόλου. Κέρδισε και ο Πασαραϊκός τον Παθρακικό με 2-1. Ξέρουμε τις 15 από τις 16 ομάδες λοιπόν, που θα συνεχίσουν στη Geek Face. Είναι Όφιο, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, η Λάρισα, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Λεβαδιακός, η Νίκη Βόλου, η οποία κέρδισε στα πέναλτι του Πανιόνιο με 3-1, ο Νέστος Χρυσούπολης που επικράτησε της Καλαμαριάς 1-0, η Κηφισιά όπως είπαμε, που κέρδισε ξανά τη Ζάκυνθο, η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός, και μένει να δούμε το 16ο που θα κριθεί τη Δευτέρα. Ελλάς Σύρου Μαρκό είναι το παιχνίδι που θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στην Ερμόπολη τη Δευτέρα.

Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας κάνετε παρέα. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Γίτινα που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το ραντεβού μας πλέον είναι το βράδυ. Έτσι, το βράδυ από το Παγκρίτιο Στάδιο και φυσικά αύριο, πρώτα Θεός, εδώ για τον απόϊχο. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ωραίος ο απόϊχος, θα υπάρχει αυτή η θετική αύρα, θα ξεκολουθεί να υπάρχει αυτή η θετική αύρα. Αλλά ό,τι και αν γίνει, δεν χάνεται. Λοιπόν, καλό απόγευμα από μένα. Γεια σας. Λοιπόν, καλό απόγευμα από μένα. Γεια σας.

0: Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα, στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστήρι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφι υποδέχεται απόψε στις 9 τη Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
1: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιαρτικουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιαρτικουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιαρτικουλέ.gr.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

5η 20 Αυγούστου σήμερα. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός ασφαλώς και με πολλή υγρασία, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στον Πολίτικα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου δηλαδή, που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και τοπικά 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Σαμαρά, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου, για τις αντιδράσεις που έχουν διαδηλώσει ήδη οι κάτοικοι για τη χρήση του παλαιού λατομείου ως χώρου εναπόθεσης αποβλήτων οικοδομικών εργασιών. Μάλιστα, χθες είχαν τη διαδήλωσή τους έξω από την Αρχιεπισκοπή, συναντήθηκαν και με τον Αρχιεπίσκοπο και σύμφωνα με τις πληροφορίες τους έδωσε την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιο, το συμφωνητικό με την εταιρεία η οποία έχει μισθώσει το παλαιό λατομείο και το χρησιμοποιεί ως χώρο απόθεσης των οικοδομικών υλικών και των κατεδαφίσεων. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, και το θέμα μας θα είναι η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα καταστήματα. Και θα συνομιλήσουμε και με τον, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Αγίου Νικολάου. Και θα συζητήσουμε για το θέμα της νέας μαρίνας που εγγενιάστηκε προχθές και επανήλθε στο προσκήνιο με περισσότερες θέσεις και με περισσότερη έγκλη.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στη 232η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 42 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 8 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Σαμουήλ. Επίσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Λούκιο τον Βουλευτή, τον Άγιο Ηλιόδωρο και Δωσά, μάρτυρες, Δωσάς είναι όνομα, Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης ο Νεομάρτυρας από τη Μικρά Ασία και οι Άγιοι Ριγίνος και Ορέστης οι εν Κύπρο μάρτυρες. Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Ορέστης και Ορεστία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20η Αυγούστου επελέγει για την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.

Είχαμε κάνει μια πρόσφατα μια κουβέντα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για τα κουνούπια εδώ στην Κρήτη, με αφορμή και τα κρούσματα, τα αυξημένα σε αριθμό κρούσματα που είχαν παρουσιαστεί στην Αττική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιος ιός, μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, και η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη εξελίσσεται ομαλά. Όμως στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε τότε ο κύριος Παπαδάκης.

Μια ασχημίδηση θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ένας νέος άνθρωπος 21 ετών έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Άλλο ένα θύμα της ασφάλτου δυστυχώς. Χθες το βράδυ συνέβη αυτό στο Ρέθυμνο. Οδηγούσε μια δίκυκλη μηχανή ο άτυχος νεαρός και συγκρούστηκε με ταξί. Οι υποσυνθήκες όμως που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, δεν έχουν αποσαφινιστεί με πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Ήταν ιδιαίτερα βίαιη αυτή η σύγκρουση, διότι ο νεαρός, ο 21 ετών, φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη από τη σύγκρουση αυτή.

Είναι στη δημοσιογραφία δεσπόζον θέμα, το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Τώρα πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι η νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως οσίβιο για το Ιράν, θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τη συντριπτικότερη επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον χώρας, προαναγγέλλοντας οικονομική απομόνωση άνευ προηγουμένου. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να σταματήσουν δραστηριότητες που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, μεταξύ άλλων το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι συναλλαγές νομισμάτων, οι μεταφορές κεφαλαίων, οι δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι νεογνώμονες και η λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων ή κυρώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος της νέας αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει να αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Παρά τη σχετική μείωση της έντασης των εχθροπραξιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην Ουάσιγκτον, οι επαφές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Τεχεράνη, όσο αυτή δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το βάθος του διπλωματικού αδιεξόδου, καθώς η συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών και προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες και διαπραγματεύσεις για μια πιο σταθερή λύση, κατέρευσε μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένουν και τα στενά του Ορμούς, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίπεινα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή και προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον απάντησε επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Την Τρίτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε 2 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή απείλησε τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία. Σε αντίδραση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των εμπορικών ανταλλαγών και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.

Ό,τι κλίμα επικρατεί στον Περσικό κόλπο αντικατοπτρίζεται στις τιμές του πετρελαίου. Διαβάζω λοιπόν σχετικά ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκαν κατά 25 cents ή 0,3% στα 91,87 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού για το Σεπτέμβριο υποχώρησαν κατά 2 cents στα 85,81 δολάρια το βαρέλι.

Και όπως πολλές φορές έχουμε πει, αναφέρουμε κάθε φορά τις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές έχουν συνέπεια, η αυξομοίωση δηλαδή που παρουσιάζεται στην τιμή του πετρελαίου έχει συνέπειες στην αγορά. Διότι το πετρέλαιο είναι ένα βασικό υλικό αγαθό, αν θέλετε, που χρησιμοποιείται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου, ή το ίδιο ή παράγωγά του, και όταν αυξάνεται η τιμή του, αυξάνεται το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, και όπως καταλαβαίνετε αυτό λειτουργεί, είναι μία λυσίδα μέχρι να φτάσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή ακόμα και παροχής υπηρεσιών και σε αυτή την αλυσίδα. Και όταν είναι αυξημένη η τιμή του πετρελαίου, αυξάνεται το κόστος παραγωγής, άρα αυξάνεται και το κόστος πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Και μια και αναφερόμαστε σε τιμές προϊόντων, να σας πω και την είδηση ότι κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα earthnews.gr και γράφει ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει ως μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4 έως 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, όπως είπαμε, και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εχθές είχαμε εξελίξεις και θα έχουμε και στο μέλλον από ό,τι φαίνεται σχετικά με το θέμα της χρήσης του παλαιού λατομείου στην Ανώπολη, στη θέση 2 γκρεμή, από μια εταιρεία η οποία το χρησιμοποιεί ως χώρο απόρριψης αποβλήτων από οικοδομικά υλικά, από κατεδαφίσεις. Αυτό το λατομείο ανήκει στην ιεράρχη, η έκταση δηλαδή εκεί ανήκει στην ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, και χθες οι κάτοικοι των Γουρνών και της Ανώπολης που αντιδρούν στο να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτό το λατομείο, πήγαν στην Αρχιεπισκοπή, συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο και θα μας πει τώρα τι έγινε εκεί ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Γουρνών, του Δήμου Χερσονήσου, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Κύριε Σωμαρά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε Σωμαρά, για πείτε μας τώρα, εχθές πήγατε, διαδηλώσατε έξω από την Αρχιεπισκοπή, συναντηθήκατε και με τον Αρχιεπίσκοπο. Τι σας είπε, ποια είναι τα γεγονότα που έγιναν χθες και τι σκοπεύετε να κάνετε και από εδώ και πέρα?
1: Σαφώς υπάρχει αποφασιστικότητα και όλη η περιοχή εκφράζει την αντίθετη άποψη στο να εγκατασταθεί η μονάδα της εργασίας ΑΕΚ στη συγκεκριμένη θέση χωροταξικά. Να βάλω μια μικρή παρένθεση ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει σε ένα μέρος το οποίο πρέπει να εγκριθεί σωστά χωροταξικά και όχι σε ένα μέρος το οποίο είναι κοντά στο παραλιακό μέτωπο, σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, κοντά σε οικισμούς. Παρ' όλα αυτά, όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει δεχτεί κατά καιρούς τις προτάσεις μας, ξεκινώντας από το 24, του είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε αυτή την κατάσταση σαν τοπική κοινωνία, σαν φορείς, τουρκικοί φορείς, σαν δήμος, περιφέρεις τα λοιπά. Όλοι είναι αρνητικοί πάνω σε αυτό. Και γνωμοδόταν και αρνητικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Και περιφέρεια και δήμος και αρχαιολογία και σπελογία κτλ.
0: Ναι, κύριε Σωμαρά, για πείτε μας. Ναι, βεβαίως σας ακούμε. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, τι ισχύει σήμερα, τι έχει συμφωνήσει ο άνθρωπος που έχει την εταιρεία με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης?
1: Ωραία, υπάρχει ένα μισθωτήριο το οποίο αναφέρει τη λέξη, τον τίτλο αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει μια ανάπλαση του χώρου. Αναφέρει κάποιους όρους. Αναφέρει ότι δεν πρέπει να ενοχλούνται οι έξω οι κάτοικοι, ας πούμε, στο κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Και επίσης δεν αναφέρεται στην αποκατάσταση, στο μισθωτήριο που έχει συμφωνηθεί για 4 έτη, συν 4 έτη, που σημαίνει κάποιες ανανεώσεις κάθε 4 χρόνια. Και από τις δύο πλευρές.
0: Και λύγει τώρα, το συμβόλαιο τώρα, είναι στη λήξη του?
1: Λύγει το 27 του 2000.
0: Το 2027.
1: Το Νοέμβριο.
0: Μάλιστα.
1: Το Νοέμβριο, ναι, σωστά. Δεν αναφέρει καταρχήν, δεν συνάδει με τη χρήση της δραστηριότητας που αναφέρεται στις μελέτες και αυτά που έχουν εκκληθεί μέχρι τώρα.
0: Δηλαδή?
1: Είναι το περίεργο.
0: Ναι, δηλαδή, τι εννοείται?
1: Δεν αναφέρεται το είδος της εγκατάστασης, δηλαδή, οι άνθρωποι της εκκλησίας...
0: Στο συμφωνητικό δεν αναφέρεται σε τι χρησιμοποιείται η εγκατάσταση?
1: Σωστά, δεν αναφέρει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι μας είχαν δηλώσει ότι δεν γνώριζαν πάνω σε αυτό το πράγμα, ότι η δραστηριότητα
0: θα αναπτυχθεί εκεί.
1: Θα γίνει εκεί πέρα, ναι. Αυτή τη στιγμή ο αγαπητός ασυμβασμιότητος μας ανακοινώνει και δημοσίως ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το μισθωτήριο. Το οποίο λύγει, όπως προαναφέραμε, το Νοέμβριο του 2017. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Σωμαρά, ο Αρχιεπίσκοπε. Μονομερός δηλαδή μπορεί να λύσει το συμβόλαιο, να μην δεχθεί να ανανεωθεί το συμβόλαιο.
1: Ναι, το μισθωτήριο αναφέρει ότι αν δεν συμφωνούν και οι δύο πλευρές δεν ανανεώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το αναφέρει ξεκάθαρα αυτό. Οι όροι οπότε έχουν καταπατηθεί, δεν συνάδουν με το είδος δραστηριότητας αυτή που πάει να γίνει εκεί πέρα. Οπότε μπορεί να το κάνει. Χρειάζεται χρόνος, είναι νομικό το θέμα. Ναι. Μπορεί να το κάνει. Βέβαια έχουμε μπροστά μας 14 μήνες. Οπότε, και μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει από Αθήνα πάνω από τα Υπουργεία θετικές εγκρίσεις, ενώ από την Κρήτη υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Όπως και στην Αθήνα είναι οι αποφάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αλλά οι αποκεντρωμένοι πριν 4 εβδομάδες, πριν ένα μήνυμα, έκδωσε την ΑΕΠΟ, την άδεια περιβαλλοντολογικών όρων.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είμαστε στην αναμονή αδειοδότησης. Στην ουσία, σε διάστημα 14 μηνών δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει η εταιρεία αυτή να εγκατασταθεί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα ακόμα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς σεβόμαστε τα λόγια του Αρχιεπισκόπου. Πιστεύω ότι με κάθε τρόπο θα το κάνει. Οπότε περιμένουμε νεότερες εξελίξεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εσείς τώρα, η στάση σας είναι μια στάση αναμονής να δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αφού λάβατε τη διαβεβαίωση αυτή από τον Αρχιεπίσκοπο.
1: Είμαστε σε εγρήγορση. Είμαστε σε εγρήγορση για οποιοδήποτε εξέλιξη. Έχουμε συζητήσει με το Δήμο, με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνουμε μια συζήτηση από κοινού με την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης. Διότι το ΠΕΣΠΑ, η κλειστή σε αυτή, έγινε παρουσία της μέσα στην Αποκεντρωμένη, η οποία ήταν μια πενταμελής τροπή και δεν έγινε ομόφωνα, δηλαδή ήταν 3-2 κατά πλειοψηφία υπέρ της εισήγησης, της θετικής εισήγησης. Οπότε θα πάμε εκεί να καταθέσουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, να τα συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το άλλο περιμένουμε πιστά διαπιστευτήρια από τον αγαπητό σεβασμιότητο. Αυτά είναι τα επόμενα βήματά μας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, αναφέρατε προηγουμένως ότι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται εκεί το χώρο, χρησιμοποιεί τον χώρο, σύμφωνα με το συμφωνητικό πρέπει να κάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Αυτές τις έχει κάνει.
1: Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει κάνει.
0: Είναι συγκεκριμένες, έχετε διαβάσει στο συμφωνητικό, είναι συγκεκριμένες ή απλώς αορίστως γράφει για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
1: Έχουμε διαβάσει μελέτες στο συμφωνητικό, στο μισθωτήριο, εδώ σας ξαναλέω, δεν αναφέρεται τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, ωραία. Η μελέτη τι λέει, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες, υποχρεούται η εταιρεία να κάνει κάποιες παρεμβάσεις εκεί, περιβαλλοντικές.
1: Δεν έχει κάνει κάτι ακόμα σε πράξη, γραπτός αναφέρονται κάποια πράγματα. Και λογικό είναι για να καταφέρει να πάρει την άδεια. Αλλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό, το οποίο θα δημιουργηθεί έξω από το χώρο, θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακός φόρτος. Στο δικό
0: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν χρησιμοποιείται τώρα.
1: Υπάρχει υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος χρησιμοποιούταν παλαιότερα από το παλιό λατομείο πάλι. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τότε έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, οπότε και ο δρόμος έχει, επειδή δεν έχει ποτέ αποκατασταθεί, και η γύρω περιοχή έχει πάρει ανάπτυξη πληθυσμιακά. Να σας τονίσω για να μην μακρηγορώ ότι θα υπάρχουν 320 διελεύσεις βαρέων φορτηγών ημερησίως με τα υλικά αυτά. Οι δρόμοι έχουν ένα πλάτος γύρω στα 3 με 3,5 μέτρα. Οι διασταυρώσεις είναι επικίνδυνες, είναι σχολεία εκεί. Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους, πεζούς, παιδιά. Είναι μέσα από τα σπίτια. Είναι 5 κατοικημένοι οικισμοί. Υπάρχει η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό και στους παράλληλους και στο ΒΟΑΚ. Οπότε αυτό δημιουργεί αύξηση των παρεχημάτων. Επίσης μεθαύριο ξεκινάει, μεθαύριο θα καθυστερήσει λίγο, το εργοτάξιο της βάσης. Δίπλα, άλλα 200 φορτηγά να φέρονται εκεί πέρα. Mm-hmm. Εργοταξία και δραστηριότητες. Και όλα αυτά δίχως να έχει υπάρξει ένα ανταγωνιστικό όφελος προς την περιοχή. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον γραπτός, γιατί στα λόγια τώρα καταλαβαίνετε, γραπτός προσωπικά δεν έχω, επειδή είμαι και πρόεδρος πολιτικού ασχολούμαι και ενεργώ πέρα στις περιοχές. Επίσης, δίπλα θα δημιουργηθεί τώρα ο παραθεριστικός συνδεσμός με αγώνων και δασκάλων Ηρακλείου, εκεί ακριβώς δίπλα από το Λατρονίδα. Σε απόσταση 500 μέτρα οπτικά, σε αυτή γραμμή. Οι κάτοικοι των πέντε χεισμών είναι έντονα προβληματισμένοι, δεν είναι μόνο η Γούρνη και η Ανώπολη, είναι και, και το Κοκκίνι και οι Γούβες, ο Βαθιανός Κάμπος, γιατί από τον ίδιο φυστάμενο δρόμο που έχει εγκριθεί θα περνάνε τα φορτηγά.
0: Να, γι' αυτό μιλάτε για φόρτο μεγάλο.
1: Είναι τεράστιο ο κυβοβοριακός.
0: Γιατί φόρτο. Πρόκειται να αυξηθεί πληθυσμιακά η περιοχή. Θα λειτουργεί και το λατομείο, οπότε θα γίνει ένα κυκλοφοριακό κομβούζιο εκεί. Αυτό εννοείται.
1: Αναφέρονται.
0: Γιατί πρόκειται να αυξηθεί πληθυσμιακά η περιοχή, θα λειτουργεί και το λατομείο, οπότε θα γίνει ένα κυκλοφοριακό κομβούζιο εκεί. Αυτό εννοείται.

0: σχολείου, η οποία έχει πάρει καταλληλότητα, έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο. Πάνω σε αυτό το δρόμο θα γίνει ένα σχολείο, έχει πάρει καταλληλότητα. Πώς εγκρίθηκε μια τέτοια κίνηση εφόσον πάνω να γίνει ένα σχολείο εκεί πέρα? Απεντάσσεται το έργο του σχολείου? Εδώ είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν.
0: Είναι πολύ βασικά.
1: Είναι... Άρα παρόλο που υπάρχει διαβεβαίωση του Αρχιεπισκόπου, από όσα περιγράφεται είναι απλώς μία εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για αυτή την ιστορία. Οπότε είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να υφίσταται και εσείς θα βρίσκεστε σε εγρήγορση και εμείς θα το παρακολουθούμε.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει. Βεβαίως. Με τη βοήθειά σας θα ενημερώνουμε και τον κόσμο. Κύριε Σωμαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας αυτή. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κουνουπιών και η αφορμή μου δόθηκε λόγω της ημέρας να ανατρέξω στο αρχείο, πρόσφατο αρχείο, στις 12 του μήνα. Είχαμε μιλήσει με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, και είχαμε δει το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί θορυβηθήκαμε από τα πολλά, ακόμα το πριν από λίγο καινούριο θέμα έβγαλε το Earth News, υπάρχει δηλαδή ακόμα στην Αττική το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, που βέβαια μεταδίδεται από τα κουνούπια. Και είχαμε επικοινωνήσει τότε με τον κύριο Παπαδάκη, μας καθησύχασε όμως, δεν υπάρχει ιός Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, και μας είπε επίσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών που γίνεται με ένα νέο πιο ενισχυμένο πρόγραμμα από την περιφέρεια Κρήτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε τότε ο κύριος Παπαδάκης.
1: Άρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
2: Σαφέστατα, και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε, ο κίνδυνος παραμονεί πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου, μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως, οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν. Δηλαδή, το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση, τόσο σε επίπεδο προνυποκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει τέλειο έτοιμο να το παίρνουμε, και μάλιστα είναι και καλύτερο και πιο οικολογικό, γιατί μπορούμε αυτό να το κάνουμε και σε περιοχές Natura, δηλαδή τέλος πάντων φυσικού κάλους που δεν παρεμβαίνουμε με χημικά. Γίνεται καταπολέμηση του τέλειου έτοιμου και γίνεται βέβαια και επιτήρηση, δηλαδή έχουμε παγίδες αναπτύξεις σε όλη την Κρήτη, μαζεύουμε τα κουνούπια, τα στέλνουμε στην ομάδα του καθηγητή του κ. Βάντα στο ΙΤΕ. Η ομάδα του τα κατατάσσει σε γένος είδος και το κυριότερο αν μεταφέρουν παθογόνιμους οργανισμούς. Και μέχρι τώρα, σας το δηλώνω επίσημα, δεν έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παθογόνιμους οργανισμούς. Θα μου πείτε, αυτό εξασφαλίζει? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα που συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοτέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Και αυτό είναι ένα δείγμα, γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια πτηνά ή ακόμα και τα πτηνά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ένα κουνούπι το νόσημα. Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του Δυτικού Νείλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
1: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
2: Όχι τα τίγρης.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
2: Ναι, το ξέρω, γιατί είναι σύλληπτες καμιά φορά, επειδή μιλάμε διαρκώς για τον... για το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει. Και αυτό ο κόσμος νομίζει, όχι, το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο δάγκιος, ο ιός της κουκούνια, ζίκα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας τσιμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα τικονοπικά, με τις σίτες, να με βάζουμε λευκά πότα στις αυλές μας, γιατί τα προσελκύουμε, να βάζουμε εκείνο το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως, να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμιάζει, πάνε αυτά, κάνουν τα αυγά τους. Να φοράμε κάποιο, όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο που πάμε σε εκδηλώσεις, να φοράμε, να καλύπτουμε το προσωπημένο ελαφρύ ρούχο. Ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα, γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα. Στην Αθήνα, ειδικά στις εκείνες περιοχές που έχουν εκεί και τη λίμνη του Μαραθώνα και εκεί έχουν τα έλλη και όλα αυτά τα...
1: Γι' αυτό παρουσιάζεται και σε Σπάτα και Μαρκόπουλο, που βλέπω εδώ μια είδηση.
2: Μάλιστα. Η Αττική πλήττεται όντως από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νομίζω μιλήσει αρχές ότι πήγαινε καλά στη χώρα.
1: Ναι.
2: Μια στιγμή είδατε, ανά εβδομάδα είχαμε 20 κρούσματα πλάς κάθε εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Οι χρονιές ήταν καλύτερες βέβαια. Το πικ που είχαμε και εμείς...
1: Τι εννοείται ήταν καλύτερες, οι προηγούμενες χρονιές?
2: Ναι, αλλά όσο πηγαίναμε σε βάθος πρώτο λόγια από το 2018 που ήταν το μεγάλο πικ που είχε 317 κρούσματα και 51 θανάτους, δείτε.
1: Μάλιστα.
2: Πήγαμε το 25 στα 96 μόλις κρούσματα και, και 9 θάνατοι. Το είχαμε καλυτερεύσει δηλαδή το θέμα πανελλαδικά.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς τώρα πάει πάλι να κάνει ένα, να ξεφύγει, αλλά βέβαια θα πλησιάσει αυτό το 2018. Το 2018 είχαμε και εμείς εκείνα τα δύο κρούσματα στην περιφερειακή νοταρία Τίνου.
0: Αυτά λοιπόν, 12 Αυγούστου ήταν αυτή η συνέντευξη με τον κύριο Παπαδάκη, δηλαδή πριν από 8-9 μέρες. Ακούσατε, είναι καλά τα νέα σχετικά με τα κουνούπια, αλλά πρέπει να είμαστε και σε εγρήγορση, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστέλι του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφι υποδέχεται απόψε στις 9 τη Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: 92,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως από την αρχή της εκπομπής σας είπα, θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω να το βρείτε κι εσείς ενδιαφέρον, γιατί όλο και κάτι παραγγέλνουμε από το ίντερνετ, όλο και κάποιες διακοπές κλείνουμε από το ίντερνετ, όλο και κάποιες υπηρεσίες αγοράζουμε από το ίντερνετ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εκπώνησε μία μελέτη η οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τη μελέτη αυτή την δημοσιοποίησε χθες μέσω του ίντερνετ, της ιστοσελίδας του και στα social media το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, το γραφείο θα λέγαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηράκλειο, να το πούμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Α, τι θέλουμε σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας το δίνει. Για τη μελέτη λοιπόν αυτή θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτή η μελέτη, πού αποσκοπεί και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλλει στην προστασία μας από την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Η μελέτη αυτή την έχει εκπονήσει το Ερευνητικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, για να καταλάβουμε λίγο, κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει στην εκπόνηση μιας νομοθεσίας ή να ελέγξει κατά πόσο μια νομοθεσία είναι για την πορεία της και είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κοινό, δίνει την εντολή σε αυτό το Ερευνητικό Κέντρο για να κάνει μια μελέτη. Δηλαδή, mm-hmm. θέλω να πω ότι ό,τι προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μετά από όριμη σκέψη και βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Οπότε πολλές φορές, αν απορούμε γιατί έχουμε μια νομοθεσία με συγκεκριμένες προτάσεις μέσα, αυτό προέρχεται από μια επιστημονική τεκμήριωση. Το σημαντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα ψεύτικα προφίλ και τα ψεύτικα ουσιαστικά shops που υπάρχουν μέσα στο ίντερνετ, mm-hmm. Και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που είχε αυτή η έκθεση ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες.
0: Mm-hmm. Όταν εννοείται τον τρόπο, τι ακριβώς εννοείται?
1: Ναι, δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να μας προσελκύσουν. Μπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο site, μια πολύ ωραία διαφήμιση στο Facebook για παράδειγμα, στο Marketplace. Ακόμα και σε πλατφόρμες στις οποίες χρησιμοποιούμε στο Scrooge για παράδειγμα, κάτι να μας τραβήξει την προσοχή, είτε είναι πολύ φανταχτερά χρώματα, είτε είναι μια προσφορά που παραγγείλουμε, το πιστεύουμε ότι σημαίνει αυτό, το οποίο μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να μπούμε μέσα, να δούμε τι είναι. Mm-hmm. Αυτό το δεύτερο βήμα και μας κρατάει μέσα στο site. Ένα περιεχόμενο το οποίο έχει σχεδιαστεί ακριβώς γι' αυτό και πολλές φορές σε προηγούμενες μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε δει ότι αυτό το περιεχόμενο έτσι όπως είναι στημένο είναι και εκθεστικό. Μας κρατάει με στην πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δίνει πληροφορίες οι οποίες μας κάνουν πολύ ευτυχισμένους. Δηλαδή μισή τιμή, πάρα πολύ φθηνά πράγματα, ευκαιρίες, προσφορές. Mm-hmm. Και στο τέλος καταλήγουμε στο να βάζουμε όλα αυτά τα πράγματα μας στο καλάθι και να πηγαίνουμε στην αγορά. Mm-hmm. Πληρώνουμε. Και το κακό είναι ότι είτε δεν λαμβάνουμε ποτέ τα προϊόντα μας, είτε τα λαμβάνουμε και είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουμε δει στο site, δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, είτε ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, αφού έχουμε λάβει κάτι άσχημο, το site αυτό εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει.
0: Ναι. Όταν θέλουμε, ας πούμε, να το επιστρέψουμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να το πάμε να επιστρέφουμε και δεν ξαναβρίσκουμε το site ποτέ.
1: Σωστά, σωστά. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και πολιτών, συμπολιτών μας, όπου έχουν προβεί σε αγορά, έχουν καθυστερήσει να λάβουν τα πράγματά τους, δεν απαντούν οι πλατφόρμες σε mail, δεν έχουν τηλέφωνα. Οπότε ξαφνικά βρισκόμαστε σε απόγνωση, γιατί τα λεφτά που χρησιμοποιήσαμε, ακόμα και τα λίγα, αν είναι και λίγα, είναι πολλά, εξαφανίζονται.
0: Ναι, βέβαια, έχουν εξανεμιστεί. Για να σας ρωτήσω, αυτή η μελέτη έχει παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια λίστα τέτοιων σελίδων, ιστοσελίδων, που να τη διαβάσει αυτή τη λίστα κάποιος και να αποφεύγει όλες αυτές τις ιστοσελίδες, ή δεν αναφέρει ρητός?
1: Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, γιατί αυτές οι ιστοσελίδες έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή ένα κατάστημα το οποίο είναι ψευτικό, όταν καταλάβει ότι οι αρχές είναι στην διοξείδη του καταλάβουν ότι οι αρχές κοντεύουν να το βρουν, αλλάζει IRL, αλλάζει την ονομασία, μεταφέρεται σε κάποιο άλλο περιβάλλον. Είναι φοβερά δύσκολο να εντοπίσουμε ποιο είναι το site το οποίο κάθε φορά παρανομεί. Επειδή ουσιαστικά το ίντερνετ είναι ένας χώρος ο οποίος δύσκολα αστυνομεύεται, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε επισημαίνει και με άλλους συνομιλητές αυτού που ασχολούνται με την ασφάλεια διαδικτύου, ότι το ίντερνετ είναι ένας χώρος που δύσκολα αστυνομεύεται. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Αυτή η μελέτη μπορεί να λειτουργήσει και ως πάτημα, να το πω έτσι, για έκδοση οδηγιών προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες από εκ μέρους ή νομοθεσία, σε πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκής.
1: Βεβαίως, ναι, αυτός είναι και ο βασικός σκοπός. Και το καλό σε αυτή τη μελέτη είναι, αν τη διαβάσουμε προσεκτικά, ότι λέει ότι προτείνει κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν, αλλά αυτό που λέει είναι ότι έχουμε ήδη ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα είναι η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, συγγνώμη, καθώς και ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας των πολιτών. Και το μόνο που χρειάζεται είναι να δούμε κάποια πράγματα που δεν. Κάποια κενά που σχηματίζονται από αυτό το δίχτυ προστασίας. Οπότε μπορούμε δηλαδή να προστατευτούμε ακόμη περισσότερο με πολύ πιο απλό τρόπο. Απλά να ενισχύσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει ήδη.
0: Καταλήγει σε κάποιες συμβουλές ή οδηγίες, ή απλώς διαβάζοντας εμείς συμπεραίνουμε τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής, αλλά μπορούμε να πούμε και 2-3 πράγματα τα οποία μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν,
0: να το πούμε.
1: Να κάνουμε καθημερινότητα, και θα ξεκινήσω από αυτά. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε, το κακό ποιο είναι. Εμείς παίρνουμε παράδειγμα στο Facebook Marketplace, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ή το Instagram. Έχουμε και από εκεί διαφημίσεις. Υπάρχει και από εκεί shop, δηλαδή, και στο TikTok.
0: Ναι.
1: Πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πατάμε ένα σύνδεσμο, αρχικά να δούμε πάνω-πάνω αριστερά στην μπάρα ότι υπάρχει το HTTP. Αυτό δείχνει ότι είναι ένα site το οποίο είναι ασφαλές. Μετά, όταν είναι πριν αγοράσουμε το οτιδήποτε, να πάμε στους τρόπους πληρωμής και να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής που μας δίνει. Υπάρχει, για παράδειγμα, πληρωμή μέσω κάρτας. Αυτός είναι και ο πιο ασφαλής τρόπος. Γιατί τώρα οι κάρτες μας ζητάνε και ένα δεύτερο τρόπο επιβεβαίωσης. Οπότε και οι τράπεζες, μπορεί κάποιο site το οποίο θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλές να την μπλοκάρουν αμέσως στη συναλλαγή. Μετά έχουμε αντικαταβολή, και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει, δηλαδή, αν δούμε μόνο Iris ή αν δούμε μόνο άμεση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αυτά πρέπει να μας εκπλησιάσουν.
0: Η αντικαταβολή δείχνει ότι κάποιος υπάρχει από πίσω, έτσι. Και ο οποίος δεν φοβάται να εμφανιστεί.
1: Ακριβώς, γιατί η αντικαταβολή ουσιαστικά μεταθέτει, να το πω έτσι, την ευθύνη στον καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
1: Ο έμπορος σου σε εμπιστεύεται να τον πληρώσεις και εσύ το κάνεις μόλις λάβεις το πακέτο. Είναι πολύ σημαντικό. Μετά πρέπει να δούμε αυτό το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε. Για παράδειγμα, το πιο απλό πράγμα είναι μια κούπα για καφέ. Όταν το βρίσκουμε σε όλα τα υπόλοιπα site, στα καταστήματα, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ, και ξαφνικά το βρίσκουμε 80 λεπτά. κάτι συμβαίνει εδώ.
2: Ναι.
1: Πρέπει να αποξιαστούμε, γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά στην τιμή με προϊόντα τα οποία βρίσκουμε σε άλλα καταστήματα, τη φυσικά τη ηλεκτρονικά, πρέπει να μας υποψιάσει. Κάτι συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί, λέει, πολύ καλό για να είναι αληθινό.
2: Σωστά.
1: Και επίσης η περιγραφή, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, και αυτό είναι σημαντικό, είναι στα ελληνικά. Και δεν βγάζει πολύ νόημα το κείμενο που διαβάζουμε.
2: Mm-hmm.
1: Μήπως αυτό είναι φτιαγμένο από AI,
2: ναι.
1: Μήπως είναι από ένα, έχει φτιαχτεί από ένα το άτομο, το οποίο δεν είναι άτομο καν, ότι είναι, πούμε,
2: ένα ρομπότ, ας πούμε.
1: Ένα ρομπότ.
2: Ναι, ακριβώς. Ένα επίτευγμα της τεχνολογίας. Επίτευγμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι κάτι ψεύτικο. Και τα, και τα reviews τα οποία υπάρχουν για αυτό το προϊόν, υπάρχουν, ναι. Πόσα είναι. Ποιοι έχουν σχολιάσει από κάτω. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν bots τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κριτικές.
2: Mm-hmm.
1: Και βέβαια μπορούμε, επειδή υπάρχουν και διάφορα φόρα στο ίντερνετ, ας πούμε το Reddit, που είναι πολλοί άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε.
2: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να κάνουμε και μια ερώτηση. Έχει ψωνίσει κανείς από αυτό το site? Και έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε άτομα τα οποία την έχουν πατήσει επίσης.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
2: Mm-hmm.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα είναι απλά αυτό. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι τρομερή ευκαιρία, μισή τιμή, πολλά φρουφού, πολλά πολύ καλό για ένα αληθινό, μάλλον δεν είναι.
2: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, εννοείται πως δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αγορές στο ίντερνετ. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία είναι αξιόπιστα. Η πλειοψηφία είναι. Απλά πρέπει να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί στο να δούμε αν αυτό το κατάστημα είναι όντως πραγματικό ή θέλει να μας ξεπατήσει.
2: Από τα λεγόμενά σας στην αρχή συμπεραίνω ότι έχουν γίνει και προηγουμένως άλλες μελέτες, άρα αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Κάθε φορά ανάλογα με το πώς πάει το πράγμα στο ίντερνετ, το πούμε έτσι, εξυγχρονίζεται και η μελέτη.
1: Σωστά. Είχε γίνει πάρα πολύ μελέτη για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες,
2: mm-hmm.
1: γίνει νόμος.
2: Mm-hmm.
1: Αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός νόμος, τον οποίο δεν τον ακούμε γιατί είναι λίγο τεχνικός, mm-hmm. αλλά μας βοηθάει φοβερά στο ίντερνετ, γιατί θέτει κανόνες στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως είναι η Meta, όχι το Facebook, όλη η Meta, όπως είναι το Temu, η Shane, και ουσιαστικά της Ευρωπαϊκή Ένωση της ρυθμίζει όταν λειτουργούν μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, καμία πλατφόρμα μεγάλη δεν θα πρέπει να δίνει ψεύτικες φωτογραφίες για το προϊόν το οποίο πουλάει. Αυτό παθαίνουμε πολύ συχνά με συγκεκριμένες πλατφόρμες.
2: Mm-hmm.
1: Άλλο, βλέπουμε άλλο παραγγέλνουμε, άλλο μας έρχεται.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένο, ας πούμε, και ένα προφίλ στο Instagram, που δημιουργεί εφιστικό περιεχόμενο. Είμαστε όλη την ώρα και κάνουμε scroll down και, και έχουν περάσει, ας πούμε, 2 ώρες που δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι μια ανεπιθύμητη πρακτική την οποία δεν θέλουμε να λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντική ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται τα προϊόντα τα οποία θέλουμε να πάρουμε. Και πόσο παραπληνητικός είναι ο τίτλος ή η περιγραφή. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα ρυθμίσουμε, τουλάχιστον όσο λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο,
2: mm-hmm.
1: να έχουν κάποια υψηλά στάνταρτ για τους καταναλωτές.
2: Mm-hmm. Κυρία Αποστολάκη, να πάμε λίγο στο γραφείο, στο έργο το οποίο έχετε διευθύνετε εκεί στο Europe Direct. Υπάρχει τάση του κόσμου να έρχεται να σας ρωτάει για πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί αυτά είναι και λίγο δυσνόητα, βέβαια, έτσι. Και
1: είναι.
2: Οι όροι δηλαδή που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι όροι που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσνόητοι. Αλλά κάποτε είχα ρωτήσει έναν συνάδελφο που ειδικεύεται σε ευρωπαϊκά θέματα και μου είχε πει ότι δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορίες, μας παίρνουν τηλέφωνο, δεν στέλνουν mail. Επίσης, επειδή εμείς κάνουμε πολλές δράσεις με διάφορους στόχους κοινού και παιδιά, mm-hmm. μαθητές, mm-hmm. όντως έχουν πολλές φορές απορίες και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
2: Mm-hmm.
1: Υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ, αυτό το λέμε το τζάργο των Βρυξελών,
2: mm-hmm.
1: αλλά ακριβώς το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι εκεί για όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν απορίες και πάντα προσπαθούμε να φέρουμε όλη αυτή την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην καθημερινότητα του πολίτη, τη δική μας καθημερινότητα.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί ακόμα και αυτό, ας πούμε, η πράξη για τις ψηφιακές ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ακούμε και δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αν δούμε το πώς έχει αλλάξει το interface π.χ. του τέμου όταν παίρνουμε να ψωνίσουμε πράγματα. Mm-hmm. Και αν βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που μας κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη. Βεβαίως και ακούμε και τα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Και ειδικά στην Κρήτη έχουμε δει πολύ μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία έχουν αλλάξει όλη τη μορφολογία του νησιού, αλλά είναι τα μικρά τα οποία μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας. Mm. Όπως για παράδειγμα, αν έχουμε πάνω από 2 ώρες καθυστέρηση σε μια πτήση, και φταίει η εταιρεία, δικαιούμαστε αποζημίωση. Ότι αν νιώθουμε ότι έχουμε μια υπηρεσία, ένα κατάστημα μας έχει ξαπατήσει ή δεν μας έχει συμπεριφερθεί σωστά, μπορούμε να το καταγγείλουμε στην Ένωση Καταναλωτών. Δηλαδή όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας είναι αυτά που μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και προέρχονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2: Mm-hmm. Και εσείς...
1: Να εξηγήσουμε απλά στους πολίτες.
2: Ναι.
1: Και στον οποιονδήποτε μας ρωτάει.
2: Ναι, ναι. Και εσείς λοιπόν είστε εκεί και ξεδιαλύνετε, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη τα πράγματα. Αν κάποιος έρθει να... Προσπαθείτε, έτσι.
1: Καλύτερα γίνεται, ναι, ναι.
2: Βλέπω εδώ και έχετε βγάλει αυτή τη μελέτη την οποία συζητάμε για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί κανείς, αν τη διαβάσει, να καταλάβει. Δεν ξέρω, ή θα πρέπει να ζητήσει διευκρινήσεις από εσάς.
1: Μπορεί να τη διαβάσει. Υπάρχει η σύντομη περιγραφή, η οποία είναι 2 σελίδες, αρκετά ευκολονόητες. Υπάρχει και αναλυτική. Αλλά οποιοδήποτε έχει απορία και θέλει να αναλύσουμε περισσότερα, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, είμαστε στη διάθεση των πολιτών. Το τηλέφωνο είναι 281-00-2181. Και με email φυσικά, europedirect@crete.gov.gr. Και σε όλα τα μεγάλα social media έχουμε λογαριασμούς και επίσης βγάζουμε πολύ συχνά στα social media και explainers, φωτογραφίες που πολύ απλά λέμε, εξηγούμε τι είναι αυτό το οποίο διαβάζει κάποιος.
2: Mm-hmm.
1: Οπότε σίγουρα με οποιονδήποτε τρόπο θέλει κάποιος να εντυπωσιάσει σε κάτι, μπορεί να το βοηθήσουμε να καταλάβει καλύτερα.
2: Περίφημα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συνηθίσουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνηθίσει ήδη. Εν πάση περιπτώσει, να προσαρμοστούμε σε την επικρατούσα ιδέα ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργούμε με νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να γνωρίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς και επικοινωνούμε κάποιες φορές μαζί σας για να διευρύνουμε, εν πάση περιπτώσει, το κοινό εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζει πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καθορίζουν τη ζωή τους χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς, και είναι και επίσης είναι πολύ σημαντικό το να μαθαίνουμε και να συμμετέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί η ποιότητα της δημοκρατίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δημοκρατικό μόρφωμα,
2: mm-hmm.
1: όπως και η ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνεται με βάση το πόσο εμείς είμαστε ενεργοί πολίτες ή όχι.
2: Mm-hmm.
1: Όσο δεν είμαστε, μειώνεται και το επίπεδο της δημοκρατίας που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό το έχει καταλάβει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει στην πλατφόρμα των πολιτών, έτσι ονομάζεται, και να γράψει τις ιδέες του για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ανθεκτική δημοκρατία. Και αργότερα όλες αυτές τις ιδέες θα τις πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει μια νέα νομοθεσία. Να προτείνει δηλαδή τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε την δημοκρατία στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι απλά λόγια. Δηλαδή αυτό συμβαίνει για όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ψηφιστεί, βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση και οποιοδήποτε έχει και θέλει να μάθει, μπαίνει, διαβάζει και σχολιάζει από κάτω, και τα σχόλια τα οποία περισσότεροι μοιάζουν μεταξύ τους, είναι περισσότερα έχουν καταγραφεί, μπαίνουν μέσα στην νομοθεσία και την αλλάζουν. Δηλαδή μπορούμε να συμμετέχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα.
2: Mm-hmm.
1: Απλά εντάξει, αυτό απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο και μια κριτική σκέψη, αλλά όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε.
2: Κυρία Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και διαφωτιστικά για να ζούμε καλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, από την αρχή της εκπομπής σας έχω πει για ένα μεγάλο, νέο θα έλεγα, τουριστικό έργο, τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, η οποία εγγενιάστηκε με τα λαμπρότητας και επισημότητας προχθές. Για να συζητήσουμε για αυτό το έργο και πόσο μπορεί να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη και κίνηση βεβαίως του νησιού μας, κάλεσα τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη. Κύριε Αστρουλάκη, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αστρουλάκη, για πείτε μας καταρχάς πώς είναι σήμερα ο Αγίος Νικόλαος. Όλα καλά?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
0: Λέω, πώς είναι σήμερα ο Άγιος Νικόλαος, όλα καλά?
1: Είναι ηλιόλουστος, είναι αβουσιάστος.
0: Μεταφέρετε μας το κλίμα, ναι.
1: Έχει, δόξα τω Θεώ, πολλή κίνηση τουριστική τώρα αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Ωραία.
1: Εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε και εμείς διπλά ευχαριστημένοι με τα εγγένεια που είχαμε χθες.
0: Ωραία.
1: Προχθές στη Μαρίνα μας υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα.
0: Ωραία, περίφημα.
1: Πλευρές.
0: Για πείτε μας λίγο, η Δημοτική Ανώνυμος Εταιρεία του Αγίου Νικολάου, τι έχει να κάνει με τη Μαρίνα, είναι διαχειρίστρια?
1: Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του Αγίου Νικολάου,
0: ναι.
1: Και ο Δήμος μας έχει βάλει ως διαχειριστές της Μαρίνας, μαζί με άλλα κομμάτια του Δήμου που μας έχει παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Εμείς τη διαχειριζόμαστε η Μαρίνα εδώ και 20 χρόνια περίπου, ως εταιρεία εννοώ.
0: Ναι. Η καινούργια Μαρίνα είναι μια εμπλουτισμένη, μια ενισχυμένη Μαρίνα, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε ακριβώς τι είναι.
1: Ακριβώς. Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, λόγω της των πολλών χρόνων ζωής της, χρειαζόταν μια μεγάλη
0: ανακαίνιση, να το πούμε.
1: Μας δόθηκε η ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Τουρισμού, που είχε βγάλει το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Εμείς αδράξαμε την ευκαιρία και υποβάλαμε φάκελο κατευθείαν μόλις αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή το 2024. Και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να το παρουσιάζουμε και να το παραδίδουμε στους πολίτες μας, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν και στους χρήστες της Μαρίνας να το απολαύσουν και τις καινούργιες παροχές να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά τους.
0: Για πείτε μας, πόσες θέσεις τώρα έχει η Μαρίνα?
1: Λοιπόν, η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου είχε συνολικά 255 θέσεις. Εμείς με κάποιες μικρές αλλαγές που έχουμε κάνει στο καινούριο χωροταξικό της, φτάνουμε στις περίπου στις 290 θέσεις.
0: Α.
1: Θα είναι δηλαδή διαθέσιμες. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι πανελλαδικό πρόβλημα, οι θέσεις ελιμενισμού.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, στατιστικά υπάρχουν 2.500 σκάφη χωρίς ελιμενισμό σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια Μαρίνα ίδια να είχαμε. Όταν πάει και μάτι θα ήταν.
0: Η δυναμικότητα αυτή των 290 θέσεων, σε ποια θέση σας κατατάσσει πανελληνίως?
1: Είμαστε από τις μεσαίες προς μεγάλες μαρίνες.
0: Μεσαίες προς μεγάλες, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, πόσο έχει συμβάλει αυτή η Μαρίνα και στην τουριστική κίνηση και στην τουριστική ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου?
1: Η Μαρίνα μας, λοιπόν, επειδή εδρεύει στο κέντρο της πόλης, δεν είναι μια Μαρίνα που είναι μακριά από την πόλη, δεν είναι μια Μαρίνα που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, είναι άρτια συνδεδεμένη με όλη την καθημερινότητα των πολιτών, από χώρο στάθμευσης που εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες, μέχρι και τα σκάφη που έρχονται, είναι άμεσα, γειτονιάζουν με σούπερ μάρκετ, με εστιατόρια, με ταβέρνες. Είναι όλη η ζωή της Μαρίνας είναι άρτια συνδεδεμένη με την πόλη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι την κάνει και περιζήτητη με αυτόν τον τρόπο.
1: Βέβαια. Είναι, να φανταστείτε, η λίστα αναμονής μας ξεπερνάει τα 300 σκάφη.
0: 300 σκάφη. Μάλιστα.
1: Λίστα αναμονής, ναι.
0: Όσο χωράει, δηλαδή περισσότερα από όσα χωράει η ίδια η Μαρίνα.
1: Αν έχουμε μία ίδια Μαρίνα, ακόμα μία τόσο, πάλι γεμάτη θα ήταν.
0: Πάλι γεμάτη θα ήταν. Ναι. Για πείτε μας πού ακριβώς, λέτε ότι στο κέντρο, πού ακριβώς, νομίζω είναι στο δρόμο προς την Ελούντα, όπως πηγαίνει ο Παραλιακός.
1: Όχι.
0: Πού είναι?
1: Είναι από την άλλη μεριά, που είναι το γήπεδο το Στάδιο.
0: Α, είναι από την άλλη μεριά, εκεί που είναι το γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Α,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι, εκεί είμαστε. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, ναι.
0: Ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, μάλιστα.
1: Από αυτή την πλευρά.
0: Από εκείνη την πλευρά, λοιπόν, είναι.
1: Είναι άρτια προστατευμένη από τους αέριδες. Είμαστε ένα καταφύγιο και για όλα τα σκάφη που θέλουν και να βγάλουν το χειμώνα το δύσκολο, δηλαδή είναι χωρικά, είναι τόσο προστατευμένη η μαρίνα μας που ναι, είναι από τις καλύτερες πανελλαδικά σε αυτό το κομμάτι.
0: Είναι που είναι προστατευτικός ο κόλπος Μεραμβέλου, είσαστε και σε ένα σημείο που είναι επίσης προστατευμένο.
1: Για αυτό το θέμα είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση.
0: Τι σκάφοι ελιμενίζονται εκεί, κύριε Αστρουλάκη?
1: Έχουμε καταμαράν, έχουμε ιστιοφόρα που είναι επιτοπλίστων, έχουμε πολλά τουριστικά ημερόπλια, καταμαράν και σκάφη που κάνουν εκδρομές για τους τουρίστες, που εδώ δραστηριοποιούνται πολλοί ντόπιοι επιχειρηματίες. Και βλέπουμε ότι αυτό πλέον έχει πάρα πολύ ζήτηση στον τουρισμό. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, οι άνθρωποι πάνε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και οι επισκέπτες μας, επειδή τους βλέπουμε όταν φτάνουν και επιστρέφουν, φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πόσο συμβάλλει οικονομικά στις οικονομικές απολαβές, θα λέγαμε, του Δήμου Αγίου Νικολάου η Μαρίνα, σε τι ποσοστό?
1: Η Μαρίνα, η εταιρεία που, ως εταιρεία που διαχειριζόμαστε τη Μαρίνα,
0: ναι,
1: έχουμε, επειδή οι θέσεις είναι σχεδόν 100% κατελημένες,
0: ναι,
1: έχουμε αρκετά έσοδα έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τη συντηρούμε και με τις άλλες δραστηριότητες που κάνουμε να έχουμε μια κερδοφορία ετήσια στην εταιρεία που να μας επιτρέπει να λειτουργούμε και να μην έχουμε και να μην αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Λοιπόν, ξέρετε, δίνουμε κάτι πολλές, γιατί σας ρώτησα. Ναι, πολύ. Για συγγνώμη, σας διάκοψα. Ναι.
1: Δίνουμε πολλές θέσεις εργασίας σε ανθρώπους εδώ της πόλης, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε τις παραλίες που μας παραχωρούν για όμπρελο καθίσματα. Έτσι έχουμε και ένα και κοινωνικό πρόσωπο, κάνοντας προσβάσιμες στις παραλίες για αμαία, χρηματοδοτούμε και τη λειτουργία των σινεμά του Δήμου μας μέσω όλων αυτών. Έχουμε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών ως εταιρεία και αποτυπώνεται και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου σε πολλά κομμάτια μέσα από τις εταιρείες.
0: Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω διατελέσει πρόεδρος της μονομετοχικής ΔΕΠΑΝΑΛ εδώ στο Ηράκλειο, και τότε και τώρα δηλαδή διαχειριζόμασταν για τη μονομετοχική, θα μιλήσω εγώ τότε που ήμουν πρόεδρος, διαχειριζόμασταν και διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα η σημερινή ΔΕΠΑΝΑΛ το πάρκινγκ του αεροδρομίου. Το πάρκινγκ λοιπόν στην μονομετοχική ΔΕΠΑΝΑΛ συμμετείχε κατά 80% στο τζίρο της. Και το λέω αυτό διότι και το πάρκινγκ αυτό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την τουριστική κίνηση, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα για το ποσοστό που συμμετείχε.
1: Εμείς είμαστε η αντίστοιχη εταιρεία.
0: Ναι, σωστά, το καταλαβαίνω. Είναι αναπτυξιακή είσαστε. Ναι.
1: Αν το πάμε έτσι ποσοστιαία, επειδή οι παραλίες έχουν ένα μεγάλο κύκλο εργασιών,
0: ναι,
1: επειδή έχουν πολύ μεγάλη.
0: Έχετε και τις παραλίες.
1: Ναι. Είμαστε περίπου στο 50-50.
0: Στο 50-50, μάλιστα. Το μισό τζίρο δηλαδή. Ωραία.
1: Αλλά είναι. Οι παραλίες μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη όθηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κρατάμε χαμηλά τις τιμές, εξυπηρετούμε τον κόσμο άρτια, θεωρώ, και προσφέρουμε ένα προϊόν σε πολύ ευνοϊκές τιμές. Να φανταστείτε, πανελλαδικά θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε και οικονομικότεροι όλων.
0: Όσον αφορά τις τιμές που έχετε.
1: Σε πολύ ευνοϊκές τιμές, να φανταστείτε, πανελλαδικά θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε και οικονομικότεροι όλων.
0: Όσον αφορά τις τιμές που έχετε.

0: Και η άλλη ήταν το πρόγραμμα της προσβασιμότητας των παραλίων, που ήταν με τα C-Track.
1: Α, μάλιστα.
0: Που έχουμε για τους ανθρώπους με
1: αναπηρία.
0: Ανάγκες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να απολαμβάνουν στις παραλίες που κατέχουμε τα μπάνια τους και να έχουν την πρόσβαση όπως όλοι μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης και λειτουργίας. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Το έχετε πετύχει ομολογουμένως αυτό ως Δήμος, κύριε Αστρουλάκη.
0: Όλοι και ως Δήμος, αλλά και όλοι οι ντόπιοι επιχειρηματίες και οι ξένοι που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα έχουν ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Οι παροχές που προσφέρουν τις επιχειρήσεις μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς ως Δήμος στα κομμάτια που μας αναλογεί να ανεβάσουμε και εμείς τον πύχη.
1: Έτσι. Λοιπόν, η προηγούμενη δημοτική αρχή, όχι η σημερινή του κυρίου Καλοκαιρινού, η προηγούμενη του κυρίου Λαμπρινού, μέλος της οποίας ήμουν και εγώ, είχε αποφασίσει, αλλά παραμένει στα χαρτιά, να φτιάξει μια μαρίνα και εδώ στο Ηράκλειο. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει, μάλιστα ήταν να γίνει κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο. Εσείς που έχετε τώρα το know-how, τι λέτε, είναι εύκολο κανείς να φτιάξει μια μαρίνα ή είναι δύσκολο?
0: Κοιτάτε να δείτε. Το δυσκολότερο κομμάτι είναι το αδειοδοτικό.
1: Το αδειοδοτικό.
0: Βέβαια, γιατί περνάει από πολλά γραφεία, από πολλά υπουργεία, από όλα αυτά. Αλλά να σας πω την αλήθεια, η συμβουλή μου και στις δημοτικές αρχές στο Ηράκλειο είναι, αν συγκροτηθεί μια δυνατή ομάδα, ένα task force που να αναλάβει αυτό το κομμάτι αποκλειστικά, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Mm-hmm. Προβλήματα θα υπάρξουν, εμπόδια θα υπάρξουν, αλλά με σωστές κινήσεις θεωρώ ότι όλα λύνονται. Mm-hmm. Εμείς αυτό το ζήσαμε τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Θεωρώ ότι αν οι άνθρωποι που θα τα αναλάβουν είναι άρτια κατατασμένοι, εμείς είχαμε, εκτός από το προσωπικό της εταιρείας, είχαμε αναθέσει και σε εξωτερικούς συνεργάτες κάποια κομμάτια που τα τρέξανε εντός προθεσμιών, εντός χρονοδιαγραμμάτων, ήταν άψογοι στη δουλειά τους και γι' αυτό είχαμε το θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πέραν από τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, αν η βούληση των ανθρώπων, ας πούμε ο δήμαρχός μας, ήταν πλήρως συντονισμένος και ήξερε ακριβώς, βέβαια με την ενημέρωση που του παρήχαμε και εμείς, σε ποιο στάδιο βρισκόμασταν και όταν χρειάστηκε βοήθεια πάνω από το δικό μας επίπεδο ως πρόεδρος της εταιρείας που ήμουνα, γίνονται όλα.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται όλα.
1: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς έχετε κίνηση και το χειμώνα? Φαντάζομαι θα μειώνετε το χειμώνα, έτσι, λόγω και του καιρού.
0: Το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε και χώρο διαχύμανσης,
1: ναι.
0: Τα σκάφη μπορούν να βγουν στην ξερά και να κάνουν τις επισκευές και όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εμάς το χειμώνα, το high season μας που λένε, είναι η διαχύμανση των σκαφών.
1: Μάλιστα.
0: Πολλά σκάφη μας ζητάνε χώρους και να μπορέσουν έτσι ώστε να βγουν.
1: Να παραμείνουν το χειμώνα,
0: για να κάνουν τη συντήρηση.
1: Για να κάνουν τη συντήρησή τους, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχετε προβλέψει, τα πάντα έχετε προβλέψει.
0: Χωροταξικά, ναι, μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο χώρος δηλαδή που, που είχε δημιουργηθεί η Μαρίνα από το 1990 και μετά, είχε αυτές τις προδιαγραφές.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα διαμάντι για τον τόπο μας και γενικά για την ναυσιπλοεία και για τα σκάφη. Όποιος έρθει εδώ, πραγματικά δεν θέλει να φύγει.
1: Μάλιστα. Κύριε Αστρουλάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι ήταν η προχθεσινή ημέρα για μας, ήταν μια μεγάλη ημέρα.
1: Mm-hmm.
0: Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και του κόπου μας 2,5 χρόνια και του άγχους μας του μεγάλου να προλάβουμε αυτά τα σφιχτικά χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τιμή που μας έκανε η κυρία Υπουργός να έρθει και να εγκαινιάσουμε αυτή την αναβάθμιση που κάναμε στη Μαρίνα μας ήταν μεγάλη, μας έδωσε μεγάλη χαρά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο πρόγραμμα είμαστε ουσιαστικά οι πρώτοι που ολοκληρώνει στο 100%, δηλαδή σε όλες τις και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις πανελλαδικά, ως Δήμος Αγίου Νικολάου είμαστε οι πρώτοι που το ολοκληρώσαμε και στο 100%. Αυτό μας κάνει ως Δημοτική Αρχή, μας δίνει και δύναμη να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα που έχουμε σχεδιάσει.
1: Κύριε Αστρουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας απευθύνω για όλα αυτά τα συγχαρητήριά μου.
0: Εγώ να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Γιώργος Αστρουλάκης. Μιλήσαμε για το θέμα της μαρίνας του Αγίου Νικολάου, της νέας θα λέγαμε. Ουσιαστικά είναι η παλιά ενισχυμένη κατά κάποιες θέσεις και τώρα έχει, από ό,τι ακούσατε, 290 θέσεις. Για να φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενήσει 290 σκάφη και περιμένουν στην ουρά, δηλαδή στη λίστα αναμονής, είναι 300. Είναι ένα έργο πράγματι πάρα πολύ ενισχυτικό για τον τομέα του τουρισμού μας, αλλά όπως είπαμε, ο Άγιος Νικόλαος είναι πλέον υπόδειγμα λειτουργίας, τουριστικής λειτουργίας. Και είναι και πανέμορφος εδώ που τα λέμε. Βέβαια, για να μην παραπορωθούν οι άλλοι, στην Κρήτη δεν υπάρχει γωνιά που να μην είναι όμορφη. Αλλά ο Άγιος Νικόλαος έχει βγάλει ήδη το καλό όνομα στον τουριστικό τομέα. Και πρέπει να το επικροτούμε αυτό.

Αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και εμείς εστιάσαμε στις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής των Γουρνών και της Ανοπόλεως σχετικά με την λειτουργία εκεί του παλαιού λατομείου που χρησιμοποιείται για χώρος απόρριψης αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες και από κατεδαφίσεις. Δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτή η λειτουργία, όπως μας είπε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Κάναμε και πάλι άλλη μια αναφορά στα κουνούπια εξαιτίας του γεγονότος ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Κουνουπιών, επειδή σαν σήμερα το 1896 ο γιατρός Ρος, ο Βρετανός, ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα μας είχε πει πριν από μια εβδομάδα περίπου, πριν από 8 μέρες περίπου, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας, ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη, η οποία πάει καλά, αλλά θέλει και τη δική μας συμβολή για να πάει ακόμα καλύτερα. Μιλήσαμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct, του γραφείου δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηράκλειο, της Περιφέρειας Κρήτης είναι το γραφείο του, το Europe Direct. Και μιλήσαμε για την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη, μιλήσαμε για αυτό το νέο έργο της Μαρίνας στον Άγιο Νικολάο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από μένα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέος συναγερμός στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε Λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστέλι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη υποδέχεται απόψε στις 9 τη Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς μου ήλθατε και σήμερα. Καλώς ήλθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να κάνουμε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε από Δευτέρας και Παρασκευή, να δούμε μαζί την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε, να μοιραστούμε έτσι όλα όσα αξίζει πραγματικά να μοιραστούμε και αξίζει να γνωρίζουμε. Η αγάπη Χινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου.

Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 43 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 13 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Ο Άγιος Θεοχάρης λοιπόν σήμερα έχει την ατιμητική του, νεομάρτυρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή, όπως ακούσατε, γιορτάζει ο Θεοχάρης και η Θεοχαρούλα. Ο Θεοχάρης καταγόταν από την Νεάπολη της Καπαδοκίας και ήταν ορφανός. Το 1840 κλείστηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μαζί με άλλα χριστιανόπουλα κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου Αχμέτ. Κάποια μέρα όμως ο τοπικός δικαστής εκτίμησε τα προσόντα του Θεοχάρη και τον πήρε στο σπίτι του να περιποιείται τα ζώα του. Το νεαρό παιδί γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη του αφέντη του, ο οποίος του πρότεινε να τον παντρέψει με την κόρη του, αφού πρώτα έγινε μουσουλμάνος. Ο Θεοχάρης αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει και ο δικαστής θεώρησε την άρνησή του προσβλητική και τον απείλησε με βασανιστήρια. Ο δικαστής επανέλαβε μετά από λίγες ημέρες την πρότασή του, αλλά ο Θεοχάρης αρνήθηκε και πάλι. Τότε τον βασάνισαν σκληρά και τον οδήγησαν έξω από την Νεάπολη στις 20 Αυγούστου του 1740. Εκεί τον λιθοβόλησαν και στην συνέχεια τον κρέμασαν. Μετά την ελληνοτουρκική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, τα λείψανα του Αγίου Θεοχάρη ήλθαν στην Θεσσαλονίκη και τοποθετήθηκαν στο ναό της Αγίας Εκατερίνης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20 Αυγούστου επελέγει γιατί την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολικής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε. Ότι για την μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια. Και αλήθεια είναι πως τέτοια εποχή έχουν την τιμητική τους, έτσι. Ναι, ναι, έρχονται εκεί και βουίζουν στα αυτιά μας κάθε βράδυ, μας χαλούν τον ύπνο και όχι μόνο. Έχουμε και τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου, τα οποία η αλήθεια να λέγεται έτσι μας προβληματίζουν αρκετά. Κυρίως όμως αυτό το φαινόμενο έτσι παρουσιάζεται στην Πάνω Ελλάδα.

Σήμερα είναι η μέρα της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 1991 της Εσθονίας. Επίσης είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία, είναι δημόσια αργία. Γιορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας, Στέφανου, στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό. Για να δούμε όμως γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το 1897, όπου, όπως είπαμε και λίγο πριν, σαν σήμερα ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. 20 Αυγούστου, όπως είπαμε, γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνούπιων. 1954 και σαν σήμερα κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. 1968 και σαν σήμερα 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη της Πράγας. 1982 και σαν σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μοιχείας. Σαν σήμερα το 1929 είχε γεννηθεί ο Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας αλλά και αθλητικός παράγοντας, έτσι με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από την ζωή τον Ιούνιο του 2018. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε και ο Ρόμπερτ Πλάντ το 1948, μιλώ βεβαίως για τον Άγγλο ρόκερ και τραγουδιστή του συγκροτήματος Led Zeppelin. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1915 έφυγε από την ζωή ο Πάουλ Έρλιχ, Γερμανός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908.

Πάμε τώρα να δούμε και τον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας, λίγες νεφώσεις και ανέμους έως 6 μποφόρ. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Γενικά λοιπόν έθριος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα βυτικά. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότι, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για την Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Βυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 και στο Ιόνιο βόρειο Βυτική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 34 και στα υπηρετικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4, στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 37, τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, στις Κυκλάδες γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Στην Κρήτη γενικά έθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 και στην Κρήτη τοπικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35, τοπικά στα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

Και φτάνει η στιγμή όπου θα περάσουμε αμέσως τώρα στο politica.gr και θα μοιραστούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά θα ακούσετε μονάχα τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά έτσι τα όσα γράφονται σήμερα στο politica.gr. Politica.gr μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Συν της άλλης μπορείτε να μας ακούτε και ζωντανά, να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτι 107,7. Ρέθυμνο, νεκρός 21χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο μεταξύ. Νέο συναγερμό στο λιμενικό, πάνω από 80 μετανάστες στα νότια του Ηρακλείου σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Κρήτη. Συναγερμός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Θεσπρωτεία. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα. Σε επιφυλακή Αθήνα μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Αστεροσκοπείος Σκίνακα σε νέο χώρο οι ανοιχτές βραδιές του 2026. Πού θα πραγματοποιηθούν? Ποιους αφορά η στρατιωτική θητεία 9 μηνών και τι ισχύει για όσους θέλουν να σπουδάσουν? Σούπερ μάρκετ, κρέας, αυγά, γάλα, ζυμαρικά στη λίστα με τις μειώσεις τιμών σε ισχύ από 31 Αυγούστου. Live στον Σπορ FM 104,2 και στο Γεντίκου λέει αναμέτρηση του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Κρήτη, ηλιοφάνεια και έως 32 βαθμούς στην Κρήτη για σήμερα Πέμπτη. Αναλυτική πρόγνωση. Χανιά, δύο γυναίκες έχασαν την ζωή τους στη θάλασσα σε Αγίους Αποστόλους και Κολυμπάρι. Έτοιμη για κάθε απειλή, η απάντηση του ΝΑΤΟ στα σενάρια ιρανικών χτυπημάτων στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ πλουτίζει από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο.

0: Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Παρέα μας όμως και σήμερα το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Το VNY Store, το οποίο θα το βρείτε στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Store λοιπόν μπορείτε να ανακαλύψετε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate, πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Πέρα από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.

κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε και στην πρώτη μας διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε πολύ λίγο από τώρα, εδώ στο Πολιτικά.

Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας, μέρος δεύτερο. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr όπως σας είπα και βλέπουμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Δυστυχώς είχαμε ακόμη ένα τροχαίο στο Ρέθυμνο, νεκρός 21χρονος μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο με ταξί. Ένας νέος άνθρωπος μόλις 21 ετών προστέθηκε δυστυχώς στην μακρά λίστα των θυμάτων της ασφάλτου στην Κρήτη μετά από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το goodnet.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός άνδρας συγκρούστηκε με ταξί. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές αλλά και το ΕΚΑΒ. Παρά το γεγονός ότι ο νεαρός οδηγός τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας και φορούσε το προστατευτικό του κράνος, η σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν του άφησε περιθώρια επιβίωσης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο οχήματα οδηγήθηκαν στην αμοιραία σύγκρουση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα τροχέας. Αλλάζουμε θέμα. Διπλή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα νότια παράλληλα του νομού Ηρακλείου, κινητοποιώντας εκ νέου τις λιμενικές και τοπικές αρχές. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε όταν 39 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στην παραλία Λούτρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται 27 υπήκοοι Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας και ενός ανηλίκου, καθώς και 12 υπήκοοι Μπαγκλαντές. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ οι 39 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο Ηράκλειο. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται δεύτερη επιχείρηση στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Σκάφη προσεγγίζουν πλεούμενο στο οποίο επιβαίνουν περίπου 48 άτομα με στόχο την ασφαλή μεταφορά και αποβίβασή τους στα καλά λιμάνια. Όμως, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται εκ νέου η Κρήτη, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει σχεδόν το σύνολο του νησιού στην κατηγορία 3, υψηλή κίτρινο χρώμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και η εφλεκτότητα της βλάστησης αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα γρήγορης εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Η προειδοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη δεδομένων των πολλαπλών μετόπων που αντιμετώπισε το νησί κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Με αυτά τα δεδομένα απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο ξερών χόρτων, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, π.χ. τροχή, ηλεκτροσυγκολήσεις και το άναμα υπαίθριων ψισταριών. Απαιτείται η πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών, καθώς ακόμη και μία αμέλεια μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη εστία. Σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φωτιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Σε διαφορετικό χώρο θα πραγματοποιηθούν όλες οι εναπομείνασες ανοιχτές βραδιές του αστεροσκοπίου Σχήνακα για το 2026 λόγω των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στις εγκαταστάσεις του. Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις της 21ης και 28ης Αυγούστου καθώς και της 24ης Σεπτεμβρίου μεταφέρονται στο θεματικό πάρκο ο τόπος του Βοσκού στον Δήμο Ανογείων. Η αλλαγή χώρο αποφασίστηκε για λόγους ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες, καθώς αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται παράλληλες εργασίες σε διαφορετικά σημεία του αστεροσκοπίου. Παρά τη μεταφορά, το πρόγραμμα των ανοιχτών βραδιών παραμένει κανονικά σε ισχύ. Οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αστροπαρατήρηση με φορητά τηλεσκόπια, ενώ θα πραγματοποιηθεί και αστρονομική ομιλία με θέμα το αστεροσκοπείο Σχήνακα. Οι ημερομηνίες είναι Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ ως τις 11, την Παρασκευή 28 Αυγούστου πάλι από τις 8 έως τις 11 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου από τις 8 έως τις 11. Και οι τρεις εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στον τόπο του Βοσκού στα Νόγια και όχι στις εγκαταστάσεις, όπως είπαμε, του αστεροσκοπείου Σχήνακα.

Πάμε τώρα στα Χανιά, όπου εκεί είχαμε δυστυχώς δύο περιστατικά πνιγμού, τα οποία μάλιστα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε παραλίες των Χανίων, με δύο γυναίκες να χάνουν την ζωή τους σε Αγίους Αποστόλους και Κολυμπάρι, σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού. Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε τις πρωινές ώρες, όταν το πρώτο λιμενικό τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων ενημερώθηκε για γυναίκα που είχε ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της από την θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε για τις απαραίτητες ενέργειες. Λίγο αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στην θαλάσσια περιοχή του Κολυμπαρίου. Και σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για γυναίκα που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της. Τα δύο περιστατικά έχουν προκαλέσει προβληματισμό, καθώς σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε δημοφιλείς παραθαλάσσιες περιοχές του νομού Χανίων. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι δύο θάνατοι διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Παραμένουμε όμως στο νομό Χανίων. Βούλιαξε, λέει, από κόσμο το Ελαφωνήσι. Μεγάλη είναι η προσέλευση επισκεπτών στην συγκεκριμένη παραλία. Άλλωστε, μιλάμε για μια ιδιαίτερα δημοφιλή παραλία των Χανίων, η οποία μάλιστα καταγράφει και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση σε καθημερινή βάση. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν το πλήθος των λουόμενων που επέλεξαν το Ελαφωνήσι για να απολαύσουν τα γαλαζοπράσινα νερά και το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα της άμμου. Η παραλία αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Κρήτης, προσελκύοντας κάθε καλοκαίρι χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Μάλιστα, στο παρελθόν έχει διακριθεί σε διεθνείς ταξιδιωτικές κατατάξεις, ενώ η ευρύτερη περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, ωστόσο, δημιουργεί και μεγαλύτερη πίεση στο ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής. Για τον περιορισμό της κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλία, τα προηγούμενα χρόνια είχαν ληφθεί μέτρα, μεταξύ των οποίων η τοποθέτηση μπάρα στην είσοδο και η δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι σημερινές εικόνες επιβεβαιώνουν πως το Ελαφωνήσι παραμένει ένας από τους πλέον δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Κρήτης, με την επισκεψιμότητα να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

συναγερμός για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Θεσπρωτεία. Σηκώθηκαν μάλιστα και εναέρια μέσα. Νέος λοιπόν συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπά Θεσπρωτείας. Στο σημείο της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες αλλά και εναέριες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΒΕ, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Αθήνα μετά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κίνηση η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αναλυτικότερα, η Τουρκία αντέδρασε στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας εχθές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση, με επίσημη τοποθέτηση μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ντζου Κετσελή. Μεταξύ άλλων, ο Κετσελή υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και περιοχές του Αιγαίου, δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Το ειδικό χωρικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα ώστε να καλύπτει και το Αιγαίο Πέλαγος, όπως και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, δεν θα παράγει οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για τη χώρα μας στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κετσελή. Παράλληλα, η Άγκυρα υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Επικαλούμενη το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, η Άγκυρα σημειώνει ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών. Όσον αφορά τις νέες τουρκικές χαράξεις για τα θαλάσσια πάρκα, η Αθήνα βλέπει περισσότερο από μία απλή αποτύπωση στον χάρτη. Η κίνηση της Άγκυρας διαβάζεται ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που προηγήθηκαν από την ελληνική πλευρά, χωρίς ωστόσο να υποτιμάται το ενδεχόμενο η συνέχεια να μεταφερθεί από τους χάρτες στη θάλασσα. Προς το παρόν, τα τουρκικά διατάγματα δίνουν συντεταγμένες. Δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους και περιορισμούς που να δείχνουν πώς ακριβώς σκοπεύει η Τουρκία να εφαρμόσει στην πράξη όσα ανακοίνωσε. Εκεί βρίσκεται και η βασική επιφύλαξη της ελληνικής πλευράς. Το δύσκολο σενάριο θα ήταν η Άγκυρα να επιχειρήσει σε δεύτερο χρόνο να δώσει πρακτικό περιεχόμενο στις χαράξεις της, να εμφανίσει πλοία για επιτήρηση στις συγκεκριμένες περιοχές ή να αντιδράσει όταν επανεκκινήσουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Αυτό θεωρείται και το πιο άμεσο τεστ. Τα θαλάσσια πάρκα μπορούν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να παραμείνουν μια μονομερής αποτύπωση στο χάρτη. Για το καλώδιο όμως θα χρειαστούν εργασίες στη θάλασσα.

άλλα θέματα. Μια σημαντική αλλαγή στην διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου καθιερώνεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση με γραπτές συμβάσεις που θα υπογράφονται κατά την διακίνηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Αυτό προκύπτει από κανονισμό που δημοσιεύτηκε ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η τήρηση και η εφαρμογή του από τα κράτη-μέλη μάλλον θα είναι υποχρεωτική. Επομένως, το εξής: κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα του στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, ελαιοτριβείο, είτε διακινητή, μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν από την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη σημεία της συναλλαγής, όπως την τιμή ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό της, την ποσότητα και ποιότητα του προϊόντος, τον χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Βέβαια, όταν η τιμή δεν είναι σταθερή, ο κανονισμός ορίζει ότι πρέπει να υπολογίζεται με αντικειμενικά σαφή και παληθεύσιμα κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς, το κόστος παραγωγής και τον αντίκτυπό του στην αμοιβή του παραγωγού, πράγμα μάλλον δύσκολο στις σημερινές συνθήκες διάθεσης στη χώρα μας. Μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση ομάδων και συνεταιρισμών από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει. Η UPA, η Ένωση Μικρών Αγροτών της Ισπανίας, χαρακτήρισε τον κανονισμό αυτό σαν δικαίωση μακροχρόνιου αιτήματός της και σαν σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει επίσης τον ρόλο των συνεταιρισμών καθώς και των οργανώσεων παραγωγών με την διευκόλυνση της αναγνώρισής τους και της ικανότητάς τους να διαπραγματεύονται συμβάσεις εκ μέρους των μελών τους. Αυτό προκύπτει από το ότι για τους συνεταιρισμούς και τις οργανώσεις παραγωγών ο κανονισμός προβλέπει εξαίρεση από την απέτηση γραπτής σύμβασης όταν ο αγρότης που παραδίδει την παραγωγή του σε αυτές είναι μέλος τους. Όμως η εξαίρεση αυτή θα είναι έγκυρη μόνο εάν το καταστατικό της οργάνωσης θεσπίζει διαφανείς κανόνες και δημοκρατικά εγκεκριμένους και γνωστούς στα μέλη διαδικασίες και προθεσμίες πληρωμής. Βέβαια, ωραία όλα αυτά. Ωστόσο, αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι το ποιοι και πώς θα ελέγχουν την εφαρμογή του κανονισμού και ποιες θα είναι οι κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις του.

Και θα ολοκληρώσω αυτό εδώ το ημίωρο με μια αθλητική είδηση. Την πρώτη του μάχη για την πρόκριση στην League Face του Europa League δίνει σήμερα στις 9. Live από τον Sport FM 104,2 και το Γεντικουλέ, ο Όφη, αντιμετωπίζοντας την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο, συγγνώμη, στάδιο. Με τον κόσμο στο πλευρό του, Όφη φοράει το ευρωπαϊκό του κοστούμι και υποδέχεται την Τσέσεκα Σόφια με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση στην League Face του Europa League. Ο υπερπροταθλητής Ελλάδας θέλει μετά την κατάκτηση του Super Cup να τα δώσει όλα για την πρόκριση στην League Face της διοργάνωσης, παίζοντας κόντρα στους κυπελούχους Βουλγαρίας, οι οποίοι έχουν αποκλείσει στον δρόμο τους για τα play-offs στην Derry City, την Carabank και την Maccabi Tel Aviv. Ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα διαθέσιμα πλάνα του με όλους τους διαθέσιμους παίκτες του, με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ να είναι επίσης πανέτοιμος και να έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στον Όφη. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και είμαστε πανέτοιμοι για μια ακόμη διακοπή, δεύτερη για σήμερα. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Νέο επεισόδιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η αντίδραση της Άγκυρας στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 53χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν εκατοντάδες συσκευασίες με περισσότερα από 1.000 λίτρα αλκοολούχου υγρού και 129 φιάλες αερίου γέλιου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με θύμα έναν δικυκλιστή 21 ετών. Η μηχανή του συγκρούστηκε μεταξύ με τις συνθήκες του δυστυχήματος να ερευνώνται. Νέο συναγερμός στο λιμενικό, καθώς περισσότεροι από 80 μετανάστες εντοπίστηκαν σε δύο περιστατικά στα νότια του Ηρακλείου, στη Λούτρα και τους Καλούς Λιμένες. Νέα άφιξη μεταναστών σημειώθηκε όμως και στην περιοχή του Γούδουρα στο Δήμο Σιτίας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε λέμβος με 55 αλλοδαπούς στη θέση Αλατσομούρη, με τους επιβαίνοντες να σκαρφαλώνουν στα βράχια προκειμένου να φτάσουν στην ξηρά. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο καστήρι του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, όταν ένα 13χρονο αγόρι ένιωσε αδιαθεσία εξαιτίας μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, ο 13χρονος κατανάλωσε ρακή και χρειάστηκε παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου πατέρα του ανηλίκου. Υψηλός βαθμός 3 είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός που συνιστά και τη δέουσα προσοχή από τους πολίτες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε σήμερα τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφι υποδέχεται απόψε στις 9 τη Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο, στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Europa League. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 104,2. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία ως προς τη χαμηλότερη τιμή της θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις όλο το 24ωρο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας politika.gr.

στους αγώνες του κυπέλλου UEFA με την Μάτρεντα και την Σλάβια Πράγας. 25 χρόνια μετά ο κόσμος του Όφη ξανά μαζί με την ομάδα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί όπως είναι γνωστό το 2001, πριν από 5 χρόνια όταν Όφη βγήκε ξανά στην Ευρώπη, λόγω του COVID δεν υπήρχε δυνατότητα παρουσίας του κόσμου στο γήπεδο σε ένα μονό παιχνίδι που Όφη δεν τα είχε καταφέρει. Όλα έτοιμα για την μεγάλη απόψινη βραδιά σε ένα πολύ ωραίο... σε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Παγκρίβιο, περίπου 12.000 φίλοι του Όφη έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα, με το πέταλο να έχει και ένα μεγάλο πανό, φαντάζομαι θα το βλέπετε από την τηλεόραση, ένα πανό εκεί στην θύρα 4 που έχει καλύψει όλη την θύρα, όλα έτοιμα στη σέντρα η ΣΕΣΕΚΑ. Με τα κόκκινα, όχι με τα μαύρα, με τη νέα εμφάνιση, με τη νέα στολή, την καινούρια, και όλοι έτοιμοι με τον διαιτητή, τον Σέρβο, τον Γιωβάνοβιτς, θα είναι έτοιμος να δώσει το πρώτο σφύριγμα στην αναμέτρηση. Περίπου 200 φίλοι της ΣΕΣΕΚΑ διαφορτισμένοι, ενώ βλέπω τώρα την ΣΕΣΕΚΑ με τη σέντρα να πετάει την μπάλα στο πλάγιο, το πανό για να πιέσει τον Όφη. Είναι ένα τρίκα αυτό που έγινε από τους φιλοξενούμενους. Όμως ο Όφη με τον Αθανασίου θα βγάλει την μπάλα. Τώρα ο Κοστούλας θα κάνει την προθυμή μαλλιά για τον Διαγωνούς. Θα απομακρύνει η προθυμή μια άμυνα της ΤΕΣΕΚΑ. Να πούμε τις ενδεκάδες με τις οποίες έχουν κατέβει οι δύο ομάδες, ο Όφη χωρίς εκπλήξεις, με νέο πρόσωπο σε σχέση με το Super Cup, την ενδεκάδα τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, στη θέση του Ζήση Καραχάλιου. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι 10 που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Τετάρτη, την αναμέτρηση με την ΜΑΕ, Καραχάλιου τώρα από την Εστία, Αποστολάκης και Αθανασίου στα δύο άκρα, Κουστούλας, Κούγκουρας και Σιέλης και κέντρο της άμυνας, Μπουχαλάκης όπως είπαμε με τον Ανδρούτσο, τον αρχηγό του Όφη στη μεσαία γραμμή, και πιο μπροστά στην τριάδα της επίθεσης ο Νου, ο Αϊτόρ και ο Φούντας. Με 9 έγινε ξανά στην δεκάδα, 8 έγινε στην τον Σιέλη και τους δύο ξένους μπροστά, τον Νου και τον Αϊτόρ Όφη. Από μια πλευρά η ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας έχει παραταχθεί με τον Λαπούχοφ κάτω από την αιστεία, τον Φέντορ Λαπούχοφ, τον Λευκορώσο διεθνή τερματοφύλακα. Τετράδα στην άμυνα, Παστόρ δεξιά, Γιορδάνο αριστερά, Ροντρίγκες και Ιβάνο αρχηγός της ΣΕΣΕΚΑ στο κέντρο της άμυνας. Τριάδα αφ' είναι Μπαμπίν στην μεσιά γραμμή ως αμυντικός μέσος, δίπλα του Εμπόγκα και Σένσι, ο Ιταλός. Και μπροστά στην τριάδα της επίθεσης ετώ από δεξιά, Πίστας ο Κύπριος από αριστερά και ο Γοδόη, ο Αργεντίνος, ο Λάνδρο Γοδόη στο κέντρο της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 του Χρήστο Γιάννεφ στην σημερινή αναμέτρηση για την ΣΕΣΕΚΑ, την ομάδα του στρατού όπως λέγεται στην Βουλγαρία, την κυπελούχο Βουλγαρίας, δύο κυπελούχοι παίζουν σήμερα. Η ΣΕΣΕΚΑ τώρα προσπαθεί εκεί με τον Σένσι, τη μεσαία γραμμή. Σένσι, παλός διεθνής, έμπειρος προσδευτής. Θα δώσει αριστερά για τον Γιορδάνο πίσω, ξανά για τον Σένσι. Το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, οι παίκτες της ΣΕΣΕΚΑ γυρίζουν την μπάλα, τον Μπαμπίν, ο Ιβάνο, ο αρχηγός της ΣΕΣΕΚΑ, η οποία έχει πολλές εθνικότητες στην ενδεκάδα της, μόλις δύο Βουλγαροί, ο Ιβάνο και ο Ιορδάνο. Οι υπόλοιποι υπάρχουν δύο Αργεντίνοι, ένας Ιταλός, δύο Λευκορώσοι, ένας Κύπριος, ένας Βραζιλιάνος, ένας Καμερουνέζος και ένας Ιβοριανός. Ο Νούς τώρα για τον Οφιονούς, είναι σε φύγε και από δύο παίκτες. Αυτός σε φύγε για τον Ανδρούσο. Ανδρούσος πιο πίσω για τον Σιρέλη. Ερμένιο Κούγκουρα, θα πάει δεξιά η μπάλα στον Κοστούλα και αυτός τώρα Παστολάκη. Παστολάκης ουσιαστικά έχει έρθει το Ηράκλειο έχοντας περάσει τρεις προκληματικούς γύρους για να φτάσει μέχρι εδώ.
Όφη παίζει σήμερα για πρώτη φορά το δεύτερο του επίσημο παιχνίδι μετά του Super Cup. Φυσικά έρχεται με 11 επίσημα μάτς από τους στο Παγκρίδιο, καθώς πιο έτοιμη και με περισσότερο ρυθμό η ομάδα από την Σόφια. Η μπάλα τώρα από τον Εμπον, τον Λευκορώσο, ο οποίος κάνει ένα παιχνίδι στη μεσαία γραμμή. Ο Ζάνα να φυγεί τον Καμπίν, ο παίκτης από την ακτή Ελεπαντοσού. Για τον Γιορδάνο Τένσεν από αριστερά τώρα η μπάλα γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα της ΣΕΣΕΚΑ, τον Λαπούκο, βασικός τερματοφύλακας, έχει παίξει όλα τα μάτια εκτός από ένα φέτος. Περίπου 12.000 φίλοι του Όφη και έχουν έρθει στο Παγκρίδιο στάδιο σήμερα για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια του Όφη να διεκδικήσει το εισιτήριο για την νίκη του Europa League, ο οποίος δεν έχει άγχος, ενδεχομένως να έχει παραγωγικό άγχος, θα το πούμε και έτσι, γιατί ό,τι και αν συμβεί σήμερα και την επόμενη εβδομάδα στην Revanse είναι στην League Phase. Αν δεν τα καταφέρει στην Europa θα είναι στην League Phase του Conference. Αλλά το πάντα θα γίνει. Τώρα από δεξιά όχι. Θα γίνει στέντρα στην περιοχή, απομακρύνει εκεί ο πανίψιλος Γκαμπίν. Όμως θα κάνει τόσο κερδίσει την μπάλα, ήταν σπάρα και το δεύτερο μαζί, Αθανασίου κρατάει. Αθανασίου γυρίζει πίσω στον Ρωμαθήμα κάτω το Ψογιώργο και αυτός θα δώσει για τον Αποστολάκη. Αποστολάκη για τον Κοστούλα. Ψογιώργος. Ψογιώργος για τον Φούγκουρα. Φούγκουρας. Πίσω ξανά για τον Χριστογιώργο. Είναι μπροστά, επειδή είναι μπροστά ο Αργεντίνος ο Γοντζόη, αλλά δεν θα πρεσάρει τώρα. Ο Πουστολάκης, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος. Ωραία για τον Αφούγκουρα. Αυτό για τον Αφαλασίου. Αφαλασίου, ωραία. Δεν υπάρχει ο Φκάι. Για να δούμε τον Αϊκόρ. Δεν είναι ο Αϊκόρ στην περιοχή. Αϊκόρ κρατάρει. Και εκεί ο Ανδρούτσος χάνε την ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Έφη. Νους θα κάνει το Σούπερ. Χάνε την ευκαιρία. Πάρα πολύ καλή φάση για τον Έφη. Δεν έχει τελειώσει. Γίνεται η σέντρα και τελικά πολύ μεγάλη φάση το έστω λεπτό για την εθνική ομάδα από την προσπάθεια του Αθανασίου, ο οποίος φάσαρε τον Αϊτόρ μόνο που μπήκε από αριστερά ο Ισπανός Χαφ, εκεί καθυστέρησε λίγο να σουτάρει, έκανε τη σέντρα, έκοψαν οι αμυντικοί, δεν έκανε το σουτ Αϊτόρ, κάποια κυρία στο έστω λεπτό για τον Όφη και ακούτε τον κόσμο, ο οποίος ήθελε μια FIFA. Πάθηκε και ευκαιρία για τον Όφη από τον Αϊτόρ. Έγινε και το σούτ από τον Ρούσο, αλλά η μπάλα κόντρα, ρε. Όφη προειδοποιεί εδώ την ΣΕΣΕΚΑ. Ήταν πολύ πλάγια ο Αϊτόρ, δεν μπορούσε να σουτάρει. Έκανε τη σέντρα. Εκεί όμως πάθηκε μεγάλη ευκαιρία στο έκτο λεπτό για τον Όφη. Πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις σε αυτή την επίθεση. Και η μπάλα ξανά σε πόδια παιχτών του Όφη με τον Αμβρούτσο. Αποστολάκης. Αποστολά, συγγνώμη. Τι έγινε. Και έγινε για τον Μπούγκουρα. Όπου κυκλοφορεί την μπάλα, Θανασίου. Θανασίου παίρνει από τον Πάστορ, τον Πασόρ. Η μπάλα στον Κοστούλα. Νεβαίνει ο κεντρικός αμυντικός του Όφη. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη, ξανά Κοστούλας. Κοστούλας για τον Σιέλη. Δύο Κύπροι παίζουν το μας σήμερα. Ο Σιέλης με τον Πίτα. Την παίξε στην δυο μάδες Κύπρου. Λάθος τώρα από τον Σιέλη. Ζητάει συγγνώμη από τον Θανασίου, δεν αγαλεί η πάσα του. Όρθιοι δύο προπονητές, ο Χρήστος Κόδης και ο Χρήστο Γιάννεφ. Χρήστος ο ένας, Χρήστο ο άλλος. Γιάννεφ ο οποίος έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα πριν από 13 χρόνια, φορώντας φανάρι του Παντολικού. Είχε παίξει αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος του Εργοτέλη, την πρώτη εθνική. Η μπάλα τώρα σε πόδια κόκκινα, σε πόδια της ΣΕΣΕΚΑ, μια μαλλιά για τον Παστόρ. Αλλάζει εκεί με τον Έμπον, έχασαν οι προκειμένοι και φάουλ που γίνονται πάνω στον Θανάση Ανδρούτσο στην μεσαία γραμμή. Με συμπληρώσει 8 λεπτά στο παιχνίδι μας, όπου έχει μπει πολύ καλά.
Έχει καλό ρυθμό στο παιχνίδι, προσπαθεί σε αυτά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά που λέμε, μέχρι να μάθει η νέα, το παιχνίδι, η νέα ομάδα το παιχνίδι της Άγης, ότι κρατάει την μπάλα. Είναι σε κάπου το κάνει βέβαια αυτό, είναι σε κάπου στα περισσότερα παιχνίδια της αφήνει το αντίπαλο να κυκλοφορεί την μπάλα. Αθανασίου πήγε να βγάλει για τον Νους, να κόψει εκεί ο Παρκόρ σε Λάγιο. Ο Βραζιλιάνος του Σιτμπακ της ΤΣΚΑ. Αθανασίου. Αθανασίου για τον Αϊτόρ. Ωραία για τον Αθανασίου. Με τα κουνάκια, Αϊτόρ. Πίσω για τον Δούγκουρα. Έτσι όπου κρατάνε την μπάλα, τώρα πηγαίνει ο Πίτας εκεί να πιέσει τον Κούγκουρα. Η Έλλης για τον Κοστούλα. Όχι από δεξιά με τον Αποστολάκη και τον Κοστούλα. Και φεύγει από το πρέσιν, καθώς για τον Σιέλη. Αβρούτος. Έτσι να βρει τον Φούντακη, δεν έγινε τον Αποστολάκη, δεν έγινε καλό κοντρό από τον Αποστολάκη. Κάθε μπάλα παραχώρησε πλάγιο όχι, ενώ πλησιάζουμε στο 10 λεπτό της αναμέτρησης. Σε αυτή την πολύ ωραία ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη. Όφη ο οποίος φτάχνει την 10η εντός έδρας νίκη του σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έχει αξιοποιήσει πάρα πολύ την έδρα του τα προηγούμενα παιχνίδια του στην Ευρώπη. 9 νίκες έχει μέχρι τώρα, το γιατί του λέει βέβαια είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται στο Πακρίδιο στάδιο. Και δεν συμπεριλαμβάνω βέβαια αυτές τις φορές θα μας πω το για το Ιντερ Τούτο. Όποιος ο οποίος από δεξιά τώρα το σπαθεί εκεί, για να δούμε την μπάλα δεν φτάνει τελικά στον Αϊτόρ, έκοψαν οι παίκτες της ΤΣΚΑ. Ο ΦΠΕΣ δεν ψηλά τώρα, αν βγει ο Παστόρ, ο Βούλγαρος, ο συγγνώμη ο Βραζιλιάνος από δεξιά. Εκεί όμως είναι Αθανασίου, δεν τον αφήνει. Παστόρ πίσω για τον Ιβάνο. Ιβάνο τρεις φορές διεθνής με την Εθνική Βουλγαρία. Έχει άλλους διεθνείς, όπως είναι ο Μπαμπίν που έχει πάρα τώρα, όπως είναι ο Σένσι, ο Ιταλός. Τους, έχει αρκετές υποδείξεις, αλλά πριν από πολλά χρόνια με την ίδια ομάδα της Ιταλίας. Τώρα ο Ιβάνος και ανέβει. Αυτό για παλιά, για, την, για το κέντρο της ευθύνης και για τον Γονόη, θα κόψει ο Σιέλη παραχωρώντας σε άγιο για την ΤΣΚΑ. Το πλάγιο εκτελέστηκε για τον Ιβάνο, Γκαμπίν, για τον τραυματίνακα τον Λαπούχο, ο οποίος παίζει πολύ εύκολο από την περιοχή, ο Φεντόρ Λαπούχο. Και τώρα ο Έμπον. Ο Έμπον από την αυτή λεπάντος του, η μπάλα στο Γιορδάνο θα γεμίσει, εκεί που πάει όμως η μπάλα είναι μόνος η Έλλης. Το Λάκης, ωραία για τον Αϊτόρ, για τον Αϊτόρ, αλλά έχει βγει ο Λαπούχος, ο οποίος παίζει σαν λίμερο. Και τώρα στην αντεπίδευση με τον Ετώ, η ΦΣΚΑ, για τον Παστόρ. Παστόρ θα κάνει την σέντρα. Θα κόψει άνα του όφη στο πλάγιο. Όχι έχει βγάλει, έχει επιχειρήσει να βγάλει δύο φορές την άμυνα της ΦΣΚΑ. Τον Ετώ την πρώτη φορά βγήκε, τη δεύτερη έκοψαν οι παίκτες της ΦΣΚΑ. Ο Παγκούντο Ροντρίγκε τώρα. Ο Ιβάνο, αυτό δεν έκανε το λάθος, έκλεψε ο Ανδρούτσος, ο Νούς, ο Νούς, ο Φάουλ εκεί, αλλά φύγει πλεονέκτημα. Για όλοι μας τώρα έχουμε Φάουλ, τίποτα λέει ο Γιωβάνο μου, ζητάει Φάουλ ο Φούντας, άφησε το παιχνίδι ο Σέρβος διαιτητής και ζητούσε κάτω τώρα με τον Στέφανο Σέμπτη. Πίτα, έχει γυρίσει πίσω για να πάρει την μπάλα, ο Ιωάννης Πίτας, 5 γκολ μέχρι στιγμής από τον Κύπριο. Επιθετικό και στις ΤΣΚΑ. Παστόρ. Εμπόν. Ροντρίγκες. Γιορδάνο. Ροντρίγκες. Ο Αργεντίνος. Ο Παγκούτ Ροντρίγκες. Για τον Καμπίν. Και αυτό για τον Ιβάνο.
Ετώ, θα κόψει και ο Σιέγγις. Το Αϊτόρ ωραία για τον Νου. Για δούμε τώρα τον Νου. Καλεσμένα. Νου. Πάει να βγάλει τον Αϊτόρ. Δεν μπορεί. Δεν πέρασε την μπάλα. Δεν θα είναι στα πόδια του. Νου. Θέλει να περάσει. Θα χάσει τελικά την μπάλα. Κρυμμένη όμως ο Νου. Θα δώσει εκεί για τον Αθανασίου. Αθανασίου θέλει να βγάλει την σέντρα. Και έχουμε out. Τον Μάρκαρ εκεί. Ετώ. Γίνεται σαν κόρνερ και κατεφόρτη. Out. Έχει ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Έχουμε φτάσει στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης του αγρίου στάδιο. Όχι είναι αυτό που απαιτεί περισσότερο. Φυσικά δεν έχει ακόμα δείξει τις εκδηλωτικές της αρετές. Μια ομάδα που έχει χάσει μόνο μια φορά φέτος. Τώρα οι παίκτες του κλέβουν έξω από την περιοχή. Που χαλάσει, άλλαξε εκεί. Από μάκρυ είναι άνετος στο 14ο. Κανά ο Θερασίου. Για να δούμε τώρα εκεί την απομάκρυνση από τον Γκαμπίν, ο Ετώ, με τον Πατόρ, συνδυάζονται. Πάει να βγάλει ξανά για τον Γοδόη. Ο Πίτας είναι, συγγνώμη, ο Πίτας. Λίδη πίσω, τον Έμπον, Σένθι. Σένθι, φέρνει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει την πάσα για τον Ιορδάνο, αυτό θα κάνει την σέντρα. Απομακρύνει άμυνα του Όφη. Για να δούμε και τώρα τους Βούλγαρους, το σούτ που θα γίνει, ο Γιώργος όμως δεν ανοιχτεί, θα μπλοκάρει την μπάλα. Το σούτ που έγινε να δω ποιος ήταν ο Γοδό ήταν. Ναι, ήταν ο Γοδό, ο Αργεντίνος, το 15, πρώτη προσπάθεια επιθετική των Βούλγαρων. Μπήκαν στην περιοχή, έγινε το ανάποδο ψαλίδι από τον Γοδόη, αλλά ο Γιώργος μπλόκανε την μπάλα, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει την πρώτη τελική της ΤΣΕΚΑ. Βάλα στα πόδια του Σιέλη τώρα, ο οποίος παίζει στο κέντρο της άμυνας, είναι ο κεντρικός στόπερ. Δεξιά το Κοστούλας, αριστερά ο Φούγκουρας. Αποστολάκι. Διέλης, πίσω για τον Χριστογιώργο. Τώρα περσάρουν ψηλά οι παίκτες του ΣΕΣΕΚΑ. Ο Φούγκουρας θα δώσει για τον Μουβαλάκη, Αγρούτσος. Φούγκουρας, Μουβαλάκης. Κερδίζει το πλάγιο, ο παίκτης του Όφη. Στο 18 λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο Ηράκλειο. Από 3 προς 3 έχετε η ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Τελευταία κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ. Με μία νίκη εκτός και μία ήττα εντός. Για να δούμε τον Νους τώρα. Ο οποίος κάνει την προσπάθεια. Λένε μόνο και εκεί. Θα τον κόψει ο Γκαμπίν. Ο Νους σημαίνει. Θα κλέψει ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ ο οποίος θα κλέψει το φάρα εκεί. Ο Γιωβάναλης δεν έχει την νίκη. Θα αφήνει την μπάλα να περάσει out. Θα δίνει προσπάθεια το Αϊτόρ ο οποίος έπεσε. Λείπει φάουλ αλλά δεν πήρε τίποτα από τον Σέρβο διαιτητή. Ο οποίος δεν συγκινείται με αυτά τα πεσήματα. Για να δούμε την φάση ξανά. Νομίζω ότι υπήρχε ένα φράγμα εκεί που λένε. Και τώρα ο Λαπούχο έχει την μπάλα. Εκεί που την στέλνει είναι ο Γιορδάνο που τελικά είναι το πλάγιο για τον Όφη. Κοστούλας, Αϊτόρ, Μουβαλάκης. Μουβαλάκης κρατάει την μπάλα, θα γυρίσει πίσω ο Σιέλη και από εκεί στον Πούγκουρα. Πούγκουρας θα βγάλει για τον Αθανασίου, ωραία παλιά του Πούγκουρα, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή για να την προλάβει ο Αθανασίου. Κανείς πέψει πάντως από τα κυρία Πούγκουρα. Το πλάγιο είναι για την ΤΣΕΚΑ στο 18 λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο θα το εκτελέσει ο Ιβάνο. Τώρα ο Σιέγγις με τον Πίτα, τις παίκτες στην Εθνική όπως είπαμε στην Κύπρο. Ο Φούλας θα πάρει. Αλλά πίσω στον Χριστογιώργο. Θα αποκολλάκι. Κούγκουρας θα κερδίσει το πλάγιο από την κόντρα που το έβαλε εκεί ο Ετώ.
James Ettore. Θα αναφύγω γρήγορα για τον Λούχ, ο οποίος για να δούμε, έχει κοντά του έναν αμυντικό της ΣΕΣΕΚΑ. Δεν με μπορούσε να περάσει, αλλά η μπάλα γυρίζει τον Αντρούτσο. Αϊτόρ τώρα από αριστερά. Αϊτόρ. Θα βγάλει την σύντα, η μπάλα περνάει. Εκφύγεται, θα γίνει το σκορ. Από το κέντρο του Αϊτόρ. Το 11ο από λεπτό. Και το Παβλίτε παίρνει φωτιά. Αξιάρχης Φούντας. Πρώτο γκολ για την Ευρώπη. Από τον αξιάρχη Φούντα. Το τι γίνεται στο Παβλίτιο. Έτσι ανοίγει το σκορ. Από την προσπάθεια του Αϊτόρ. Σας είχαμε πει ότι όσοι προσπαθεί με τον Αϊτόρ κυρίως από αριστερά να ανοίξει την άμυνα του στρατηγικά, το έκανε δύο φορές. Την τρίτη ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα και από το σημείο του πέναλτι περίπου ο ταξιάρχης Φούντας με αριστερό πλασέ έφυγε την ώρα στα δίχτυα του Λαχούχος 1-0 για τον Όφη. Επιστρέφει ο Όφη, είναι εδώ ο Όφη, δυνατός Ευρωπαίος. Που ακούτε τι γίνεται στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το ξεκίνημα που ήθελε. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ από την σέντρα, ίσως δεν είναι και ο χέρι. Στη σέντρα του Αϊτόρ, ίσως δεν είναι και ο χέρι από τον Παστόρ, ζήτησαν χέρι. Στην αρχή πέτες του Όφη, αλλά η μπάλα απήγε στον Φούντα, ο οποίος έκανε το πλασέ, έφυγε την μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Για τον Όφη. Το 28 λεπτό. Πρώτο γκολ στην Ευρώπη για τον Όφη, πρώτο γκολ για τον ταξιάρχη Φούντα. Και τώρα ο Γκαπίν. Όφη που δουλεύει το προβάδισμα που έχει. Είχε πολύ πιο δυνατά το παιχνίδι. Η Βούλγαρη τώρα στη μεσαία γραμμή. Πίσω η μπάλα στο Γκαπίν. Ιβάνοφ. Ιβάνο θέλει να βγάλει για τον Αστόρ, ελέγχει ο Αθανασίου την μπάλα, θα την αφήσει να περάσει άλλο. Και το πρόβλημα για τον Νίκο Αθανασίου, για αυτή την προσπάθεια, εκεί μπρόκαρε τον Αστόρ και τον αφήσει να έρθει να την μπάλα. Και ο κόσμος του Όφη δεν ήθελε και πάρα πολύ, πήρε φωτιά ξανά. Ούτως ή άλλως από την αρχή, τραγουδάει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και τώρα ο Χρυσογιώργος. Η μπάλα θα χαθεί από τους παίκτες του Όφη. Ευγενική ο Ετώ. Έξω από την περιοχή θα κάνει το σύντομα μπάλα θα κοντράρει. Θα φτάσει στα πόδια του Αθανασίου. Ο οποίος θέλει να βγάλει για τον Αϊτόρ. Εκεί θα γυρίσει πάλι, μέσα στη πλάγιο. Θα πέσει πλάγιο. Ο Ιβάνος δεν σβήριζε. Πάλι ο Σέρβος. Πρέπει να ματώσει για αυτήν την στιγμή φάουλ, μέχρι να δώσει το πλάγιο για τον Όφη. Ο οποίος έχει το momentum. Έχει μπει πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, νομίζω ότι το δικαιούταν το γκολ που πέτυχε. Είχε και μια προϋπόθεση στο 6ο λεπτό. Πάλι με τον Αϊτόρ από την αριστερή πλευρά. Ο Φούντας, ο οποίος σε ρόλο center floor. Σπόραρε από το σημείο περίπου του πέναλτι με ένα πολύ ωραίο αριστερό πλασέ. Έφυγε την μπάλα στα δίχτυα του Λαχούχο που δεν μπόρεσε να αντιδράσει, έπεσε αλλά δεν μπόρεσε. Και τώρα ο Αϊτόρ κλέβει ξανά. Για να δούμε τον Ισπανό. Ωραία για τον Αντρούσο μέσα στην περιοχή. Καθυστερεί ο Αντρούσο, βγάζει την τρίπλα. Πάμε στην μπάλα εκεί ο Αντρούσο. Έκανε την τρίπλα του παραπάνω, θα μπορούσε να σπάρει πιο γρήγορα, πιο άμεσα. Αλλά δεν πειράζει. Όφη βρίσκει φόρους. Αυτό είναι το θετικό. Ότι όφη βρίσκει φόρους και απειλεί την ΣΕΣΕΚΑ. Αϊτόρ για τον Κούγκουρα. Κούγκουρα για τον Αθανασίου, πλάγιο για τον Όφη. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, κυρίως από την αριστερή του πλευρά, δηλαδή από τη δεξιά πλευρά της ΣΕΣΕΚΑ. Ενώ τώρα έχουμε διακοπή cooling break για να δροσιπάνε και αυτές. Και ο κόσμος δίνει το δικό του πάρτι στις εξέδρες εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ανδρούτσος λίγο νωρίτερα στο 23 βρέθηκε μέσα στην περιοχή αλλά έκανε το κάτι παραπάνω, πήγε να κάνει την τρίπλα για να βρεθεί από τον τερματοφύλακα εκεί την έχασε την μπάλα. Αλλά όφη δείχνει ότι μπορεί όχι μόνο να κερδίσει αλλά μπορεί να πετύχει ένα σκορ. Αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά
έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, έχει δείξει τα δόντια του στους Βούλγαρους. Είναι η ομάδα που πιέζει, είναι η ομάδα που απειλεί. Μία φάση που κάνει ισοτικά οι φιλοξενούμενοι και αυτοί όχι τόσο ικανοί για να προκαλέσει προβλήματα, να γυριστώ το βολόι στην περιοχή. Τώρα προσπαθούν να ακουστούν και οι φίλοι της ΤΣΕΚΑ. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, το βλέπουμε τώρα στο monitor από τον ταξιάρχη Κούντα. Ένα 0 λοιπόν για τον Όφη στο 17. Στο 17 ο Κούντας άνοιξε το σκορ. Στο 6 ο Αϊτόρ είχε μια καλή προσπάθεια, μια σέντρια, η οποία δεν βρήκε όμως τόπο. Και στο 19 τον γκολ, συγγνώμη. Στο 23 ο Ανδρούτσος δεν τιμή στην περιοχή, αλλά καθυστέρησε και κόπηκε από τους αμυντικούς της ΤΕΤΕΚΑ. Και τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Με πλάγιο για τον Όφη είναι το παιχνίδι. Ο Θανασίου έχει την μπάλα στα χέρια. Αθανασίου. Για τον Αϊτόρ. Αθανασίου, Ανδρούτσος. Ίσως για τον Σιέλη. Σιέλη για τον Κοστούλα. Κοστούλα θα ανεβαίνει. Θέλει να διαθέσει τον Αποστολάκη. Μιχαλάκης. Μαλλιά τρύπα του Μπουχαλάκη για τον Αθανασίου. Καλή σκέψη να του Μπουχαλάκη. Αλλά ήταν δυνατότητα του Αθανασίου. Ήταν εκεί ανάμεσα σε δύο παίκτες. Δεν προλαβέ. Αλλά χειροκροτεί ο κόσμος την προσπάθεια, τη σκέψη του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο οποίος ξεκινάει βασικός στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Όφη. Σένση τώρα. Ο Στέφανος Σένση που βαλάει την μπάλα από αριστερά για την ΤΣΕΚΑ. Θα δώσει για τον Πίτα. Έμψη κάνει μια γύρισμα στην περιοχή. Εκεί θα κόψει άμυνα του Όφη με τον Κούγκουρα. Με τον Κούγκουρα, ναι, σε πλάγιο. Το 26. Το πλάγιο είναι τώρα για τον Όφη. 1-0 Όφη από το 19 με τον γκολ του ταξιάρχη Κούντα. Όποιοι που είστε αποφασισμένος, επέστρεψε μάλλον αποφασισμένος. Για να δούμε πάλι τον νους, ο οποίος θα δώσει τον Αϊτόρ. Αϊτόρ είναι γρήγορος. Θέλει να κερδίσει την μπάλα. Έχει πιο μπροστά φτάσει εκεί ο Βλαδίν και παραχωρεί το πλάγιο για τον Όφη, όπου δημιουργεί πολλά προβλήματα στην αργή άμυνα της ΤΣΕΚΑ και με τον νους και με τον Αϊτόρ και με τον Φούντα. Μπορεί να λείπει ο Φορ, αλλά κάθε μπροστά είναι πάρα πολύ γρήγορη και δημιουργεί θέματα στην άμυνα της ΤΣΕΚΑ. Ο Κοστούλας τώρα δεν προλαβαίνει μπάλα πλάγιο για την ομάδα της Βουλγαρίας. Πλάγιο από αριστερά. Με τον Ροντρίγκες, τον Φαγκόντο Ροντρίγκες. Γιατί ο νους προσπάθησε να κλέψει την μπάλα, τελικά αυτή έφτασε στα χέρια του Λαφούχο. Παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, από ό,τι βλέπω η ΤΣΕΚΑ. Παίζει με τον Ιβάνο, τον Γκαμπίν και τον Ροντρίγκες. Και παίζουν σαν full back ο Γιορδάνοφ με τον Παστόρ. Γιορδάνοφ από αριστερά και Παστόρ από δεξιά. Και τώρα Όφη είναι στην επίθεση με τον Αποστολάκη από δεξιά. Και η σέντρα μέσα στην περιοχή δεν πέρασε η μπάλα για τον νους. Όφη όμως και πάλι επιμένει. Η μπάλα στα πόδια του Φούντα. Πιέλης, Κούγκουρας. Αθανασίου. Ήταν δύσκολη μπάλα για τον Ανδρούτσο. Βλέπει ο Ετώ. Και τώρα βγαίνει από τη δεξιά πλευρά. Ο Ετώ θα κάνει μια σέντρα σου πάρα πολύ αυτή. Δεν μ' ανησύχησε καθόλου τον Χρήστο Γιώργο.
ο James Eto'o, ο Καμερουνέζος, 25χρονος, μέσος της ΚΕΣΕΚΑ. Και στον Γιώργο θα αφήνει την μπάλα στην γραμμή της δικής περιοχής, θα κάνει το ελεύθερο. Λεγνική ο νου στην μπάλα, θα κόψει ο Ιβάνοφ, Ετώ, εκεί θα κόψει ωραία ο Θαλασσίου, Αντρούτσος. Αντρούτσος φάουλ, δεν δίνει τίποτα. Για να δούμε τώρα τον Γοντόι. Μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει out ο Γοντόι. Σε μια φάση που ίσως δεν ξεκίνησε από επιθετικό φάουλ, ο Γοντόι μπήκε στην περιοχή. Εδώ απειλεί το 29 ή 30 με τον Λεάντρο Γοντόι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτα, έφυγε την μπάλα out. Ίσως να είναι πάλι εκεί στον Αντρούτσο, δεν το στήριξε ο Γιωβάνοβιτς, ο Γοντόι μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε, έφυγε την μπάλα out. Από τον Πίτα του φάουλ. Εδώ απήχησε η ΦΣΚ, Παμασίου και παλιά η μπάλα πλάγιο. Και πάλι με τον Ιβάνο, ο οποίος παίζει σαν δεξί στόπερ. Μια παλιά μακρινή, επικίνδυνα. Εκεί δεν θα τα προλάβει ο Σέντσι να κόψει εκεί. Ο Σιέγης θα παραχωρήσει, όχι, δεν είναι πλάγιο. Τώρα θα είναι τα πόδια του Σέντσι. Θα γυρίσει πίσω για τον Γιορδάνο. Προσπαθεί να κερδίσει μέτρα τώρα η ΦΣΚΑ μετά το cooling break. Μετά στο ημίωρο του παιχνιδιού, όφη προηγείται από το 19 με τον γκολ του Μουταξιάκη Φούντα, 1-0. Της ΦΣΚΑ μετά την assist του Αϊτόρ. Η μπάλα δεν έχει πει ακόμα από τα πόδια των παιχνιδιών της ΦΣΚΑ. Ο Παστόρ τώρα από δεξιά θα δώσει για τον Εμπόν. Ανεβάζει αυτό τον Ροντρίγκες και τον Ιορδάνο, στα μάτια τον Ροντρίγκες. Όλοι είναι της εκάτωρα πάνω από τη σέντρα. Παίζει και πολύ σαν την περιοχή του ο Λαπούκοβ, στα λίμπερο. Ιβάνο τώρα. Ιβάνο για τον Παστόρ. Στον τάζι του Αθανασίου. Παστόρ, εκεί ανάμεσα στις τρεις παίκτες του Όφη, θα κόψει ο νους. Αλλά η μπάλα θα φτάσει ξανά σε πόδια των παιχτών της ΦΣΚ. Δεν μπόρεσε ο Κούδας να παρεύει και να κλέψει την μπάλα. Ο Γκαμπίν προσπάθησε να βρει τον Γιορδάνο. Δεν τα καταφέρει. Μπάλα πλάγιο για τον Όφη. Προβληματισμένος ο Χρήστο Γιάννης. Βάζουμε τώρα μια παλιά για τον Ανούς, ο οποίος είναι γρήγορος. Εκεί θα κόψει όμως το Εβόγκρα την μπάλα για τον Παστόρ. Θα να βγάλει μπαλιά για τον Πίτρα. Η μπάλα περνάει από το Σιέλη που αφήνει για τον Αξιτο Γιώργο. Αντρούτσος. Το Σούλας. Το Σούλας για τον Σιέλη. Στήκεται πάρα πολύ καλά όφη. Αυτό το πρώτο του αγαϊκό παιχνίδι έχει ρυθμό. Για να το Φούντα τώρα πίσω η μπάλα ή να γίνει το λάθος εκεί. Τελικά η μπάλα παραμένει σε πόδια των παιχτών του Όφη. Παλιά από τον Μπούγκουρα για κανένα όμως. Δεν ακολούθησε τη φράση ο Αθανασίου. Ο κόσμος προσπαθεί να μπουστάρει. Βλέπει ότι η ΦΣΚΑ έχει πάρει μέτρα. Έχει ανέβει να πιέσει τώρα. Το μάτς ταξιολογικό είναι. Ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο 25 λεπτό του παιχνιδιού. Τώρα ο Ιβάνοφ για τον Καμπίν, πίσω για τον Λαπούχο. Τρέχει και να μαρκάρει, να πρεσάρει ο Νούς. Λαπούχος θα βγάλει, Κοστούλας. Μπάλα θα φτάσει στον Μπουχαλάκη, Αντρούτσος με τη μία στον Αθανασίου. Λάθος στον Αθανασίου. Έρχεται εκεί Ούγκουρας να παίξει με τον Γοντόι. Ο Γοντόι κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Ετώ. Ετώ θέλει να βγάλει μια πάσα εκεί στην πλάτη. Θα με κόπη. Αφήνει ο Γιώργος. Περνάει άλλη μπάλα.
Δεν έχει επιτρέψει, αν έχει δει τη φάση του Βοήθεια 29, που ενδεχομένως να ξεκίνησε από ένα φάουλ, και δεν έχει επιτρέψει την Τεσσεκά να τον αφηγήσει. Τώρα ο Γιώργος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ο Νου θα πάρει. Ωραία, η μπάλα από τον Μπουκαλάκη πήγε να βγάλει το Κούντα. Δεν ήταν καλή παλιά του όμως. Καλή σκέψη από τον Μπουκαλάκη, αλλά πολύ δυνατή πάσα του προς τον Ταξιάρχη Κούντα. Έκοψαν οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα προσπαθούν να οργανώσουν και μια επίθεση. Ωραία, εκεί θα κόψει η άμυνα του Όφη. Με τον Κωστούλα, Ψιέλης, Κούγκουρας. Κούγκουρας, Ανασίου, στο Γιώργος. Θα δώσει για τον Νους. Θα πάρει την κεφαλιά ο Γκαμπίν. Σένση. Σένση για τον Πίτα. Πίτας θέλει να βγάλει για τον Ετώ. Δεν ήταν καλή πάσα του. Καταλήγει για την μπάλα. Στο 35 βρισκόμαστε. Το 1-0 για τον Όφη, όπως έχει διαμορφωθεί από το 101 λεπτό για τον Ταξιάρχη Κούντα. Όφη θέλει την νίκη, έφυγε με 1-0, έφυγε με μισό μηδέν που λέμε. Δίνει βαθμούς και την Ελλάδα. Και σίγουρα μια νίκη σήμερα θα δώσει και ένα προβάδισμα. Μικρό ή μεγάλο θα το δούμε, αν άλλο θα και το αποτέλεσμα. Αν και το μάθει ακόμα πάρα πολύ ώρα. Καμπίν. Περνάει την μπάλα στα χέρια του. Ιβάνο. Πιέζει ο Νους. Λαπούχο παίζει πολύ στην περιοχή του. Καμπίν. Πάντα με τον Νους μπροστά του. Ιβάνο φέρεται τώρα ο Αϊτόρ να μαρκάρει. Ετώ. Πίσω η μπάλα για τον Λαπούχο. Λαπούχος θέλει να βγάλει για τον Σένση. Αυτός για τον Ροντρίγκες. Ακούντο Ροντρίγκες. Αργεντίνος center back της ΕΚΑ. Ετώ. Γαμπίν. Ιβάνο θέλει πάει από δεξιά. Θέλει να κάνει την πάσα επικίνδυνα για τον Αγουδόη μέσα στην περιοχή. Ο Αγουδόη ο Σένση να κάνει το σούτ, αλλά ο Χρυστογέλος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα στο 36. Αυτή η φάση με τον Σένση να σουτάρει και τον Χρυστογιώργο να μπλοκάρει. Αυτή την αντεπίθεση με τον Γοδόη να βγάζει από τον Σένση. Και τώρα νου διάνομαι, μπαίνει στην περιοχή. Θα κόψει το κόρνερ ο Λαπούχος. Θα δείχνει την αγρήγορη αντεπίθεση που έκανε όφη. Ο Νους βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της ΤΕΣΕΚΑ, ο οποίος βγήκε με τα πόδια και έδωσε σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ πρέπει να είναι αυτό. Το αγώνα για τον Όφη και το κόσμο τώρα με τη φωνή του προσπαθεί να δώσει όδηση, ενώ Αϊτόρ πηγαίνει στη γωνία για το πρώτο κόρνερ του Όφη του παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά. Ο Αϊτόρ, ο οποίος είχε και την ασίστ στο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα. Για να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Αϊτόρ. Είναι και ο Ανδρούτος κοντά, ο Ανδρούτος θα καλέσει τελικά. Μέσα στην απέροχη απομακρύνει η άμυνα της ΤΕΣΕΚΑ. Και θέλει να βγάλει την αντεπίθεση τώρα με τον Γοντόη. Είναι στρεις παίκτες της ΤΕΣΕΚΑ με δύο του όφη. Για να δούμε επικίνδυνα. Ο Σένση θα κάνει το σουτ, θα μπλοκάρει ο Γιώργος. Πολύ επικίνδυνη αυτή η προσπάθεια των παίκτων της ΤΕΣΕΚΑ με τον Σένση να σουτάρει. Στο 38 σε αυτή την κόντρα, πάλι ο Σένση βρέθηκε απέναντι από τον Γιώργο, αλλά ο τερματοφύλακας Όφη μπλόκαρε. Η ΤΕΣΕΚΑ τώρα πάλι βγαίνει από αριστερά με τον Ιορδάνο. Γαμπίν, το 38 είμαστε. Ιβάνο. Αυτό το παιχνίδι της ΤΕΣΕΚΑ δίνει χώρο και βγαίνει στην κόντρα. Πριν από λίγο υπήρχαν προϋποθέσεις, 3-2 έβγαιναν. Τελικά το σουτ που έκανε ο Σένση, μπλόκαρε ο Χρυστογιώργος. Και τώρα η μπάλα πάλι από τα πόδια του Ιταλού για τον Ιβάνο. Ετώ. Ετώ με τον Αθανασίου.
Είσαι για τον Γκαμπίν. Γκαμπίν για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Ιορδάνο. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΤΣΚΑ. Στο δικό τους μισό του Λουκέζου. Και προσπαθούν με βασίλες βαλίες κυρίως τώρα τα κόψει ο Θανασίου. Και για να δούμε τον Νούρς, ο οποίος δεν μπορεί όμως εκεί. Ο Γκαμπίν έκοψε και έστειλε την μπάλα out. Ουσιαστικά απομάκρυνε ο Γκαμπίν για να γλιτώσει κάθε κίνδυνο εκεί σε αυτή την κόντρα που πήγε να βγάλει όφη. Όψε ένα καλό 25 λεπτό μετά, κύριε μετά το cooling break, η ΤΣΚΑ ισορρόπησε το παιχνίδι. Βγήκε μπροστά, είχε δύο-τρεις φάσεις, δύο-τρεις επιτυχίες. Κυρίως με τον Σένση και τον Γοδόη. Αλλά ο Χρυστογιώργος ήταν εκεί. Αϊτόρ τώρα, φάουλ το οποίο κάνει ο Νούς σύμφωνα με τον Γιωβάνοβιτς, πάνω στον Εντμπόν. Εκτελέστηκε το φάουλ, Γκαμπίν, πίσω για τον Λαπούκοφ. Λαπούκοφ για τον Σένση. Γκαμπίν. Ο Εμπόν τώρα. Πίσω η μπάλα από τον Πίτα. Πίτα θα γυρίσει πάρα πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Ιωάννης Πίτας. Πρώτος σκόρερ μέχρι τώρα. Άλλο δεύτερος σκόρερ. Πρώτος σκόρερ είναι ο Γοδόη. Μάλλον ο Σμαρτς είναι πρώτος σκόρερ, ο οποίος δεν παίζει όμως. Είναι στον πάγκο για να δω. Είναι στον πάγκο ο Σμαρτς, ναι. Δεν αγωνίζεται σήμερα. Από τον Γιάννεφ. Όπως και ο αρχηγός ο Ζορδάο. Αλλάζει το παιχνίδι ο Αθανασίου. Κούντας. Κούντας για τον Κοστούλα. Τώρα προσπαθούν να ηρεμήσουν λίγο το παιχνίδι οι παιχνίδες του Όφη. Κούντας. Παλάκης. Παλάκης για τον Κοστούλα. Το πρέσινγκ από τους Βούλγαρους. Υπάρχουν πάνω για τον Αποστολάκη. Φάουλ εκεί που γίνεται. Δεν θερίζει ξανά ο Ιβάνοβης. Η αμαρτυρία από την εξέδρα. Ο Αποστολάκης έχει πέσει κάτω. Δεν έχει κοφεί ακόμα. Παίζει με 10 όφη. Για να δούμε τώρα τον Ετώ, ο οποίος φεύγει από δεξιά. Θα κάνει την σέντρα, περνάει πάρα πολύ ευτυχώς εκεί. Για τον όφη, ενώ Αποστολάκης ακόμα δεν έχει κοφεί. Σέμψη. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Όφη. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το ασχετό. Θα κάνει την σέντρα. Ο Αθανασίου θα παραχωρήσει στο πλάγιο. Ενώ από τον Λάκη είναι ακόμα πεσμένος. Και από τις μαχίες από την σέντρα. Γιατί δεν σταμάτησαν το παιχνίδι. Αλλά δεν έχουν βέβαια υπάρχει στις 10. Ο διετής θα σταματήσει το παιχνίδι. Ο διετής το στήριξε. Και από τον Λάκη τώρα θα σου πει. Στην προηγούμενη φάση η σέντρα που έγινε εκεί από τον Ετώ δεν πρόλαβε ο Γοδόης αυτή την αντεπίδεση που έκαναν οι Βούλγαροι. Από το Λάκη θα επιστρέψει λίγο στο αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο είναι για την ΣΕΣΕΚΑ. Ιβάνο. Ετώ. Μπάλα στον Γκαμπίν. Ιβάνοφ. Γκαμπίν. Έμπον. Θέλει να βρει αριστερά. Εκεί είναι ο Νούς που καλύπτει. Και θα αφήσει την μπάλα να φύγει out. 43 λεπτά στο παιχνίδι μας. Δύο ακόμα συνδυκαλτήρισμα για τον πρώτο ημίχρονο. Όχι κρατάει το εφέρ του 1-0. Απέναντι στην ΤΣΚΑ με τον κόλτο αξιάρχη Κούντα από το 19. Δεν έχει μπει ακόμα ο Αποστολάκης στο μάτς. Πρέπει να περάσει ένα λεπτό για να μπει στο παιχνίδι. Περιμένουμε τώρα να το δώσει το okay ο Γιωβάνοβιτς. Θα ακολουθεί να παίζει με 10 όφη.
Ο Στούλας. Αγρούτσος. Ο Στούλας. Τώρα μπαίνει από το λάγκης. Παλιά δεν ακολουθεί ο νους για την offside. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Γκαμπίν και αυτός για τον Ετώ. Ετώ πίσω για τον Γκαμπίν. Ένα 3-5-2 παίζει ουσιαστικά η ΦΣΚΑ. Ιβάνο. Η μπάλα για τον Ετώ. Από δεξιά. Παίζει πάρα πολύ από δεξιά η ΦΣΚΑ. Κυρίως από δεξιά βγάζει. Με τον Ετώ και τον Γοζόη. Πάλι βάλα στα πόδια του Ετώ. Γέμισε αυτό. Θα κάνει την σέντρα επικίνδυνα. Και παλιά ο Χρυσογιώργος σε κόρνερ. Επικίνδυνη σέντρα που έγινε από τον Ετώ. Και παλιά που πρέπει να έγινε από τον Πίτα. Ναι, από τον Πίτα. Ήταν στο 44. Η μπάλα βρήκε το έδαφος. Τι είναι στο έδαφος. Ναι, από τον Πίτα. Ήταν στο 44. Η μπάλα βρήκε το έδαφος.

0: ισορροπήσει πλήρως το ματς. Ο Βιμπίτη πολύ δυνατά, πολύ φουριόζος, πρόδεξε ενέργεια, είναι λογικό. Λέμε ότι είμαστε στα τέλη σχεδόν του αυγού του και όφηκε ένα επίσημο παιχνίδι, στα αντίθεση με τους Βούλγαρους. Αναλογικά στήκεται πολύ καλά όφη. Τώρα ο Γκαμπίν. Γκαμπίν. Για τον Ετώ που κάνει πολύ παιχνίδια από δεξιά. Ετώ. Θα κάνει πάλι τη σέντρα. Θα κάνει την σέντρα. Θα διώξει ο Σιέλης με κεφαλιά. Για τον Αμπούς. Ο Νούς εκεί που είναι μόνος του όμως. Ο οποίος έχει γυρίσει πίσω τώρα. Προσπαθεί να διαφυλάξει αυτό το 1-0 για τον πρωταμήχρονο. Ο Πίτας. Η σέντρα που θα γίνει για τον Ετώ που θα προλάβει την μπάλα με τον Αθανασίου εκεί. Ετώ και έχουμε πλάγιο από την παρέμβαση του Αθανασίου. 1,5 λεπτό ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στον Ιβάνοφ, αλλαγή για τον Ούπι, το πλάγιο. Αλλαγή δείχνει ο βοηθός. Αυτό το πλάγιο που εκτέλεσε η ΤΣΚΑ. Ο Βίξ θα γύρω σε αυτό το πολύ καλό του ξεκίνημα το παιχνίδι με το γκολ του Κούντα. Από την άλλη η ΤΣΚΑ έχει τις δικές της ευκαιρίες. Αλλά ο Ξεγιώργος μέχρι τώρα όποτε χρειάστηκε ήταν παρόν. Η άλμα μια μαλλιά τώρα για τον Κούντα, ο οποίος θέλει να πάρει την μπάλα, ο Αποστολάκης είναι. Λαπούχο για τον Ροντρίγκες. Πιέζει τώρα με τον Κούντα. Θα κόψει εκεί ο Κούγκουρας για τον Κορτούλα. Κούντας, Αμβρούτσος. Άλλαξε με τον Αποστολάκη, Αμβρούτσος. Θα χάσει την μπάλα. Τρέχει εκεί ο Αθανασίου να κόψει όμως. Αϊτόρ. Αϊτόρ. Αϊτόρ θα γυρίσει πίσω στον Κούγκουρα. Και αυτός πιο πίσω για τον Χριστογιώργο. Μισό λεπτό ακόμα. Στο Γιώργο θα κάνει την βαθιά πάσα για τον Ανούς, δεν ακολούθησε. Ο Λαφούκο έχει μια πληστία του. Ιβάνοφ. Ιβάνοφ για τον Γκαμπίν. Γκαμπίν για τον Πίτα. Πίτας. Όταν την μπάλα έχει να βρει ένα στήριγμα. Αριστερά θα την δώσει για τον Γιορδάνου. Και θα κάνει την σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει. Θέλει να κάνει αντιπίδηση όχι με τον Νους, ο οποίος είναι γρήγορος. Για άμα θα κερδίσει και την μπάλα από τον Γκαμπίν. Και στηρίζει ο Γιωβάνοβιτς στο τέλος του πρώτου χρόνου που βρίσκει τον Όφη να προηγείται. Βρίσκει τον Όφη να έχει βραχία κεφαλή ενός γκολ το οποίο συνέχασε ο Κούντας το 19ο λεπτό και έδωσε τη σπίδα που χρειαζόταν έτσι για να πάρει φωτιά το παγκρίδιο γιατί το έχει και πολύ ανάγκη βέβαια όπως είπαμε. Υπάρχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε. Όφη έχει βάλει τις βάσεις βέβαια. Η προσπάθεια είναι καλή ομάδα της ΕΣΕΚΑ, το έχει δείξει και θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για τον Όφη και τον ημίχρονο να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα. Είπαμε το μισό μηδέν είναι καλό σε αυτή την φάση όφη που κυνηγάει ένα σκορ σήμερα για να μπορέσει να πάει την επόμενη εβδομάδα την Σόφια να διεκδικήσει εκεί πλέον την πρόκληση του στους ομίλους, στην Λίκφεϊς μάλλον, του Europa League. Στέκεται πάρα πολύ καλά όφη, σαν ίσως προς ίσο απέναντι στην Κυπελούχο Βουλγαρίας. Κάποια παράπονα που έχει ο όφη από τον διεκδικητή για κάποιες φάσεις εκεί, κάποια φάουλ τα οποία δεν τα καταλόγησε, εν τόση δεν έχει παίξει ρόλο, έτσι, απλά το αναφέρω. Όφη δίκαια είναι προς το σκορ στο πρώτο εμίχρονο. Με την ΤΣΚΑ πάντως να έχει προειδοποιήσει θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια στην επανάληψη για τον Όφη να μπορέσει να κρατήσει ή και να αυξήσει το σκορ το υπέρ του αυτό 1-0. Για λίγο το μικρόφωνο στο στούντιο του σκορ 104,2 και σε λίγο ξανά εδώ στο Παγκρέντιο Στάδιο για το δεύτερο εμίχρονο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οφ προηγείται με 1-0 της ΤΣΚΑ Σόφια με το τέρμα του ταξιάρχη Φούντα στο 19ο λεπτό με σούτ στην κίνηση μετά τη σέντρα του Αϊτόρ, όπου λογικά αν η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα θα υπήρχε τσέκ για πέναλτι, υπήρχε χέρι στη σέντρα του Αϊτόρ από τον αμυντικό της ΤΣΚΑ. Παρ' όλα αυτά καμία σημασία Δεν έχει, off προηγείται με 1-0. Είναι πολύ καλός.

ακόμη ένα παιχνίδι κόντρα σε ένα καλό αντίπαλο. Στέκεται πάρα πολύ καλά κόντρα στην ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Είναι καλύτερος από τους Βούλγαρους. Παρότι και πριν τα δύο παιχνίδια, θεωρητικά και πάλι η ΤΣΕΚΑ ήταν το φαβορί. Παρόλα αυτά όμως ο Σόφι είναι πιο καλός αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Είναι πιο απαιτητικός. Έχει κάνει και η ΤΣΕΚΑ τις φάσεις της. Έχει βρει κάποια κενά στην άμυνα του Όφι, όμως δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο Όμιλος σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό, γιατί η ΤΣΕΚΑ, όπως είδαμε, είναι μια αρκετά επικίνδυνη ομάδα. Είναι πολύ καλή στο transition, αυτό που λέγαμε και πριν το παιχνίδι, και έχει πολύ καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, κυρίως στην επίθεση, που μπορούν να κάνουν γκολ σχετικά εύκολα. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο Όφι.

Να πούμε επίσης ότι αυτή την ώρα διεξάγει το παιχνίδι του Πάου με την Μπραν στο 49-0-0. Πάου και Μπραν, με τον Πάου να είναι ελαφρώς καλύτερος. Και Παναθηναϊκός Χράντεξ στο 0-0 και αυτό το παιχνίδι στο 23ο λεπτό. Βρίσκεται αυτή η αναμέτρηση. Και οι δύο ομάδες αγωνίζονται για τα playoffs του Conference League.

Είπαμε πριν για την Τζέσικα ότι έχει βρει φάσεις και off, έχει βρει και άλλες φάσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, ούτε μία ούτε άλλη ομάδα έχει καταφέρει να σκοράρει παραπάνω από ένα τέρματα. Γι' αυτό έχει παραμείνει αυτό το 1-0. Θεωρώ ότι και στο δεύτερο ημίχρονο θα υπάρξουν ευκαιρίες, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι. Μένει να το δούμε και στην πράξη.

εννοείται ότι έχει βοηθήσει και ο κόσμος σε ακόμη ένα παιχνίδι. Πάρα πολλοί κόσμος στο γήπεδο που στηρίζει την ομάδα. Έχουν φτιάξει μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, πραγματικά εξαιρετική ατμόσφαιρα από τους φίλους του Όφη. Σε ακόμη ένα παιχνίδι, σε ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας. Έχουν φτιάξει αυτό το απίστευτο πανό της θύρας 4, όπου Όφη σαν τάλος προστατεύει την Κρήτη. Ένα πραγματικά απίθανο πανό, τεράστιο, εξαιρετική η παρουσία του κόσμου σε ακόμη ένα μάτς του Όφη.

Και αυτή η τριπλέτα Φούντας, Αϊτόρ και Νούς λειτουργεί πάρα πολύ καλά, παρότι δεν το είχαμε στο μυαλό μας πολλοί από εμάς. Είχαμε τον Ισέκα ως center forward, δεν θα έσπαγε αυτή η τριάδα ουσιαστικά, ή ο Ισέκα δεν θα έφευγε από την αρχική δεκάδα. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι η τριάδα Φούντας, Νούς και Αϊτόρ λειτουργεί άψογα. Τρεις πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο Όφη αποκτά ταχύτητα στην επίθεση. Το βλέπουμε ότι φεύγει σαν σύμφωνα στην αντεπίθεση με αυτούς τους τρεις ποδοσφαιριστές. Ποιότητα φυσικά, και ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος σκοράρει σε ακόμη ένα μάτς, ο οποίος σκοράρει συχνά, και ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο Αϊτόρ σερβίρει, ακόμη μία assist για τον Αϊτόρ με την φανέλα του Όφη, που όπως είπαμε και πριν, αν η μπάλα δεν κατέληγε στα δίχτυα, θεωρώ ότι θα υπήρχε τσέκ και θα δινόταν πέναλτι. Η μπάλα είχε βρει στο χέρι του κεντρικού αμυντικού της ΤΣΣΚΑ. Παρ' όλα αυτά, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα μετά το καταπληκτικό πλασέ του Αξιάρχη Φούντα μέσα από την περιοχή στο 19ο λεπτό. Γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες αυτό το πρώτο 45 λεπτό.

Ο Αϊτόρ, ο οποίος έχει... είναι η τρίτη του assist αυτή σε δύο επίσημα παιχνίδια. Να έχει ακόμα 45 λεπτά βέβαια μπροστά του, να έχει τελειώσει το δεύτερο παιχνίδι. Είχε κάνει δύο με την ΑΕΚ και ένα τώρα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Τρεις assist σε δύο παιχνίδια για τον Αϊτόρ, που εννοείται ότι γνωρίζουμε την ποιότητά του.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Πακρίτο και τον Νίκο Δομαρκάκη για τη μετάδοση του δευτέρου μέρους στο παιχνίδι του Όφη με την ΤΣΣΚΑ. Νίκο, λόγος σε σένα.
1: Όλα έτοιμα, Γιάννη. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν υπάρχουν αλλαγές από ό,τι βλέπω. Ούτε στον Όφη ούτε στην ΤΣΣΚΑ. Στο πια συνεχίζουν δύο ομάδες με τις ανεκάδες με το οποίο ξεκίνησαν το καθημερινή σέντρα με τον Ούφη του ημιχρόνου και τον Μπουχαλάκη τώρα. Όφη προηγείται από το 19 με τον γκολ του ταξιάρχη Κούντα μετά την ασίστ του Αϊτόρ κατά τα πιέντρα. Και τώρα Κούντας σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου άλλαξε με τον Κοστούλα και θέλει να τροφοδοτήσει τον Αποστολάκη. Ο Φακούντο Ροντρίγκες θα φταθεί στο πλάγιο για τον Όφη. Ο οποίος είχε ένα πολύ καλό 25 λεπτό, κυριάρχησε, στην συνέχεια κάπως ισορρόπησε, φυσικά έχασε κάποιες ευκαιρίες, αλλά όπου κράτησε το 0 και αυτό είναι το στοίχημα για το σήμερα, να κρατήσει, να μπορείς να κρατήσεις το 0 στην άμυνά του. Τώρα μια μαλλιά που γίνεται θα κόψει και ο Σιέλης, ξανά ο Σιέλης, έρχεται για να κερδίσει την μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Αϊτόρ. Αυτός ο Ρέλια τελούς, Γιάννη τελούς, ο οποίος καθυστέρησε εκεί, έχασε την μπάλα, ο Ανδρούτσος. Έξω από την περιοχή, θα κοπεί, έρχεται ο Σιέλης να κερδίσει. Από το Λάκη έκανε το ταχουνάκι ο Αϊτόρ, ωραία, αλλά εκεί καθυστέρησε κάπως ο Ανδρούτσος. Τώρα ο Κοστούλας για τον Αποστολάκη, για τον Νους. Νους θα χάσει, θα κερδίσει ο Κοστούλας όμως. Ένα ωραίο πρωτοεμίχρονο, είδαμε ενδιαφέρον πρωτοεμίχρονο και σίγουρα θα είναι ενδιαφέρον και το δεύτερο. Καθώς και σε κάνα μέτρα να πιέσει ακόμα περισσότερο για την Ισοφάρη. Σκοφή. Πιστεύω θα βρει και τους πόρους όπως βρήκε και στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο 25 λεπτό κυρίως. Δημιούργησε καταστάσεις, φέρει και τον γκολ, αυτό που ήθελε. Και τώρα με τον Κοστούλα και τον Φούντα, το σπόρε. Φούντα από δεξιά. Περιμένει Αποστολάκη, αλλά η μάλα θα πάει στον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο για τον Αποστολάκη. Πάνε στην αρχή με τον Φούντα. Έκοψε ο Ιορδάνο. Κοστούλα στην επαναφορά. Ωραία ο Μπουχαλάκης για τον Πούγκουρα. Θανασίου τώρα. Θανασίου για τον Πούγκουρα. Λέγης. Μπουχαλάκης. Ωραία αλλά στον παραπέκτης του Όφης. Το φως μέσα γραμμής. Κουστολάκης. Παρά για τον Κοστούλα πίσω. Το πρέσινγκ από τους Βούλγαρους. Σιέλης. Αϊτόρ. Πούγκουρας. Θανασίου από αριστερά, έχει χώρο και μπορεί να βγάλει σέντρα. Για με την βγάζει ο νόσο εκεί, αλλά όμως το φτάνει τον Λαπούχο, το αφρίς τάση στον νόσο. Δεν ζω γιατί διαμαρτύρεται το νόσο. Αυτή την φάση και τώρα ο Σέντσι για την ΤΣΣΚΑ. Σέντσι που είχε δύο καλές φάσεις από το ημίχρονο, όπως και ο Γοδόη. Για να δούμε γιατί έχουμε εξέταση της προηγούμενης φάσης. Κάτι εξετάζεται και εγώ ξέρω αυτό που ζήτησε ο Τιάκο Νούς. Για να δούμε. Έκανε σέντρο ο Αθανασίου. Χέρι! Χέρι! Χέρι! Έχει γίνει χέρι και εξετάζει και απέναντι ο Ιωάννοβιτς. Για να δούμε ξανά. Πρέπει να βρει και το χέρι του Παστόρ. Για να δούμε. Του 48 είμαστε. Πάει να δει τη φάση. Πάει να δει τη φάση του Ιωάννοβιτς. Όχι. Μπορεί να κερδίσει πέναλτι εδώ. Η μπάλα πρέπει να βρει και το χέρι του Παστόρ στη σέντρα του Αφρανασίου του 48. Πάει ο Γιωβάνοβιτς να δει τη φάση. Το 48. Διαμαρτυρίζει και ο Νούς σε αυτή τη φάση. Βλέπουμε τώρα η μπάλα βρίσκει το χέρι του Παστόρ. Θα δώσει το πέναλτι ο Γιωβάνοβιτς. Για να δούμε. Πέναλτι χέρι για τον Παστόρ και πέναλτι για τον Όφη. Πέναλτι για τον Όφη. Από την ίδια αιστεία που ο Όφη κέρδισε το Σούπερ Κάπ στο πέναλτι. Για να δούμε πρώτα στον Σοφούντα. Πρόγραφο. Άρχα 9. Ο Φούντας. Ο Φούντας θα τα πάρει για μεταφορά. Ο Φούντας λοιπόν απέναντι από τον Αλαπούχο. Ο Φούντας είχε χάσει πέναλτι στην Τρίπολη πριν από δύο χρόνια. Για να δούμε τώρα Το 49 είναι ένα πολύ κρίσιμο πέναλτι. Για τον Όφη που έχουμε τους Βούλγαρους να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από το σημείο του. Τα Mind Games που γίνονται. Ο Ανδρούσος και ο Αποστολέτης την μπάλα. Και τώρα ο Γιωβάνος προσπαθεί να απομακρύνει τους παίκτες από την μπάλα. Το 50. Ταξιάρχης Πούμπας. Σπόρερ του Όφη μέχρι τώρα. Απέναντι από τον Αραχούχο. Για να δούμε τον Πούμπα. 1-0 Όφη. Ταξιάρχης Πούμπας έτοιμος απέναντι από τον Αραχούχο. Για να κάνει το 2-0. Αν το κάνει, για να δούμε κάποιες παρατηρήσεις εκεί του Ιβάνοβιτς. Του Ιβάνοβιτς σε παίκτες των δύο ομάδων που βρίσκονται έξω από την περιοχή. Στον Μπουχαλάκη είναι. Τον Μπουχαλάκη καλύτερα και τον Γιορδάνο. Κάτι λέει τον Μπουχαλάκη και τον Γιορδάνο το Γιωβάνοβιτς. Τώρα όλα έτοιμα για τον Πούντα. Θα εκτελέσει το πέναλτι. Πολύ κρίσιμο πέναλτι στο 48. Ταξιάρχης Πούντα απέναντι από τον Λαπούχο. Θα εκτελέσει. Γκολ! 2-0! 2-0 ο Ταξιάρχης Πούντα. Υπάρχουν στα νύχια. Στην δεξιά γωνία. Έπεσε ο Λαπούχο, αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Γκολ για τον Όφη με το πέναλτι του Ταξιάρχη Πούντα. Δεύτερο γκολ για τον επενδυτικό της ελληνικής ομάδας. Το παιχνίδι και έπεσε πάνω του από τη φυλακή 4 για να γυρίσει. Όφη ξεκινάει και το δεύτερο ημίχρονο, όπως και το πρώτο. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων απέναντι στην ΤΣΚΑ. Με τον Ταξιάρχη Πούντα να δείχνει επιθυμία να εκτελεί και παρά την προσπάθεια του Λαχούχο να θέλει την μπάλα στα δίχτυα, ο Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Έχει το μάτι στα πόδια του. Χρειάζεται βέβαια προσοχή, χρειάζεται το σωστή διαχείριση γιατί είμαστε ακόμα το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου του 51. Το 51 ο Όφη με το πέναλτι του Ταξιάρχη Πούντα προηγείται 2-0. Στην κέντρα οι Βούλγαροι. Γιορδάνο για τον Γκαμπίν. Ήταν νομίζω ό,τι έπρεπε για τον Όφη το καλύτερο σημείο. Ήταν το πέναλτι, το δεύτερο κόλ. Για να τον δώσει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης βέβαια τώρα. Και να δούμε τώρα όμως ο Γιορδάνο επικίνδυνα. Μπαίνει στην περιοχή. Θα κάνει την σέντρα εκεί, θα κόψει άμυνα του Όφη. Φάουλ που κερδίζει ο Αϊτόρ, το κυρίζατε του φορά ο Γιωβάνοβιτς. Το οποίο στον πρώτο ήταν άξιο ορισμένα τα βήματα, αλλά εδώ ήταν μπροστά στη φάση όμως δεν μπορούσε να μην στηρίξει το φάουλ που έγινε πάνω στον Αϊτόρ, έξω από την περιοχή του Όφη. Ο Όφη ο οποίος έχει πλέον το μάτς στα πόδια του με προβάδισμα 2 τερμάτων, αν μπορέσει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, αν μπορέσει να διατηρήσει το 0 στην άμυνα. Και έχουμε κάρτα στον Σέντι, ο οποίος δεν παίζει στο επόμενο μας. Ο Σέντι κυκλινίστηκε απόψε, είχε κάρτες, δεν παίζει στο επόμενο μας. Ένα ακόμα φάουλ και μία ακόμα κάρτα του δίνει ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω είναι ο Ιβάνοβ. Ο Ιβάνοβ παίρνει κάρτα. Σέντι και Ιβάνοβ. Ο Σέντι με την κέντρη κάρτα που πήρε δεν παίζει στη Ρεβάν. Ο Ιταλός. Τώρα πήρε κάρτα και ο Ιβάνο. Μαρία. Ο αρχηγός της ΣΕΣΕΚΑ. Δύο γρήγορες κάρτες για τους παίκτες της βουλγαρικής ομάδας. Το πάρουμε για τον Όφη. Σίγουρα θα εκτελέσει. Για τον Αθανασίου. Θα προλάβει ο Αθανασίου. Θα γυρίσει ο Αθανασίου. Για τον Νους. Μέσα στην περιοχή ο Νους. Θα κόψει και η άμυνα όμως της ΣΕΚΑ. Η μπάλα έχει βγει. Έχει βγει. Περάσει out. Το καταλογίζει ο βοηθός. Το 55 βρισκόμαστε. Αλλαγές ετοιμάζει. Δύο αλλαγές ετοιμάζει. Μαζεμένες ο Χρήστο Γιάννης. Θα δούμε τι θα βγάλει. και τι θα βάλει στο παιχνίδι. Βλέπω, αν βλέπω καλά, το νούμερο, δεσκάζει το νούμερο 11, ο Μπρακίνη και ο Ήπου, πρέπει να είναι. Ναι. Ο Μπρακίνη ο οποίος παίζει δεξιό, ο Μπακάφ, ο Ήπου παίζει εξτρέμα, η σέντρα που γίνεται στην περιοχή του Όφη. Από μακρύνει, όχι δεν από μακρύνει άμυνα, τώρα ο Γιώργος θα διώξει. Στο σούτ που έγινε, ο Γιώργος θα φοβερή απόκρουση, το σούτ του Σέλσι, πολύ μεγάλη απόκρουση του Χριστογιώργου, το σούτ του Σέλσι, το 55, κρατάει το 2-0. Πολύ μεγάλη απόκρουση του Χριστογιώργου. Κόρνερ για την ΣΕΣΕΚΑ, τώρα θα γίνει αλλαγές. Πριν το κόρνερ δεν γίνουν αλλαγές, για να δούμε. Θα βγει ο Ετώ και θα μπει ο Ήπου. Ποιος άλλος βγήκε, για να δούμε. Έχουμε, η μπάλα είναι corner out. Βγήκαν το νούμερο 11 και το νούμερο 67 και βγήκε και βγήκαν να δούμε ποιοι βγήκαν τώρα το παιχνίδι. Βγήκε σίγουρα ο Ετώ και να δούμε ποιος άλλος βγήκε. Έχω ψηθεί ωραία ο Ανδρούσος, ο Φαλάκης. Χρειάζεται ψυχραιμία τώρα προσοχή από τους παίκτες του Όφη. Έχουν το momentum να μην αφήσουν την ΕΣΕΚΑ να σκοράρει, να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να απολύγωσε μεγάλη κυρία ο Σέμψη. Ενώ ζητάει από τους παίκτες να πάνε όχι μπροστά τώρα ο Γιάννης. Ιορδάνοφ με τον Αποστολάκη. Θα κάνει την σέντρα, η μπάλα out. Είναι άλλη, η μπάλα σουφά από τα πόδια του Γοδόη βγήκε. Ο Παστόρ και ο Ετώ βγήκαν. Ο Παστόρ και ο Ετώ και μπήκαν Ιτού με τον Βρακίνη. Όφη συνεχίζει με την ελευθερία να διεξαχθεί στο παιχνίδι. Από δεξιά τώρα η ομάδα της ΣΕΣΕΚΑ. Μάλλον θα περάσει τον Γιορδάνοφ από αριστερά. Γιορδάνοφ με τον Αποστολάκη θα κάνει την σέντρα Σιέλης. Δεν απομακρύνουν το εκδοχή όχι. Χρειάζεται από την εκδοχή εκεί. Το σούτι πάει ο Δοκάρι. Δοκάρι και Φόρνερ. Πρέπει να μπει και το δοκάρι του Χριστογιώργου, ναι. Και κάπου ακόμη στην μπάλα στο 58 με κόρνερ για την ΣΕΣΕΚΑ. Με τον... τι το έκανε τόσο τώρα. Το πίτι πρέπει να ήταν. Το 58. Δοκάρι για την ΣΕΣΕΚΑ. Το 58. Το κόρνερ εκτελείται. Η μπάλα out. Ο Γιώργος Λίγε δεν έπιασε την μπάλα. Η κεφαλιά από κοντά που έγινε από τον Ιβάνοφ και την μπάλα out, ευκαιρία εδώ, σε δεκά φυγή, μέσα το 2-0. Για να δούμε ποιος έκανε το σούτ εκεί, στο δοκάρι μπάλα. Θα ήταν ο Πλήκτου. Όχι, ο Μπρακίνη. Ο Μπρακίνη έκανε το σούτ. Για να και πάλι σε 10 μπροστά. Αλλά έχουμε φάουλ επιθετικό. Το οποίο κάνει εκεί ο Πίτας και το οποίο καταλαβαίνει ο Γιωβάνοβης. Διαμαρτύρεται ο Κύπριος επιθετικός. Αλλά μην κάνει φάουλ. Το σημαντικότερο το σχέδι. Το 60. Αυτή η φάση διαμαρτύρεται ο Πίτας, τον Γιωβάνοβιτς. Πάω λες στην περιοχή. Τι έγινε. Τι έγινε για τον Χριστογιώργο. Τι έγινε. Τι έγινε τώρα η ΣΕΣΕΚΑ Φρυσάρι. Τι έγινε για τον Ανούς. το κοντρόλ του νους. Αγνούσε φάουλ εκεί. Κανά φάουλ δεν θα στηρίζει τίποτα ο Γιωβάνοβιτς. Αυτή την απάτη. Ένα ακόμα φάουλ για το οποίο το άφησε ο Σέρβος. Για να δούμε και τις παρεμβάσεις που θα κάνει συνέχεια ο Φρίτος Πόντις. Έχει πάρει τώρα μέτρα η ΤΕΚΑ που προσπαθεί να παραμείνει στο παιχνίδι. Εκεί καλά, χάνει την μπάλα από τον Φούντα, ο Καμπίν. Θα κρατήσει την μπάλα και έχουμε φάουλ υπέρ της ΤΕΚΑ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το πρέπει να μπει στο γήπεδο ο Χριστογιάννης. Τέμψη. Εκεί με τον Εμπόν, πιέζει ο νους τον Εμπόν. Εμπόν κρατάει την μπάλα. Αυτός για τον Μπρακίμι. Από δεξιά τώρα η ΦΦΚΑ. Θα αναβγάλει την επίθεση. Το πάκνι που γίνεται εκεί. Από τον Πιέλη και Πλάγιο. Από τον Μπουχαλάκη είναι το τάκι. Έχω τώρα επίθεση όφη. Θέλω να βγάλω αντεπίθεση. Με τον νους, δεν κρατάει μου την μπάλα, όχι γενικά δεν κρατάει την μπάλα. Τώρα πρέπει να αλλάξει αυτό, πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα, την κατοχή του. Γιατί φουράει φάκι, έχασε την μπάλα από το λάκι. Ο Γοδόη κάνει το σούτ, ο Πιστολιόλος μπλοκάρει. Όχι, πρέπει να κρατήσει περισσότερο την μπάλα. Δεν ξέρω αν είχαν ώρα, αν είχε ώρα για τις αλλαγές από τον Αφιστοπόντι. Παίζει πάρα πολύ τώρα η ΦΦΚ, ψάχνει τον Γκόλη και τον Δοκάρη, όπως είναι κυρία με τον Σέμψη, αμέσως μετά το 2-0. Το βολέ το Χριστογιώργο για τον νους. Την πάνω να φτάσει στον Ροντρίγκες. Αυτό θέλει να βγάλει για τον Γοδόη. Κοντά του είναι ο Κοστούλας. Γιορτάνο. Ροντρίγκες. Εμπόν. Εμπόν. Τέμψη. Αλλάζουν τώρα την μπάλα ο Πίτας εκεί. Θα κόψει όμως ωραία ο Φιέλης μπροστά από τον συμπαθιώτη του. Παραχωρεί το πλάγιο. Ο κόσμος τώρα μπαίνει στην εξήγηση. Ροντρίγκες. Για τον Γαμπίν. Γαμπίν για τον Γιορτάνο. Γιορτάνο. Γαμπίν για τον Σέμψη και θέλει να βγάλει την σέντρα, θα βγάλει την σέντρα και φλαγιά η Χαλάλ. Περνάει για αυτή η φάση, όπου είχε αφήσει τώρα την Σεσεκά, είχε αφήσει την μπάλα Σεσεκά, ετοιμάζει τον Σμαρτ. Βγαίνει ο Γοδόη και μπαίνει με το νούμερο 10 ο πρώτος σκόρερ της Σεσεκά, ο Ζουέλ Σμαρτ, ο Ολλανδός. Θα βγει ο Αργεντίνος ο Γοδόη. Το 63, τρίτη αλλαγή για την ΤΕΣΕΚΑ. Το Γιώργο θα απομακρύνει από την περιοχή του για τον νους. Την μπάλα προς τα πίσω για τον Λαφούχο. Λαφούχο ο οποίος παίζει πολύ αυτό τον περιοχή. Τέμψη για τον Πίτα. Πίτας από αριστερά. Κοντά στον Κούντα. Τέμψη. Γαμπίν. Μπρακίμι. Γαμπίν. Και κοντά του τον νους. Την μπάλα πίσω από τον Ήτου για τον Λαφούχο. Και από εκεί για τον Τέμψη. Περιμένει ο Γιορτάνο από αριστερά. Και θα πάει η μπάλα, είναι κοντά του Αποστολάκη. Είσαι για τον Ροντρίγκες, θα χάσει αυτό την μπάλα όμως από τον Ανούς. Ο Ανούς θα κρατάει, θα πάρει το φάουλ εκεί από τον Ασέλτσο. Όχι, αφήνει το παιχνίδι ο Γιωβάνοβιτς. Έγινε φάουλ πάνω στον Ανούς, αυτή τα πράγματα. Και το πρώτο μήχρονο άφησε κάποιος φάουλ ο διαιτητής. Και τώρα βλέπουμε, έγινε φάουλ στον Ολυμπιακό, ο Ανούς δεν το στήριξε. Επιτίθεται τώρα η ΤΕΣΕΚΑ μέσα στην περιοχή, τελικά τώρα έχουμε θετικό φάουλ. Το 65, όχι προηγείται 2-0. Της ΤΕΣΕΚΑ, ενώ υπάρχει παίκτης πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο. δεν ξέρω ποιος είναι, ο Κοκτούλας είναι, για να δω. Τον τραβάει ο Σέντσι, που έχει και καρδά. Αλλαγή. Αλλαγή, δύο αλλαγές τώρα. Γνωστή, τα δύο μπουχαλάκια. Και ο Φούτας. Και θα μπουν ο Δίκμαν με τον Καραχάλιο. Μπουχαλάκης, Φούτας εκτός, στα πέντε. Δίκμαν και Καραχάλιος. Το παιχνίδι θα πάει από το λάκι στο κέντρο λογικά, το δείγμα θα πάει δεξιά, από το λάκι στο κέντρο λογικά. Για να δούμε. Θα πέσει με τριάδα στα χαφ. 3-5-2. Με τον Αετόρ μαζί με τον Νούς, για να δούμε. Το 65, οι δύο πρώτες αλλαγές του Όφης. Η Πάσα, ο Σιέλης, θα διώξει προς τα πίσω εκεί. Ο Δίκμαν θα απομακρύνει σε κάλλιο. Θα γυρίσει στο κόρνερ και ο Ιταλός. Θα κόψει εκεί ο Αποστολάκης. Ροντρίγκες. Για τον Ιορδάνο θα έχουν στο Δίκμα. Και τώρα να αντεπίδεσαι με τον Νούς. Περιμένει στην άλλη πλευρά ο Αϊτόρ, ο Νούς. Πάει να φύγει μόνος εκεί, τελικά έχουμε το πλάι που κερδίζει. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί, Νούς είναι και κουρασμένος. Περίμενε ο Αϊτόρ από την απέναντι πλευρά, αλλά λύθηκε ο Νούς. Και πάλι καλά που πήρε και το πλάι, είναι κέρδος. Κερδίζει και κάποια δευτερόλεπτα εκεί, όπου κάποιο χρόνο. Δίκμαν. Θα κάνει την σέντρα, θα περάσει μπάλα και στα χέρια του Λαφούκο. Φρέσκα πόδια για τον Όφη. Ανδρούτσος, Καραχάλιος και Αποστολάκης στη Μεσαράμι τώρα. Γιορδάνοφ για την ΤΣΕΚΑ. ΤΣΕΚΑ που σε τρία παιχνίδια μόνο έμεινε άφερη φέτος. Στα δύο παιχνίδια με την Καραμπάχ και σε ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα με την Σλάβια Σόφιας. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια σκόραρε. Η σέντρα που γίνεται θα μπλοκάρει ο Γιώργος. Ο Γιώργος σταθερός σήμερα, οπότε χρειάστηκε. Τώρα δεν βιάζεται, βαδάει την μπάλα λίγο. Με 68, προχωρεί τον Απούγκουρα. Αϊτόρ, Αμαμασίου, Εναβιά για τον Νους. Ωραία Νους, έχει χώρο τώρα, για να δούμε. Θέλει να περάσει τον Νταμπίν. Αυγά για τον Αποστολάκη με την περιοχή, θα κόψει ο Ροντρίγκε σε πλάγιο. Όφι παίρνει ανάθεση τώρα στην άμυνα του και διέχει την επίθεση. Έχουμε ξανά διακοπή. Έχουμε διακοπή για το quick break. Καλό αυτό, παίρνει ανάθεση Όφι. Η ΤΕΤΕΚΑ πίεσε πάρα πολύ μετά τον κόσμο 51. Είχε το δοκάρι την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 58 με τον Φίτου και την πολύ μεγάλη φάση με τον Σένσπι στο 55. Την οποία απέκτησε ο Χριστογιώργος. Είπαμε τώρα και των δύο ομάδων πηγαίνουν στους πάγκους για να προσιστούν, να πάρουν και τις οδηγίες από τους προπονητές. Όφι έχει καταφέρει στα 68 πρώτα λεπτά να έχει αυτό που θέλει στο μας. Ένα προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στην ΤΣΕΚΑ, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, το δείχνει και σήμερα. Αλλά Όφι προσπαθεί και στέλνεται πραγματικά πολύ ανταγωνιστικός. Δείχνει ότι δίκαια είναι σε αυτό το επίπεδο και δίκαια διεκδικεί και την πρόκλησή του στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση που είναι το Europa League. Αν μείνει αυτό το 2-0 σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό εφόδιο για την revanche, ένα πολύ καλό σκορ, όσο και αν βέβαια δείχνει η ΤΣΕΚΑ ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία βέβαια δεν πρέπει να θα πέσει φόβους, αυτό δείχνει, όπου την έχει αφήσει τώρα, έχει αφήσει την μπάλα στην ΤΣΕΚΑ, προσπαθεί να κλείσει τους πόρους και με τις αλλαγές που έκανε ο Κόντης έβαλε ένα ακόμα παίκτη στη μεσαία γραμμή, θέλει να μην αφήσει προϋποθέσεις για τους Βούλγαρους, οι οποίοι είχαν τις ευκαιρίες τους, δεν ξέρω αν πέρασε το διάστημα της πίεσης, είχε ένα διάστημα πίεσης από το 55, από το 51 μάλλον και μετά, μετά τον γκολ Φυσικά είχε τις ευκαιρίες να μειώσει, δεν τα κατάφερε. Για να δούμε αν όχι αντέξει, αν μπορέσει να κρατήσει αυτό το 0, ό,τι καλύτερο σε αυτή την πρεμιέρα του, σε αυτή την πρώτη του ευρωπαϊκή βραδιά εδώ απόψε στο Παγκρίδιο Στάδιο. Ενώ τώρα οι ομάδες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Όφη να έχει κερδίσει πλάγιο από την αριστερή πλευρά, εκεί βγήκα από εκεί θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Στο 70 φτάσαμε, στο 19 και στο, 40, στο 50 ο Φούντας τα δύο γκολ, το δεύτερο με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Αθανασίου στο χέρι του Παστόρ. Είναι πλάγι για τον οποίο δεν πάει κανείς πάντως εκεί να το εκτελέσει. Και άλλομαι. Πρέπει να πάει κάποιος για την εκτέλεση. Πάει ο Αθανασίου. Για εκτελέσει αυτό το πλάγιο, αριστερός μπακ του Όφη. Είναι κοντά στο κόρνερ. Ένα ακόμα πλάγι το οποίο κερδίζει ο Όφη. Ο Αϊτόρ το κέρδισε. Ή όχι. Είναι για την ΣΕΣΕΚΑ. Φάουλ έχει δώσει, το Γιωβάνοβιτς για τους φιλοξενούμενους. Ακούει ο Ροντρίγκες για τον Γιορδάνο με τον Δίκμαν, ο οποίος θα τον κόψει εκεί. Φάουλ που κερδίζει ο Δίκμαν. Ιταλός στη δεύτερη συνοδοχή του με τον Όφη. Πολύ καλή παρουσία στο διάστημα που αγωνίστηκε με την ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup και με πέναλτι. Είναι το καλύτερο πέναλτι από τα 5 που εκτελέστηκαν. Κουτούλας. Κουτούλας είναι να βγάλει από τον Ανούς. Ο Ανούς θα κερδίσει την παραγιά, να δούμε. Θα προλάβει το out. Όχι, δεν το προλάβει. Άρα χειροκροτήθηκε για την προσπαθειά του. Έχει τρέξει πάρα πολύ διαγωνούς. Δεν ξέρω αν θα το κρατήσει μέχρι το τέλος ο Κόντης. Ναι, θα πάει κάποια στιγμή και τον Ισέκα, ο οποίος ξέρει την ΤΑΦΕΚΑ, έχει παίξει. Για να δούμε. Έχει κάνει δύο αλλαγές ήδη. Η μπάλα χάθηκε τώρα από τους Βουλγάρους. Αποστολάκη, τι λάθος θα πας, αφούσεται από τον Αποστολάκη. Ο νους θα πιέσει όμως εκεί. Αποστολάκη θα διορθώσει το λάθος του. Πίεσε τον Σένση στη μισά γραμμή. Σένση. Για τον Εμπούρ. Καραχάλιος έχει πάει μπροστά να πρεσάρει τον Γκαμπίν. Η πάσα που θα βγει από τα δεξιά πήγησε να πάρει offside για να δούμε. Με εκείνη όμως η πάσα εδώ. Out. Όχι, αμήνεται πάρα πάρα πολύ ωραία εδώ. Αυτή την φάση του Αθανασίου μπλόκαρε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλό του που τον άφησε να περάσει και την μπάλα κατέληξε out. Το 73 έχουμε φτάσει. Τον Μπραχίμι που είχε και το δοκάρι. Ο παίκτης που είχε το δοκάρι. Ήταν σε αυτή τη φάση. Ένα φάουλ τώρα για την ΣΕΣΕΚΑ. Σε σημείο που μπορεί να φέρει κόσμο στην περιοχή, αν να γίνει σέντρα από τον Σέσιν, από τον Σέσιν να πάει την μπάλα. Ο Μπραχίμι το κέρδισε, έχει βοηθήσει πολύ στην ΣΕΣΕΚΑ ο Μπραχίμι. Αρκετά τα στήριξε από την που μπήκε, είχε το δοκάρι. Τώρα κέρδισε το φάουλ αυτό και για να δούμε. Αρκετός κόσμος γύρω από την περιοχή του Όφη. Ένα φάουλ θα εξελιχθεί με το αριστερό. Όχι, με το δεξί τελικά από τον Σένση. Περνάει πάρα πολλούς και τελικά διώχνει ο Αυρούτσος. Τελευταία στιγμή θα προλάβει, δεν προλαβαίνει όμως. Η μάλα είναι πλάγιο για, για την φυσικά. Με τον Ήτου. Ήτου για τον Ραντρίγκες, ο Εμπόγκ. Ετοιμάζει κι άλλη αλλαγή ο Χρήστο Γιάννεφ με το νούμερο 38, ο Λέο Περέρα, ο Βραζιλιάνος. Εκθετικός του Λέο Περέρα, το σύστη τον. Και μάλλα θα πούμε για τον Μαστόν της ΣΕΚΑ. Θα κόψει εκεί ο Καραχάλιος και φάουλ που γίνεται αυτή την πλεονέκτημα ο Γιωβάνοβιτς. Και φεύγει όμως στην αντεπίθεση. Με τον Αϊτόρο είναι μόνος όμως εκεί. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. ενώ παραμένει κάτω ο Καραχάλιος. Το Πάουλ Κλαπ είναι πάνω το διαιτητή, σηκώνεται ο Καραχάλιος, δεν έχει κάτι. Αλλαγές της ημάδης και όφη, αυτό που σας είπα. Θα μπει τώρα ο Περέιρα και θα βγει ο Πίτας από το... Όχι, ο Γιορδάνος βγήκε. Και θα μπουν η Σέκα και η Κανελόπουλος στο ΜΑΤ. Με το νούμερο... ο Νούς θα βγει. Ο Νούς θα βγει, ο Νούς θα βγει. Και ο 75 και ο Νούς για να μπει ο Σέκα. Χειροκροτήματα από τον κόσμο. Και να δούμε και ποιος άλλος θα βγει για να μπει ο Κανελόπουλος. Ο Ανδρούσος θα βγει. Ο Ανδρούσος θα δώσει περιγραφιόνι στον Αποστολάκη. Κουράστηκε ο Ανδρούσος. Είναι καλαγή. Θα αφήσει τη θέση του στον Γιώργο Κανελόπουλο. Το περιγραφιόνι του αρχηγού πέρασε στον Γιάννη Αποστολάκη. Τέσσερις αλλαγές στο όφι. Τέσσερις και είσαι δεκά. Η ΣΕΚΑ λοιπόν σε ρόλο φορ τώρα και Καραλόπουλος δεν αλλάζει κάτι στην παράταξη του όφη, τη διάταξη μάλλον. Μια παλιά θα κόψει ο Δίκμαν για τον Αποστολάκη. Η ΣΕΚΑ θα την κερδίσει την παλιά, ο Γκλαμπίν. Είμαστε 76. Λαφούχοφ. Λαφούχοφ για τον Γκλαμπίν. Γκλαμπίν άλλασε με τον Πίπα. Ο Εμπούν, ο Βραχίμι. Αλλάζουν τώρα οι παίκτες εκεί της δεκαπό δεξιά. Πίσω η μπάλα για τον Γκλαμπίν. Και να βρει αριστερά τον Περέιρα, είναι πολύ δυνατή η πάσα του. Δεν θα προλάβει ο Βαζιλιάνος. Τόσο γρήγορο και να είναι. Ενώ, δεν ξέρω τι έγινε εκεί στην απέναντι πλευρά, αλλά έχουμε κίτρινη κάρτα σε ποιον. Ένα χτύπημα πρέπει να ήταν στον Αετόρ. Κίτρινη κάρτα στον Πρακτίνη. Δεν είδα τη φάση. Πρέπει να πήρε κίτρινη κάρτα ο Πρακτίνη. Για να δω αν είναι ο Μπρακίνη. Όχι, ο Ιτού είναι. Ο Ιτού παίρνει την κάρτα. Για να τη δούμε αν μπορείς να... Δεν την είδαμε τη φάση. Ο Ιτού παίρνει την κάρτα. Στο 77. Έχει διακοπή το παιχνίδι. Υπάρχει πλεκτισμένο το φορτάρι. Και ζητάει το ιατρικό επιτελείο. Ο Γιωβάνα Βεζαμί στο γήπεδο. Είναι ο Αϊτόρ. Δεν είδαμε τη φάση βέβαια. Δεν είδαμε το χτύπημα. Για την κίτρινη κάρτα του Ήτου. Είναι στο 78. Ο Αϊτόρ δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Από το φορτάρι. Δεν ξέρω αν τη μήνω διευθύνσει αν το είπε ο βοηθός. Αν τον βοήθησε δηλαδή στην φάση, το παιχνίδι πάντως έχει διακοπή, αυτό βοηθάει τον Όφη, κόβει τον ρυθμό. Αϊτόρ, παραμόνω δεν είδα τη φάση, πρέπει να το χτύπησε εκτός φάσης το Ήτου για να πάρει και την κάρτα. Είμαστε 98, Όφη έχει κάνει τη δουλειά, τη μισή δουλειά, έχει ακόμα ένα διάστημα 12 λεπτό σύν της καθυστερήσεις για να πάρει μια νίκη καταρχήν και το σπορ βέβαια που μετράει στη δεύτερη φάση, η νίκη κατά πρώτον και το σπορ κατά δεύτερο για τον Όφη θα μπορέσει να πάει με μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην ρεβάνς. Σηκώθηκε τώρα ο Αϊτόρ, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα ο Ισπανός. Πάει να δει την κάρτα, πάει να δει ο διευθυντής, πάει να δει την φάση, δεν θα δούμε. Για κόκκινη κάρτα. Πάει να δει την φάση, αυτή τη φάση πάει να δει. Για να δούμε αν θα αναβαθμιστεί η κάρτα, για να δούμε. Δεν την είδαμε και εμείς τη φάση, να πω την αλήθεια. Για να δούμε. Για να δούμε την φάση. Το χτύπημα τον Αϊτόρ από τον Μπραχίμι πρέπει να είναι. Αποδόση για να δούμε. Από πίσω η καρά, από πίσω το χτύπημα και νομίζω θα δώσει κόκκινη. Θα δώσει κόκκινη. Θα δώσει κόκκινη βέβαια. Βέβαια. Κόκκινη κάρτα από το Αναγιοβάνο στο 80. Φεύγει από το παιχνίδι ο Μπραχίμι. Μένει με 10 η ΣΕΣΕΚΑ. Ό,τι καλύτερο βέβαια δώσουμε δύο γκουτροβάδισμα και ο Μπραχίμι από αυτή την ανόητη ενέργεια. Ό,τι καλύτερο για τον Όφη. Αφήνει την ομάδα του με 10 παίχτες. Αναβάζει φυσικά με τις κάρτας. Το 80. Ο Μπραχίμι, ο οποίος πήγε αλλαγή, το δοκάρι, αλλά το 80 από, αυτή την, από αυτό το χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ βλέπει την κόκκινη και παίρνει το δρόμο στα αποδυτήρια. Με 10 φέκλες και το υπόλοιπο του παιχνιδιού του ΣΕΣΕΚΑ. Πλέον Όφη κρατάει την νίκη, έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα. Σε αυτή την βραδιά που εξελίσσεται πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, την πρώτη ευρωπαϊκή βραδιά του Όφη, ό,τι καλύτερο μέχρι τώρα, με πρωταγωνιστή τον Αταξιάρχη Κούντα, δύο γκολ, πάνω απέναντι. Λάθος πήγε να γίνει και από τον Μεσογειώργο, το διόρθωσε γρήγορα. Έχουμε offside, ο Ισέκα. Offside ο Ισέκα. Έχουμε δει το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Είχαμε για αυτή την καθυστέρηση τώρα για την φάση του, της αποβολής του Μπραχίμι. Το φάουλ που έκανε ο Ισέκα. Για να δώσει φάουλ ή offside. Είχε στηρίξει νωρίτερα, είχε σπώσει τη σημαία του βοηθού νωρίτερα. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα παίκτης της ΣΕΣΕΚΑ από το χορτάρι. Ο χρόνος πηλάει, πηλάει υπέρ του Όφη. Έχει αυτό το 2-0 στην αγκαλιά του. Ήταν ο Γκαμπίν, ο παίκτης ο οποίος έρχεται στο έδαφος, σηκώθηκε. Ο κεντρικός αμυντικός από την αυτή Λεφαντοστού. Το φάουλ για την ΣΕΣΕΚΑ. Θα φέρει κόσμο προς την απαροχή του Όφη. Με το Σένσι. Θα διώξει και άμυνα του Όφη. Ο Βραζιλιάνος ο Περέιρα. Με τον Δίκμαν που έχουν τον κόψει. Για τον Αποστολάκη. Ο Στολάκης. Με τη βοήθεια του Καραχάλιου. Ο Αποστολάκης θα βγάλει. Είναι να βγάλει για τον Ισέκα. Έκοψε ο Σένσι εκεί. Σένσι για τον Ροντρίγκες. Η μπάλα βγήκε. Λάγιο για τον Όφη. Δεν μπορούσε ο Περέιρα. Ολέο Περέιρα. Μία ακόμα αλλαγή για τον Όφη. Βλέπω τον Νικολάου να ετοιμάζεται στον τεμπούτο του. Δεν έχει ξαναπαίξει ο Νικολάου με το νούμερο 43. Δημήτρης Νικολάου. Την πρώτη συμμετοχή με τον Όφη. Εγώ θα έχουμε φάουλ για τον Ισέκα. Το κράτημα από τον Φαρκούντο Ροντρίγκες. Ο Ισέκα κερδίζει το φάουλ και θα γίνει και αλλαγή σε λίγο να δούμε. Αλλάξει αμυντικό, θα αλλάξει ειδικό αμυντικό. Ο Πόντες θα γίνει αλλαγή τώρα. Ετοιμάζει τον Δημήτρη Νικολάου να πει στο παιχνίδι. Από τον Μπάρι, όπως και ο Πίτμαν, τον Όφη, Σιέλης. Αϊτόρ για τον Ισέκα. Ελικός λαλώνει την μπάλα με τον Αφούγκουρα. Πίσω για τον Σιέλη. Σιέλης. Για τον Αφούγκουρα, γυρίζει στον τροματοφύλακα τον στον Γιώργο, είμαστε στο 85, Καραχάλιος, Καραχάλιος ψύχρεμα για τον Κοφτούλα, Αποστολάκης, Αποστολάκης για τον Ισέκα, ωραία για τον Δίκμαν, για να τον οφειλείς να την πήρες με τον Δίκμαν, ωραία πάσα για τον οφειλείς να βγάλει για τον Ισέκα, δεν πέρασε. Εκεί το Καραχάλιος να την κακόψει. Να δώσει για τον Δίκμαν. Σταμά Καραχάλιος. Καραχάλιος, το Σούλας, Καραχάλιος, ρούχα από δεξιά. Καναλιόπουλος, Τούγκυρας, Αθανασίου. Θα φτιάξει μια γολόφια να δούμε, Αθανασίου. Κανελόπουλος, Τουγκούρας, Τυκλοπορία της μπάλας από τους παίκτες του Όφη, Αϊτόρ. Ωραίο Αϊτόρ, μπαίνει στην περιοχή. Αϊτόρ, μόνος του, όχι το χάσε, έκοψε ο Λαπούχος, μεγάλη ευκαιρία με τον Αϊτόρ να κάνει το 3-0 και να δώσει πολύ μεγάλο προβάδισμα για τον Όφη. Δείγμα, δεν έχει τελειώσει σπάση. Δείγμα για τον Καραχάλιο, από το Λάκη. Το σούδαου, πολύ ωραίο σούδα από το Αποστολάκη. Μεγάλη φάση. Το 85. Ο Αϊτός το 84. Ο Αποστολάκη το 85. Κάνουν μεγάλες ευκαιρίες για τον Όφη. Ενώ ο Δημήτρης Νικολάου περιμένει. Τέτα τέτο ο Αϊτός προηγουμένως. Δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στον Αλαπούχο. Μεγάλη φάση. Ο Κοστούλας παραχωρήθηκε στον Νικολάου. Πολύ μεγάλη φάση για τον Όφη με τον Αϊτόρ και το σούτ που γίνει από τον Αποστολάκη. Κάνει τη δεύτερη ευκαιρία για το 3-0. Αθανασίου για τον Αποστολάκη. Ωραία για τον Ισέκα, αλλά θα βγει ο Λαπούχος μετά πολύ δυνατή πάσα. Το Αποστολάκη για τον Ισέκα. Πρέπει να προσέξει Όφη, να μην παρασυρθεί. Ήταν μια ευκαιρία σίγουρα η προηγούμενη φάση με τον Αϊτόρ. Αυτό το 14 θα γράψει στα στατιστικά ότι είχε ένα γκολ πέρα από την ασίστ. Το γκολ του Φούντα δεν τα κατάφερε, έκοψε ο Λαπούχος, κράτησε ζωντανή την θετικά. Και τώρα ο Περέιρα, Γιορδάνοφ. Γιορδάνοφ, έκοψε ο Λαπούχος, κράτησε ζωντανή την θετικά. Και τώρα ο Περέιρα, Γιορδάνοφ.

88. 2-0 όφη. Έχει σκορ που του δίνει πλεονέκτημα για την ρεβάνη. Και λίγο έλειξε να πετύχει τρίτο γκολ. Ο Γιώργος. Όφη πλερτάρει. Με την νίκη πλερτάρει. Με το πλεονέκτημα ενώπιση του Ερεβάν για να πάρει τον συντήρηση για τον Europa League. Γιατί είναι υπέρ του Europa. Δεν του αρκεί το κόμπερες. Έκοψαν ένα πίσω και να βγαίνει τώρα ο Περέιρα από αριστερά. Επικίνδυνα ο Βραζιλιάνος. Περέιρα θα κάνει το σωτημένα, θα κομπιράρει στον Βίτμαν. Πίσω, ενώ και πέφτει στη θέσεκα πεσμένο στο χορτάρι, δεν τον έχω δει ακόμα από ό,τι φαίνεται. Ενώ ίσως δεν είναι και ο Ψάιτο Τσέμψη. Θα κάνει την σέντρα και έχουμε κόρνερ από την παρέμβαση του Σιέλη. Τυχώθηκε και πέφτει στη θέσεκα. Το κόρνερ στο 89 για την θέσεκα. Για τον Τσέμψη. Τράζω προσοχή αυτή η σημαίνει φάση. Υπάρχει παίκτης ο οποίος σηκώθηκε τώρα. Αυτό μου λέει το διαιτητής. Το κόρνερ με τον Σέντσι για την Τσεκά. Το 89 είμαστε. Χρειάζεται προσοχή αυτή η φάση. Εξελίζει το κόρνερ. Στο Γιώργο θα διώξει την μπάλα. Τρέχει ο Θανασίου από μακρύτη. Εκεί που πάει είναι ο Εμπέν. Εμπέν κρατάει, έχει κοντά του τον Αϊτόρ, γυρίζει πίσω στον Λαπούχο. Λαπούχο δεν υπάρχει κοντά στο κέντρο. Για να δώσει το Σέρση. Σέρση με τον Αποστολάκη. Μεγάλο παιχνίδι για Αποστολάκες. Περέιρα. Πίσω για τον Εμπέν. Γανελόπρος είναι κοντά του. Από δεξιά, Εμπέν τώρα. Και να βρει τον Σέντσι, που για αυτό είναι κάνει σπουδαίο παιχνίδι, έχει κοντά του τον Δίκμαν. Για άλλο τον Περέιρα, για τον Σέντσι, και να κάνει την σέντρα κοντά του τον Δίκμαν. Σέντσι θα κάνει την σέντρα, ακόψει ο Παναθίου και ο Χρυσογιώργος τον μπλοκάρει. Το 90, δεν ξέρω κανένα καθυστερήσει. Όπου βγαίνει στην πόρτα. Με τον Αϊτόρ. 6 λεπτά καθυστερήσεις. Μένουμε τώρα στις καθυστερήσεις. Για να δούμε τον Αϊτόρ. Από αριστερά. Θα κάνει την σέντρα. Μέσα στην περιοχή εκεί. Δεν έκανε το καλό κοντρόλ. Ποιος ήταν ο Αποστολάκης πριν να ήταν. Χάθηκε ευκαιρία εκεί για τον Όφη. Έβαλε την κόντρα ο Κανελόπουλος. Θανασίου. Θανασίου για τον Όφη. Περιμένει ο Ισέκ. Θανασίου φεύγει από αριστερά. Θα κερδίσει την μπάλα. Δεν είναι στην περιοχή. Θα κάνει τη σέντα. Το πλασέ από τον Ισέκα εκεί. Δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Ισέκα. Τη σέντα του Αναλασίου. Το έκανε πάντως το πλασέ. Την έκανε η εκεί του. Ο Άρων Ισέκα. Το 91. Πέμψη για την Ισέκα. Λοιπόν, για τον Γιορτάνο. Γιορτάνο, λοιπόν, περιμένει ο Λέο Περέιρα, θα πάρει ο Ροντρίγκες, η πάσα του εκεί, δυνατή, δεν θα προλάβει ο Περέιρα. Τη φύγε προκυρία στη ΣΕΣΕΚΑ, το διάστημα από το 51 μέχρι το 60 εκεί, δεν τα κατάφερε, όσοι κράτησε, ισορρόπησε το παιχνίδι, ξανά, είχε και την αποβολή στο 80 η ΣΕΣΕΚΑ με τον Μπραχίμι και όχι δύο πολύ μεγάλες φάσεις το 84 και το 85 με τον Αϊτόρ και τον Αποστολάκη κυρίως το 4ο Αϊτόρ να γράψει το 3-0 και να πάρει ένα πολύ μεγάλο, ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης ενώ της Ρεβάνς. Και πάρα θα πούνε τον παιχνίδι του Όφη Κιέλης για τον Κούγκουρα. Κούγκουρας, θα βρει τον Ισέκα, Ανελόπουλος. Ανελόπουλος θα κερδίσει. Ωραία,

0: την μπάλα, Αϊκούρ, για τον Ισέκα. Ισέκα κρατάει, για να δούμε την πάσα που θα κάνει για τον Δίγμαν. Μπαίνει στην περιοχή, το πλασέ, όχι δεν έγινε εκεί. Από το δάκι δεν πρόκειται να σε επαφή με την μπάλα, από την σέντρα του Δίγμαν. Εδώ όποιος πήγε να δημιουργήσει προϋποθέσεις, την μπάλα ξανά σε περιοχή με τον Προφησιέλη, και στον Γιώργο Πανελόπουλος. 3 λεπτά ακόμα. Για το τέλος, Αϊτόρ. Αϊτόρ, Αναστασίου. Αϊτόρ, και πάλι αλλάζει εκεί. Για τον Καρελόπουλο. Για τον Μόφι, με τον Δίκμαν από τη σειρά. Δίκμαν, θα κάνει την σέντρα. Δεν παίρνει μπάλα στον Ισέτα. Θέλει να πάρει το ριμπάουντ ο Καραχάλιος. Δίκμαν ξανά, Καραχάλιος. Η μπάλα θα πάρει το παιχνίδι του Μόφι. Κλείνει. Ανελόπουλος. Αϊτόρ. Να δούμε τώρα θα πάρει σαρά. Θα γίνει η σέντρα. Ο Λαφούχος θα χάσει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως εκεί. Αποστολάκης έδιωξαν οι Βούλγαροι. Έρχεται εκεί ο Νικολάου να κερδίσει την μπάλα. Νικολάου. Αϊτόρ. Από αριστερά όπου κρατάει την μπάλα. Κάνει και διαχείριση του χρόνου. Βγάζουμε τώρα μέσα στην περιοχή. Ο Δίσμαν.
1: Μεγάλη η Σόφη και τα βάζα τα έργα σου. Τι κάνει από τη Σόφη. Τι κάνει. Ποια ιστορία. 3-0. 3-0. Προβάμισμα πρόκρισης. Ραδιαφού πρόκρισης για τον Europa League. Ο Δίκμαν. Ο Λόρος για Δίκμαν. Μεγάλο. Μεγάλη νίκη για τον Όφη. Πολύ μεγάλη νίκη. Τεράστια. Νικολάου και Δίκμαν. Συνεργάστηκαν σε αυτή τη φάση. Νικολάου τη σέντρα, δείγμα το σούτ με το αριστερό, εκπληκτικό γκολ. Το κερασάκι στην τούρτα για τον Όφη. Στο κερασάκι στην τούρτα. 3-0 στο 94. Αυτός είναι ο Όφη. Αυτός είναι ο Όφη. Καμαρώσα το καμάρι της Κρήτης. Το καμάρι της Κρήτης. Την ομαδάρα της Κρήτης. 3-0 της Εθνικής Όφης. Δεν υπάρχει η ΤΣΕΚΑ. Όφη κάνει ό,τι θέλει. Ανελόπουλος για τον Αθανασίου. Κι άλλο γκολ, κι άλλο ένα. Αθανασίου για τον ΤΣΕΚΑ περνάει μπάλα. Δεν θα αργήσει να στηρίξει ο Σέρβος. Δεν θα αργήσει. Καραχάλιος παραχωρεί το πλάγιο. Τελειώνει ο χρόνος. 3-0 μεγάλη νίκη. Όφη είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Βέβαια να μην λέμε πολλά λόγια γιατί και η ΤΣΕΚΑ είχε κερδίσει 3-0 την Μακάβη και είδαμε και έγινε στο ρεβάν. Ο Όφιρ κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Άξιος εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Όφιρ απόψε το Ηράκλειο 3-0. Δεν είναι απίστευτο. Είναι πραγματικότητα. Μυρίζει τέλος. Τέλος. Τέλος ο Όφιρ. Παιδιά μια μεγάλη νίκη. 3-0. Κρατάει το 0 και βάζει 3 γκολ στην ΤΣΕΚΑ. Μεγαλειώδη εμφάνιση. Ο Ευρωπαίος Όφη επέστρεψε. Ο Ευρωπαίος Όφη είναι εδώ. Άξιος εκπρόσωπος της Ελλάδας. Κερδίζει με 3-0 και πάει με ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στη Ρεβά την επόμενη εβδομάδα. Για να προαγγίσει την πρόκληση στη Σόφια. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, την οποία την έβρισε απόψε. Είχε τις ευκαιρίες φυσικά, αλλά ήταν η βαριά του Όφη σήμερα. Ήταν η βαριά του Όφη με 2 γκολ του Φούντα και ένα του Τίκμαν. Ο Όφη παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Ανάψια νίκη. 3-0 επί της ΤΣΕΚΑ και πάει στη της όποιας επόμενη εβδομάδα για να διαχειριστεί αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Τεράστια νίκη, δέκατη νίκη εντός έδρας για τον Οφηλέγαμε, ότι το Ηράκλειο είναι μεγάλη δύναμη. Μπορεί να μην πέσει για την Κουλιόφη, αλλά και το Παγκρίτιο είναι δύναμη όταν έχει καλή ομάδα. Και όφη έχει καλή ομάδα και θα αποδεικνύει συνεχώς. Μετά το Super Cup κερδίζει και το απόψινο μας. Όχι μόνο κερδίζει, την τρίβει την ΤΣΣΚΑ. 3-0. Μπορούσε κι άλλα. Μπορούσε κι άλλα. 3-0 και με αυτό το σκορ, το καθαρό σκορ, όφη φεύγει από το Παγκρίτιο και πηγαίνει στην Σόφια. Το Europa League έρχεται πολύ κοντά. Το Europa League πλησιάζει για τον Όφη, για την αρμάδα του Χρυστοκόβη, που από το πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις με τον γκολ του Ταξιάρχη Φούντα του 19, με το πέναντι του Φούντα το 51 και με την κολάρα του Μπίγκμαν το 94. Αυτά τα τρία γκολ διαμόρφωσαν αυτό το τελικό 3-0. Εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, ο κόσμος δεν έχει φύγει, ο κόσμος πανηγυρίζει. Το Παγκρίτιο αναμένεται να ζήσει σπουδές βάρειες, όπως αυτή. Και θέλουμε και ακόμα περισσότερο κόσμο. Ακόμα περισσότερο κόσμο στο Παγκρίτιο στα επόμενα παιχνίδια. Ακούτε τι γίνεται. Αφήνω λίγο τον κόσμο να μιλήσει. Μια μεγάλη βραδιά, μία ακόμα μεγάλη βραδιά. Άλλο ένα έρχεται η φανέλα του Όφη στο Super Cup, άλλη μία πολύ μεγάλη βραδιά και θα έρθουν κι άλλες. Είναι σίγουρο αυτό. Με αυτή την εικόνα του Όφη, είναι σίγουρο. Θα έρθουν κι άλλες μεγάλες βραδιές, ακόμα μεγαλύτερες, στο Europa League. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά στη Ρεβάνς. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των ανατροπών, αλλά όχι, δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό τη ΣΕΚΑ. Αυτή η ομάδα που είναι απόψε δεν μπορεί να αποκλειστεί. Είναι η ομάδα που αξίζει το Europa League. Το θέλει και θα το πετύχει με την αξία της. Οι παίκτες έχουν πάει μπροστά από την θύρα των οργανωμένων. Τα όλε τώρα. Όλε. Ο Μιχάλης Μπούσης πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί. Και ο πατέρας του Μιχάλη Μπούση, ο κύριος Δημήτρης Μπούσης. Ακούτε.

0: χρειάζεται να αποφευγωμένοι οι φίλοι της ΤΣΚ που έχουν μείνει στις εξέδρες, οι 200 περίπου οπαδοί της ΤΣΚ, ίσως να μην πιστεύουν αυτό που γυρίζουν, αυτή την πολύ κακή βραδιά για την ομάδα τους. Θα φύγουμε την πίκρα από το Πατρίδιο στάδιο. Βλέπουν αυτό το πανηγύρι από τους φιλάδους της Περιστρόφη, κάτι παραμένει που το αξίζουν 100%. Αυτό το 3-0 νομίζω τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω εμείς. Μιλάει το σκορ από μόνο του. Όφη μπήκε στην Ευρώπη με τον καλύτερο τρόπο. Όχι μόνο με το δεξί, με τον καλύτερο τρόπο. Αποθέωση, αποθέωση για τον Κόμπι. Αποθέωση για τον Κόμπι. Ακούτε, ακούτε τι γίνεται. Ένα ακόμα μαγικό βράδυ για τον Όφη, μαγικό βράδυ για τον Χρυσοκόντη. Μαγικό βράδυ για τους φιλάδους της ομάδας που απόψε έδωσαν μεγάλες τιμές. Ο Κόντες γνωρίζει ομαδικότερα αποθέωση από τους φιλάδους. Γιάννη, δεν ξέρω αν θα ρωτήσεις κάτι, να σας αφηθούμε και να το δείτε ρεπορτάζ.
1: Δεν υπάρχει κάτι, εντάξει, νομίζω και ακούμε τι γίνεται στο γήπεδο, τι να πούμε εμείς τώρα.
0: Λοιπόν, εγώ να σας καλυνιστήσω από το Παχρήτου στάδιο, όσο πήρε μια τεράστια ανήκη με 3-0, αλλάξε ένα παιδιά και μεγαλώνει, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ αυτή η παιδιά και θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, είναι σίγουρο. Είναι το μόνο σίγουρο. Τα επόμενα βράδια, σε επόμενους βραδιούς θα ακολουθούν εδώ, το φθινόπωρο του 26, η χρονιά έχει πει με το καλύτερο τρόπο για τον Όφη σεζόν, μάλλον με την κατάσταση του Κεκάπ και με μια νίκη μισή πρόκληση, θα έλεγα, για να μην το ελεύθερη, μισή πρόκληση και κάτι παραπάνω για τον Όφη. Αυτά από το Παχρέτιο στάδιο, από μένα καλό βράδυ, ενώ αποθέωση τώρα και για τον Μιχάλη Μπίση και τον πατέρα του Δημήτρη Μπίση που απευθύνεται τα αφεντήρια. Από μένα λοιπόν, καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Νίκος Μαρκάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση. Ο Όφη κατάφερε να κερδίσει τη ΤΣΚ Σόφιας με 3-0, σχετικά άνετα. Εντάξει, μετά το 2-0 της ΤΣΚ είχε κάποιες ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά, ο Όφη δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, πραγματοποιήθηκε σε μια εξαιρετική εμφάνιση από τον πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό και δίκαια κατάφερε να πάρει την νίκη. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα στο 90 με το πολύ όμορφο γκολ του Ντίκμαν στο 90-5. Οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνιζόταν πέρσι στην Πάρη, ο Νικολάου με το Ντίκμαν συνεργάστηκαν. Ο Νικολάου σέρβερ, ο Ντίκμαν ολοκλήρωσε τη φάση και έκανε το 3-0 για τον Όφη. Δικαιότατα πήρε την νίκη και έτσι βρίσκεται με το 1,5 πόδι στο League Face του Europa League. Το δεύτερο παιχνίδι είναι σε μία εβδομάδα στη Βουλγαρία. Ποτέ μιλες ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο Όφη έδειξε και σήμερα ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με συνοχή που δύσκολα, ειδικά αυτή την εποχή, θα χάσει παιχνίδι. Υπενθυμίζω το 1-0 έγινε από τον ταξιάρχη Φούντα στο 19ο λεπτό. Στο 51 ο ίδιος ποδοσφαιριστής από την Άσπρη Βούλα έκανε το 2-0. Ενώ το τελικό 3-0, όπως είπαμε και πριν, έγινε από τον Ντίκμαν στις καθυστερήσεις του αγώνα. Να πούμε ότι η ΤΣΚ αγωνιζόταν με παίχτη λιγότερο από το 21ο λεπτό, με την κόκκινη που δέχτηκε ο Μπραχίμι σε χτύπημα εκτός φάσης, τον Αϊτόρ, αν θυμάμαι καλά. Ο διαιτητής πήγε στο VAR, είδε τη φάση και έκρινε ότι ήταν αντικανονικό αυτό το χτύπημα του Μπραχίμι στον Αϊτόρ και έτσι τον απέβαλε, με αποτέλεσμα της ΣΚ να παίζει για περίπου 15 λεπτά με παίχτη λιγότερο.

είπαμε ότι από τη ρεβάνς θα απουσιάζουν τόσο ο Μπραχήμ, ο οποίος δέχτηκε τη γενικό κίτρινη κάρτα που είπαμε πριν, όσο και ο Στέφανο Σένση, ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες, με αποτέλεσμα να χάνει και εκείνος τη ρεβάνς. Δύο σημαντικοί ποδοσφαιριστές για τη ΤΣΚΑ Σόφια, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να δώσουν το παρόν στο δεύτερο παιχνίδι που θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα.

Και έφτασε μία ακόμη μεγάλη ημέρα για τον τοπικό και όχι μόνο αθλητισμό. Ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Κυρίως για το Ηράκλειο. Ναι, ναι, ξέρω, για όλη την Κρήτη, ναι, ναι. Όπως και να έχει, όπως και να το δεις, η επιστροφή μετά από 6 χρόνια στα ευρωπαϊκά σαλόνια και έπειτα από 19 χρόνια στο Παγκρίτιο στάδιο για τα ευρωπαϊκά σαλόνια, αυτό από μόνο του αποτελεί την είδηση της ημέρας για την ομάδα του Όφη και όχι μόνο. Είστε συντονισμένοι εδώ στα ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Οι φίλοι Βούλγαροι έχουν έρθει από προχθές στο Ηράκλειο, η αποστολή δηλαδή της ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Και πέρα από τους πρωταγωνιστές, δηλαδή τους ίδιους ποδοσφαιριστές, το προπονητικό επιτελείο, παράγοντες της ομάδας και όλα τα συναφή, ακολουθούν όπως συνήθως γίνεται. Αυτό θα συμβεί και για την περίπτωση του Όφη στον επαναληπτικό αγώνα, και όσους ακολουθήσουν, είτε συνεχίσει στο Europa, είτε μεταπηδήσει και συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference League, συνοδεύουν λοιπόν την αποστολή και δημοσιογράφοι της χώρας, δηλαδή Βούλγαροι συνάδελφοι. Και υπάρχει το ποδοσφαιρικό παυλαθλητικό ρεπορτάζ και υπάρχει και το παραποδοσφαιρικό παρααθλητικό ρεπορτάζ. Για αυτό το δεύτερο είδος ρεπορτάζ, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι από την Βουλγαρία επένδυσαν στο Παγκρίτιο στάδιο. Κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες ένα βίντεο από τον πιο γνωστό Βούλγαρο δημοσιογράφο που συνοδεύει την αποστολή, λίγων δευτερολέπτων, στις κερκίδες των επισήμων, νομίζω, ναι, πρέπει να είναι των επισήμων ή κοντά στους επισήμους, όπου καταγράφει σε λίγα δευτερόλεπτα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα καθίσματα των θεατών. Όπου, ναι, δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Φανταζόμαστε ότι θα είναι σήμερα καθαρά. Το βίντεο κατέγραψε εικόνες χθες. Επίσης επέλεξε να στοχεύσει σε κάποια καθίσματα τα οποία μάλλον κάποιοι πανεπιστήμονες, εδώ δικοί μας εννοώ πανεπιστήμονες, επειδή προφανώς αντιλαμβανόμαστε ότι προχώρησαν σε κάποιες έκτακτες εργασίες βαφής στο στέγαστρο, και αυτό το αντιλαμβανόμαστε διότι το χώμα που φέρουν τα καθίσματα είναι μπλε, έχει στάξει, δεν στρώσανε, δεν σκέφτηκαν οι πανεπιστήμονες εδώ οι δικοί μας να στρώσουν ένα πανί, τέλος πάντων ένα μουσαμά, τέλος πάντων ό,τι γίνεται συνήθως σε νοικοκυριμένες καταστάσεις, προκειμένου να μην λερώσουν με το χρώμα το λοιπό εξοπλισμό, και στο σπίτι σου αν θέλεις να βάψεις κάτι για να μην επηρεαστούν τα έπιπλα, οι καθίσματα, τα πλακάκια κάτω, ξέρω εγώ, κλπ. Στρώνεις κάτι. Αυτό δεν το έκανα, παιδί μου, γιατί δεν είναι σπίτι τους άλλωστε. Ποιος, μην το πω τώρα, είναι και το εσούρι, ναι, ποιος ενδιαφέρεται, κατά το αντίστοιχο, το πιο κομψό, λοιπόν, για να ενδιαφερθούν εκείνοι. Τέλος πάντων, ο Βούλγαρος δημοσιογράφος κατέγραψε αυτά τα 30, 40, 50 καθίσματα που έχουν φάει τις πιτσιλιές, ας πούμε, για να καταδείξει πόσο βρώμικο είναι το Παγκρίτιο στάδιο. Για εμάς, δυστυχώς, δεν είναι κάτι γνώριμο. Δεν μπούμε τώρα τι συνέβη πέρυσι τον Ιούνιο με το μάτς της Εθνικής. Να πούμε βέβαια ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα και δεν, τουλάχιστον δεν έχουν διαπιστωθεί σε αντίστοιχη έκταση αντίστοιχα παράπονα. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα μας. Φανταστείτε ότι αυτό δεν είναι η είδηση. Να σας πω ποια είναι η είδηση. Ο Βούλγαρος τώρα δημοσιογράφος να αναρτήσει αυτό το βίντεο, να δείξει, δεν είπε τίποτα, δεν σχολιάσει τίποτα, είπε αυτή είναι η κατάσταση, μάλλον αυτό είναι το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τον αγώνα Όφη ΤΣΕΚΑ Σόφιας. Αυτή ήταν η λεζάντα στο βίντεο που πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Ο συγκεκριμένος, παραλαμβάνω, αρκετά γνωστός δημοσιογράφος σε όλη την Βουλγαρία. Είναι αυτό που λέμε πας για μαλλί, δεν ξέρω στα βουλγαρικά θα υπάρχει μια αντίστοιχη παροιμία, δεν μπορεί. Πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος. Κάτι αντίστοιχο συνέβη στον Βούλγαρο συνάδελφο. Διότι ενώ επιχείρησε να λειτουργήσει προβοκατόρικα με τον τρόπο που επέλεξε, του γύρισε μπούμεραγκ, διότι από κάτω είναι εκατοντάδες τα σχόλια των Βούλγαρων, οι οποίοι λένε «Μα τι λες ρε αθεόφοβε, έχεις δει τα στάδια που έχουμε στη Βουλγαρία?» Όλα τα μηνύματα, όλα, η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων μάλλον και μηνυμάτων κάτω από την ανάρτηση τη συγκεκριμένη, που επαναλαμβάνω επιχείρησε να στοχοποιήσει το πακέτο ο στάδιο, δεν θα έλεγα εντελώς άδικα, παρεξηγηθούμε κιόλας. Γύρισε όμως μπούμεραγκ στον Βούλγαρο δημοσιογράφο, διότι οι Βούλγαροι, επειδή είναι σαν το Σιταλούζα, παιδί μου, ένα ράτσα, δηλαδή μοιάζουμε πάρα πολύ, όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Τι είπαν οι άνθρωποι? Τον παρέπεμπαν στα στάδια της χώρας και στα γήπεδα της χώρας, στο πόσο άθλιες συνθήκες είναι, και του λέει: «Καλά, έχεις το θράσος να εγκαλείς τους Έλληνες και δεν λες κουβέντα για τα δικά μας στάδια που είναι τρεις χειρότερα?»

Αυτά για το παραποδοσφαιρικό, παραθλητικό ρεπορτάζ με αφορμή το σημερινό πρώτο αγώνα του Όφη στην ευρωπαϊκή του αυτή πορεία. Για το καθαρά ποδοσφαιρικό αθλητικό στο τέλος της εκπομπής με τον καλό συνάδελφο από τον Sport FM, τον Μανώλη Σάρη.

αλλάζουμε θέμα. Κλίμα, πάμε στα πιο ευωδικά μας, πιο αυτό, ναι. Ξεκινώντας βέβαια από, από τον καιρό, διότι σας λέγαμε χθες ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το αντιληφθήκατε σήμερα. Και η υψηλή θερμοκρασία και η υψηλά ποσοστά υγρασίας έτσι δημιουργούν έτσι μια ζόρικη κατάσταση και θα γίνει ακόμη πιο ζόρικη μέσα και στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και στο Ηράκλειο, ακόμη και στα βόρεια, 34, 35, 36. Δεν συζητώ για ενδοχώρα, εκεί μπορεί να φλερτάρουμε. Δεν ξέρω αν θα πιάσουμε το 40, αλλά θα φλερτάρουμε σίγουρα με 38-39 βαθμούς. Βέβαια, το μόνο ενθαρρυντικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι αναγκάζονται να επανεξετάσουν τα προγνωστικά τους μοντέλα και να διαπιστώσουν ότι τελικά η εκτίμηση που είχαν κάνει οι αρχικοί, ότι ναι μεν έρχεται κύμα καύσωνα, ναι μεν θα ζοριστούμε σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, αλλά δεν θα είναι, σύμφωνα με την αρχική πρόβλεψη, μεγάλης διάρκειας. Αυτό είχαν προβλέψει αρχικώς, τώρα το αναθεωρούν και εκτιμάται ότι δεν θα είναι ένα ολόκληρο δεκαήμερο όπως αρχικώς είχαν προβλέψει. Γκροσομόντο δεκαήμερο είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Επανεξετάζοντας λοιπόν τα προγνωστικά μοντέλα, δείχνουν επί του παρόντος, εκτός και αν υπάρχει και νέα αναθεώρηση, ότι θα είναι ένας καύσωνας διάρκειας 4 έως 6 ημερών.

τα δύσκολα μέχρι 25-26 Αυγούστου και από εκεί πέρα, όπως οι μετεωρολόγοι με τα σημερινά επαναλαμβάνω δεδομένα, θα τα ξαναδούμε αυτά στην πορεία των επόμενων ημέρων, εκτιμούν μετά τις 25-26 Αυγούστου θα αποκλιμακωθεί η θερμοκρασία, μπαίνοντας βέβαια και στον πρώτο, σιγά σιγά, στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου.

Σας λέγαμε επίσης θες ότι όσο θα βελτιώνονται και έρκες συνθήκες, όσο οι άνεμοι μπασετώσεις δεν θα είναι αποτρεπτικοί, τόσο θα αυξάνονται και οι ροές των μεταναστών. Είχαμε νέα άφηξη αυτή τη φορά ανατολικά της Κρήτης, στη Σιτία, στο Γούδουρα, 55 μεταναστών που αναγκάστηκαν μάλιστα να σκαρφαλώσουν και στα βράχια για να βγουν στην στεριά. Μάλιστα εντοπίστηκε η Λέμβος με τους 55 μετανάστες οι οποίοι πλησίασαν στις ακτές. Δεν είχε μεσολαβήσει η επέμβαση κάποιου σκάφους του λιμενικού και πολλοί από αυτούς άρχισαν να αναρριχώνται επί της ουσίας στα βράχια για να προσεγγίσουν τη στεριά.

Αυτά με τον καιρό και πώς αυτός επιτρέπει να αυξηθούν και συμβάλλει στο να αυξηθούν οι ροές μεταναστών στην Κρήτη. Σας ενημερώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζει έτσι και προκαλεί αρκετές συζητήσεις, μιας και χθες είχαμε και τη νέα αίτηση ακύρωσης που κατέθηκε για τα 7 υπόλοιπα ιδιωτικά πανεπιστήμια για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ουσιαστικά ακύρωνε την άδεια λειτουργίας των τριών πρώτων. Το Υπουργείο Παιδείας και όλα τα υπόλοιπα ελεγχόμενα Υπουργεία διαβεβαιώνουν ότι τα όποια προβλήματα έχουν διαπιστωθεί θα επιληθούν πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Ως εκ τούτου δεν τίθεται ζήτημα, λένε την κυβέρνηση, για τους φοιτητές που ήδη φοιτούν πρωτοετής, δευτεροετής, πρωτοετής μάλλον την προηγούμενη χρονιά, ή για εκείνους που θέλουν να εγγραφούν. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τι βεβαιότητα το λέει όταν απομένουν λίγες εβδομάδες για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Πασχετός κρατάμε τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης και περιμένουμε να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί στην πράξη. Στεκόμαστε όμως στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί ήρθε μια άλλη απόφαση άσχετη με την ανώτατη εκπαίδευση που αφορά την τσέπη μας, αφορά βασικά την τσέπη των δημοσίων υπαλλήλων. Είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που δεν είναι και λίγοι. Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε πλέον οριστικό μπλόκο στο 13ο και 14ο μισθό.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά ακύρωσε την όποια διεκδίκηση, επαναφορά μάλλον, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Έτσι κλείνει σε δικαστικό επίπεδο ο δρόμος για την επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους μετά την απόφαση 1201 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τις συγκεκριμένες παροχές, οι οποίες καταργήθηκαν, θυμίζω, το 2012 με νόμο, δεν αποτελεί αντισυνταγματική παράληψη και δεν παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ όλων των άλλων βέβαια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε και απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει, την προσφυγή μάλλον που είχε καταθέσει, δημόσιος υπάλληλος που ζητούσε να του καταβληθούν οι δύο πρόσθετοι βασικοί μισθοί ετησίως, γιατί περί αυτού πρόκειται. Συνέβαλε λοιπόν σε αυτή την απόρριψη της αίτησης, της προσφυγής μάλλον, το δημοσιονομικό κόστος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα είχε μια καθολική επαναφορά των δώρων στους εργαζόμενους του δημοσίου. Μάλιστα. Η Ολομέλεια λοιπόν εξέτασε τη δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά το 2018, τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, τις μεταβολές του μισθολογίου στο δημόσιο, αλλά και το ύψος των πρωτογενών δαπανών του κράτους. Και έτσι μεταξύ δικαιοσύνης και λογιστηρίου, κάπως έτσι, ναι, οι άνθρωποι δικαστές απεφάνθησαν ότι δεν βγαίνει το λογαριασμός, δεν βγαίνει το κουστούμι, και ουσιαστικά με μια καθαρά νομική απόφαση επί της ουσίας διαμορφώνουν πολιτική στρατηγική, γιατί περί αυτού πρόκειται.

Επίσης έκρινε ότι δεν θίγεται η αξιοπρεπής διαβίωση από τη μη επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος άδειας 13ου και 14ου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, μισθού. Έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι από τα στοιχεία που εξετάστηκαν δεν προέκυψε τέτοιος κίνδυνος λόγω της μη καταβολής των συγκεκριμένων επιδομάτων, και με αυτό το σκεπτικό απέρριψε και τον ισχυρισμό ότι η μακροχρόνια μη επαναφορά τους αποτελεί αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη.

Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Αυτή ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς δεν είναι πάρα πολύ ωραία για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά να σας πω για κάτι. Λίγος πολύ ήταν αναμενόμενο. Δικαστική με αιτήσεις απολαβές 90-95.000 ευρώ. Έκριναν πως οι νέοι επιστήμονες, οι δάσκαλοι, οι γιατροί του δημοσίου κτλ. Εξακολουθούν να αποτελούν εν έτη 2026 μέρος της πολιτικής εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Για το οποίο την ίδια μέρα αποφασίστηκε η αποπληρωμή μερικών δισεκατομμυρίων δεκατριών στο σύνολο, πολύ νωρίτερα από ό,τι χρειαζόταν. Και πανηγυρίσαμε κιόλας γι' αυτό, γιατί είναι δείγμα ότι πάει καλά η οικονομία. Τα περιγράφαμε αναλυτικά την προηγούμενη Τρίτη, με συγχωρείτε. Έκαναν τον κόπο και καλά. Η ανώτατη δικαστική λειτουργία να εξετάζουν το δημοσιονομικό κόστος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν υπολόγισαν τι ποσοστό των χρημάτων αυτών. Ας δώσουμε μια παράμετρο μόνο. Του 13ου και 14ου μισθού. Τι ποσοστό των χρημάτων αυτό θα επιστρέφονταν στην αγορά, στην πραγματική οικονομία. Τι όφελος θα είχε αυτό για τις επιχειρήσεις και τι έμεσους φόρους θα έπαιρνε πίσω το κράτος. Αν μου πείτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι. Μου απαντήσει κάποιος. Δεν είναι οικονομολόγοι. Άνθρωποι νομικοί είναι. Ναι, αλλά ως οικονομολόγοι απάντησαν ότι αυτό θα έχει δημοσιονομικό κόστος, η επιστροφή δηλαδή, για το κρατικά ταμεία, άρα δεν βγαίνει. Αλλά βγαίνει να κάνουμε αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποφάσισαν επίσης με την άνεση των εισοδημάτων τους, των 90-95.000 ευρώ ετησίως, μην ξεχνιόμαστε, ότι δεν προκαλείται πρόβλημα επιβίωσης στους δημόσιους υπαλλήλους από το να παίρνουν δύο μισθούς λιγότερο από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, κατεβάζοντας τις αιτήσεις απολαβές πολλών στα όρια του βασικού μισθού την ίδια ώρα που τους στέλνουν να υπηρετήσουν, για παράδειγμα, μακριά από το σπίτι τους. Λέγαμε χθες εδώ και συζητούσαμε με την πρόεδρο των μισθών Ανατολικής Κρήτης, την κυρία Άρτεμις Μαυράκη, για τη φοιτητική στέγη και αναδείχθηκε από τη συζήτηση και το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα έρθουν τώρα από την Λάρισα, την Κοζάνη, ξέρω εγώ, το Νεύρο, τη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, την Πάτρα, αναπληρωτές για μια χρονιά στο Ηράκλειο. Και θα πρέπει με 7-8 κατοστάρικα που θα είναι ο μισθός τους, ο πρώτος μισθός, πόσο είναι ο πρώτος μισθός του αναπληρωτή, να πληρώσουν για ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μέτρων, εάν θέλουν να μείνουν στο κέντρο, 600 με 700 ευρώ. Μόνο για το ενίκιο, αφήστε τα υπόλοιπα έξοδα. Καλά για το να φάει, φάει αέρα, κοπανιστό, δεν μας ενδιαφέρει. Φάει το χαρτί από την απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας. Παράδειγμα, μπορεί να φάει ό,τι θέλει. Τέλος πάντων, λεφτά δεν έχουμε, μπορεί να φάει οτιδήποτε άλλο. Σβίγκους, με κοτολέτες, δεν ξέρω.

Πάντως αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφερε και ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, διότι πλησιάζει και η ΔΕΘ. Και πολύ περισσότερο πλησιάζουν και εκλογές. Και εδώ θα πρέπει τώρα λοιπόν τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, και τα εξωκοινοβουλευτικά μέχρι σήμερα που διεκδικούν να γίνουν κοινοβουλευτικά κόμματα, να μας πούν πώς θα το κάνουν αυτό όσοι ευαγγελίζονται την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πει πάπαλα. Μας πούν πώς θα το κάνουν. Τώρα το περιγράφεις και τα λοιπά, αλλά το υπάρχει και μια δικαστική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να μας εγγυηθούν, πρακτικό τρόπο, ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πολιτικά μπορεί να ανατραπεί. Πώς? Να μας πούν τον τρόπο. Αλλιώς οι προσεγγίσεις περί επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού ή η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση γιατί δεν εμπιστεύεται το 13ο και 14ο μισθό είναι λαϊκισμός και μάλιστα χειρίστου και επικίνδυνου είδους. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 10-15 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Πάμε στα ελληνοτουρκικά. Τα έρεμα νερά στο Αιγαίο δοκιμάζονται πλέον όχι από την ρητορική, αλλά με κινήσεις επί του πεδίου. Η Τουρκία με προεδρικές αποφάσεις, μόλις πριν από 5 ημέρες, και με την υπογραφή του ίδιου του Ερντογάν, ανακήρυξε 2 εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με όρια που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η Αθήνα απαντά ότι πρόκειται για παράνομη μονομερή ενέργεια, ότι οι συγκεκριμένες δηλαδή τουρκικές διεκδικήσεις δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν μπορούν να δημιουργήσουν τελεσμένα σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το κρίσιμο βέβαια ερώτημα είναι αν αρκεί αυτή η αντίδραση, γιατί η κίνηση της Άγκυρας δεν έρχεται σε έναν κενό χρόνο, προστίθεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, και επαναφέρει και το βασικό ερώτημα: αν η πολιτική της αποκλιμάκωσης και της διακήρυξης των Αθηνών από το 2023 και μετά τουλάχιστον έχει εξαντλήσει τη δυναμική της χωρίς να μεταβάλει ούτε κατά μία γραμμή τις αναθεωρητικές θέσεις της Τουρκίας. Και υπάρχει και μία ακόμη διάσταση. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Επιδιώκει, υποτίθεται, στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας και ενδιαφέρεται και για τα ευρωπαϊκά αμυντικά εργαλεία. Επομένως, η Ελλάδα μπορεί να αρκεστεί σε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών ή θα πρέπει να μετατρέψει την τουρκική πρόκληση σε ένα ευρωπαϊκό ζήτημα? Όλα αυτά και όχι μόνο, θα τα δούμε και με τη βοήθεια του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, ο οποίος με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα τουρκικά πάρκα περιλαμβάνουν περιοχές ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ακόμη και θαλάσσιες ζώνες που δικαιούνται τα ελληνικά νησιά σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, και ζητά να πληροφορηθεί ως Ευρωβουλευτής τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κομισιόν. Πάμε να καλησπέρισουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους κρατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Κεφαλογιάννη, εσείς στην ερώτησή σας προς την Κομισιόν μιλάτε ξεκάθαρα για παραβίαση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τι ακριβώς επιχείρει να κατοχυρώσει δηλαδή η Τουρκία με αυτά τα θαλάσσια πάρκα και ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, κατά την άποψή σας, σημείο των τουρκικών προεδρικών αποφάσεων?
1: Θα είπατε όλα στην εισαγωγή σας ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας είναι παράνομη, δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα, αυτά είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση και ασφαλώς δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια υποένταξη χώρα. Και αν δεν σέβεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, στα αρχαία και τα αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαιάζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας και βεβαίως στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και συμπεριλαμβάνεται το δίκαιο της θάλασσας, τις αποφάσεις του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά παραβιάζουν τις αρχαία και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασφαλώς επιβαρύνουν τη θέση της Τουρκίας ως μια υποένταξη χώρα. Η Ελλάδα νομίζω ότι έχει κάνει όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και τα έχουμε κάνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, όπως γνωρίζετε, της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας και πρόεδρος 50 βουλευτών Τούρκων και Ευρωπαίων. Μάλιστα, στα μέσα του Οκτωβρίου θα βρίσκομαι στην Άγκυρα για να προεδρεύσω αυτή τη Επιτροπή. Και όλα αυτά τα θέματα τα οποία αναφέρατε πάρα πολύ σωστά έχουν τεθεί και έχουν καταγραφεί και σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και μάλιστα πρόσφατα καταδικάστηκε η Τουρκία με την έκθεση την οποία ψηφίσαμε τον Ιούλιο για όλα αυτά τα θέματα. Άρα η Τουρκία συνεχίζει βεβαίως τις προκλήσεις από το 1974, όχι μόνο με την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, αλλά και τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο, μια χώρα η οποία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, ένα δίκαιο το οποίο συζήτησε ο κόσμος, όλος ο κόσμος, για 30 χρόνια, από τη δεκαετία του 60 μέχρι τη δεκαετία του 80, υπογράφει το 1982. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 επικυρώθηκε από τον ικανό αριθμό κρατών, σήμερα το έχουν υπογράψει παραπάνω από 165 χώρες σε όλο τον κόσμο, άρα αποτελεί εθνικό δίκαιο ακόμα και για χώρες που δεν το έχουν υπογράψει, όπως είναι η Τουρκία, που είναι ελάχιστες. Άρα δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα, διότι το δίκαιο της θάλασσας είναι σαφές, λέει ότι μονομερός οποιαδήποτε χώρα, και η Ελλάδα βεβαίως, μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, χωρίς καν να ρωτήσει κανένα, και βεβαίως δεν μπορεί να ρωτήσει ούτε την Τουρκία, ούτε δεν μπορεί, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να ρωτήσει. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει υπογράψει αυτό και παράγει έννομα αποτελέσματα, διότι δεν υπάρχουν μόνο τα εθνικά σύνορα, όπως τα ελληνικά σύνορα, θαλάσσια, εναέρια και χερσαία, αλλά είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και αυτό το νόημα είχε η δική μου ερώτηση, ότι αυτό είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, δεν είναι θέμα μόνο ελληνικό, και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες η ίδια για να προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Η Ελλάδα γνωρίζει πως θα προστατεύσει τα δικά της συμφέροντα. Εμείς, ξέρετε, είμαστε μια χώρα η οποία θέλει ειρηνικά να επιλύσει τις διαφορές της, σε οποιασδήποτε διαφορές υπάρχουν, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών του Διεθνούς Δικαίου, όπως είναι το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά δεν παραχωρούμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα και πολύ περισσότερο κυριαρχία. Άρα καταδικάζουμε αυτές τις προκλήσεις της Τουρκίας με την τελευταία κίνηση που έκανε για να οριοθετήσει θαλάσσια πάρκα έξω από τα χωρικά της υδάτα, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο, και ουσιαστικά προσπαθεί να επεκτείνει αυτή τη δικαιοδοσία της και στα διεθνή ύδατα, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, ισχυριζόμενοι ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν έχουν δικιά της υφαλοκρηπίδα, δηλαδή η ζώνη η οποία επεκτείνεται μετά τα χωρικά της ύδατα, είναι κατά παράβαση του άρθρου της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Η επέκταση του χωρικού μας ύδατος είναι διεθνής νόμος, είναι το άρθρο 3 της συνθήκης UNCLOS, που έχει υπογραφεί από τα 167 κράτη που σας είπα, και είναι δίκαιο το οποίο έχει υπογραφεί από, από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, και ότι τα νησιά που έχουν δικιά τους οικονομική ζωή, δηλαδή κατοικούν κάτι και έχουν οικονομική ζωή, είναι σαφές άρθρο της ίδιας συνθήκης, το άρθρο 121, το οποίο με σαφήνεια ορίζει τα νησιά έχουν και δικιά τους φωτιολοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά βεβαίως δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα κινηθεί η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση. Είχα λάβει μια πρωτοβουλία και είχα καταθέσει τρεις τροπολογίες, οι οποίες έγιναν, υιοθετήθηκαν από τον αγαπητό συνάδελφο ο οποίος είναι και ο ραπορτέρ, είναι ο εισηγητής της έκθεσης για την Τουρκία, σοσιαλιστής, ο κύριος Αμόρ, με τον οποίο έχουμε μια άριστη συνεργασία, και από κοινού καταθέσαμε αυτή την τροπολογία, η οποία βεβαίως καταδικάζει την επιθετικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο, την παραβίαση με το ψευτοτουρκολιβικό μνημόνιο, δηλώσεις της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση στο Αιγαίο. Και μάλιστα αυτό το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι καταδίκασε τις δηλώσεις, όχι μόνο την πρόθεση της Τουρκίας για την οριοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, που θίγει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και άλλο χώρο όπως είναι η Κύπρο στην Νότια Ανατολική Μέση.
0: Χάσαμε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Θα ξεκινήσω η διαδικασία των ερωτήσεων, να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Δεν ξέρω, μας

0: Λίγο να αποκαταστάθηκε πάλι η επικοινωνία με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, μας ακούτε τώρα?
1: Βεβαίως ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Πλήρως αντιληπτός ότι περιγράψατε και με τις τροπολογίες που καταθέσατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς λειτουργήσατε, να το πω τώρα έτσι πολύ σχηματικά, με την ηροδότιο προσέγγιση, αμέπως αμέργων. Δηλαδή, συνέβη, το είπατε, το κάνατε. Μεταφέρατε αμέσως το ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ερώτημα είναι, αν θεωρείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είχε ζητήσει ήδη επίσημη και θεσμική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να περιοριστεί σε μια κατά τη συνήθη πρακτική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω μια έκκληση. Αν η Ελλάδα πάει καλά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής για το 1974 και μετά για την περιπέτεια της Κύπρου, συνονιθήκαμε σε τρία βασικά πράγματα, τα οποία είναι ευρωπαϊκός προσανατολισμός, κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία και συνεννόηση στα μεγάλα θέματα που είναι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό που επιθυμώ και παρακαλώ και προτρέπω και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάλουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής από την εσωτερική αντιπαράθεση και κυρίως εν ώψη εκλογών. Δεν θα κάνει καλό στην πατρίδα μας. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό ότι πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτό μας βοηθάει και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα διαχρονικά και πολλάκις έχει κάνει παρεμβάσεις για όλα αυτά τα θέματα για δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα έχει φέρει και καλά αποτελέσματα. Πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το ότι έχει σταματήσει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ουσιαστικά είναι σε ύπνωση και δεν οφείλεται στη δικιά μας παρέμβαση, είναι γιατί η Τουρκία παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και στο εσωτερικό, σχέση καλής γειτονίας στο εξωτερικό, απειλές σε γείτονες όπως είναι η Ελλάδα και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος και την αναγνώριση ενός πλήρους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα η Ελλάδα και τώρα και με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις κάνει πολλά και σημαντικά βήματα. Άλλωστε σας το είπα, δεν καταγράφονται μόνο σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά καταγράφονται και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εκεί που μετέχουν οι αρχηγοί των κρατών. Άρα ποιος κάνει τις προτάσεις για να συμπεριλαμβάνονται πολλές φορές και πρόσφατα στα κοινά ανακοινοθέντα τα οποία βγαίνουν από το Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση. Και βεβαίως έχει γίνει και την προηγούμενη εφταετία πάρα πολλές φορές, όπως έχει γίνει με το SAFE. Το SAFE τι ήταν? Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι επίπεδου? 100 δισεκατομμύρια, 150 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκά χρήματα. Ποιος ήθελε να μετέχει στο SAFE? Η Τουρκία. Ποιος είπε ότι αν η Τουρκία μετέχει και δεν κάνει άρσους του κάζους μπέλη να το ξεχάσει? Έχει στο SAFE η Τουρκία. Ποιος είπε ότι αν η Τουρκία μετέχει και δεν κάνει άρση του κάζους μπέλη να το ξεχάσει?

0: μπράβο που προχωράει, και δεν προχωράει μόνο γιατί θέλουμε να συνδέσουμε την Ελλάδα με την Κύπρο, γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε τη σύνδεση αυτή με, την, με το Ισραήλ.
1: Με την κλείσετε τώρα. Πού προχωράει το καλώδιο?
0: Μα γι' αυτό το κάνω.
1: Πού προχωράει το καλώδιο? Από την Κάσο μέχρι σήμερα, πέρα από την αλλαγή που έγινε με την είσοδο.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Να απαντήσετε συνολικά, λοιπόν. Πέρα από την είσοδο που έγινε με τους Γάλλους, επί του πεδίου. Να ξαναδούμε λοιπόν, γιατί όταν το κάναμε την πρώτη φορά, φύγαμε τρέχοντας. Γιατί σας ακούω τώρα με πολύ προσοχή, αλλά μισό λεπτό, γιατί δεν πάμε να ανατρέψουμε την πραγματικότητα. Φύγαμε τρέχοντας από την Κάσο. Γιατί αν μπορούσαμε, θα το είχαμε ρίξει το καλώδιο. Θα είχαμε βοηθήσει δηλαδή να προχωρήσει το καλώδιο. Μπήκαν οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή και πανηγυρίζουμε γιατί μπήκαν οι Γάλλοι. Πολύ ωραία και μαζί σας, συμφωνώ κι εγώ. Επί του πεδίου λοιπόν, θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση όταν θα φτάσουμε επί του πεδίου. Διότι πρώτη φορά που φτάσαμε επί του πεδίου, φύγαμε τρέχοντας. Αυτή η πραγματικότητα, κύριε Κεφαλογιάννη.
0: Καθόλου δεν είναι αυτή η πραγματικότητα, κύριε Κώστα.
1: Γιατί?
0: Καθόλου αυτή η πραγματικότητα. Το αν υπήρχαν οικονομικές αν θέλετε, σκέψεις στην κυπριακή κυβέρνηση.
1: Αφήστε την Κύπρο. Η Κάσος ήταν πριν. Αφήστε την Κύπρο, κύριε Φακεφαλή. Η Κάσος ήταν πριν την Κύπρο. Το ότι έφυγε το ερευνητικό.
0: Καμία σχέση.
1: Το περιστατικό με την Κάσο, πώς το συσχετίζετε εσείς με τους οικονομικούς, τις οικονομικές παραμέτρους του έργου?
0: Κανένα πλοίο, έγιναν οι πρόδρομες εργασίες έρευνα στο πώς θα βυθιστεί το καλώδιο.
1: Και φύγαμε και τις διακόψαμε τις εργασίες. Αυτό έγινε.
0: Μα εμείς ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε μια χαρά. Αφήστε τα θέματα εξωτερικής πολιτικής εκτός. Όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι οι πρώτοι που θα πάνε στο μέτωπο, είναι αυτοί οι οποίοι σηκώνουν τον τόνο της φωνής για τα θέματα τα εθνικά. Το είδαμε και στα Ήμια, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία. Η ελληνική κυβέρνηση διαχρονικά...
1: Σωστά το λέτε, το είδαμε και τι έγινε και στα Ήμια. Πάμε τώρα, πάμε μαζί στα Ήμια. Μπορούμε να πάμε.
0: Από ανοησίες, όχι των κυβερνήσεων, αλλά των υπερπατριωτών, παύλα πατριδοκαπήλων, οδηγηθήκαμε στα Ήμια. Κάποιοι έξυπνοι πήγαν να σηκώσουν οτιδήποτε θέλουν να σηκώσουν από τη μεριά της Τουρκίας και δημιουργήθηκε αυτό το θέμα. Τα ίδια πράγματα κάναμε και με την Κύπρο. Δεν χρειάζεται λεπταρισμοί στα εθνικά μας θέματα. Είμαστε καβάλα στο άλογο γιατί το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας. Γιατί έχουμε τις συμμαχίες. Διότι εμείς έχουμε πετύχει πράγματα που δεν έχει πετύχει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει την ανάγκη να λεονταρίζει. Η Τουρκία λεοντάρισε ενώ ήταν μέσα στα F-35 και είναι τώρα απ' έξω και εμείς είμαστε μέσα. Η Τουρκία δεν παίρνει τους Patriots και τώρα μας ζητούν τους Patriots εμάς από όλες τις χώρες, ακόμα και από αυτές που υπογράφει η συμφωνία, όπως η Σαουδική Αραβία. Προχθές μας τα ζητούσαν και οι Βούλγαροι. Μας τα ζητούν και άλλες χώρες για την ασφαλειά τους. Η Τουρκία δεν έχει. Τι να κάνουμε τώρα? Υπογράφουμε στρατηγικές συμφωνίες, επεκτείνουμε τα χωρικά μας στα 12 μίλια με την Ιταλία. Υπογράψαμε συμφωνία με την Αίγυπτο. Κάνουμε συζητήσεις ακόμα και για να διευθύνουμε το ψευδό του κολληβικού μνημόνιου με τη Λιβύη. Ακούστε, αυτά τα πράγματα έχουν μια πολιτική. Η πολιτική δεν είναι η πολιτική της κραυγής. Είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι άλλα πράγματα λέγονται και άλλα πράγματα γίνονται στην πολιτική. Και αυτή η κυβέρνηση ορθώς κάνει πράγματα, δεν λέει πράγματα. Η στρατηγική συμφωνία με την Γαλλία είναι η στρατηγική συμφωνία εκείνη η οποία βοηθάει και το καλώδιο. Εμείς κάνουμε στρατηγικές κινήσεις στην πολιτική. Αυτό που έχει σημασία και στη στρατηγική είναι να κερδίσει τον πόλεμο χωρίς μάχη. Και αυτό κάνουμε. Γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το μέρος μας. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε το διεθνές δίκαιο, τις συμφωνίες μας για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν χρειάζεται να πάρουμε τα όπλα. Η πολιτική του βυθίσε το χώρα είναι μια πολιτική καταστροφής. Δεν είναι μια πολιτική επιτυχίας. Αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι, το κάνουμε χωρίς να το δηλώνουμε. Πού είναι η πάτρια τώρα, κύριε Κώστα? Για πείτε με εσείς που είναι.
1: Τι Κάρπαθο
0: είναι.
1: Στην Κάρπαθο, ναι. Θα έρθουν και στην Κρήτη.
0: Ποια είναι η Κάρπαθος? Ποια είναι η Κάρπαθος? Είναι η περιοχή την οποία η Τουρκία λέει ότι πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένη. Πού είναι η Μπελαρά σήμερα? Για πείτε μου.
1: Μισό πριν φύγετε από την Κάρπαθο. Αφού πήγατε στην Κάρπαθο. Μα ακούστε με λίγο. Κύριε Κεφαλογιάννη, μαζί μου όχι μονόλογο. Να ακούτε όμως και ένα ερώτημα. Τους πήγαμε στην Κάρπαθο. Και τους πήγαμε όχι το θέλαμε, γιατί το ΝΑΤΟ επέβαλε για να έχει την ασπίδα απέναντι στο Ιράν. Για να το κλείσουμε. Γιατί

0: θέτετε το θέμα.
1: Δεν λέει ότι το είπε το ΝΑΤΟ.
0: Τι ποιος
1: εμείς
0: το λέει.
1: Το κάναμε.
0: Αφήστε το. Κύριε Γεφαλογιάννη, τώρα συγχωρείτε τώρα.
1: Εμείς το κάναμε, κύριε Κώστα.
0: Ναι, εμείς το κάναμε.
1: Και το κάναμε γιατί είχαμε την αφορμή να προστατεύσουμε την Κρήτη, να προστατεύσουμε την Ελλάδα και είχαμε και τη δύναμη. Ποιος μας είπε να πάμε με την Πελαρά στην Κύπρο, το πιο σύγχρονο πλοίο του κόσμου.
0: Σας ρωτάω σήμερα. Γιατί ανοίγουμε λοιπόν,
1: καλά,
0: μαζί σας λοιπόν,
1: τους
0: πήγαμε στην Κάρπαθο. Γιατί ανοίγουμε θέμα τώρα να επιστραφούν, γιατί δεν θέλετε να ακούσετε το ερώτημα, γιατί δεν θέλετε να ακούσετε το ερώτημα, γιατί δεν θέλετε να ακούσετε το ερώτημα, αφού είναι δικιά μας λοιπόν η επιλογή για την Κάρπαθο, γιατί τώρα ανοίγουμε θέμα να τους αποσύρουμε και τους φέρουμε ξανά στην Κρήτη.
1: Δεν μου λέτε θα κάνουμε την κουβέντα αυτή δημοσίως αν εμείς έχουμε
0: κάποιες πληροφορίες
1: ή ότι όχι δεν την κάνουμε δημοσίως αυτή την κουβέντα κύριε Κωνσταντίνο.
0: Εσείς θέσατε το θέμα του πατριώτη, δεν το θέσα εγώ.
1: Εγώ σας είπα πού είναι, δεν σας είπα τι θα τους κάνουμε.
0: Και μου το επιχειρηματολογήσατε ότι είναι στην Κάρπαθο γιατί για να δείξουμε ότι δεν...
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι. Εάν έχουμε πληροφορίες γιατί υπάρχουν δηλώσεις από το Ιράν για πυράβλους οι οποίοι στοχεύουν τη βάση την ελληνική και την αμερικάνικη βάση στη Σούδα, αυτό δεν το λάβουμε υπόψη μας και θα πούμε εμείς που έχουμε τα όπλα μας. Σας παρακαλώ, αυτά είναι θέματα πολύ σοβαρά, είναι πολύ σωστά δομημένα, έχουμε την ασφάλεια και τη δύναμη να προστατεύσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα. Αυτό που σας λέω όμως με απλά λόγια είναι ότι για πρώτη φορά βρέθηκαν F-16 στην Κύπρο μετά από δεκαετίες και ορθώς βρέθηκαν εκεί. Για πρώτη φορά πήγε το πιο σύγχρονο πλοίο της Ευρώπης σήμερα και του κόσμου και παραμένει στην Κύπρο για να προστατεύσει και την Κύπρο από οποιαδήποτε απειλή και αυτό καλώς γιατί έγιναν διπλωματικές κινήσεις ήδη και βεβαίως υπό την έγκριση και την αποδοχή άλλων χωρών. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που πήγαμε στην Κύπρο. Ποιοι άλλοι μας ακολουθήσαν? Δεν μας ακολούθησαν οι Γάλλοι. Δεν μας ακολούθησαν οι Ολλανδοί. Δεν μας ακολούθησαν άλλες χώρες. Το ανακοινώσαμε πρώτα. Το κάναμε γιατί έπρεπε να πάμε να προστατεύσουμε τον ελληνισμό στην Κύπρο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Επανέρχομαι στο κομμάτι της, και του ρόλου που έχετε κιόλας ως επικεφαλής της Επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές και Τουρκικές σχέσεις. Και επειδή μας είπατε ότι το Οκτώβριο θα είστε στην Άγκυρα, με αυτό το κλίμα, όπως το περιγράφουμε, και να κλείσουμε με αυτό, σε τι αποσκοπείτε? Με την,
1: έχω θεσμική υποχρέωση να πάω εκεί.
0: Το λέω όχι ως πρόσωπο, ως Ευρώπη σε τι αποσκοπείτε. Με αυτό
1: η Ευρώπη δια του Προέδρου και της Επιτροπής την οποία έχω την τιμή να προεδρεύω έπρεπε να έχει πάει στην Τουρκία από πέρυσι. Από πέρυσι τον Απρίλιο. Γιατί δεν πήγαμε? Διότι η Τουρκία παραβιάζει πέρα από το διεθνές δίκαιο και τις απειλές σε γειτονικές χώρες παραβιάζει κάθε έννοια δικαίου και λειτουργίας δημοκρατίας.
0: Εμείς και τώρα τι, έχει αλλάξει κάτι και πάτε τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια βελτίωση?
1: Αφήστε με να τελειώσω. Είχαμε προγραμματίσει να πάμε πέρυσι, έγινε η σύλληψη του Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Μάμουλου και μονομερώς αποφασίσαμε τρεις μέρες πριν πάμε να τους πούμε ότι δεν ερχόμαστε ακριβώς για να δηλώσουμε στο εσωτερικό της Τουρκίας και στη διεθνή κοινότητα την αποδοκιμασία μας στην παραβίαση, στην κατάφορη παραβίαση του κράτους δικαίου. Εγώ επισκέφτηκα και τους φυλακισμένους στην Άγκυρα μαζί με την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ίδιος ο Δήμαρχος μας είπε ότι εμείς θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος γιατί μέσα στην Τουρκία και στην τουρκική αυτοσυνέλευση θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πιο στεναρό τρόπο να ονοματίζει και να συζητά όλα αυτά τα θέματα τα οποία καταγράφονται στις εκθέσεις. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να πάμε.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα έχουμε με ενδιαφέρον θα έχουμε τα αποτελέσματα αυτής της μιας ακόμη προσπάθειας.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει με στεναρότητα και με ρεαλισμό αλλά και με δύναμη και αυτοπεποίθηση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και γι' αυτό θέλουμε και σε εθνικό επίπεδο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια την οποία έχουμε κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες της ομοθυμίας και του κοινού σχεδιασμού στα θέματα εξωτερικής πολιτικής για να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να βάλουμε στην προεκλογική συζήτηση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Εκεί μπορούμε να συνεννοηθούμε. Έχουμε τόσο άλλα θέματα να διαφωνήσουμε και να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι ο καθένας μας είναι καλύτερος για να έχει την προτίμησή του.
0: Ανανεώνουμε και η κεφαλογιά του ραντεβού μας για τον Οκτώβριο μετά την συνάντηση που
1: θέλετε. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία. Είστε
0: καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάς και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διεύρυνση και την ένταξη της Τουρκίας στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια διαδικασία που φαίνεται ότι θα περάσει από πολλές συμπληγάδες πέτρες και δεν ξέρουμε κι αν θα έχει ευτυχή κατάληξη, σε συνάρτηση φυσικά για τα όσα συμβαίνουν από πλευράς τουρκικής προκλητικότητας. Πάμε σε διακοπή μουσική, να σας και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Λοιπόν, επιστροφή μετά τη μουσική Ανάστα και την διαφημιστική διακοπή. Όσο περνούν οι μέρες και οδεύουμε προς τον Σεπτέμβριο, τόσο φουντώνουν τα. Και λογικό είναι, αναμενόμενο και ως ένα βαθμό και συνηθισμένο, δυστυχώς ή ευτυχώς, φουντώνουν τα ρεπορτάζ από την κυβέρνηση για τις παροχές που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικό ήταν και το Σαββατοκύριακο, οι εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες κυριακάτικες είχαν σχετικά ρεπορτάζ. Και μάλιστα συμπεριλάμβαναν αρκετές από αυτές και την εξής διάσταση, ότι το ακριβές πλαίσιο των παροχών θα καθοριστεί μετά από τις δημοσκοπήσεις που θα διεξαχθούν μεταξύ του τελευταίου δεκαημέρου του Αυγούστου και της πρώτης εβδομάδας, πριν ο Πρωθυπουργός, αν είμαι καλά, στις 9 ή στις 6, στις 6, με συγχωρείτε, στις 6 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στη ΔΕΘ. Τι μας λένε τα ρεπορτάζ λοιπόν, τα οποία δεν έχουν κάποια απάντηση ή διάψευση από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ο Πρωθυπουργός αναμένει τις δημοσκοπήσεις για να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του για τις παροχές που θα δώσει. Δηλαδή, δεν έχω γνώμονα αν πράγματι κάποιος έχει ανάγκη, τι ανάγκη έχει, σε τι επίπεδο είναι αυτή η ανάγκη και σε συνάρτηση με τις γενικότερες συνθήκες. Γνώμονας είναι η μέτρηση, τα ποσοστά. Και προσέξτε, τα ρεπορτάζ που αναφέρονται σε αυτή τη διάσταση επικαλούνται πηγές του Μαξίμου. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άνθρωποι δίπλα από τον Πρωθυπουργό περιγράφουν και λένε ότι, ξέρεις, ναι, τους ρωτάνε τι θα δώσετε, περιμένετε, δούμε τις δημοσκοπήσεις και θα σου πούμε. Και το λένε ανερυθρίαστα. Λένε δηλαδή ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν με βάση τις δημοσκοπήσεις και τις ανάγκες των φιλικών προς την κυβέρνηση, ενδεχομένως κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων, με στόχο, τι άλλο, την ψήφο στις επόμενες εκλογές.

εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αλλάξει πίστα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι από άλλες κυβερνήσεις. Δεν είναι δηλαδή εφεύρεση αυτή τη κυβέρνηση. Αυτό που όμως διαφοροποιεί την κυβέρνηση αυτή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, είναι το γεγονός ότι κανονικοποιούν αυτό που εμείς φανταζόμαστε ως προβληματικό ή περιγράφουμε ως προβληματικό, δηλαδή με κοινικότητα περίσσια και με ένα ομολογουμένως πολιτικό θράσος, περιγράφουν αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε και εμείς ως ένα βαθμό, χωρίς όμως να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι, παιδί μου, προσβλητικό, είναι ανήθικο, είναι πέρα και πάνω από την πολιτική. Γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει ή δεν δείχνει τουλάχιστον να τους ενδιαφέρει. Οι εξαγγελίες λένε τα ίδια ρεπορτάζ του Πρωθυπουργού, και αυτό είναι μία ακόμη ενδιαφέρουσα επισήμανση. Θα υπερβαίνουν, λέει, τη διάρκεια του 2027. Θα έχουν ορίζοντα τετραετίας.

Το έχουμε ξαναπεί, να το επενθυμίσουμε σε όσους το ξεχνούν και όσους δεν το γνωρίζουν, να τα ακούσουν έστω αυτή τη φορά. Το Σεπτέμβριο του 2003, πριν από 23 χρόνια, ο Κώστας Σιμίτης είχε εξαγγείλει ένα τεράστιο πακέτο μέτρων για την εποχή, τότε αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και ήταν ένα πακέτο που είχε αποτυπωθεί τότε, που ήταν τεράστιο, είχε αποτυπωθεί ότι είναι ένα πακέτο που δεν αφορούσε το 2004, αφορούσε τα αμέσως επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 2004 έως και τουλάχιστον το 2006-2007, δηλαδή μια ακόμη τετραετία. Αυτά το Σεπτέμβριο του 2003, το Γενάρη ή Φλεβάρι θα γέλα, μπορεί να κάνω λάθος, πάντως δεν ήταν σίγουρα μετά το Φλεβάρι, Γενάρη ή Φλεβάρι του 2004, δηλαδή 4-5 μήνες μετά, ο Κώστας Σιμίτης, ο αείμνηστος, εγκατέλειψε άρον-άρον το Πασόκ, πετώντας το δαχτυλίδι της διαδοχής στον Γιώργο Παπανδρέου, μπάσκε έσωναν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Την πολιτική ιστορία από εκεί και μετά τη γνωρίζουμε όλοι.

Εν τω μεταξύ, επίσης, όλα τα φιλοκυβερνητικά ρεπορτάζ, τέλος πάντων, ή τα κυβερνητικά να μην είμαστε. Παίρνουμε θέση. Κυβερνητικά ρεπορτάζ, λοιπόν, περιγράφουν ότι όπως και να έχει, ό,τι και να γίνει, όποια και να είναι η έκταση, η εμβέλεια των μέτρων, το μέγεθος των μέτρων οικονομικής στήριξης, θα έχει σημείο αναφοράς τους μικρομεσαίους και τα εισοδήματα. Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές, οπ, τσουπ, μικρομεσαίοι. Θα ξανακούσουμε δηλαδή για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τη ραχοκαλιά της οικονομίας και τα γνωστά. Εγώ ένα απλά πράγμα μόνο θα υπενθυμίσω, ότι στις αμέσως προηγούμενες εκλογές η δέσμευση ήταν μία. Κανένας νέος φόρος. Τέλειωσαν οι εκλογές. Τσουπ! Αμέσως το κεφαλικό χαράτσι του τεκμαρτού εισοδήματος. Για να χαρατσωθούν οριζόντια οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι. Τι να συνυπολογίσεις τώρα, την ψηφιακή γραφειοκρατία που το κόστος της οποίας επομίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνεχίζει δηλαδή υποχρεώσεις ψηφιακής συμμόρφωσης, και το κόστος μετακυλίεται στις μικρές επιχειρήσεις με δυσβάσταχτο παράπλευρο αποτύπωμα οικονομικό για τα έσοδά τους. Ή μήπως και οι μικρομεσαίοι δεν πλήττονται από την υπερφορολόγηση με τα υπερπλεονάσματα, διατηρώντας τους έμεσους φόρους στα ύψη, αφαιρώντας δισεκατομμύρια ευρώ από την αγορά και την ιδιωτική οικονομία, που ουσιαστικά λείπουν και από τις τσέπες των μικρομεσαίων. Τώρα που σφίγγισαν τα γάλατα, ξανά θυμόμαστε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι άλλη βέβαια από τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

0: Λοιπόν, επιστροφή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, έτσι θα κλείσουμε. Αθλητικά, ποδοσφαιρικά και πάρα πολλά όφη. Πέντε ώρες και 20 λεπτά μας χωρίζουν από τη σέντρα του πρώτου μεγάλου ευρωπαϊκού παιχνιδιού για τον Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πάμε να πάρουμε μια πρόγευση. Πάμε να καλησπέρισουμε τον καλό συνάδελφο από τον Sport FM, τον Μανώλη Σαρή. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Από το καθαριστήριο το ευρωπαϊκό κουστούμι το έχεις πάρει? Τι?
1: Δεν μου αρέσουν τα δημοσιογραφικά κλισέ.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και τα αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι, εκτός εάν είναι για τόσο μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν θέλουμε να ακριβολογούμε προς τον κόσμο που μας ακούει,
0: ναι,
1: το ευρωπαϊκό κοστούμι θα το βάλουμε είτε τέλη Σεπτέμβρη είτε τέλη Οκτώβριο, όταν ξεκίνησε η League Phase του Europa ή του Copa del Rey.
0: Οκ, ναι, εντάξει.
1: Γιατί προκριματικά,
0: mm-hmm,
1: για να μην μπερδεύονται αυτοί που μας ακούνε, ειδικά οι κάτω από 30.
0: Ναι, και εμείς σχετικοί. Και εμείς σχετικοί, ναι.
1: Ναι, και εμείς σχετικοί. Το Όφη έχει παίξει την ιστορία του παρότι του συμφωνεί προκριματικό ευρωπαϊκό διοργάνωση.
0: Ναι, το είπα, ρε παιδί μου, ότι έγινε. Το καθαριστήριο είναι 6 χρόνια τώρα. Συγγνώμη, το ευρωπαϊκό κουστούμι είναι στο καθαριστήριο 6 χρόνια. Γι' αυτό το είπα. Επειδή έπαιξε τελευταία φορά από το 2020.
1: Και το χαρήκαμε κιόλα. Ήταν μέσω COVID, άδειο
0: το. Σωστά, γήπεδο, σωστά, σωστά. Γι' αυτό το είπα.
1: Μέσα ότι βγει... Γιατί που λέει, ήμασταν 20 άτομα μετρημένοι όλοι κιόλα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Το σημείωσε. Επιστρέφει λοιπόν στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αλόνια.
1: Sorry που σε διακόπτω.
0: Πες μου.
1: Για μένα το πιο σημαντικό από όλα και εκείνο που θα πάρει τη μεγαλύτερη χαρά από όλου,
0: ναι,
1: στο σημερινό παιχνίδι, εκτός από την ίδια την ομάδα βέβαια, δεν είναι ούτε δημοσιογράφος, ούτε παράγοντες, ούτε κάποιος τον Μπούς, ούτε ένας άλλος. Τη μεγαλύτερη χαρά θα την πάρει ο κόσμος στο Όφη. Γιατί, για αυτό που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή 6 χρόνια πριν το Σεπτέμβριο του 20, ο Όφη επέστρεψε στην Ευρώπη τότε, μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, είχε παίξει τελευταία φορά το 2000.
0: Σωστά.
1: Και δεν το χάρηκε. Δηλαδή το παιχνίδι έγινε σε ένα άδειο, γιατί που λέει λόγω των περιορισμών που υπήρχαν για τον κορονοϊό, και ήταν σαν να δίνει Όφη ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Ενώ τώρα ο κόσμος του κάνει δικό του. Καταλαβές.
0: Και αυτό και είναι και σε άλλο mood τώρα, μην το συζητάμε. Είναι σε άλλη ψυχολογία, άλλο το επίπεδο. Δηλαδή όλα αυτά που έχουν μεσολαβήσει.
1: Θα σου πω, επειδή είχαν μεσολαβήσει τότε 20 ολόκληρα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν ήταν ότι είναι επεξοφή 5 χρόνια πριν την Ευρώπη. Τότε 3 χρόνια πριν, 2 χρόνια πριν, 2-20. Δεν θα είχαν πριν από την τρίτη εθνική.
0: Σωστά,
1: και
0: πάλι, σωστά.
1: Και τότε ήταν σπουδαίο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Μεσού που είχε δώσει Όφη για τα προκληματικά του Europa League. Και τότε ήταν πολύ σπουδαίο. Αλλά δεν το έδινε κανένας.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Για όσους δεν θυμούνται, θα πω ότι τότε έξω από τον Galaxy που έμενε η αποστολή του Όφη, ενώ υπήρχαν σκληροί περιορισμοί του κορονοϊού, και είχε μάλιστα και σούσουρο στο Ηράκλειο, νομίζω και εσύ το είχες.
0: Για τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, εννοείς, χωρίς υγειονομικά μέτρα, ναι, σωστά, σωστά.
1: Δεν υπήρχαν μάσκες,
0: σωστά.
1: Αποστάσεις, δηλαδή, ποιος κορονοϊός τότε λέγει ο κόσμος, δηλαδή, και παίζει ο Ευρώπη 20 χρόνια μετά. Θα σκεφτούμε τώρα να πάμε με μάσκα, να μην είμαστε στο διπλανό, κατάλαβες τι εννοώ. Τώρα, το χέρι του κόσμου, εγώ, περισσότερο από κάθε τι άλλο, αν είναι κάτι για το οποίο χαίρομαι φέτος, τι θα το ζήσει ο κόσμος στο Όφη, δεν θα το ζήσει η ομάδα, οι παράγοντες, οι δημοσιογράφοι.
0: Έχεις δίκιο, δεν το συζητάω. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δεν το έζησε το 2020.
0: Επειδή περνάει ο χρόνος. Για δώστε μας λίγο, για πάμε λίγο στο αγωνιστικό σκέλος, γιατί θα επανέλθω στο εξωαγωνιστικό με ένα διαφορετικό τρόπο, γιατί τα λέγαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Αλλά δώστε μας λίγο αγωνιστικά, πώς πάει ο Όφη αυτό το πρώτο μάτς.
1: Πάει το μπλε, χωρίς κανένα απολύτως αγωνιστικό πρόβλημα, και δεν είναι βέβαια το φαβορί απέναντι στην ΤΣΣΚΑ, η οποία έχει δώσει 11 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα. Σημαντικό στοιχείο.
0: Σωστό.
1: Αν μιλάμε για την έναρξη της χρονιάς, γιατί παίζει ρόλο ο ρυθμός, παίζει ρόλο στο πώς μια ομάδα μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προσαρμόζεται
0: σε αυτήν. Πώς τα έχει πάει η ΤΣΣΚΑ σε αυτά τα 11 παιχνίδια, πώς τα έχει πάει, δηλαδή με τη ψυχολογία έρχεται, πέρα από την ικανότητά της και το επίπεδο της σαν ομάδα, είναι σημαντικό η ψυχολογία.
1: Έρχεται με την καλύτερη ψυχολογία, ναι, για το λόγο το ότι απέκτησε σε μια ομάδα στην οποία δεν ήταν επίσης φαβορή στον προηγούμενο γύρο, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στο βουλγάρικο πρωτάθλημα που δεν είναι και τόσο υψηλής δυναμικότητας όπως το ελληνικό, έχει κάνει το 5, νομίζω, 4 νίκες, μια ισοπαλία. Και πλέον είναι και μια ομάδα που είναι απελευθερωμένη από άγχος και πίεση τα παιχνίδια με τον Όφη. Επειδή φιλοξένησα χθες στον Sport FM και στην εκπομπή μου έναν βούλγαρο συνάδελφο που είχε έρθει στο Ηράκλειο με την αποστολή της ΤΣΣΚΑ, το πρώτο πράγμα που μας είπε ο άνθρωπος στον αέρα ήταν ότι πλέον της ΤΣΣΚΑ το στόχο που είχε από την αρχή τον έχει πετύχει. Mm-hmm. Ήθελε να είναι στη League Phase μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είτε του Europa League είτε του Conference. Κατά συνέπεια πλέον παίζει χωρίς κανένα άγχος και χωρίς καμία πίεση. Δηλαδή με λίγα λόγια, και να αποκλειστεί από τον Όφη δεν θα είναι αποτυχία για την ΤΣΣΚΑ. Ό,τι έγινε, η μεγάλη επιτυχία ήταν στον προηγούμενο γύρο που αποκλείστηκε τη Μακάμπι. Οπότε θα παίξει απελευθερωμένα, δίχως άγχος, δίχως πίεση. Βέβαια, εδώ θα πω το ίδιο ισχύει για τον Όφη. Γιατί ο Όφη έχει καπαρωμένη την ευρωπαϊκή του παρουσία, είτε στο Europa League είτε στο Conference. Έχει μήνυμο μαζί με αυτά τα δύο που θα δώσει με τους Βούλγαρους 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Οπότε και ο Όφη, όπως το είπε και ο Κόντ, θα πιέσει, δεν υπάρχει πίεση. Ο Όφη ήδη έχει καταφέρει ένα πολύ μεγάλο γεγονός, να έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό του μέλλον μέχρι το τέλος του χρόνου και αν περάσει το Europa League μέχρι τον πρώτο μήνα του 27.
0: Μάλιστα. Απόλυτος ξεκάθαρο.
1: Οπότε ναι, μιλάμε για δύο παιχνίδια μεταξύ δύο ομάδων που σου λέω στα δικά μάτια είναι φαβορή η ΤΣΣΚΑ, αλλά αναμετρώνται δύο ομάδες που δεν έχουν καμία πίεση και κανένα άγχος για το τι θα καταφέρουν σε αυτά τα play-off του Europa League.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε και ευχηθούμε τα καλύτερα. Δεν θα σου ζητήσω εκτίμηση πρόβλεψη. Το αποφεύγεις άλλωστε και καλά κάνεις.
1: Το αποφεύγω όπως το διάλογο στο λιβάνι. Μάλλον δεν είμαι προληπτικός, πρέπει να πω. Ναι. Αλλά με όσα έχω ζήσει τώρα τους τελευταίους 4 μήνες.
0: Σωστά.
1: Έχω αρχίσει και αλλάζω, αναθεωρώ κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Κλείνω με το εξής. Δεν μου λες, ο Βούλγαρος συνάδελφος είναι ο ίδιος που διακίνησε το βίντεο από χθες. Με το Παγκρίτιο στάδιο που επιχείρησε, το λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, να κάνει ένα παραποδοσφαιρικό, παραθλητικό ρεπορτάζ μέσα από τα social media για την κατάσταση που βρίσκονται κάποια καθίσματα στις κερκίδες. Είναι ο ίδιος άλφος.
1: Σύμφωνα με αυτά που πω πάνω, ο καθαρός δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω
0: αν ακουγές, αλλά λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής, είναι από τις περιπτώσεις που πας για μαλλί. Είναι η κλασική περίπτωση και δεν ξέρω αν υπάρχει αντίστοιχη παροιμία στα βουλγαρικά. Πρέπει να το αναζητήσουμε. Πας για μαλλί και βγαίνεις κουρεμένος. Δηλαδή, πήγε να αναδείξει ο άνθρωπος, κάνοντας ένα παραποδοσφαιρικό, παρααθλητικό ρεπορτάζ, ότι ξέρεις, είναι κακές συνθήκες στο Παγκρίτιο στάδιο, καταγράφοντας 40-50 καθίσματα, όπου ένας πανεπιστήμονας, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ένας, δύο, τρεις, κάποιο συνεργείο τέλος πάντων, πήγε και έκανε κάποιες εργασίες ηλαιοχρωματισμού, φανταζόμαστε, και έριξε μπογιά.
1: Αυτά είναι υποθέσεις μας.
0: Ναι, αυτά που βλέπω στην εικόνα είναι. Και έριξε μπογιά στα καθίσματα. Ναι. Αυτό μπορώ να φανταστώ. Εκτός και πήγε κάποιο άλλο χέρι, μόνο και μόνο να ρίξει μπογιά. Είναι 30-40-50 καθίσματα που είναι λερωμένα και παρουσιάζει μια εικόνα ότι, ξέρω εγώ, είναι σε άθλιες συνθήκες. Όχι ότι είναι καλύτερες στο Παγκριτίο, προς Θεού, έτσι. Όχι ότι είναι καλύτερες, μιας και έχει τεράστιο ζήτημα με τη συντήρησή του το Παγκριτίο στάδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Η είδηση, φτάσαμε στο σημείο να μην είναι αυτό. Η είδηση είναι το τι ακολούθησε μετά την ανάρτηση αυτού του βίντεο στην Βουλγαρία από τους ίδιους τους Βουλγαρούς οπαδούς και φιλάθλους, οι οποίοι παρέπεμπαν τον συνάδελφό μας, Βούλγαρο δημοσιογράφο, στις άθλιες αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν στη Βουλγαρία. Και αναρωτιόσα πώς είναι δυνατόν να αναδεικνύεις ένα ζήτημα στην Ελλάδα, καλός κακός, αυτό που εσύ κατέγραψες και περιγράφεις, και δεν λες κουβέντα για την άθλια κατάσταση που βρίσκονται οι αθλητικές υποδομές σας στην Βουλγαρία.
1: Ναι. Εγώ τώρα δεν σχολείω αυτό που κάνω. Θα πω, ναι, το σχολείο που θα κάνω εγώ, ναι, το σχολείο που θα κάνω εγώ, είναι αυτό που λέω συνολικά. Συνολικά, έτσι, όχι...
0: Θα σου πω εγώ τι σχολείο θα έπρεπε να κάνεις. Δεν κάνεις παρααθλητικό, παραποδοσφαιρικό και μάλιστα αυτού του επίπεδου ρεπορτάζ, αν πρώτα δεν έχεις αναδείξει τα προβλήματά σου. Άρα, Μανώλη Σαρή, τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Ναι. Να αναδείξετε κι εσείς οι άνθρωποι του αθλητισμού, μιας και έχετε τώρα μεγαλύτερη επαφή με την αθλητική κατάσταση που λέγεται Παγκρίτιο Στάδιο, να αναδείξετε ζητήματα και προβλήματα του Παγκριτίου Σταδίου, μπας και όλοι μαζί βοηθήσουμε στο να υπάρξει μια μεγαλύτερη πίεση και να δούμε μια προκοπή σε αυτή τη μεγάλη αθλητική υποδομή. Τόσο απλά.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο αυτό που λέτε. Εγώ αυτό που έκανα το σχολείο είναι αυτό που λέω συνέχεια, ότι πλέον τον κόσμο δεν μπορεί να τον ξεπεράσει, να τον κορυδέψει.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά.
1: Δηλαδή είναι, υπάρχει τόσο υπερπληροφόρηση, όπως το λέω, η παραπληροφόρηση, η υπερπληροφόρηση, στον κόσμο, στον φύλαθρο, γενικά στον πολίτη, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορείς να το κορυδέψεις. Και δεν μιλάω μόνο για τον αθλητισμό, για όλα όσα έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα.
1: Παλιότερα, το ξέρεις εσύ πολύ καλά, είσαι πιο πολλά χρόνια από μένα στη δουλειά, έγραφε μια εφημερίδα κάτι, δείχνει ένας τηλεοπτικός σταθμός, ένα ρεπορτάζ, έφευγε σε χιλιάδες σπίτια, δεν μπορούσε ο άλλος να το δει αν ισχύει ή όχι, και πάει λέγοντας. Μπορούσε να τον επηρεάσει, μπορούσε να τον κορυδέψει, με λίγα λόγια.
0: Τώρα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δώστε μας λίγο εικόνα pre-game στο Sport FM τι ώρα.
1: Και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι ναι, και το Βασίλ Λεύσκι, η έδρα της ΤΣΕΣΚΑ, και δεν είναι και το πιο σύγχρονο γήπεδο της Βουλγαρίας. Είναι ένα γήπεδο πολύ παλιό, προκειτώντας 40.000 θέσεων. Είναι επί της ουσίας το μοναδικό, επειδή ασχολήθηκα το τελευταίο 20ήμερο λόγω του ότι ο Κτάκη εκεί πέρα θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, που να πω ότι θα είμαστε εκεί και ο Σπόρο θα μεταδώσει το παιχνίδι. Είναι το πιο παλιό.
0: Ξέρεις γιατί δεν έκανε τη συζήτηση, για να μην πεις τον πειρασμό τώρα κι εσύ, επειδή είναι όντως παλιό το στάδιο στην Σόφια, να κάνεις κάτι τέτοιο ρεπορτάζ και να μην έχεις. Καλά θα κάνεις να το κάνεις, κανένα πρόβλημα, αλλά να μην έχεις εδώ και καιρό αναδείξει αντίστοιχα ζητήματα στις αθλητικές υποδομές της πόλης.
1: Δεν θα λειτουργήσω ειδικά.
0: Όχι, όχι, αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Μην τρέχουμε να αναδεικνύουμε ζητήματα των Βούλγαρων και δεν λέμε κουβέντα για τα ζητήματα που απασχολούν τη δικιά μας καθημερινότητα. Αυτό λέω.
1: Άκου όμως. Επειδή έχω συναντρέφους που πήγανε και έπαιξαν μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, είναι τρομερά στα
0: παιδιά. Με την ΑΕΚ λες, με την ΑΕΚ, ναι.
1: Δεν λέω μόνο την ΑΕΚ, στο ίδιο γήπεδο έπαιξε η ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Έπαιξε ο Παναθηναϊκός και θα παίξει όφη. Γιατί δεν υπάρχει άλλο γήπεδο. Πρόσεξε, λέω. Έπαιξε ο Παναθηναϊκός πριν 15 μέρες. Έπαιξε η ΑΕΚ προχθές και θα παίξει όφη την επόμενη Πέμπτη. Και έπαιξαν τρεις διαφορετικές ελληνικές ομάδες με τρεις διαφορετικές βουλγάρικες στο ίδιο γήπεδο. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο το Βασίλη Λεύσκη με το Παγκρίτιο Στάδιο. Το Παγκρίτιο Στάδιο, τουλάχιστον η εσωτερική του χώρη, είναι επίπεδο Champions League. Δηλαδή αν πάει κάποιος...
0: Είναι σε καλύτερη κατάσταση λες, ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ. Αν πάει κάποιος να δει τις αίθουσες από κάτω που φιλοξενούν συνεντεύξεις τύπου και θα φιλοξενήσουν συνεντεύξεις τύπου που ενδεχομένως, εάν ο Φι καταφέρει να περάσει στη League Phase του Europa, θα φιλοξενήσει 30-40 δημοσιογράφους. Γιατί μιλάμε για ομάδες μεγαθύρια που θα παίξουν στο Europa League. Δεν είναι καμία αρχή στο Παγκρίτιο. Ναι, το Παγκρίτιο στάδιο τα έχουμε αναλύσει, έχουμε τσακωθεί, οι δυο μας, έχουμε έρθει στα ωριά μας για το Παγκρίτιο στάδιο. Αλλά ναι, το Παγκρίτιο στάδιο είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από το γήπεδο του Βασίλη Λεύσκη της Βουλγαρίας. Δηλαδή η φόρτο από κάτω είναι φόρτο επίπεδο Champions League. Και έδωσες τώρα για τη συνέντευξη που η μεικτή ζώνη, ο περιβάλλοντας χώρος με τα πάρκινγκ, τα άνετα, δεν τα συζητάμε τώρα αυτά τα πράγματα. Αλλά θα πω εδώ πέρα κάτι, το οποίο το έχουμε συζητήσει δυο μας, ότι η Τσέσκα παίζει προσωρινά εκεί πέρα, γιατί σε μια κοντινή απόσταση ήδη ένα εντυπωσιακό καινούριο γήπεδο, 20.000 θέσεων. Αυτό ας το δούμε.
0: Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο για τον Όφη και ευελπιστούμε ότι κάτι προχωράει. Και ας μην μαθαίνουμε εμείς πολλά πράγματα, ας ελπίσουμε ότι κάτι προχωράει. Λοιπόν, Μανώλη Σαρή, τι ώρα ξεκινάει το pre-game στο Sport FM?
1: Το pre-game ξεκινάει στο Sport FM στις 7.30 ακριβώς.
0: Ναι.
1: και θα τραβήξει μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Όσο πάει, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Όσο πάει, γιατί έχει σέντρα στις 9 και μετά θα έχουμε και το μείγμα με δίδοση των μοντών και τα λοιπά τα λοιπά.
0: Μάνο Σαρή, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη απόψε. Ναι. Για χαρά, για χαρά.
2: Ήταν ο Μάνουελς Σαρής και με αυτή τη συζήτηση εμείς, και αφού ευχηθούμε καλή επιτυχία σήμερα στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη για τον Όφη, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ραντεβού αύριο λοιπόν για την τελευταία ραδιοφωνική εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.

την είσαι και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

5η 20 Αυγούστου σήμερα, ο καιρός είναι καλοκαιρινός ασφαλώς και με πολλή υγρασία και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στον Πολίτικα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου δηλαδή που βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και τοπικά 31 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Σωμαρά, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου, για τις αντιδράσεις που έχουν διαδηλώσει ήδη οι κάτοικοι για τη χρήση του παλαιού λατομείου ως χώρου εναπόθεσης αποβλήτων οικοδομικών εργασιών. Μάλιστα, χθες είχαν τη διαδήλωσή τους έξω από την Αρχιεπισκοπή, συναντήθηκαν και με τον Αρχιεπίσκοπο και σύμφωνα με τις πληροφορίες τους έδωσε την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιο, το συμφωνητικό με την εταιρεία η οποία έχει μισθώσει το παλαιό λατομείο και το χρησιμοποιεί ως χώρο απόθεσης των οικοδομικών υλικών και των κατεδαφίσεων. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, και το θέμα μας θα είναι η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα καταστήματα. Και θα συνομιλήσουμε και με τον, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Αγίου Νικολάου. Και θα συζητήσουμε για το θέμα της νέας μαρίνας που εγγενιάστηκε προχθές και επανήλθε στο προσκήνιο με περισσότερες θέσεις και με περισσότερη έγκλη.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-3479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 34η εβδομάδα του 2026 και στη 232η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 42 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 8 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον προφήτη Σαμουήλ. Επίσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Λούκιο τον Βουλευτή, τον Άγιο Ηλιόδωρο και Δωσά, μάρτυρες, Δωσάς είναι όνομα, Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης, ο νεομάρτυρας από τη Μικρά Ασία και οι Άγιοι Ριγίνος και Ορέστης, οι εν Κύπρο μάρτυρες. Γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Σαμουήλ, Σαμουηλία, Ορέστης και Ορεστία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Ένωσης για τον έλεγχο των κουνουπιών, μιας επιστημονικής οργάνωσης που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους κόλπους της περιλαμβάνει επιστήμονες από 50 χώρες του κόσμου. Στόχος της ημέρας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με τη βλαβερή συμπεριφορά των κουνουπιών και των άλλων συγγενικών με αυτά εντόμων απέναντι στον άνθρωπο. Η 20η Αυγούστου επελέγει για την ημέρα αυτή του 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος της Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ ανακοίνωσε μια σημαντική ανακάλυψη που έσωσε εκατομμύρια ζωές έκτοτε, ότι για τη μάστιγα της ελονοσίας ευθύνονται τα κουνούπια.

Είχαμε κάνει μια πρόσφατα μια κουβέντα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για τα κουνούπια εδώ στην Κρήτη, με αφορμή και τα κρούσματα, τα αυξημένα σε αριθμό κρούσματα που είχαν παρουσιαστεί στην Αττική με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιος ιός, μας είπε ο κύριος Παπαδάκης, και η καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη εξελίσσεται ομαλά. Όμως στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε τότε ο κύριος Παπαδάκης.

μια ασχημίδηση θα ξεκινήσουμε σήμερα. Ένας νέος άνθρωπος 21 ετών έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Άλλο ένα θύμα της ασφάλτου δυστυχώς. Χθες το βράδυ συνέβη αυτό στο Ρέθυμνο. Οδηγούσε μια δίκυκλη μηχανή ο άτυχος νεαρός και συγκρούστηκε μεταξύ. Οι υποσυνθήκες όμως που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, δεν έχουν αποσαφινιστεί με πώς έγινε αυτή η σύγκρουση. Ήταν ιδιαίτερα βίαιη αυτή η σύγκρουση, διότι ο νεαρός, ο 21 ετών, φορούσε προστατευτικό κράνος, αλλά δεν κατάφερε να επιβιώσει μετά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη από τη σύγκρουση αυτή.

Είναι στη δημοσιογραφία δεσπόζον θέμα, το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Τώρα πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την earthnews.gr, ότι νέα κλιμάκωση της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως οσίβιο για το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε παράλληλα ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που της είχε προσφέρει για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για τη συντριπτικότερη επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει εξαπολυθεί ποτέ εναντίον χώρας προαναγγέλλοντας οικονομική απομόνωση άνευ προηγουμένου. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να σταματήσουν δραστηριότητες που σύμφωνα με την Αμερικανική κυβέρνηση μπορούν να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, μεταξύ άλλων το λαθρεμπόριο πετρελαίου, οι συναλλαγές νομισμάτων, οι μεταφορές κεφαλαίων, οι δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οι νεογνώμονες και η λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων ή κυρώσεων που προτίθεται να εφαρμόσει, αφήνοντας ανοιχτό το εύρος της νέας αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει να αντιμετωπίσει οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ πριν ο κόσμος. Παρά τη σχετική μείωση της έντασης των εχθροπραξιών, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή δεν διεξάγονται συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου στην Ουάσιγκτον, οι επαφές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να μην συνεχίσουν το διάλογο με την Τεχεράνη, όσο αυτή δεν προσεγγίζει τις αμερικανικές θέσεις. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει το βάθος του διπλωματικού αδιεξόδου, καθώς η συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ των δύο πλευρών και προέβλεπε κατάπαυση του πυρός για 60 μέρες και διαπραγματεύσεις για μια πιο σταθερή λύση, κατέρευσε μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένουν και τα στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίπεινα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στην περιοχή και προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον απάντησε επιβάλλοντας αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Την Τρίτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους, οι οποίοι κατέπεσαν στη θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια αυτή απείλησε τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η Τεχεράνη απέρριψε κατηγορηματικά την κατηγορία. Σε αντίδραση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την αναστολή μέχρι νεωτέρας όλων των εμπορικών ανταλλαγών και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν.

ό,τι κλίμα επικρατεί στον Περσικό κόλπο αντικατοπτρίζεται στις τιμές του πετρελαίου. Διαβάζω λοιπόν σχετικά ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές της Πέμπτης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και την κατάσταση στην αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση Οκτωβρίου ενισχύθηκαν κατά 25 cents ή 0,3% στα 91,87 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού για το Σεπτέμβριο υποχώρησαν κατά 2 cents στα 85,81 δολάρια το βαρέλι.

και όπως πολλές φορές έχουμε πει, αναφέρουμε κάθε φορά τις τιμές του πετρελαίου, διότι αυτές έχουν συνέπεια, η αυξομοίωση δηλαδή που παρουσιάζεται στην τιμή του πετρελαίου έχει συνέπειες στην αγορά. Διότι το πετρέλαιο είναι ένα βασικό υλικό αγαθό, αν θέλετε, που χρησιμοποιείται σε όλους σχεδόν τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου, ή το ίδιο ή παράγωγά του, και όταν αυξάνεται η τιμή του αυξάνεται το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος, και όπως καταλαβαίνετε αυτό λειτουργεί, είναι μία αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή ακόμα και παροχής υπηρεσιών και σε αυτή την αλυσίδα, και όταν είναι αυξημένη η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται το κόστος παραγωγής, άρα αυξάνεται και το κόστος πώλησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

μια και αναφερόμαστε σε τιμές προϊόντων, να σας πω και την είδηση ότι κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Αυτό αναφέρει η ιστοσελίδα earthnews.gr και γράφει ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει ως μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής, οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για τις νέες προσθήκες, ο συνολικός αριθμός μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4 έως 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, όπως είπαμε, και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εχθές είχαμε εξελίξεις και θα έχουμε και στο μέλλον από ό,τι φαίνεται, σχετικά με το θέμα της χρήσης του παλαιού λατομείου στην Ανώπολη, στη θέση 2 γκρεμή, από μια εταιρεία η οποία το χρησιμοποιεί ως χώρο απόρριψης αποβλήτων από οικοδομικά υλικά, από κατεδαφίσεις. Αυτό το λατομείο ανήκει στην ιεράρχη, η έκταση δηλαδή εκεί, ανήκει στην ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης, και χθες οι κάτοικοι των Γουρνών και της Ανώπολης που αντιδρούν στο να συνεχίσει να γίνεται αυτό το πράγμα σε αυτό το λατομείο, πήγαν στην Αρχιεπισκοπή, συναντήθηκαν με τον Αρχιεπίσκοπο και θα μας πει τώρα τι έγινε εκεί ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Γουρνών, του Δήμου Χερσονήσου, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Κύριε Σωμαρά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε Σωμαρά, για πείτε μας τώρα, εχθές πήγατε, διαδηλώσατε έξω από την Αρχιεπισκοπή, συναντηθήκατε και με τον Αρχιεπίσκοπο, τι σας είπε, ποια είναι τα γεγονότα που έγιναν χθες και τι σκοπεύετε να κάνετε και από εδώ και πέρα?
1: Σαφώς υπάρχει αποφασιστικότητα και όλη η περιοχή εκφράζει την αντίθετη άποψη στο να εγκατασταθεί η μονάδα της εργασίας ΑΕΚ στη συγκεκριμένη θέση χρονοταξικά. Να βάλω μια μικρή παρένθεση ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει σε ένα μέρος το οποίο πρέπει να εγκριθεί σωστά χρονοταξικά και όχι σε ένα μέρος το οποίο είναι κοντά στο παραλιακό μέτωπο, σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, κοντά σε οικισμούς. Παρ' όλα αυτά, πολύ γνωρίζετε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει δεχτεί κατά καιρούς τις προτάσεις μας, ξεκινώντας από το 24. Του είχαμε πει ότι δεν δεχόμαστε αυτή την κατάσταση σαν τοπική κοινωνία, σαν φορείς, τοπικοί φορείς, σαν δήμος, περιφέρεις τα λοιπά. Όλοι είναι αρνητικοί πάνω σε αυτό. Και γνωμοδόταν και αρνητικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Και περιφέρεια και δήμος και αρχαιολογία και σπελολογία και τα λοιπά.
0: Ναι, κύριε Σωμαρά, για πείτε μας, ναι βεβαίως σας ακούμε, για πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, τι ισχύει σήμερα, τι έχει συμφωνήσει ο άνθρωπος που έχει την εταιρεία με την Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης?
1: Ωραία, υπάρχει ένα μισθωτήριο το οποίο αναφέρει τη λέξη, τον τίτλο αποκατάσταση. Αυτό σημαίνει μια ανάπλαση του χώρου. Αναφέρει κάποιους όρους. Αναφέρει ότι δεν πρέπει να ενοχλούνται οι έξω οι κάτοικοι, ας πούμε, το κυκλοφοριακό και όλα αυτά. Και επίσης δεν αναφέρεται στην αποκατάσταση, στο μισθωτήριο που έχει συμφωνηθεί για 4 έτη, συν 4 έτη, συν 4 έτη, που σημαίνει κάποιες ανανεώσεις κάθε 4 χρόνια. Και από τις 2 πλευρές.
0: Και λύγει τώρα, λύγει το συμβόλαιο τώρα, είναι στη λήξη του.
1: Λύγει το 27 του 2000.
0: Το 2027.
1: Το Νοέμβριο, ναι, σωστά. Δεν αναφέρει καταρχήν, δεν συνάδει με τη χρήση της δραστηριότητας που αναφέρεται στις μελέτες και αυτά που έχουν εκκληθεί μέχρι τώρα.
0: Δηλαδή,
1: είναι το περίεργο.
0: Ναι, δηλαδή, τι εννοείται?
1: Δεν αναφέρεται το είδος της εγκατάστασης, δηλαδή, οι άνθρωποι της εκκλησίας...
0: Στο συμφωνητικό δεν αναφέρεται σε τι χρησιμοποιείται η εγκατάσταση.
1: Σωστά, δεν αναφέρει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι μας είχαν δηλώσει ότι δεν γνώριζαν πάνω σε αυτό το πράγμα, ότι η δραστηριότητα
0: θα αναπτυχθεί εκεί.
1: Θα γίνει εκεί πέρα, ναι. Αυτή τη στιγμή ο αγαπητός ασυλλογιστής μας ανακοινώνει και δημοσίως ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει το μισθωτήριο. Το οποίο λύγει, όπως προαναφέραμε, το Νοέμβριο του 2017. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Σωμαρά, ο Αρχιεπίσκοπε.
1: Μπορεί.
0: Μονομερός δηλαδή μπορεί να λύσει το συμβόλαιο, να μην δεχθεί να ανανεωθεί το συμβόλαιο.
1: Ναι, το μισθωτήριο αναφέρει ότι αν δεν συμφωνούν και οι δύο πλευρές δεν ανανεώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Το αναφέρει ξεκάθαρα αυτό. Οι όροι οπότε έχουν καταπατηθεί, δεν συνάδουν με το είδος δραστηριότητας αυτή που πάει να γίνει εκεί πέρα. Οπότε μπορεί να το κάνει. Χρειάζεται χρόνος, είναι νομικό το θέμα. Mm. Μπορεί να το κάνει. Βέβαια έχουμε μπροστά μας 14 μήνες.
0: Mm.
1: Οπότε, και μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει από Αθήνα πάνω από τα Υπουργεία θετικές εγκρίσεις, ενώ από την Κρήτη υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Όπως και στην Αθήνα είναι οι αποφάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αλλά οι αποκεντρωμένοι πριν 4 εβδομάδες, πριν ένα μήνυμα, έκδωσε την ΑΕΠΟ, την άδεια περιβαλλοντολογικών όρων.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι είμαστε στην αναμονή αδειοδότησης. Στην ουσία, σε διάστημα 14 μηνών δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσει η εταιρεία αυτή να εγκατασταθεί. Υπάρχει αυτό το ερώτημα ακόμα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς σεβόμαστε τα λόγια του Αρχιεπισκόπου. Πιστεύω ότι με κάθε τρόπο θα το κάνει. Οπότε περιμένουμε νεότερες εξελίξεις.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εσείς τώρα η στάση σας είναι μια στάση αναμονής να δείτε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αφού λάβατε τη διαβεβαίωση αυτή από τον Αρχιεπίσκοπο.
1: Είμαστε σε εγρήγορση. Είμαστε σε εγρήγορση για οποιοδήποτε εξέλιξη. Έχουμε συζητήσει με το Δήμο, με τον κύριο Δήμαρχο, να κάνουμε μια συζήτηση από κοινού με την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης.
0: Mm-hmm.
1: Διότι το ΠΕΣΠΑ, η κλειστή συζήτηση, έγινε παρουσία της μέσα στην Αποκεντρωμένη, η οποία ήταν μια πενταμελής τροπή και δεν έγινε ομόφωνα, δηλαδή ήταν 3-2 κατά πλειοψηφία υπέρ της εισήγησης, της θετικής εισήγησης, οπότε θα πάμε εκεί να καταθέσουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, να τα συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Το άλλο περιμένουμε πιστά διαπιστευτήρια από τον αγαπητό σεβασμιότατο. Αυτά είναι τα επόμενα βήματά μας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, αναφέρατε προηγουμένως ότι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται εκεί το χώρο, χρησιμοποιεί τον χώρο, σύμφωνα με το συμφωνητικό πρέπει να κάνει περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Αυτές τις έχει κάνει.
1: Από ό,τι βλέπουμε δεν έχει κάνει.
0: Είναι συγκεκριμένες, έχετε διαβάσει στο συμφωνητικό, είναι συγκεκριμένες ή απλώς αορίστως γράφει για περιβαλλοντικές παρεμβάσεις.
1: Έχουμε διαβάσει μελέτες στο συμφωνητικό, στο μισθωτήριο, εδώ σας ξαναλέω, δεν αναφέρονται τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα, ωραία. Η μελέτη τι λέει, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες, υποχρεούται η εταιρεία να κάνει κάποιες παρεμβάσεις εκεί, περιβαλλοντικές.
1: Ναι, δεν έχει κάνει κάτι ακόμα σε πράξη, γραπτός αναφέρονται κάποια πράγματα. Και λογικό είναι για να καταφέρει να πάρει την άδεια. Αλλά όσον αφορά το κυκλοφοριακό,
0: ναι,
1: το οποίο θα δημιουργηθεί έξω από το χώρο, θέλω να σου πω ότι το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακός φόρτος. Στο δικό
0: δεν υπάρχει τώρα. Δεν χρησιμοποιείται τώρα.
1: Υπάρχει υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος χρησιμοποιούταν παλαιότερα από το παλιό λατομείο πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή σε σχέση με τότε έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια, οπότε και ο δρόμος έχει, επειδή δεν έχει ποτέ αποκατασταθεί, και η γύρω περιοχή έχει πάρει ανάπτυξη πληθυσμιακά.
0: Mm-hmm.
1: Να σας τονίσω για να μην μακρηγορώ, mm-hmm, ότι θα υπάρχουν 320 διελεύσεις βαρέων φορτηγών ημερησίως. Με τα υλικά αυτά, οι δρόμοι έχουν ένα πλάτος γύρω στα 3 με 3,5 μέτρα. Οι διασταυρώσεις είναι επικίνδυνες, είναι σχολεία εκεί. Οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους, πεζούς, παιδιά. Είναι μέσα από τα σπίτια. Είναι 5 κατοικημένοι οικισμοί. Mm-hmm. Υπάρχει η αναβάθμιση του ΒΟΑΚ. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το κυκλοφοριακό και στους παράλληλους και στο ΒΟΑΚ. Οπότε αυτό δημιουργεί αύξηση των βαρέων σχημάτων. Επίσης μεθαύριο ξεκινάει, μεθαύριο θα καθυστερήσει λίγο, το εργοτάξιο της βάσης. Δίπλα, άλλα 200 φορτηγά να φέρονται εκεί πέρα. Mm-hmm. Εργοταξιακές δραστηριότητες. Και όλα αυτά δίχως θα έχει υπάρξει ένα ανταγωνιστικό όφελος προς την περιοχή. Δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση, τουλάχιστον γραπτός, γιατί στα λόγια τώρα καταλαβαίνετε, γραπτός προσωπικά δεν έχω, επειδή είμαι και προσωπικό ασχολούμαι mm-hmm. και ενεργώ τέτοιες περιοχές. Επίσης, δίπλα θα δημιουργηθεί τώρα ο παραθεστικός συνδεσμός Μυαγών και Δασκάλων Ηρακλείου, εκεί ακριβώς δίπλα mm-hmm. από το Λατρεμούδα. Σε απόσταση 500 μέτρα οπτικά, σε αιτία γραμμή. Mm-hmm. Οι κάτοικοι των πέντε χεισμών είναι έντονα προβληματισμένοι. Δεν είναι μόνο η Γούρνηση Ανώπολη, είναι και, και το Κοτσίνι και οι Γούβες, ο Βαθιανός Κάμπος, γιατί από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο που έχει εγκριθεί θα περνάνε τα φορτηγά.
2: Να, γι' αυτό μιλάτε για φόρτο μεγάλο.
1: Είναι τεράστιο ο κυβεριακός.
2: Γιατί πρόκειται να αυξηθεί πληθυσμιακά η περιοχή, θα λειτουργεί και το Λατομείο, οπότε θα γίνει ένα κυκλοφοριακό κομβούσιο εκεί. Αυτό εννοείται.
1: Αναφέρονται 4.000 τόνοι τη μέρα και 1.000.000 το μήνα.
2: Ναι.
1: Αναφέρονται 160 δρομολόγια ανά ημέρα. Και μου λέει ότι δεν μπορεί να είναι και παραπάνω εφόσον δεν υπάρχει ελευθερικός μηχανισμός. Σε παγκρίτιο επίπεδο, εδώ θα δημιουργεί το μοναδικό δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Δείτε τι γίνεται στην Αθήνα, παρόλα αυτά. Στην πάνω Ελλάδα θα πω, που υπάρχουν και οι ΧΙΑΕΚ, για να καταλάβουμε τι θα είναι να συμβεί. Αυτά, επίσης υπάρχει εκεί πέρα μια καταλληλότητα σχολείου, η οποία έχει πάρει καταλληλότητα, έχει γίνει κυκλοφοριακή μελέτη από τον ίδιο υφιστάμενο δρόμο. Πάνω σε αυτό το δρόμο θα γίνει ένα σχολείο, υπάρχει καταλληλότητα. Πώς εγκρίθηκε μια τέτοια κίνηση εφόσον πάνε να γίνει ένα σχολείο εκεί πέρα? Απεντάσσεται το έργο του σχολείου? Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Μάλιστα. Όλα τα ερωτήματα λοιπόν
1: είναι πολύ βασικά.
2: Είναι... Άρα παρόλο που υπάρχει διαβεβαίωση του Αρχιεπισκόπου, από όσα περιγράφεται είναι απλώς μια εξέλιξη. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για αυτή την ιστορία. Οπότε είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να υφίσταται και εσείς θα βρίσκεστε σε εγρήγορση και εμείς θα το παρακολουθούμε.
1: Βεβαίως.
2: Εντάξει. Βεβαίως. Με τη βοήθειά σας θα ενημερώνουμε και τον κόσμο. Κύριε Σωμαρά, να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία μας αυτή. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών, ο κύριος Νίκος Σωμαράς. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κουνουπιών και η αφορμή μου δόθηκε λόγω της ημέρας να ανατρέξω στο αρχείο, πρόσφατο αρχείο, στις 12 του μήνα. Είχαμε μιλήσει με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, και είχαμε δει το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί θορυβηθήκαμε από τα πολλά, ακόμα το πριν από λίγο καινούριο θέμα έβγαλε το Earth News, υπάρχει δηλαδή ακόμα στην Αττική το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, που βέβαια μεταδίδεται από τα κουνούπια, και είχαμε επικοινωνήσει τότε με τον κύριο Παπαδάκη, μας καθησύχασε όμως, δεν υπάρχει ιός Δυτικού Νείλου στην Κρήτη, και μας είπε επίσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών που γίνεται με ένα νέο πιο ενισχυμένο πρόγραμμα από την περιφέρεια Κρήτης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα μας είπε τότε ο κύριος Παπαδάκης.
1: Άρα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι δεν έχουμε κρούσματα στην Κρήτη είναι μια επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης.
2: Σαφέστατα, και βέβαια, έτσι για να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που θα πούμε, ο κύριος παραμονεί πάρα πολύ, γιατί ακόμα και το απλό κουνούπι που θα ξεφύγει και θα βρεθεί μολυσμένο με τον ιό του Δυτικού Νείλου μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα. Όμως οι μέχρι τώρα δικλείδες ασφαλείας που έχουμε δείχνουν να λειτουργούν, δηλαδή το πολύπλοκο σύστημα που έχουμε, πρώτον η καταπολέμηση τόσο σε επίπεδο πρώην υποκτονίας, γιατί αυτό είναι σημαντικό, πριν δηλαδή γίνει πολύπλοκο σύστημα.

0: έχω λάβει κανένα μα κανένα τέτοιο μήνυμα που να λέει ότι βρέθηκε κουνούπι με παστογόνο. Θα μου πείτε αυτό εξασφαλίζει? Όχι, είναι ένα ενδεικτικό ότι πάμε καλά. Ένα δεύτερο πάλι ενδεικτικό κομμάτι είναι αίμα από συλλέγεται από νεαρά κοτόπουλα διάσπαρτα πάλι σε κοντέτσια που υπάρχουν στο νησί, για αν έχουν αντισώματα ιού του δυτικού ύλου. Και αυτό είναι ένα δείγμα γιατί ο ιός μεταφέρεται από τα άγρια φτηνά ή ακόμα και τα φτηνά. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι ξενιστής, δηλαδή είναι τερματικός. Πάει νοσή, αλλά δεν μεταφέρει μετά αν το τσιμπήσει ένα κουνούπι το νόσημα. Επίσης, να πω λίγο, γιατί προφανώς εν τη ρήμη του λόγου το αναφέρατε, οι ιό του δυτικού ύλου μεταφέρουν τα κοινά κουνούπια, όχι τα
1: τίγρης. Όχι τα τίγρης.
0: Όχι τα τίγρης.
1: Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ για τη διόρθωση.
0: Ναι, το ξέρω γιατί είναι σύνθεση, καμιά φορά επειδή μιλάμε διαρκώς για τον... για το κουνούπι τίγρης και ειδικά για το αιγυπτιακό κουνούπι που φοβόμαστε να μην έρθει. Και αυτό ο κόσμος νομίζει όχι. Το κουνούπι τίγρης μεταφέρει άλλο, όπως είναι ο δάγκυος, ο ιός της κουκούνια, ευθυντικά. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια αυτά θα μας τσιμπήσουν από απόγευμα και μετά. Δηλαδή εκεί μπαίνει πάλι η προστασία η δικιά μας. Με τα τικονοπικά, με τις σίτες, με βάζουμε λευκά πότα στις αυλές μας γιατί τα προσελκύουμε, να βάζουμε εκείνο το λαπτήρα που έχει το κίτρινο φως, να μην ποτίζουμε βράδυ και έτσι το νερό εκεί λιμνιάζει, πάνε αυτά κάνουν τα αυγά τους, να φοράμε κάποιο όταν είμαστε ειδικά σε κάποιο εξωτερικό χώρο που πάμε σε εκδηλώσεις, να φοράμε, να καλύπτουμε το προσωπημένο ελαφρύ έτσι, ρούχο. Ούτως ώστε τι θέλουμε, να μας τσιμπήσει. Θα σημαίνει ότι αν μας τσιμπήσει θα μολυθούμε? Όχι, δεν είναι, ξαναλέω και πάλι, και από τα κοινά κουνούπια όλα μολυσμένα. Γιατί η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άγριο πτηνό να τα επιμολύνει, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μεγάλη, αλλά δεν είναι και αμελητέα. Στην Αθήνα, ειδικά στις εκείνες περιοχές που έχουν εκεί και τη λίμνη του Μαραθώνα και εκεί έχουν τα έλλη και όλα αυτά τα...
1: Γι' αυτό παρουσιάζεται εκεί σε Σπάτα και Μαρκόπουλο που βλέπω εδώ μία είδηση.
0: Εκεί, ακριβώς. Η Αττική πλήττεται όντως από τον ιό του δυτικού ύλου. Είχαμε νομίζω μιλήσει αρχές ότι πήγαινε καλά στη χώρα. Ναι. Μια στιγμή είδατε, ανά εβδομάδα είχαμε 20 κρούσματα πλάς κάθε εβδομάδα. Οι χρονιές ήταν καλύτερες βέβαια. Το πικ που είχαμε και εμείς...
1: Τι εννοείται ήταν καλύτερες οι προηγούμενες χρονιές?
0: Ναι, αλλά όσο πηγαίναμε σε βάθος πρώτο, δηλαδή από το 2018 που ήταν το μεγάλο πικ που είχε 317 κρούσματα και 51 θανάτους, δείτε. Πήγαμε το 25 στα 96 μόλις κρούσματα και 9 θάνατοι. Το είχαμε καλυτερεύσει δηλαδή το θέμα πανελλαδικά. Δυστυχώς τώρα πάει πάλι να κάνει να ξεφύγει, αλλά βέβαια θα πλησιάσει αυτό το 18. Το 18 είχαμε και εμείς εκείνα τα δύο κρούσματα στην περιφερειακή νοταρία Τίνου.
2: Αυτά λοιπόν, 12 Αυγούστου ήταν αυτή η συνέντευξη με τον κύριο Παπαδάκη, δηλαδή πριν από 8-9 μέρες. Ακούσατε, είναι καλά τα νέα σχετικά με τα κουνούπια, αλλά πρέπει να είμαστε και σε εγρήγορση, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92,8. Είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως από την αρχή της εκπομπής σας είπα, θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πιστεύω να το βρείτε κι εσείς ενδιαφέρον, γιατί όλοι, όλο και κάτι παραγγέλνουμε από το ίντερνετ, όλο και κάποιες διακοπές κλείνουμε από το ίντερνετ, όλο και κάποιες υπηρεσίες αγοράζουμε από το ίντερνετ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εκπώνησε μία μελέτη η οποία έχει να κάνει με την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Τη μελέτη αυτή την δημοσιοποίησε χθες μέσω του ίντερνετ, της ιστοσελίδας του και στα social media το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, το γραφείο θα λέγαμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηράκλειο, να το πούμε έτσι για να καταλαβαινόμαστε. Α, τι θέλουμε σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας το δίνει. Για τη μελέτη λοιπόν αυτή θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την υπεύθυνη έργου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αποστολάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαστε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί στο ραδιόφωνο.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Αποστολάκη, για πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτή η μελέτη, πού αποσκοπεί και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να συμβάλλει στην προστασία μας από την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Η μελέτη αυτή την έχει εκπονήσει το ερευνητικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, για να καταλάβουμε λίγο, κάθε φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει στην εκπόνηση μιας νομοθεσίας ή να ελέγξει κατά πόσο μια νομοθεσία είναι για την πορεία της και είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κοινό, δίνει την εντολή σε αυτό το ερευνητικό κέντρο για να κάνει μια μελέτη. Δηλαδή, mm-hmm. θέλω να πω ότι ό,τι προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μετά από όριμη σκέψη και βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Mm-hmm. Οπότε πολλές φορές, αν απορούμε γιατί έχουμε μια νομοθεσία με συγκεκριμένες προτάσεις μέσα, αυτό προέρχεται από μια επιστημονική τεκμήριωση. Το σημαντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα ψεύτικα προφίλ και τα ψεύτικα ουσιαστικά shops που υπάρχουν μέσα στο ίντερνετ, mm-hmm. Και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την προστασία των πολιτών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον που είχε αυτή η έκθεση ήταν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες.
0: Mm-hmm. Όταν εννοείτε τον τρόπο, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Ναι, δηλαδή το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να μας προσελκύσουν. Μπορεί να έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο site, μια πολύ ωραία διαφήμιση στο Facebook για παράδειγμα, στο Marketplace, ακόμα και σε πλατφόρμες στις οποίες χρησιμοποιούμε όπως ο Scrooge για παράδειγμα. Ναι. Κάτι να μας τραβήξει την προσοχή. Είτε είναι πολύ φανταχτερά χρώματα, είτε είναι μια προσφορά που παραγγείλουμε, το πιστεύουμε ότι σημαίνει αυτό. Το οποίο μας κεντρίζει το ενδιαφέρον να μπούμε μέσα, να δούμε τι είναι. Mm-hmm. Αυτό το δεύτερο βήμα. Και μας κρατάει μέσα στο site. Ένα περιεχόμενο το οποίο έχει σχεδιαστεί ακριβώς γι' αυτό. Και πολλές φορές σε προηγούμενες μελέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε δει ότι αυτό το περιεχόμενο έτσι όπως είναι στημένο είναι κυριαρχικό. Μας κρατάει μες στην πλατφόρμα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δίνει πληροφορίες οι οποίες μας κάνουν πολύ ευτυχισμένους. Δηλαδή μισή τιμή, πάρα πολύ φθηνά πράγματα, ευκαιρίες, προσφορές. Mm-hmm. Και στο τέλος καταλήγουμε στο να βάζουμε όλα αυτά τα πράγματα μας στο καλάθι και να πηγαίνουμε στην αγορά. Mm-hmm. Πληρώνουμε. Και το κακό είναι ότι είτε δεν λαμβάνουμε ποτέ τα προϊόντα μας, είτε τα λαμβάνουμε και είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουμε δει στο site, δεν μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά μας πίσω, είτε ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, αφού έχουμε λάβει κάτι άσχημο, το site αυτό εξαφανίζεται.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Όταν θέλουμε, ας πούμε, να το επιστρέψουμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί να το πάμε να επιστρέφουμε και δεν ξαναβρίσκουμε το site ποτέ.
1: Σωστά, σωστά. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες και πολιτών, συμπολιτών μας, όπου έχουν προβεί σε αγορά, έχουν καθυστερήσει να λάβουν τα πράγματά τους, δεν απαντούν οι πλατφόρμες σε mail, δεν έχουν τηλέφωνα. Οπότε ξαφνικά βρισκόμαστε σε απόγνωση, γιατί τα λεφτά που έχουμε, που χρησιμοποιήσαμε, ακόμα και τα λίγα, αν είναι και λίγα, είναι πολλά.
0: Ναι, βέβαια, έχουν ξανεμιστεί. Για να σας ρωτήσω, αυτή η μελέτη έχει παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μια λίστα τέτοιων σελίδων, ιστοσελίδων, που να τη διαβάσει αυτή τη λίστα κάποιος και να αποφεύγει όλες αυτές τις ιστοσελίδες, ή δεν αναφέρει ρητός?
1: Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται, γιατί αυτές οι ιστοσελίδες έχουν την δυνατότητα να αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή, ένα κατάστημα το οποίο είναι θεαυτικό, όταν καταλάβει ότι οι αρχές είναι στην διοξείδηση όρο καλάβων, ότι οι αρχές κοντεύουν να το βρουν, αλλάζει IRL, αλλάζει την ονομασία, μεταφέρεται σε κάποιο άλλο περιβάλλον. Είναι φοβερά δύσκολο να εντοπίσουμε ποιο είναι το site το οποίο κάθε φορά παρανομεί. Γιατί ουσιαστικά το ίντερνετ είναι ένας χώρος ο οποίος δύσκολα αστυνομεύεται, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε επισημαίνει και με άλλους συνομιλητές αυτού που ασχολούνται με την ασφάλεια διαδικτύου, ότι το ίντερνετ είναι ένας χώρος που δύσκολα αστυνομεύεται. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Αυτή η μελέτη μπορεί να λειτουργήσει και ως πάτημα, να το πω έτσι, για έκδοση οδηγιών προσαρμοσμένων στις σύγχρονες ανάγκες από εκ μέρους ή νομοθεσία, εν πάση περιπτώσει, ευρωπαϊκής.
1: Βεβαίως, ναι, αυτός είναι και ο βασικός σκοπός. Και το καλό σε αυτή τη μελέτη είναι, αν τη διαβάσουμε προσεκτικά, ότι λέει ότι προτείνει κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν, αλλά αυτό που λέει είναι ότι έχουμε ήδη ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα είναι η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για τα δικαιώματα των πολιτών, των καταναλωτών, συγγνώμη, καθώς και ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Δηλαδή, έχουμε ήδη ένα πολύ καλό πλαίσιο προστασίας των πολιτών και το μόνο που χρειάζεται είναι να δούμε κάποια πράγματα που κάποια κενά που σχηματίζονται από αυτό το δίχτυ προστασίας. Οπότε μπορούμε δηλαδή να προστατευτούμε ακόμη περισσότερο με πολύ πιο απλό τρόπο. Απλά να ενισχύσουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας που υπάρχει ήδη.
0: Καταλήγει σε κάποιες συμβουλές ή οδηγίες, ή απλώς διαβάζοντας εμείς συμπεραίνουμε τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής, αλλά μπορούμε να πούμε και 2-3 πράγματα τα οποία μπορούν οι καταναλωτές να κάνουμε καθημερινότητα, και θα ξεκινήσω από αυτά. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε, το κακό ποιο είναι? Εμείς παίρνουμε παράδειγμα στο Facebook Marketplace, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ή το Instagram. Έχουμε και από εκεί διαφημίσεις. Υπάρχει και από εκεί shop, δηλαδή, και στο TikTok.
0: Ναι.
1: Πράγματα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν πατάμε ένα σύνδεσμο, αρχικά να δούμε πάνω-πάνω αριστερά στην μπάρα ότι υπάρχει το HTTP.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει ότι είναι ένα site το οποίο είναι ασφαλές.
0: Ναι.
1: Μετά, όταν είναι πριν αγοράσουμε το οτιδήποτε, να πάμε στους τρόπους πληρωμής και να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής που μας δίνει. Υπάρχει, για παράδειγμα, πληρωμή μέσω κάρτας. Αυτός είναι και ο πιο ασφαλής τρόπος. Γιατί τώρα οι κάρτες μας ζητάνε και ένα δεύτερο τρόπο επιβεβαίωσης. Οπότε και οι τράπεζες, μπορεί κάποιο site το οποίο θεωρούν ότι δεν είναι ασφαλές να την μπλοκάρουν αμέσως στην αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Μετά έχουμε αντικαταβολή, και αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει, δηλαδή, αν δούμε μόνο Iris ή αν δούμε μόνο άμεση κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, αυτά πρέπει να μας εκπλησιάσουν.
0: Ναι. Μετά, η αντικαταβολή δείχνει ότι κάποιος υπάρχει από πίσω, έτσι. Και ο οποίος δεν φοβάται να εμφανιστεί.
1: Ακριβώς, γιατί η αντικαταβολή ουσιαστικά μεταθέτει, να το πω έτσι, την ευθύνη στον καταναλωτή.
0: Ακριβώς.
1: Ο έμπορος σου σε εμπιστεύεται να τον πληρώσεις και εσύ το κάνεις μόλις λάβεις το πακέτο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Μετά πρέπει να δούμε αυτό το οποίο θέλουμε να αγοράσουμε. Για παράδειγμα, το πιο απλό πράγμα είναι μια κούπα για καφέ.
0: Mm-hmm.
1: Όταν το βρίσκουμε σε όλα τα υπόλοιπα site, στα καταστήματα, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ, και ξαφνικά το βρίσκουμε 80 λεπτά,
0: Ναι.
1: Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αποκλειστούμε, γιατί αυτή η μεγάλη διαφορά στην τιμή με προϊόντα τα οποία βρίσκουμε σε άλλα καταστήματα, τη φυσικά, τη ηλεκτρονικά, πρέπει να μας υποψιάσει. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί, λέμε, πολύ καλό για έναν αληθινό.
0: Σωστά.
1: Και επίσης η περιγραφή, η γλώσσα που χρησιμοποιείται, και αυτό είναι σημαντικό, είναι στα ελληνικά. Και δεν βγάζει πολύ νόημα το κείμενο που διαβάζουμε. Μήπως αυτό είναι φτιαγμένο από AI, μήπως είναι από ένα, έχει φτιαχτεί από ένα το άτομο το οποίο δεν είναι άτομο καν, ότι είναι, ας πούμε,
0: ένα ρομπότ, ας πούμε.
1: Ένα ρομπότ.
0: Ναι, ακριβώς. Ένα επίτευγμα της τεχνολογίας. Επίτευγμα εντός ή εκτός εισαγωγικών, ναι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι κάτι ψεύτικο. Και τα, τα reviews τα οποία υπάρχουν για αυτό το προϊόν, υπάρχουν, ναι. Πόσα είναι. Ποιοι έχουν σχολιάσει από κάτω. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν bots τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κριτικές. Και βέβαια μπορούμε, επειδή υπάρχουν και διάφορα φόρα στο ίντερνετ, ας πούμε το Reddit, που είναι πολλοί άνθρωποι που μαζεύονται και μιλάνε. Μπορούμε να κάνουμε και μια ερώτηση. Έχει ψωνίσει κανείς από αυτό το site? Και έτσι μπορούμε να ανακαλύψουμε άτομα τα οποία την έχουν πατήσει επίσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι απλά αυτό. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι τρομερή ευκαιρία, μισή τιμή, πολλά φρουφού, πολλά πολύ καλό για ένα αληθινό, μάλλον δεν είναι. Αυτά είναι που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, δεν εννοείται πως δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αγορές στο ίντερνετ. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία είναι αξιόπιστα. Η πλειοψηφία είναι. Απλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στο να δούμε αν αυτό το κατάστημα είναι όντως πραγματικό ή θέλει να μας ξεπατήσει.
0: Από τα λεγόμενά σας στην αρχή συμπεραίνω ότι έχουν γίνει και προηγουμένως άλλες μελέτες, άρα αυτή είναι η τελευταία, έτσι. Δηλαδή κάθε φορά ανάλογα με το πώς πάει το πράγμα στο ίντερνετ, να το πούμε έτσι, εξυγχρονίζεται και η μελέτη.
1: Σωστά. Είχε γίνει πάρα πολύ μελέτη για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, γίνει νόμος. Αυτός είναι ένα πολύ σημαντικός νόμος, τον οποίο δεν τον ακούμε γιατί είναι λίγο τεχνικός, αλλά μας βοηθάει φοβερά στο ίντερνετ, γιατί θέτει κανόνες στις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως είναι η Meta, όχι το Facebook, όλη η Meta, όπως είναι το Temu, η Shein, και ουσιαστικά της Ευρωπαϊκή Ένωση τις ρυθμίζει όταν λειτουργούν μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, καμία πλατφόρμα μεγάλη θα πρέπει να δίνει ψεύτικες φωτογραφίες για το προϊόν το οποίο πουλάει. Αυτό παθαίνουμε πολύ συχνά με συγκεκριμένες πλατφόρμες. Άλλο, βλέπουμε άλλο παραγγέλνουμε, άλλο μας έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο τρόπος με τον οποίο είναι φτιαγμένο, ας πούμε, και ένα προφίλ στο Instagram, που δημιουργεί εφιστικό περιεχόμενο. Είμαστε όλη την ώρα και κάνουμε scroll down και, και έχουμε περάσει 2 ώρες που δεν το καταλαβαίνουμε. Και αυτό είναι μια ανεπιθύμητη πρακτική την οποία δεν θέλουμε να λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντική ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται τα προϊόντα τα οποία θέλουμε να πάρουμε. Και πόσο παραπληνητικός είναι ο τίτλος ή η περιγραφή. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα ρυθμίσουμε, τουλάχιστον όσο λειτουργούν στον ευρωπαϊκό χώρο, να έχουν κάποια υψηλά στάνταρτ για τους καταναλωτές.
0: Κυρία Αποστολάκη, να πάμε λίγο στο γραφείο, στο έργο το οποίο έχετε διευθύνετε εκεί στο Europe Direct. Υπάρχει τάση του κόσμου να έρχεται να σας ρωτάει για πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί αυτά είναι και λίγο δυσνόητα, βέβαια, έτσι. Και
1: είναι.
0: Οι όροι δηλαδή που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δυσνόητοι. Αλλά κάποτε είχα ρωτήσει έναν συνάδελφο που ειδικεύεται σε ευρωπαϊκά θέματα και μου είχε πει ότι δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έρχονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν απορίες, είτε μας παίρνουν τηλέφωνο, είτε στέλνουν mail. Επίσης, επειδή εμείς κάνουμε πολλές δράσεις με διάφορους στόχους κοινού και παιδιά, μαθητές, όντως έχουν πολλές φορές απορίες και δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ, αυτό το λέμε το τζάρκο των Βρυξελών, αλλά ακριβώς το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης είναι εκεί για όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν απορίες και πάντα προσπαθούμε να φέρουμε όλη αυτή την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην καθημερινότητα του πολίτη, τη δική μας καθημερινότητα. Γιατί ακόμα και αυτό, ας πούμε, η πράξη για τις ψηφιακές ψηφιακές υπηρεσίες. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ακούμε και δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Αν δούμε το πώς έχει αλλάξει το interface π.χ. του ΤΕΜΟΥ όταν παίρνουμε να ψωνίσουμε. Mm-hmm. Και αν βγούμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το καταλάβουμε ακόμα καλύτερα. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που μας κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη. Βεβαίως και ακούμε τα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Και ειδικά στην Κρήτη έχουμε δει πολύ μεγάλα έργα υποδομών τα οποία έχουν αλλάξει όλη τη μορφολογία του νησιού, αλλά είναι τα μικρά τα οποία μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας. Mm. Όπως για παράδειγμα, αν έχουμε πάνω από 2 ώρες καθυστέρηση σε μια πτήση και φταίει η εταιρεία, δικαιούμαστε αποζημίωση. Ότι αν νιώθουμε ότι έχουμε μια υπηρεσία, ένα κατάστημα μας έχει ξαπατήσει ή δεν μας έχει συμπεριφερθεί σωστά, μπορούμε να το καταγγείλουμε στην Ένωση Καταναλωτών. Δηλαδή όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας είναι αυτά που μας κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και προέρχονται από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Mm-hmm.
0: Και εσείς...
1: Να εξηγήσουμε απλά στους πολίτες.
0: Ναι.
1: Και οποιονδήποτε μας ρωτάει.
0: Ναι, ναι. Και εσείς λοιπόν είστε εκεί και ξεδιαλύνετε, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη τα πράγματα. Αν κάποιος έρθει να... Προσπαθείτε, έτσι.
1: Καλύτερα γίνεται, ναι.
0: Βλέπω εδώ και έχετε βγάλει αυτή τη μελέτη την οποία συζητάμε για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Φαντάζομαι ότι μπορεί κανείς, αν τη διαβάσει, να καταλάβει. Δεν ξέρω, ή θα πρέπει να ζητήσει διευκρινήσεις από εσάς.
1: Μπορεί να τη διαβάσει. Υπάρχει η σύντομη περιγραφή, η οποία είναι 2 σελίδες, αρκετά ευκολονόητες. Υπάρχει και αναλυτική. Αλλά οποιοδήποτε έχει απορία και θέλει να αναλύσουμε περισσότερα, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, είμαστε στη διάθεση των πολιτών. Το τηλέφωνο είναι 2810-002181. Και με email φυσικά, europedirect@crete.gov.gr. Και σε όλα τα μεγάλα social media έχουμε λογαριασμούς και επίσης βγάζουμε πολύ συχνά στα social media και explainers, φωτογραφίες που πολύ απλά λέμε, εξηγούμε τι είναι αυτό το οποίο διαβάζει κάποιος. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα με οποιονδήποτε τρόπο θέλει κάποιος να εντυπωσιάσει σε κάτι, μπορούμε να το βοηθήσουμε να καταλάβει καλύτερα.
0: Περίφημα. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συνηθίσουμε. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνηθίσει ήδη. Εν πάση περιπτώσει, να προσαρμοστούμε σε την επικρατούσα ιδέα ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργούμε με νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να γνωρίζουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και αυτή η προσπάθεια που κάνουμε και εμείς και επικοινωνούμε κάποιες φορές μαζί σας για να διευρύνουμε, εν πάση περιπτώσει, το κοινό εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζει πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί καθορίζουν τη ζωή τους χωρίς να το ξέρει.
1: Ακριβώς, και είναι και επίσης είναι πολύ σημαντικό το να μαθαίνουμε και να συμμετέχουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί η ποιότητα της δημοκρατίας, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα δημοκρατικό μόρφωμα, mm-hmm. όπως και η ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνεται με βάση το πόσο εμείς είμαστε ενεργοί πολίτες ή όχι. Mm-hmm. Όσο δεν είμαστε, μειώνεται και το επίπεδο της δημοκρατίας που έχουμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό το έχει καταλάβει πολύ καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μπορεί οποιοδήποτε θέλει να μπει στην πλατφόρμα των πολιτών, έτσι ονομάζεται, και να γράψει τις ιδέες του για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια πιο ανθεκτική δημοκρατία. Και αργότερα όλες αυτές τις ιδέες θα τις πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κάνει μια νέα νομοθεσία. Να προτείνει δηλαδή τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε την δημοκρατία στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι απλά λόγια. Δηλαδή αυτό συμβαίνει για όλη την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν ψηφιστεί, βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση και οποιοδήποτε έχει και θέλει να μάθει, μπαίνει, διαβάζει και σχολιάζει από κάτω, και τα σχόλια τα οποία περισσότεροι μοιάζουν μεταξύ τους, είναι περισσότερα έχουν καταγραφεί, μπαίνουν μέσα στην νομοθεσία και την αλλάζουν. Δηλαδή μπορούμε να συμμετέχουμε, μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Mm-hmm. Απλά εντάξει, αυτό απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο και μια κριτική σκέψη, αλλά όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε.
0: Κυρία Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για όλα αυτά που μας είπατε, νομίζω ήταν πάρα πολύ χρήσιμα και διαφωτιστικά για να ζούμε καλύτερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, από την αρχή της εκπομπής σας έχω πει για ένα μεγάλο, νέο θα έλεγα, τουριστικό έργο, τη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, η οποία εγγενιάστηκε με τα λαμπρότητας και επισημότητας προχθές. Για να συζητήσουμε για αυτό το έργο και πόσο μπορεί να συμβάνει στην τουριστική ανάπτυξη και κίνηση βεβαίως του νησιού μας, κάλεσα τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Δήμου Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη. Κύριε Αστρουλάκη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας στους ακροατές μας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Αστρουλάκη, για πείτε μας καταρχάς πώς είναι σήμερα ο Αγίος Νικόλαος, όλα καλά?
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
0: Λέω, πώς είναι σήμερα ο Άγιος Νικόλαος, όλα καλά?
1: Είναι ηλιόλουστος, είναι αυγουστιάς.
0: Μεταφέρετε μας το κλίμα, ναι.
1: Έχει, δόξα τω Θεώ, πολύ κίνηση τουριστική τώρα αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι είναι ευχαριστημένοι.
0: Ωραία.
1: Εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε και εμείς διπλά ευχαριστημένοι με τα εγγένεια που είχαμε χθες.
0: Ναι. Προχθές
1: στη Μαρίνα μας, υπάρχει ένα πολύ ευχάριστο κλίμα.
0: Ωραία, περίφημα. Για πείτε μας λίγο, η Δημοτική Ανώνυμος Εταιρεία του Αγίου Νικολάου, τι έχει να κάνει με τη Μαρίνα, είναι διαχειρίστρια?
1: Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου έχει παραχωρηθεί στο Δήμο του Αγίου Νικολάου,
0: ναι,
1: και ο Δήμος μας έχει βάλει ως διαχειριστές της Μαρίνας, μαζί με άλλα κομμάτια του Δήμου που μας έχει παραχωρήσει.
0: Ναι.
1: Εμείς τη διαχειριζόμαστε τη Μαρίνα εδώ και 20 χρόνια περίπου, ως εταιρεία εννοώ.
0: Ναι. Η καινούργια Μαρίνα είναι μια εμπλουτισμένη, μια ενισχυμένη Μαρίνα, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε ακριβώς τι είναι.
1: Ακριβώς. Η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, λόγω της των πολλών χρόνων ζωής της, χρειαζόταν μια μεγάλη
0: ανακαίνιση, να το πούμε. Ναι, μια ανακαίνιση, ναι.
1: Μας δόθηκε η ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Υπουργείο Τουρισμού, που είχε βγάλει το πρόγραμμα για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Εμείς αδράξαμε την ευκαιρία και υποβάλαμε φάκελο κατευθείαν μόλις αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή το 24. Και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να το παρουσιάζουμε και να το παραδίδουμε στους πολίτες μας, έτσι ώστε να το ευχαριστηθούν και στους χρήστες της Μαρίνας να το απολαύσουν και τις καινούργιες παροχές να είναι πιο εύκολη η καθημερινότητά τους.
0: Για πείτε μας, πόσες θέσεις τώρα έχει η Μαρίνα?
1: Λοιπόν, η Μαρίνα του Αγίου Νικολάου είχε συνολικά 255 θέσεις. Εμείς με κάποιες μικρές αλλαγές που έχουμε κάνει στο καινούριο χωροταξικό της, φτάνουμε στις περίπου στις 290 θέσεις.
0: Α.
1: Θα είναι δηλαδή διαθέσιμες. Ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι πανελλαδικό πρόβλημα, οι θέσεις ελιμενισμού.
0: Ναι.
1: Να φανταστείτε, στατιστικά υπάρχουν 2.500 σκάφη χωρίς ελιμενισμό σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια Μαρίνα ίδια να είχαμε. Άλλη μια Μαρίνα ίδια να είχαμε. Οπότε πάλι γεμάτη θα ήταν.
0: Η δυναμικότητα αυτή των 290 θέσεων, σε ποια θέση σας κατατάσσει η Πανελληνίως?
1: Είμαστε από τις μεσαίες προς μεγάλες μαρίνες.
0: Μεσαίες προς μεγάλες, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, πόσο έχει συμβάλει αυτή η Μαρίνα και στην τουριστική κίνηση και στην τουριστική ανάπτυξη του Αγίου Νικολάου?
1: Η Μαρίνα μας, λοιπόν, επειδή εδρεύει στο κέντρο της πόλης, δεν είναι μια Μαρίνα που είναι μακριά από την πόλη, δεν είναι μια Μαρίνα που είναι μακριά από τον αστικό ιστό, είναι άρτια συνδεδεμένη με όλη την καθημερινότητα των πολιτών, από χώρο στάθμευσης που εξυπηρετεί όλους τους επισκέπτες, μέχρι και τα σκάφη που έρχονται, είναι άμεσα, γειτονιάζουν με σούπερ μάρκετ, με εστιατόρια, με ταβέρνες. Είναι όλη η ζωή της Μαρίνας είναι άρτια συνδεδεμένη με την πόλη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι την κάνει και περιζήτητη με αυτόν τον τρόπο.
1: Βέβαια. Είναι, να φανταστείτε, η λίστα αναμονής μας ξεπερνάει τα 300 σκάφη.
0: 300 σκάφη. Μάλιστα.
1: Λίστα αναμονής, ναι.
0: Όσο χωράει, δηλαδή περισσότερα από όσα χωράει η ίδια η Μαρίνα.
1: Αν έχουμε μία ίδια Μαρίνα, ακόμα μία τόσο, πάλι γεμάτη θα ήταν.
0: Πάλι γεμάτη θα ήταν. Για πείτε μας πού ακριβώς, λέτε ότι στο κέντρο, πού ακριβώς, νομίζω είναι στο δρόμο προς την Ελούντα, όπως πηγαίνει ο Παραλιακός.
1: Όχι.
0: Πού είναι?
1: Είναι από την άλλη μεριά, που είναι το γήπεδο το στάδιο.
0: Α, είναι από την άλλη μεριά, εκεί που είναι το γήπεδο του Αγίου Νικολάου. Α, μάλιστα.
1: Ναι, εκεί είμαστε. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, ναι.
0: Ακριβώς δίπλα στο γήπεδο, μάλιστα.
1: Από αυτή την πλευρά.
0: Από εκείνη την πλευρά, λοιπόν, είναι.
1: Είναι άρτια προστατευμένη από τους αέριδες. Είμαστε ένα καταφύγιο και για όλα τα σκάφη που θέλουν και να βγάλουν το χειμώνα το δύσκολο. Δηλαδή είναι χωρικά, είναι τόσο προστατευμένη η μαρίνα μας που ναι, είναι από τις καλύτερες πανελλαδικά σε αυτό το κομμάτι.
0: Είναι που είναι προστατευτικός ο κόλπος Μεραμβέλου, είσαστε και σε ένα σημείο που είναι επίσης προστατευμένο.
1: Για αυτό το θέμα είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση.
0: Τι σκάφη ελιμενίζονται εκεί, κύριε Αστρουλάκη?
1: Έχουμε καταμαράν, έχουμε ιστιοφόρα που είναι επιτοπλίστων, έχουμε πολλά τουριστικά ημερόπλια, καταμαράν και σκάφη που κάνουν εκδρομές για τους τουρίστες, που εδώ δραστηριοποιούνται πολλοί ντόπιοι επιχειρηματίες. Και βλέπουμε ότι αυτό πλέον έχει πάρα πολύ ζήτηση στον τουρισμό. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή, οι άνθρωποι πάνε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και οι επισκέπτες μας, επειδή τους βλέπουμε όταν φτάνουν και επιστρέφουν, φεύγουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Πόσο συμβάλλει οικονομικά στις οικονομικές απολαβές, θα λέγαμε, του Δήμου Αγίου Νικολάου η Μαρίνα, σε τι ποσοστό?
1: Η Μαρίνα, η εταιρεία που, ως εταιρεία που διαχειριζόμαστε τη Μαρίνα,
0: ναι,
1: έχουμε, επειδή οι θέσεις είναι σχεδόν 100% κατελημένες,
0: ναι,
1: έχουμε αρκετά έσοδα έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τη συντηρούμε και με τις άλλες δραστηριότητες που κάνουμε να έχουμε μια κερδοφορία ετήσια στην εταιρεία που να μας επιτρέπει να λειτουργούμε και να μην έχουμε και να μην αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα.
0: Λοιπόν, ξέρετε κάτι, γιατί σας ρώτησα. Ναι, πολύ. Για συγγνώμη, σας διάκοψα. Ναι.
1: Δίνουμε πολλές θέσεις εργασίας σε ανθρώπους εδώ της πόλης, γιατί εμείς διαχειριζόμαστε τις παραλίες που μας παραχωρούν για όμπρελο καθίσματα. Έτσι έχουμε και ένα και κοινωνικό πρόσωπο, κάνοντας προσβάσιμες στις παραλίες για αμαία, χρηματοδοτούμε και τη λειτουργία των σινεμά του Δήμου μας μέσω όλων αυτών. Έχουμε ένα μεγάλο κύκλο εργασιών ως εταιρεία και αποτυπώνεται και το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου σε πολλά κομμάτια μέσα από τις εταιρείες.
0: Θέλω να σας πω ότι επειδή έχω διατελέσει πρόεδρος της μονομετοχικής ΔΕΠΑΝΑΛ εδώ στο Ηράκλειο, και τότε και τώρα δηλαδή διαχειριζόμασταν για τη μονομετοχική, θα μιλήσω εγώ τότε που ήμουν πρόεδρος, διαχειριζόμασταν και διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα η σημερινή ΔΕΠΑΝΑΛ το πάρκινγκ του αεροδρομίου. Το πάρκινγκ λοιπόν στην μονομετοχική ΔΕΠΑΝΑΛ συμμετείχε κατά 80% στο τζίρο της. Και το λέω αυτό διότι και το πάρκινγκ αυτό ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την τουριστική κίνηση, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Γι' αυτό σας ρώτησα για το ποσοστό που συμμετείχε.
1: Εμείς είμαστε η αντίστοιχη εταιρεία.
0: Ναι, σωστά, το καταλαβαίνω. Είναι αντιξιακή είσαστε. Ναι.
1: Αν το πάμε έτσι ποσοστιαία, επειδή οι παραλίες έχουν ένα μεγάλο κύκλο εργασιών,
0: ναι,
1: επειδή έχουν πολύ μεγάλη.
0: Έχετε και τις παραλίες.
1: Ναι. Είμαστε περίπου στο 50-50.
0: Στο 50-50, μάλιστα. Το μισό τζίρο δηλαδή. Ωραία.
1: Αλλά είναι. Οι παραλίες μας δίνουν πάρα πολύ μεγάλη όθηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κρατάμε χαμηλά τις τιμές, εξυπηρετούμε τον κόσμο άρτια, θεωρώ, και προσφέρουμε ένα προϊόν σε πολύ ευνοϊκές τιμές. Να φανταστείτε, πανελλαδικά θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε και οικονομικότεροι όλων.
0: Όσον αφορά τις τιμές που έχετε.
1: Ναι. Και μας κάνει και αυτό πολύ χαρούμενο, γιατί οι επισκέπτες απολαμβάνει τις όμορφες παραλίες και με μια πολύ χαμηλή τιμή για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Είσαστε αυτό που λέμε value for money.
1: Ναι, είναι. Αλλά αυτό που ήθελα να αναφέρω εγώ είναι το εξής, ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπου αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, καταφέραμε από το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του RRF, του Ταμείου Ανάκαμψης, να κάνουμε περίπου συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις από αυτό το πρόγραμμα, Η μία ήταν η αναβάθμιση του τουριστικού λιμένα και η άλλη ήταν το πρόγραμμα της προσβασιμότητας των παραλίων, που ήταν με τα C-Track.
0: Α, μάλιστα.
1: Που έχουμε για τους ανθρώπους με ανάγκες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να απολαμβάνουν στις παραλίες που κατέχουμε τα μπάνια τους και να έχουν την πρόσβαση όπως όλοι μας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι υπόδειγμα τουριστικής ανάπτυξης και λειτουργίας. Πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Το έχετε πετύχει ομολογουμένως αυτό ως Δήμος, κύριε Αστρουλάκη.
1: Όλοι. Και ως Δήμος, αλλά και όλοι οι ντόπιοι επιχειρηματίες και οι ξένοι που δραστηριοποιούνται εδώ πέρα έχουν ανεβάσει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Οι παροχές που προσφέρουν τους επιχειρήσεις μας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτό προσπαθούμε και εμείς ως Δήμος, στα κομμάτια που μας αναλογεί, να ανεβάσουμε και εμείς τον πύχη.
0: Έτσι. Λοιπόν, η προηγούμενη δημοτική αρχή, όχι η σημερινή του κυρίου Καλοκαιρινού, η προηγούμενη του κυρίου Λαμπρινού, μέλος της οποίας ήμουν και εγώ, είχε αποφασίσει, αλλά παραμένει στα χαρτιά, να φτιάξει μια μαρίνα και εδώ στο Ηράκλειο. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει, μάλιστα ήταν να γίνει κοντά στο Παγκρίτιο στάδιο. Εσείς που έχετε τώρα το know-how, τι λέτε, είναι εύκολο κανείς να φτιάξει μια μαρίνα ή είναι δύσκολο?
1: Κοιτάτε να δείτε. Το δυσκολότερο κομμάτι είναι το αδειοδοτικό.
0: Το αδειοδοτικό.
1: Mm-hmm. Βέβαια, γιατί περνάει από πολλά γραφεία, από πολλά υπουργεία, από όλα αυτά. Αλλά να σας πω την αλήθεια, η συμβουλή μου και στις δημοτικές αρχές στο Ηράκλειο είναι, αν συγκροτηθεί μια δυνατή ομάδα, ένα task force που να αναλάβει αυτό το κομμάτι αποκλειστικά, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Mm-hmm. Προβλήματα θα υπάρξουν, εμπόδια θα υπάρξουν, αλλά με σωστές κινήσεις θεωρώ ότι όλα λύνονται. Mm-hmm. Εμείς αυτό το ζήσαμε τώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Θεωρώ ότι αν οι άνθρωποι που θα τα αναλάβουν είναι άρτια κατατατισμένοι, εμείς είχαμε, εκτός από το προσωπικό της εταιρείας, είχαμε αναθέσει και σε εξωτερικούς συνεργάτες, mm-hmm. Κάποια κομμάτια που τα τρέξανε εντός προθεσμιών, εντός χρονοδιαγραμμάτων, ήταν άψογοι στη δουλειά τους και γι' αυτό είχαμε το θετικό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι πέραν από τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς συνεργάτες, αν η βούληση των ανθρώπων, ας πούμε ο δήμαρχός μας, ήταν πλήρως συντονισμένος και ήξερε ακριβώς, βέβαια με την ενημέρωση που του παρήχαμε και εμείς, σε ποιο στάδιο βρισκόμασταν και όταν χρειάστηκε βοήθεια πάνω από το δικό μας επίπεδο ως πρόεδρος της εταιρείας που ήμουνα, γίνονται όλα.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς έχετε κίνηση και το χειμώνα? Φαντάζομαι θα μειώνετε το χειμώνα, έτσι, λόγω και του καιρού.
1: Το χειμώνα, να σας πω την αλήθεια, επειδή έχουμε και χώρο διαχύμανσης,
0: ναι.
1: Τα σκάφη μπορούν να βγουν στην ξερά και να κάνουν τις επισκευές και όλα αυτά,
0: ναι.
1: Εμάς το χειμώνα, το high season μας που λένε, είναι η διαχύμανση των σκαφών.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά σκάφη μας ζητάνε χώρους και να μπορέσουν έτσι ώστε να βγουν.
0: Να παραμείνουν το χειμώνα,
1: για να κάνουν τη συντήρηση.
0: Για να κάνουν τη συντήρησή τους, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, έχετε προβλέψει, τα πάντα έχετε προβλέψει.
1: Χωροταξικά, ναι, μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Ο χώρος δηλαδή που, ναι. Που είχε δημιουργηθεί η Μαρίνα από το 1990 και μετά, είχε αυτές τις προδιαγραφές.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα διαμάντι για τον τόπο μας και γενικά για την ναυσιπλοεία και για τα σκάφη. Όποιος έρθει εδώ, πραγματικά δεν θέλει να φύγει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αστρουλάκη, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε σχετικά.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι ήταν η προχθεσινή μέρα για μας, ήταν μια μεγάλη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας και του κόπου μας 2,5 χρόνια και του άγχους μας του μεγάλου να προλάβουμε αυτά τα σφιχτικά χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Η τιμή που μας έκανε η κυρία Υπουργός να έρθει και να εγκαινιάσουμε αυτή την αναβάθμιση που κάναμε στη Μαρίνα μας μας έδωσε μεγάλη χαρά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο πρόγραμμα είμαστε ουσιαστικά οι πρώτοι που ολοκληρώνει στο 100%, δηλαδή σε όλες τις και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις πανελλαδικά, ως Δήμος Αγίου Νικολάου είμαστε οι πρώτοι που το ολοκληρώσαμε και στο 100%. Αυτό μας κάνει ως Δημοτική Αρχή, μας δίνει και δύναμη να συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα που έχουμε σχεδιάσει.
0: Κύριε Αστρουλάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας απευθύνω για όλα αυτά τα συγχαρητήριά μου.
1: Εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

Ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Γιώργος Αστρουλάκης. Μιλήσαμε για το θέμα της μαρίνας του Αγίου Νικολάου, της νέας θα λέγαμε. Ουσιαστικά είναι η παλιά ενισχυμένη κατά κάποιες θέσεις και τώρα έχει, από ό,τι ακούσατε, 290 θέσεις. Για να φιλοξενεί, μπορεί να φιλοξενήσει 290 σκάφη και περιμένουν στην ουρά, δηλαδή στη λίστα αναμονής, είναι 300. Είναι ένα έργο πράγματι πάρα πολύ ενισχυτικό για τον τομέα του τουρισμού μας, αλλά όπως είπαμε, ο Άγιος Νικόλαος είναι πλέον υπόδειγμα λειτουργίας, τουριστικής λειτουργίας. Και είναι και πανέμορφος εδώ που τα λέμε. Βέβαια, για να μην παραπορωθούν οι άλλοι, στην Κρήτη δεν υπάρχει γωνιά που να μην είναι όμορφη, αλλά ο Άγιος Νικόλαος έχει βγάλει ήδη το καλό όνομα στον τουριστικό τομέα. Και πρέπει να το επικροτούμε αυτό.

Αγαπητοί φίλοι, κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σήμερα στην όμορφη μέρα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και εμείς εστιάσαμε στις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής των Γουρνών και της Ανοπόλεως σχετικά με την λειτουργία εκεί του παλαιού λατομείου που χρησιμοποιείται για χώρος απόρριψης αποβλήτως, σχετικά με την λειτουργία εκεί του παλαιού λατομείου που χρησιμοποιείται για χώρος απόρριψης

Αντώνης Παπαδάκης σχετικά με την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Κρήτη, η οποία πάει καλά, αλλά θέλει και τη δική μας συμβολή για να πάει ακόμα καλύτερα. Μιλήσαμε και με την κυρία Τζίνα Αποστολάκη, την υπεύθυνη έργου του Europe Direct, του γραφείου δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηράκλειο, της περιφέρειας Κρήτης είναι το γραφείο του το Europe Direct. Και μιλήσαμε για την μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική απάτη και τα ψεύτικα ηλεκτρονικά καταστήματα. Και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Ανωνύμου Εταιρείας του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Γιώργο Αστρουλάκη, μιλήσαμε για αυτό το νέο έργο της Μαρίνας στον Άγιο Νικολάο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν κοντά μας και μας ακούσατε, από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και από μένα, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.